του Θεού. Στα επικοδομητικά βιβλία, όπως η ουρανοδρόμος Κλίμαθ, συμπεριλαμβάνεται και το μυθιστόρημα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Από τα αντίγραφα που μας έχουν σωθεί, ο κώδικας 463 της Μονής Σιβήρων 13ου αιώνα είναι ένας από τους προημότερους και ο πλουσιότερος σε εικονογράφηση. Η εφευρετικότητα του καλλιτέχνη στη σύνθεση και τη ζωντάνια της αφήγησης δίνουν ξεχωριστή θέση στο έργο αυτό μέσα στην πορεία της βυζαντινής τέχνης. Στα μεταβυζαντινά χρόνια παράγονται χειρόγραφα, ιδίως λειτουργιών, σε μεγάλο αριθμό στο Άγιον Όρος. Εντυπωσιάζουν με τον πλούτο της διακόσμησης και μαρτυρούν καλλιτεχνικά ρεύματα που έρχονται από διάφορες περιοχές της Ορθοδοξίας, κυρίως από τις παραδουνάβιες χώρες και το Ρώσικο βιβλίο. Ο κύκλος αντιγραφής και ανάγνωσης των μοναχών είναι μεγάλος. Η ανάγνωση όμως των βιβλίων γίνεται και με την εικονογράφηση που έχει την πηγή της στην εσωτερική πηγή του μοναχού, η οποία με την εικόνα υψώνεται σε πνευματικούς στοχασμούς που σταδιακά οδηγούν στην ένωσή του με το Θείο. Τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους μας παρέχουν πλήρη εικόνα του πνευματικού ρόλου της εικονογράφησης. Κύριο εκφραστικό μέσο παραμένει η ανθρώπινη μορφή που την πλάθει ο καλλιτέχνης είτε με την κληρονομιά του ελληνισμού είτε με την αποήλωση το υπερβατό που προσπαθεί να εκφράσει ζωγραφικά τον αγιασμό και τη θέωση του ανθρώπου, η οποία οδηγεί τελικά στη μεταμόρφωση του σύμπαντος στην επιστροφή στο χαμένο παράδεισο. Με την έννοια αυτή, όπως και η Ορθοδοξία, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ψαλτήριον ένατος αιώνας, μονή παντοκράτορος, κώδικας 61, Περγαμηνή. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και μελετημένους κώδικες της Βυζαντινής εποχής. Η πλούσια εικονογράφησή του, που ανήκει στην εποχή της εικονομαχίας, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από εικονογραφική και στιλιστική άποψη. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και τις 9 οδές. Έχει όμως ελλείψεις, χάσματα και αναστροφές στη σειρά του κειμένου. Η γραφή είναι μικρογράμματη πάνω σε παλιότερο σβησμένο κείμενο, με μεγαλογράμματη γραφή του 9ου αιώνους. Η αρχική μεγαλογράμματη γραφή διατηρήθηκε από το φύλλο 206 και εξής, στις επικεφαλίδες των ψαλμών και στις επιγραφές των μικρογραφιών. Από τη στάχωση διατηρείται μόνο η ξύλινη πινακίδα της δεύτερης όψης. Περιέχει 97 μικρογραφίες, όλες παρασελίδιες, που αναφέρονται στον βίο του Χριστού, της Παναγίας και πολλών Αγίων, αλλά και σε επεισόδια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Πολλές μικρογραφίες είναι φθαρμένες. Οι καλύτερα όμως σωζόμενες βοηθούν στην αξιολόγηση

του χειρογράφου από στιλιστική άποψη, αλλά και από την πλευρά της ελευθερίας στη δημιουργία εικονογραφικών θεμάτων. Ανάμεσα στις σκηνές περιλαμβάνεται η απεικόνιση της Συνόδου του 815 μετά Χριστό με τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πέμπτο και τον Πατριάρχη Θεόδοτο, και έξω από τη σκηνή της Συνόδου τον Πατριάρχη Νικηφόρο, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη Σύνοδο. Η εικονογράφηση ανήκει στο αρχικό κείμενο του 9ου αιώνα, όπως φαίνεται από τις μεγαλογράμματες επιγραφές των παραστάσεων, από το μεταγενέστερο μικρογράμμα του κείμενου που καλύπτει κάποιες μορφές, και από τις παραστάσεις που συνοδεύουν το αρχικό κείμενο. Το μικρό μέγεθος των μορφών δεν επέτρεψε λεπτομεριακή επεξεργασία. Ο ζωγράφος προτίμησε τα περιορισμένα χρώματα και τη σχεδιαστική αποδοσή τους, που έχει όμως κίνηση στα πιεσμένα σώματα και έντονη έκφραση στις μορφές, κυρίως στα μάτια.

Τετραευάγγελο, τέλη 10ου αιώνος, Μονή Διονυσίου, κώδικας 588, Περγαμηνή. Τον κώδικα κοσμούν οι ολοσέλιδες παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, φύλο 14β, Μάρκου, φύλο 89β, Λουκά, φύλο 139β και Ιωάννου με τον Πρόχωρο, φύλο 225β. Στην τέχνη αυτών των μικρογραφιών παρατηρούμε πλαστικότητα στα πρόσωπα, την οποία έχουμε από τα μέσα κυρίως του 10ου αιώνος, αλλά μαζί με κάποια γεωμετρικότητα στην πτυχολογία των ενδυμάτων, που φανερώνει τη σταδιακή απομάκρυση από τα κλασικά πρότυπα. Κοσμείται επίσης με 8 πάλι ολοσέλιδα κοσμήματα που περικλείουν τους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, φύλο 3β, 7α, και με πολυτελή επίτηλα, ορθογόνια και ταινιωδή, μαζί με ένα αρχικό γράμμα στην αρχή των τεσσάρων Ευαγγελίων. Το τετράλογο άνοιγμα στο εσωτερικό του επίτιτλου του Ματθαίου, φύλο 15α, και το ανοιχτό βιβλίο στην ίδια θέση του Ιωάννου με τους τίτλους των Ευαγγελίων δηλώνουν την εφευρετική ικανότητα του καλλιτέχνη. Το κείμενο του χειρογράφου είναι γραμμένο με μικρογράμματι καστανέριθρη γραφή και πολλές μεγαλογράμματες επικεφαλίδες με χρυσά γράμματα. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου και η απόδοση του Ιωάννου μαζί με τον Πρόχωρο, που πρωτοεμφανίζεται αυτή περίπου την περίοδο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τα κοσμήματα των επιτίτλων, ρόδακες, ελισσόμενοι ανθοφόροι κλάδοι και γεωμετρική προσέγγιση στο σχέδιο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έργο που προέρχεται από την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με επίχρυσες μεταλλικές πλάκες που φέρουν τις παραστάσεις της Σταύρωσης, πρώτη όψη, και της Ανάστασης, δεύτερη όψη. Διατήρηση χειρογράφου καλή. Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, 11ος-12ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, κώδικας 61, Περγαμηνή. Ο κώδικας θεωρείται από τα αραιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου, που είναι πολυάριθμα. Κοσμείται με 14 μικρογραφίες, από τις οποίες η μία είναι ολοσέλιδη αφιερωματική στην αρχή και παριστάνει τον κτήτορά του, νεαρό ευγενή αξιωματούχο, να δέχεται τον κώδικα από τον Άγιο Γρηγόριο, που είναι ντυμένος με επισκοπικά άμφια, φύλο 1β. Στη μικρογραφία παρατηρείται μία σύνθεση ανάμεσα στα επίπεδα διακοσμητικά σώματα των μορφών και τα ζωντανά εκφραστικά πρόσωπά τους, μοναδική σε αυτού του είδους τα χειρόγραφα. Όλες οι υπόλοιπες μικρογραφίες είναι επίτιτλες, δηλαδή τοποθετούνται ως επίτιτλα επικεφαλής του κειμένου του κάθε λόγου, από τον οποίο προέρχεται και το θέμα που απεικονίζουν. Επίσης, απαντούν αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο και εικονογραφικά στοιχεία, ανθρώπινες μορφές, ζώα, πουλιά, που σχετίζονται με το κείμενο, ενώ μερικά εικονογραφικά τους θέματα επικτείνονται και στο περιθώριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σπάνια μικρή παράσταση ενός ζωγράφου που ζωγραφίζει κάποιο πορτρέτο Αγίου, η οποία προσδίδει στον κώδικα ιδιαίτερη αξία. Περιέχει σε εξαιρετικά μικρή και επιμελημένη γραφή
τους 16 αναγυμνοσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από τους οποίους ο τελευταίος είναι κολοβός. Επιπλέον, το κείμενο σώζεται και ακέφαλο στα φύλλα 92α, 116α και 159α, και έτσι εξηγείται η απουσία τριών ακόμα μικρογραφιών, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν εξ αρχής σε αυτά τα σημεία, επικεφαλής των αντίστοιχων λόγων. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου, τα λαμπρά χρώματα των μικρογραφιών και ορισμένα άλλα εικονογραφικά στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη, από πράσινο δέρμα στη ράχη και μαύρο ύφασμα στα καλύματα, χωρίς διακόσμηση. Σημερινή του διατήρηση, καλή.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, διηγήθηκε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος, επιστρέφοντας για το όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να προσεύχομαι για αυτήν. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν. Έφυγε κρυφά από το σπίτι χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της. Ήταν μια πονεμένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και ένα ρολόι ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Σαν έφτασα στο μοναστήρι, το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Γέροντα, κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω και άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις? Κράτησέ το». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έβλεπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο.
1: Σίγουρα για την πρόνοια του Θεού θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή μας. Πρέπει, κύριε Ζάνη, να πιστεύει ο καθένας από εμάς ότι ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, και φροντίζει αυτά που Του χρειάζονται.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί. Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται. Αν ζητάει όμως πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και αυτή είναι η μόνη μέρημνά του, όλα τα άλλα θα του τα δώσει ο Θεός. Στους Ισραηλίτες δεν έριχνε ο Θεός καθημερινά το μάνα από τον ουρανό? Ξέρετε ότι αν το μάνα το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. «Όταν έμενα στο Σινά», λέει ο γέροντας, «επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφεραν λίγο ψωμί, μα και αυτό το γύρισα πίσω. Πουλούσα τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έφτιαχνα και ζούσα, μα βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες, ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Όταν λοιπόν μου ήρθε ο λογισμός, μα ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να έχω ώρα και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από κάπου βοήθεια, από πουθενά? Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος. Ήταν γιατρός. Με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνο του για ένα τέταρτο και πήγα μέσα και έκλαψα, ευχαριστώντας το Θεό για αυτή του την πρόνοια και την αγάπη. Βλέπεις πως θα οικονομάει ο Θεός τα πράγματα όταν δει ότι υπάρχει καλή διάθεση.
1: Πρέπει να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στο Θεό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.
0: Ναι. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Δίνει δηλαδή στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολοκληρωτικά σε εκείνον, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από τη Θεία του Πρόνοια. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Όταν ήμουν στον πόλεμο, λέει ο γέροντας, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, αχ να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει εκεί πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα καντήλι για το ναό. Ένα πρωί χαράματα κατέβηκα στην Κόνιτσα να το αγοράσω. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της, «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, έταξα ένα καντήλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 το καντήλι που ήθελα να αγοράσω. Έδωσα μια εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον για ευλογία. Την άλλη μέρα μου έφεραν μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι πριν βρέξει δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Πώς τα οικονομάει όμως ο Θεός. Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι ιδρωμένοι και η στάθμη του νερού κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ τη βρύση, άλλοι τη ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει και όμως το νερό ποτέ δεν τελειώνει.

0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν αποφιλότιμο κάναμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μικρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι στη Μονή στο Μύου όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε «Τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσω με τον πετόν έτσι ώστε να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα τσιμέντα δεν γινόταν, αφού τα μεταφέραμε με ζώα και χρειάζονταν γι' αυτό πολλές ώρες. Μπήκα τότε στο εκκλησάκι, προσευχήθηκα και είπα «Τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Τι έγινε? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και αυτό το βλέπουν και το καταλαβαίνουν όλοι».
0: Ποιος βγαίνει ωφελημένος, κύριε Ζάνη, ο άνθρωπος που κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό ή εκείνος που ζητάει τη βοήθεια του Θεού?
1: Όσο κακόπιστος κι αν είναι κανείς, πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτός που κανονίζει και αποφασίζει τα της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο ωφελημένος. Ο διάβολος βέβαια ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην βλέπει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Όμως πώς να μην λέει κανείς «Δόξασαι ο Θεός» όταν στη ζωή του βλέπει το χέρι του Θεού, όταν βλέπει πως τα πάντα κατευθύνονται από εκείνον τον παντοδύναμο και πανάγαθο δημιουργό και κυβερνήτη. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ηθιοτροφίου και όλη μέρα έλεγε «Δόξασαι ο Θεός». Ξέρετε γιατί? Γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. «Μου έλεγε», λέει ο γέροντας, «ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Το έχει δηλαδή εφοδιάσει ο Θεός και με τρόφιμα το μικρό ψαράκι. Και αν για αυτά τα μικρά ψαράκια προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο». Ο άνθρωπος όμως που είναι λογικόν πρέπει ταπεινά να ζητάει τη βοήθεια του Θεού απλώνοντας τα χέρια του προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει. Χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. «Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μύου», λέει ο γέροντας, «γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Υπήρου. Είχε 9 παιδιά. Κάθε μέρα ερχόταν στο μοναστήρι 2 φορές. Μια όταν πήγαινε στη δουλειά του και άλλη μια όταν γύριζε. Όποτε επέστρεφε στο σπίτι του με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα κανδύλια. Αν και έχινε κάτω λάδια τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες του ναού παρά να τον λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω. Από τη στιγμή που θα έμπαινε στο ναό, μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα καντήλια μέσα στο ναό, άναβε ύστερα την καντήλα που ήταν πάνω από την εικόνα της Παναγιάς στον Άρθικα, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την κανδύλα και έλεγε «Παναγιά μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο κρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του ντουφετιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή όπου υπήρχε μια μουριά τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια ντουφετιά, το σκότωνε, το πήγαινε μέσα σε μια σφυλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που γύριζε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα, μα και την πρόνοια της Παναγίας.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν του Θεού για όλους μας η Θεία Πρόνοια είναι χειροπιαστή. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Όμως για αυτή την πρόνοια του Θεού εμείς τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να αφήσουμε λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός, λέει ο γέροντας, πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο ίσως θα το είχε πατήσει. Και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε άλλο ένα μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβα του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα βγαίνοντας από την καλύβα του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια. Έμεινε έκπληκτος και ευχαρίστησε τότε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό μανιτάρι, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά, όλα τα καλά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του εσπλαχνία, στη Θεία του Πρόνοια, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολλή σιγουριά και με λιγότερο σωματικό κόπο.

0: Θα μας πείτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Η πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του είναι δεδομένη. Ακόμη, ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δωρεά του Θεού. Ύστερα, να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού σηκώνοντας κάπου-κάπου τα χέρια προς τα πάνω και να αφήσουμε ελευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Εδώ αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και εκείνη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντα Παϊσίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Πρόλογος. Εγώ δεν είμαι ποιητής και καύκημα δεν το έχω, ούτε τρανός ο τόπος μου, μεγαλοπολιτεία. Γι' αυτό και ο χάρτης ο Μικιός ποτέ του δεν το γράφει. Του Κάστρου είναι ένα χωριό Τσικρίτης ομορφάδα. Σκηνιά το ονοματίσανε και ο κόσμος μου είναι όλος. Έκια γεννήθηκα εγώ και κι αν τα γονικά μου. Ο κύρις μου κι όλη γενιά για την ελευθερία αδίλιαστα πολέμησαν και το έχω καύκημά μου. Όποτε κι αν θα χρειαστεί για χάρη της πατρίδας και τη ζωή μου χαλαλώ για την ελευθερία. Έχω τσιρίζες μου βαθιές κι είναι ιερό μου χρέος. Κοπέλη κι αν απούζησα να σας τα μεταφέρω. Ήθη και έθιμα μαζί, μην τα ξεγράψει ο χρόνος. Για τις επόμενες γενιές σαν αγιοσυναξάρι. Μια εποχή απούφυγε και δεν ξαναγιαγέρνει.

Θεέ μου, και να γινόμουν από ξαρχής κοπέλη, να ξαναζήσω ό,τι έχασα κι όσα η καρδιά μου θέλει, τα κοπελίστικά μου. Να ήτανε Θεέ μου, μπορετό στα κοπελίστικά μου, πάλι να ξαναγιάγερνα μια μέρα να τα ζήσω. Να θυμηθώ μιας εποχής ιντάχω περασμένα, κοπέλη οντενήμουνε δίχως ευθύνες και έγνοιες. Μαλλιά γερέμω λοϊσμός και αναθυμιά μου φέρνει, 10 χρονών όσα ζήσα, εγώ κι όλη μοιαστή μου. Γλακούσα μαξιπόλητη, κοντά πατελονάκια, και στο σχολείο βράδυ πρωί με ζέστη ή μαπόη, εκτός Τετάρτη Σάββατο που παίζαμε τα βράδια και αντί ρολόι τάκουσμα είχαμε τσικαμπάνας. Και το πρωί της Κυριακής για να λυτρωηθούμε κι ας μην καταλαβαίναμε παπά και τις ψαλτάδες. Όλη την ώρα είχαμε τα κόλυβα στο νου μας. Γεμίζανε τη χούφτα μας και μουροτρόγα μέντα και κόλανε στη μούρη μας ζάχαρες και ροβήθια. Να παίξω με μουτζόβεργα, σκλαβιά και σαλιτζάκια, χοχλιό 40 κόσκινα αμαδοασπαλέτια. Ελευθερία ή θάνατος, σκεφτούξε ελευθερία και τους αντούρι τα κουτιά τριώδη μακεντάμα. Να κυνηγήσω με πουλιά μελάστιχα σαμπρέλας, σασμένα από δίχαλο μαυρομουρνιά σκλονάρι και να παλέψω ολόχαρο στα βράδια στην πυρήνα. Αγλακητός με το τσουρλί, συντερομπατζονέτα και απόει στο ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απόξω. Μπάλα από φούσκε στο χειρό ή νάνε από κουρέλια, επέζα μαξιπόλητη και ευαρή σκαμόλη. Καλόγερο, 9 πέτρο και τη μακρά γαϊδάρα, βεζίρι, μήλα, πενταρά, το μπιζ και τζιγκαλάκια. Κι ύστερα να κολυμπιαστώ στο γόνιασμα του κλέρου, και μακορβούται από τη βουρλιά μέσα στον ξεπατωμένο, ολόγδυμνος, ελεύθερος και ξεκουζουλαμένος. Τα ντόντια που ήβγαλα σε τράφο να το χώσω, να πόντε λόγω την ευχή γλίγορα να πορήσει. Να μποντικέ τα ντόντι μου και δό μου σιδερένιο, να κουκαλίσω το ψωμί το παξιμαδερένιο. Χοχλιούς να βρω την ταχυνή σε κίτρινα σπαλάθους, να σέρνονται πάνω σαθούς και ανάμεσα στα χόρτα. Μες στο χοχλιδοκόφινο την καλαθιά φχεραίνω, μέσα ντος κλιματόβεργες να γλύφουνε γλυκάτες, πίτερα από πάνω ντος να τρώνε να παχύνουν. Ευγήκα και γύρευγα αγριοασπαράγκια, ελίμασα και ύβρικα σκούλους και αγαλατσίδες, εξέθαψα αυλοκαρές, ύφαγα σανταλίδες, περατζουνάκια γυριστά αγκάβανους τζιμπάτους. Κι απόεις αμπελοβλαστούς πως σουλτανία μπέλη, γλυκόξινους μαρώματα στα καθαρίσματά τους. Να βγούμε στα ξεκλόνερα, μούρνα πολλά να φάμε, ασπρόμουρνα γη καπαρά μαυροκοκκινισμένα. Να βάφονται τα ρούχα μας στα χέρια και τα πόδια και μουστακές να κάνουμε πρωτοτελικανίδες. Νερό να πιω του ποταμού πρώτα να το σταυρώσω, γλίγορα λέω την ευχή στον καταπότη απάνω. Ο σάντο ζω να μούρωνα, ρουφιά ρουφιά να πίνω, δροσάτο πεντανόστιμο τη δίψα μου να σβήσω. Στι ποταμούς να γύρευα καβρούς το Μαρταπρίλι, τη χέρα μου στι καβριές μέσα βαθιά νοχώνω. Χαχαλιαστούς από το νερό με βούρλα να τσιδένω, ξυπόλυτος και με κοντά τυραντοπατελόνια, να είναι μακρά σαρακοστή απουλεριά δεν έχουν. Νύχτα να κάμω ξωμονή στο δώμα από πάνω, να δω το θαύμα του ουρανού, τα πέραντο στολίδι. Κι άμα το άστρο δάχυθεί, να πω ευχή ντε λόγο, μα και το παρακάλεμα απού κανα ετώτες, σώσε το Παναγία μου, σώσε το Παναγία. Τσέγιας να αρμέξω μια βραδιά σε ένα τζιγκάκι μέσα, να τσιποτίζω στον κουβά και να το σεσφυρίζω, και στο χασίλι ύστερα καλά να τσιτζενώνω. Στα πολωνέματα να έρθω σε αδειασμένο αλόνι, το σόδι να έχει στερευτεί κουβαληθεί πιτίδια, να στέσω πλάκες στα πουλιά με στάρι γη κρυθάρι. Χωσμένος να με να θωρώ την πλάκα όντε πέφτει απάνω στι ατσέλεγους στα σκορδαλούς συφάσες και περιστέρια να πατεί πολλές χαρές να κάνω.
Θεέ μου, να μονιτάριζα με τσάλους τσιμιαστούς μου, ντουγρού να ξαναπήγαινα στα ξύλα τσιφουνάρας. Μα σπαλαθώ ξύλα πολλά να σάσω την παπόρα, να την εσέρνω ύστερα στην εκκλησιά απόξω. Μάσταωρας να ξαναγεννώ στο ορθοχτήσιμό της, πάνω της σ' όλες αγρυπνιές να λέμε ιστορίες. Και το μεγάλο Σάββατο με το Χριστός Ανέστη, φωτιά να τσίβανα κι εγώ με τ' άλλα τα κοπέλια. Και από εις να συχνοπετώ τα φτυλομπλασκατζίκια να σκούνε και να κάνουνε μεγάλο μπαχονίδι. Έτσι παντέρ με σε εποχές που πιέναμε ομάδι, με το καλάθι στη ζερβή τη χέρα κρεμασμένο, λιγνίτες να γυρεύω με μπουμπούρια αρτικίτες και αγκαθίτες που βγαιναν σε χέρι σαν χωράφια. Γεμίζαμε την καλαθιά, Θεέ μου την οστιμιά τους. Και πάντα όντε γιορτάζαμε, μας παίρναν από πίσω, τ' άλλα κοπέλια γλακιτά κι απίτι μας επιάναν, τα αυτιά μας εστροφίζανε, χρόνια πολλά μας λέγαν, και τα αυτιά διπλάσια γινότανε και τσούζαν. Κι όντε μας εκουρεύανε και δείχναμε σαν γλόμπι, φάπες πολλές ετρώγαμε από τ' άλλα τα κοπέλια, κι ύστραφτε δίχως σύννεφα ο πίσω ο καφά μας. Ηλεκτρικό δεν είχαμε, τσιλάμπες και τσιλίχνους ανάβανε στα σπίτια μας ως ύπεφτε ο ήλιος, και το φαΐ στην παρασιά σε πύλινα τσικάλια έκια το μαγειρεύανε κι είχε περίσσα γεύση. Και παρακάλια στο φαΐ δεν είχαμε ποτέ μας, κι ονάνε κι αν δεν σούρεσε πραμάλο δεν υπήρχε. Στην παρασιά γρικούσαμε σαφή στη ζεστασιά της ανιώματα και παραμιές, νάκλια και παραμύθια, και κι επιρωνόμαστε τα βράδια του χειμώνα στα πεζουλάκια πάνοντος γη σε μικιά σκαμνάκια. Εκάπνιζε συνέχεια και τσούζανε τα μάτια. Από τη βρύση του χωριού που είχε διπλή τη γούρνα, τα ζάεκια ποτίζανε κάθε πρωί και βράδυ. Από κι αβάνανε νερό μέσα στα μνιάκια πόης, με στα μναγκάθι τάποναν, μιαρά να μην περνούνε. Δροσολουσμένο το νερό, γιατί τη νύχτα όλοι άφηναν όξω τα σταμιά και κράτα όλη μέρα, τη δροσεράδα το σταμνί κι είχε περίσσα γεύση. Όντε νεκαλοκαίρευε κι οι ζέστες αρχινούσαν, οι γράδες τα απογέματα κλώθανε στα κατόφλια και ομοιόμορφα η κλωστή γέμιζε το αδράχτη. Και το φεγγάρι σταύρωναν με κέρμα που κρατούσαν, νιόβγαλτο όσε πόριζε και την ευχή ελέγα, προσκυνώσε νιό φεγγάρι κι απουσέπλαθε ομάδι. Οι μωρομάνες το βυζί εδίναν κάθε λίγο και τσαρνεύγαν τα μωρά. Σοπούσαν από το κλάμα και μοιάζε απλό μα ονειρικό σαν το μεταλαβούρι. Ο ήλιος όντε ύπεφτε και ερχόταν το σκοτίδι, ευεγγερίζανε σαυλές τριγύρου οι γειτόνι. Γρικάς δουλειές του χωραφιού, τσιμέρας όλοι κόποι, του κάθανος προβλήματα μα όλοι τα δικά του να μην γεννούνε βούκινο και το χωριό τα μάθη. Κι ο νους του εξεστράτιζε σε ζαλομονοπάθεια κι άφηνε πίσω στο μυαλό τσι ειδικές του έγνοιες. Όλα τα νέα του χωριού, λογόστεμα, αρρώσιες, πως πνίγηκε η αίγα του σε ένα αγκουτσακάκι, πως το μουλάρι ετσίνησε το Γιώργη του Γιαννάκου και πως ξεγέννησε η μαμή με κόπο τη Λουχούνα. Αλλάξανε συζήτηση για φανταξές εμίλουν και τα κοπέλια τρέμαμε κι τρίχα σηκωνόταν. Σε αφασία ενότανε, σηκώθηκε από το στρώμα και το σταυρό της ήκανε τσάρτους μα και λαμπάδες, ώστε να ζει στη χάρη του πάντα δάτσι πηγαίνει. Γιατί ήρθενε ο Άγιος και είπε της, μη φοβάσαι, σήκω παιδί μου και άνοιξε τα μάτια σου ντελόγω και δά γεννήσε δά καλά, γιατί είμαστε γειτόνι. Έχεις μου άψει το κερί και επικαλέστηκες με, πολλές φορές από καρδιά κύκλαιγες απ' αγάπη. Εσηκωνόταν που ξαρχίσει τρίχες μας απάνω, αραφώναμε από το φόβο μας και τρέμαμε πολλή ώρα. Σαν να μην ήφτανα αυτά, ήκραζε και η σκλόπα κι όλα εξωπραγματικά παράξενα ακουγόταν. Μάρθαν οι γελαστές φωνές, ελέγαν παραμύθια, ανιώματα και χωρατά από παντού ακουγόταν. Επέρναμε τα πάνω μας και ερχόταν η ψυχή μας ξανά πάλι στον τόπο της και χαχαρίζαμε όλοι. Κι όντε τα νάκλια αρχινούν οι γέροι να λαλούνε για πόλεμο, αντραγαθιές, αντίσταση λιμέρι, γρικούμε με κατώ αυτιά και ζούμε τα κι ίδιοι. Εφούσκωνε ο μπέτης μας, παλικαριά κι αντρία, και εγινόμαστε με μιας.
ξετελεμένοι άντρες.

Μέχρι την ύστερη πνοή η μάνα δεν αλλάζει. Έχει την έγνοια του παιδιού, ποτέ δεν ησυχάζει. Η έγνοια της μάνας. Υγέ μου, ήντα γίνηκες και μαύρης η ψυχή μου. Ενάψαν έτσι παρασχές, ζεστό φαΐ ετοιμάζουν και στο σιντεροτσίκαλο νερό για να λουστούνε. Ετριπλολιβαγίσανε κονίσματα και σπίτι και σκόλασένε ως περνό στάγια των Αγίων για τ' αύριόνε Κυριακή, διπλός κολολογάτε. Ο ήλιος που βασίλεψε, είπεσε το σκοτίδι, η ατσελέγη στα δεντρά αχνιά κι ανείς δε βγάνει κι ήρχε ξυσκλόπα με φωνή παράξενη να κράζει κι εσύ ακόμη να φανείς και χιαρχιντής ο νους μου. Ζάλο στο ζάλο ο λοϊσμός ανεχουμίζει έγνοιες κι ανεγυρίζει στο κακό και στην κακή την ώρα. Αναθυμιές το χάζομαι κι η πεθυμιά μου φέρνει τον κύριο σου που από νωρίς εμίσεψε στον Άδη κι απόμεινα μοναχή κι έχω τα θάρη μου όλα, όλα η γέμα πάνω σου, εσύ η αναπνιά μου κι ανεμπομένο αζωντανή για χάρη σου το κάνω. Πρόβαλε η γέ μου να χαρείς που να έχεις την ευχή μου. Ο Θεός μη δίνει του παιδιού ταβάνιο νους τσιμάνας.

Πόσα κανάκια μου κάνες στη σεβαστή ποδιά σου κι όλο μαρμίνευες γιαγιά με τ' άλλα τα παιδιά σου. Ιστόρισες τη γιαγιάς. Αρχήν η ξένη η γιαγιά της ιστόρισες να κάνει μικιά κοπέλια ήμασταν με φόβο και μ' αγάπη να κοιμηθούμε μια ολιά να πιάσει τη δουλειέτζης. Ήφταξε ο μεσημέρας και ήκατσε στο δώμα. Γιάε από τον ανηφορά γριλώνει και ξανίγει. Έχει φτερούγες και πετά φωτιές από το στόμα και όποιος δεν θα κοιμηθεί δε λόγο τον επέρνει και τον επάει τα οριού που τρώει τα κοπέλια. Εγλίκαν όμως τη φωνή, στορίζει και αρχινάει. Πετεινός ηγούμενος, όρνηθα γουμένισα, πέρδικά μου πλουμιστή και λαγό στα γλακητή, άλογο χλιμιντριστή, κάτις του νιαοριστή, γάιδαρος του γκανιστή, πάμετε κι ας έρχονται. Βούητου μου γκανιστή, τσίτσιρας τραγουδιστή, κούλουκας του γαβιεστή, πρωτοφτάξαμε εμείς. Μαντί να κοιμηθούμε εμείς, εσώνυξε τα μάτι, θέλαμε να ακούσουμε κι άλλα και έτσι το λέμε. Ξιοξιο παντέρ με φώναζε σε όρνηθα που μπήκε στο πόρτεγο γλίγορα και κουτσούλησέ το. Ξανάρχισε μελωδικά πάλι και μαστοράει. Μια φορά και έναν καιρό έστησε ο λαγός χορό και τα ειδόνι τραγουδούσε με φωνή μελωδική και ο λαγός χοροπηδούσε κι όλοι θάμαζαν εκεί. Μια χελώνα τσιθωρεί και ζηλεύει και θαρεί πως χορό κι εκείνη ξέρει και φωνάζει το λαγό. Έλα, πιάσε με από το χέρι, να χοροπηδώ κι εγώ. Κι ο λαγός καιρό δε χάνει κι απ' τη χέρα την επιάνει και χορεύγοντας τη σέρνει και χορεύγει και γελά, μα η χελώνα φορτωμένη πέφτει και κατρακυλά. Και πάλι εσυνέχισε και πάλι μας λέει. Μια φορά κι ένα καιρό σε ποτάμι δροσερό ένα αρνάκι το καημένο ήταν πάλι διψασμένο. Μα η τύχη του κακή, ένας λύκος φτάνει εκεί. Σέπιασα, του είπε ευθύς, κλέφτη, δά τιμωρηθείς. Ήρθε εσύ στον ποταμό μου και μου πίνεις το νερό μου. Μα ταρνάκι το καημένο αποκρίθη τρομαγμένο. Ποτσιμάνας μου το γάλα, ούτε μια δεν ήπια στάλα. Αν δεν το πιες, το κοιτούσες, με τα μάτια το ρουφούσες. Ευρύκε το κολάιτζι σταματημό δεν έχει, με τη γλυκόλαλη φωνή όλους μας συνεπέρνει. Καλημέρα συμπεθέρα, ο καλός τη συμπεθέρα, και τι κάνει και πως έχει η μικρή σου θυγατέρα. Μεγαλώνει και ομορφεύει και καλά νοικοκυρεύει. Πρωί πρωί θα σηκωθεί να φτιάξει τα μαλλιά της, το σπίτι μας διαρμίζεται και αρχίζει τη δουλειά της. Μετά θα ανάψει τη φωτιά, βραστό νερό να κάνει, στη σκάφη ρούχα πλύνει τα και όλα τα ξεβγάνει.

σταματά την αδικιά του κόσμου, φεύγω και σε ασπάζομαι και μια αγκαλίτσα δώσ' μου. Ετέλεψε με σιγανή γλυκιά απαλή φωνούλα και ο ύπνος μας επήρενε και πιάσε τσιδουλιέτζης.

Ποτέ χατήρι δε χαλάς στα χείλη σου το γέλιο. Οι συμβουλές σου στην καρδιά εκτίζανε θεμέλιο. Τα νάκλια του παππού. Παππού, για ξαναπέ μου τη κοινά την ιστορία για το κοπέλι αυπού φάει ολόκληρο ένα βούι και τόσες ας φουρνιές ψωμί δεν το εκαλοφτάναν και αυτός δε λόγο εντάκαρε πάλι να μου τη λέει. Μια καλογρά εγέννησε την Παρασκευή το βράδυ, Σαββάτο το βαφτίσανε Πορφύρι τον ευγάλα. Σακί κουκιά κουκάλισε ώστε να ξημερώσει. Σφάζουν του βούι βούβαλο τσιβουβαλιά στη μάνα και 18 φουρνιές ψωμί δεν τον εκαλοφτάναν. Κι η μάνα του καυκίστηκε πως άντρες δεν φοβάται. Μίδε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μίδε τον Νικηφόρο, μίδε τον παρατράχυλο που τρέμει ζήσει ο κόσμος. Ο βασιλιάς ο στάκουσε πολύ του βαριφάνι. Βάνει 300 στο σπαθί και 1000 στα λογάρι. Πιάνουν τα όρια γύρευτα, τα όρια γυρεμένα. Βρίσκουν ένα μικιό βοσκό στη μέση των προβάτων. Πέμας τσικαλογρά στο γιο Πορφύρι τον Ελένε. Μαζόξετε μου τα οζάνα σας το πόντε λόγο. 300 τα μαζώνανε και μαζεμό δεν είχαν. Σέρνει ο Πορφύρης μια σφυρά και βάνει τα στη μάντρα. Εγώ είμαι ο γιος τσικαλογράς, εγώ είμαι ο Πορφύρης και δεν είναι τα χέρια του με 18 καδένες και δεν είναι τα πόδια του με 18 αλυσίδες και δεν είναι τα μάτια του με 18 μετάξα και δεν είναι τα χείλια του με 18 μπρισίμια. Σ' όλο τον κόσμο αμέτε με σημάνας μη με πάτε. Οι νάτοι το πατήσανε σημάνας του τον πάνε. Η γέ μου που καυκίστηκα πως άντρες δεν φοβάσαι. Μίδε τον Τούρκο τον Μπραή, μίδε τον Νικηφόρο, μίδε τον παρατράχυλο που τρέμει η γης και ο κόσμος. Σώπα μην κλαις μανούλα μου και μη στενοχωράσαι κι όντε δα κατεβαίνω με κάτω στα λιβαδάκια δά σου τα καταστέσω εγώ τούτα τα μπουρμπαδάκια. Κι όντε κατεβαίνανε κάτω στα λιβαδάκια αναπετά τα χέρια του και σπούνε οι καδένες, αναπετά τα πόδια του και σπούνε οι αλυσίδες, αναπετά τα μάτια του και σπούνε τα μετάξα, αναπετά το στόμα του και σπούνε τα μπρισίμια. Ξύλο δριγιάς απόσυρε το κάνει στραβοράδι κι όλους τσιτούρκους τσικαλούς κι όλα τα παλικάρια στο χώμα τα εξάπλωσε, βρωμέσαν τα λιβάδια. Ξανοίγει δω, ξανοίγει εκεί να δει μπα να έχει κι άλλο. Θωρεί τον παρατράχυλο σε μια βουρλιά από κάτω και παίζουν του μια σαϊθιά και πάν τα αυτιά του κάτω. Εσήμωσε μια μπασπαλιά με τη ζερβή του σέρα του δόκε αξανάστροφη και φαϊμούρη χώμα. Σώπασε παρατράχυλε και εγώ δεν σε σκοτώνω. Εγώ βαστώ και το σπαθί, εγώ και το μαχαίρι κι άμε να πεις του βασιλιά να στείλει κι άλλα σχέρι. Μα πει προλάβω να του πω ότι πολύ μ' αρέσει. Εντάκαρε από ξαρχής και άλλα να μου λέει. Γρήκαλα δυο που και κι ανά μου τα έλεγε ο παππούς μου. Κοπέλι ήμουνε κι εγώ όπως εδώ εσύ είσαι. Έτσι παντέρ με σε ποχές ο γλίγορα που φεύγουν. Τάξε πως ήταν όνειρο ετούτανά τα χρόνια. Ο κύρ Βοριάς εμείνησε τα γιάντονιού μαντάτα. Αναμαζώνει τσιβοσκούς και τσιμουρώνει χάμε. Όσοι βοσκοί το κούσανε το γάλαντο σε χύσαν κι όσοι το ιστερεκούσανε αίμα πολύ αφήσαν. Ένας βοσκός, καλός βοσκός το γάλα του δε χύνει. Δε σε φοβούμε κύρ Βοριά αν βρέσεις κι αν χιονίζεις. Έχω κρυζιού για τον κοπό και τράου για το χιόνι. Έχω και παλιωμάροπα και για τις ξεχιονίστρες. Ντακέρνει ο νότος στο νερό και ο Βοριάς στο χιόνι και ο σκύλος ανατολικός τον άνθρωπο στου μπόνι. Εστάθηκε ανατολικά κι είκαμε το σταυρό του. Θεέ μου και πάψε το βορρά και νέταρε το νότο να πάω να βρω τσιτράους μου να τσι ξετσαφουρώσω. 9 μουλάρια γέμιζε

σαφή, χοντρά κουδούνια και 10 λιανογάιδουρα, λέργια και σκλαβερούδια. Και η μάνα του του μήνυσε να μην πολύ καυχάτε, γιατί η γέ μου η καυκισά τον άνθρωπο μουρώνει. Μάνα μου μην πριτσένεσαι, εκεί είναι στα όρη κι άλλα, κι ο ψέστα που μετρήσανε εκεί ήταν 9.000, χωρίς κανέναν απομό εντάκαρε και τάλο. Αρχοντονιός ξεκίνησε να πάει για κυνήγι στη στράτα κι που πήγαινε το Χάροντα Παντίχνη. Ο Χάροντας του ζήλεψε τη νιώτη και ομορφιά του, τον εγκαλεί για πόλεμο, μα όι όπου να'ναι. Έλα να παπαλέψω μέσα σιντερένιο αλώνι, μα να'χει πάτο σίδερο και μαρμαρένιο γύρο. 9 φορές τον ήβαλε ο νιός το Χάρο κάτω, τη 10η εγλίστριξε και βρέθηκε από κάτω. Άσε με, Χάρε μου, να ζω 3 μέρες, 3 εβδομάδες, που φύκα τη γυναίκα μου 3 μερόλ χούνα και φύκα το κοπέλι μου αβάφτιστο στην κούνια. Ο Χάρος τον εζήλευε και παίζει του την τρέτα και κόψε τον αέρα του που είχε φτερά και πέτα. Απίτης τον εθάψανε και γιάγυρα στο σπίτι, βέργα πιασε η γυναίκα του και τα στολίδια ρίχνει. Μα πού θα βρω καραμπογιά πολύ να τη γοράσω, να βάψω το κονάκι μου όλη τη γη να βάψω. Να βάψω τη λοντζέτα μου την πενταπλουμισμένη, απού βγαινα και κάθιζα βιόλα ξεφουντωμένη. Και δα ψυχομαράθηκα λουλουδομαραμένη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Παθολογία της επιθυμίας και της ειδονής. Η μεταστροφή της επιθυμίας και η διαστροφή της ειδονής. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να ενωθεί με το Θεό. Η επιθυμητική δύναμη, η επιθυμία, δηλαδή επιθυμητό, θα χρησιμοποιείται κυρίως η λέξη επιθυμία. Ο όρος επιθυμητικός αναφέρεται και στο τρίτο μέρος της διαίρεσης της ψυχής κατά τον Πλάτωνα. Τέθηκε στη φύση του για να μπορεί να επιθυμεί το Θεό, να τίνει και να ανυψώνεται προς Αυτόν και να ενώνεται με Αυτόν. Για τον άνθρωπο, η φυσιολογική χρήση αυτής της δύναμης προσυδειάζεται στη φύση της, η οποία συντελεί στη διαμόρφωση της υγείας του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας επιβεβαιώνει ότι ο οφθαλμός μεν κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσαι και ακοεί προς ήχους και έκαστον εις αρμότη. Ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ίεται μόνον. Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου, δηλαδή της ένωσης του ανθρώπου με το Θεό, αποφορτισμένο από τις αριστοτελικές έννοιες της ύγης και του είδους, γίνεται για να αποδώσει το δυνάμιν «ον» και το ενεργεία «ον» που αφορούν στον άνθρωπο και τις δυνάμεις της ψυχής του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερη η πορεία πνευματικός αγώνας στο οποίο καλείται ο μεταπτωτικός μεταχριστών άνθρωπος, ο εν Χριστώ ανακαινιστής και κατά Χριστόν ζών για τη θεραπεία των πνευματικών νοσημάτων και την απόκτηση των αρετών, καθώς το στοιχείο αυτό της πάγης και του αγώνα διατρέχει όλο το έργο του συγγραφέα, είναι ό,τι πιο επιθυμητό υπάρχει. Και όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, το ακρότατον των ορεκτών εστίν Θεών. Με κάθε επιθυμία συνδέεται μια ειδονή. Ο άνθρωπος απολαμβάνει έντονη πνευματική τέρψη ήδη από το φυσικό προσανατολισμό της επιθυμίας του προς το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ότι «Ο την φύση των ανθρώπων δημιουργεί σας Θεός, δύναμην την άκατα νουν αυτή προς ειδονήν καθήν αρήτως απολάβην αυτού δινήσετε εν ετεκτήνατο». Αυτή η θεία και μακαρία ειδονή συνιστά για τον άνθρωπο την πιο μεγάλη χαρά, επειδή από τη μετοχή του στη ζωή του άπειρου Θεού ο άνθρωπος καρπώνεται άμετρη χαρά που ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού όντως πεπερασμένο θα ένιωθε μια χαρά μερική και περιορισμένη. Και πάλι ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι η δονήν μη ανεπίσταται την της ψυχής προς τον λόγον, και αλλού επαναλαμβάνει μη αν η δονήν επίσταμε την των θείων επιτυχίαν. Ο Αδάμ στην προπτωτική του κατάσταση που συνιστά για όλων των ανθρώπινων γίνων στη φυσιολογική του κατάσταση δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο παρά την προς τον υπεραυτόν φημίδε των θεών καθόλην την αγαπητική δύναμη άσχετον κίνησιν, και ελάμβανε από αυτόν κάθε ειδονή χαρά και μακαριότητα. Ο Θεός αποτελούσε για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέγει ότι ζούμε μόνον του Κυρίου κατατρυφών, και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στο παράδεισο δεν απελάμβανε καμία χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά τη συγκεχωρημένη τρυφής μίαν ηγείται την χάριν, αυτό το όντως αγαθόν. Επομένως ο άνθρωπος προοπτικά δεν γνώριζε καμία αισθητή ειδονή. Ότι την φύση των ανθρώπων δημιουργεί σας Θεός, ού συνέκτησεν αυτή κατά την αίσθηση την ειδονήν. Ο διάβολος φθονούσε τον άνθρωπο εξαιτίας της πνευματικής μακαριότητας για την οποία προοριζόταν. Εισηγήθηκε λοιπόν σε αυτόν να αποστρέψει την επιθυμία του από το Θεό και να την προσανατολίσει σε κατεύθυνση αντίθετη αυτής που ο Θεός του είχε ορίσει να τηρεί σύμφωνα με την εντολή που του έδωσε. Ο Άγιος Μάξιμος εξηγεί: «Ο διάβολος έπεισε διαπάτη στον άνθρωπον από του συγκεχωρημένου προς το κεκολλημένον της ψυχής με τενέν και την έφεσιν και προς την της θείας εντολής τραπίνε παράβασιν. Ο άνθρωπος πειράστηκε από τον όφη να χαρεί άλλες ειδονές άγνωστες μέχρι τότε σε αυτόν,
αλλά αμεσότερα και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του τον ήλκυε. Την απόλαυση της πνευματικής χαράς γευόταν μέχρι κάποιου σημείου τότε, καθώς η τέλεια κατοχή της χαράς όφιλε να επιτευχθεί με το πέρας της πνευματικής του αύξησης. Οι ειδονές που ο πονηρός πρότεινε στον άνθρωπο συνδέονταν με την επιθυμία των αισθητών, τα οποία ο άνθρωπος αγνοούσε στην προσωπική του κατάσταση. Ο Αδάμ προοριζόταν να απολαύσει τις αισθητές πραγματικότητες καθεαυτές, αλλά κατά πνευματικό τρόπο, δηλαδή εν το Θεό, μέσω της οδού των πνευματικών τους αιτιών των λόγων τους. Ο Άγιος Μάξιμος διδάσκει ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον Αδάμ ως το έσχατο δημιούργημα, εξέρχεται από το συνεκτικό εργαστήριο, αυτό δηλαδή όπου όλα είναι συγκεντρωμένα και εκεί, σύμφωνα με τη Θεία Πρόνοια, επισάγεται της ούσιν ο άνθρωπος ιονή σύνδεσμος της φυσικός της καθόλου δια των οικείων μερών μεσητεύων άκρης. Ο φυσικός μεσητεύων άνθρωπος κατέχει ως δώρο του Θεού την προσένωση δύναμη δια της προς τα άκρα πάντων των ιδίων μερών σχετικής ιδιότητος. Τότε ο Θεός του όρισε ως έργο του Θείου Σκοπού το μέγα μυστήριο έκδηλον διε αυτού καταστήσε την προς άγγυλα των εν της ούσιν άκρων εναρμονίως από των προσερχών επί το απόρο και των ιτώντων επί τα κρήτωνα καθεξής ανατατικώς προηγούσαν εις Θεόν από περό τόσας ένωσιν. Ο άνθρωπος είχε ιδιαίτερο ως έργο διαμέσου της γνώσης της θεωρίας των λόγων των όντων και της αγάπης να ενοποιήσει την αισθητή δημιουργία και να ενώσει τα αισθητά με τα νοερά. Εξαιτίας όμως της παράχρησης της ελευθερίας του, ο Αδάμ μεταστράφηκε από το έργο που τελικά έμελε να τον ενώσει με το Θεό και όλη τη δημιουργία εν αυτό. Διέστρεψε έτσι την ίδια του τη φύση, παραφύσιν εκών ανοήτως και κίνητε τη προσένωσιν των διηρημένων δοθεί σε αυτό φυσική δυνάμη κατά την γένεσιν εις την των ηνωμένων μάλλον διαίρεσιν παρά χρυσάμνος, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ο Αδάμ μάλιστα βάρθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα και να θέλει να τα απολαύσει καθεαυτά μόνος, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Απήλαυσε τις αισθήσεως ο Αδάμ δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεών. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε τις σύμφωνες προς τη φύση του επιθυμία και ειδονή με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και παραφύση. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος παρατηρεί ότι η ειδονή τότε διαπάτησε εγγενωμένη της εκπτώσεως ήρξατο και ο Άγιος Κύριλλος ως κυθοπολίτης συμπληρώνει ο Αδάμ προτίμησε του νοητού κάλους το της αρχήνης οφθαλμής φαϊνάν τρεπνών. Η εξηγώντας πως έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει η επιθυμία το κατέστηση λίγο της ειδονής απήργη το νου της θείας και συγγενούς των νοητών αντιγύψεως. Πάβοντας να επιθυμεί και να αγαπά το Θεό, ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από σαρχική αγάπη προς τον εαυτό του, την οποία οι πατέρες και ιδιαίτερος ο Άγιος Μάξιμος ονομάζουν φιλαυτία. Συνεπώς, στα πλαίσια της αισθητής πραγματικότητος, ο άνθρωπος αντιγύει του λοιπού από τον εαυτό του και από τη σαρχική αγάπη κάθε ευχαρίστηση και ειδονή πρωταρχικά με τη μεσολάβηση των αισθήσεών του και άρα του σώματός του. Ο Άγιος Αθανάσιος γράφει ότι οι άνθρωποι κατολιγορήσαντες των κριτώνων και οκνήσαντες περί την τούτων κατάληψην τα εγκυτέρω μάλλον εαυτών ζήτησαν. Εγκύτερα δε τούτης είναι το σώμα και ετούτου αισθήσεις. Όθεν των μεν νοητών απέστησαν εαυτών του νουν, εαυτούς δε κατανοήν ήρξανο. Εαυτούς δε κατανοούντες και ετούτου σώματος και των άλλων αισθητών αντιλαμβανόμενοι και ως εν ειδείς απατώμενοι σε αυτόν επιθυμία να έπεσαν τα ίδια προτιμήσαντες της προς τα θεία θεωρίας. Η συγκεκριμένη μεταβολή και αναστροφή της επιθυμητικής δύναμης του ανθρώπου την εκτρέπει από τον Θεό προς το οποίο ήταν εκφύσεως προσανατολισμένη. Τη στρέφει παραφύσιν ή παραλόγων προς την αισθητή πραγματικότητα θεωρουμένη καθεαυτή. Η απόκτηση της έμφυτης στον άνθρωπο επιθυμίες από τον Θεό συνιστά διαστροφή, παραμόρφωση και αποδόμηση της φύσης. Ασθένεια της συγκεκριμένης δύναμης
που όπως θα δούμε επηρεάζουν όλη τη φύση του ανθρώπου. Πραγματικά υπενθυμίζει ο Άγιος Μάξιμος το κακόν της προς το τέλος των εγγυημένων τη φύση δυνάμεων ενεργίας εστίν έγκυψης και άλλο καθάπαξ ουδέν ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατεσφαλμένη κρίση εστίν επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης τέλος δε φημή την των όντων αιτίαν εις φυσικός εφύεται πάντα. Σχετικά ο ίδιος πατέρας παρατηρεί ότι η ειδονή των αισθητών εμφανίζεται ως η παραφύσιν ενέργεια της ψυχής, η οποία άγιν αρχιν έχειν, που δυναμένη συστάσεως ή της ψυχής των καταφύσιν πραγμάτων απόθεσιν. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες συχνά μιλούν για την ασθένεια της ειδονής και θεωρούν την φυγκειδονία ως μία από τις πρώτες και πιο σοβαρές ασθένειες του πεπτοκότος ανθρώπου. Στο σημείο αυτό, ο αναγνώστης μπορεί να αναρωτηθεί ποια είναι η πρώτη αιτία της πτώσης του ανθρώπου, τι προηγείται. Ο άνθρωπος άρχισε να προσανατολίζει την επιθυμία του προς την αισθητή πραγματικότητα και κατόπιν αγνώρισε το Θεό ή αφού αγνώρισε το Θεό στράφηκε προς την αισθητή πραγματικότητα. Οι πατέρες εμφανίζουν την τάση να προκρίνουν την πρώτη λύση. Υπογραμμίζοντας την ανοριμότητα και την κατάσταση της νηπιότητας του ανθρώπου στον παράδεισο. Ο άνθρωπος ενέδωσε και υπέκυψε στην προτροπή του πονηρού να ιδιοποιηθεί αγαθά, ευκολότερα και αμεσότερα προσεγγίσιμα σε αυτόν. Είδαμε προηγουμένως το Μέγα Αθανάσιο να το επισημαίνει. Παρόμοια θέση υιοθετεί ο Άγιος Μάξιμος. Τα μάγιστα των φθόνων ευνίας πλάσματα καλύψες ο πονηρός, προς άλλωτι των όντων παρά την αιτίαν, εννοεί δηλαδή την αιτία των όντων το Θεό, κινήσε την έφεση παραπίσας δώρο των άνθρωπων την της αιτίας σε δημιούργησεν άγνοιαν. Είναι όμως εξίσου πιθανό να επιμείνει κάποιος και στην άλλη εκδοχή. Πράγματι υπάρχει αγγελεπίδραση των δύο αιτιών. Μία διαλεκτική την οποία επικαλείται ο Άγιος Μάξιμος στο χωρίο που ακολουθεί. Περιγράφει τη διδασκαλία της πτώσης και τη διαδικασία της όπου παρατηρούμε αφενός μεν την επιθυμία του αισθητού και της απόλαυσής του, αφετέρου δε την άγνοια του Θεού, εξίσου με την ίδια επιθυμία και τη φιλαυτία, να αναπτύσσονται συμμετρικά, να αποτελούν ημέν προϋπόθεση για τις δε και αντίστροφα, και να ενισχύονται και να τροφοδοτούνται αμοιβαία. Όσο νουν κατά μόνη την αίσθηση, της των ρωμένων επιμεγείται γνώσεως ο άνθρωπος, τόσου τον επέσφυγγεν εαυτό του Θεού την άγνοια. Όσον δε ταύτης της αγνίας συνέσφυγε των δεσμών, τόσου το της πείρας αντίχεται των γνωστέν των υλικών αισθητικής απολαύσεως. Όσον δε ταύτης ενεφορείτο, τόσου τον της εκτάφτης γενομένης φιλαυτίας εξύπτε τον έρωτα. Όσον δε επεφροντισμένος περιποιείτο της φιλαυτίας τον έρωτα, το σούτον της ειδονής, ως της φυλαυτίας ούσης και γεννήματος και τέλους, πολλούς επενόει τρόπους συστάσεως. Η επιθυμία έχει πολλές μορφές. Με αυτές ο πεπτοκός άνθρωπος αναζητεί διάφορους τρόπους για να απολαύσει την αισθητή ειδονή, στην οποία στο εξής αφιερώνει την ύπαρξή του. Με τις επιθυμίες συνδέονται επίσης τα μέσα και οι τρόποι και που ο άνθρωπος θέτει σε λειτουργία, ψυχολογικά και φυσικά, για να απομακρύνει τον πόνο τόσο το φυσικό όσο και το ψυχικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι επιθυμίες και τα μέσα αποφυγής του πόνου στο μεταπτωτικό άνθρωπο συνιστούν τα πάθη, τα οποία εμφανίζονται ως επινοήσεις του ανθρώπου για να απαντήσει στις καινούργιες ανάγκες του. Γράφει σχετικά ο Άγιος Μάξιμος, «Ιδονείς γάρδια την φυλαυτία αντιποιούμενη, και οδύνην δια την αυτήν αιτίαν πάλιν φεύγειν σπουδάζοντες τας αμυθήτους των ανθρωπιών παθών επινοούμεν γενέσεις». Και συμπληρώνει περαιτέρω, «Και πάσα των κακών επισύχθη το βίο των ανθρώπων υγιής, διαφόρος και ποικίλος, πολυμόρφος συνισταμένη, καθώς ον έκαστος των της ανθρωπίνης με την γυφό των φύσεως, κατά το ποσόντε και ποιόν εν εαυτό ζώσαν, έχει και πράτουσαν την περί το σώμα φιλίαν, αναγκάζουσαν αυτόν δουλοπρεπώς δια την επιθυμία της ειδονής και των φόβων της οδύνης πολλάς ιδέας επινοής επαθών. Καθώς η τεκερή συμπίπτωση και τα πράγματα και ο τον διούτον επιδέχεται τρόπος».
η οικονομία της επιθυμίας. Εκ πρώτης όψεως μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη επιθυμιών αναφορικά με την πηγή τους. Οι πνευματικές επιθυμίες που συγκλίνουν στην επιθυμία για το Θεό και οι αισθητές επιθυμίες, οι σαρκικές. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Στην ανθρώπινη ύπαρξη μία και μοναδική επιθυμητική δύναμη υφίσταται. Η επιθυμία ή επιθυμητικό, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. Στον άνθρωπο που έχουμε ορίσει ως φυσιολογικό, τον Αδάμ πριν το αμάρτημά του, τον Άγιο, τον εν Χριστώ ανακαινιστέντα άνθρωπον, η επιθυμία σύμφωνα με προς τη φύση του βρίσκεται πλήρως στραμμένη προς τον Θεό, ο οποίος είναι το φυσικό και φυσιολογικό αντικείμενο της ανθρώπινης επιθυμίας. Οι αισθητές επιθυμίες που εμφανίζονται στον πεπτοκότα και αμαρτωλό άνθρωπο δεν διαφέρουν κατά βάθος από αυτή την ίδια επιθυμία, που αφού αποστράφηκε το φυσιολογικό και θείο σκοπό της, προσανατολίστηκε, παραφύσει και περιπλήθηκε την αισθητή πραγματικότητα, τη διχασμένη μέσα στην πολλαπλασιότητά της.

Όλες οι επιθυμίες του πεπτοκότους ανθρώπου χαρακτηρίζονται από την παθολογική έκπτωση και την περιβολή της φυσικής και προερχόμενης από το Θεό επιθυμίας. Αυτό οφείλεται στην παραφύση στροφή του ανθρώπου και τη διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης. Έτσι λοιπόν οι επιθυμίες γίνονται υποκατάστατα, καθώς η αισθητή, η δονή που προσφέρουν στον άνθρωπο δεν είναι παρά ομοίωμα, είδωλο και παραποίηση της πνευματικής απόλαυσης και του αληθινού αγαθού. Πλήθος πατερικών διδαχών έρχεται να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη θέση. Ο Άγιος Μάξιμος αναφέρει: «Δια την προς την σάρκα σχέσιν, ή το Θεό μόνο χρεωστουμένη παροιμών αγάπη μερίζεται». Ο Οριγένης, υποδεικνύοντας τις δύο αποκλίνουσες κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει η μοναδική ερωτική δύναμη του ανθρώπου, γράφει πιο συγκεκριμένα ότι η αγάπη είναι μία από τις κινήσεις της ψυχής. Τη χρησιμοποιούμε για να αγαπάμε πολύ όταν αγαπάμε τη σοφία και την αλήθεια. Όταν όμως η αγάπη μας εξευτελίζεται στα λιγότερα καλά, τότε αγαπάμε τη σάρκα και το αίμα. Ο Αββάς Ισαΐας με ακριβέστερο τρόπο επιβεβαιώνει: «Του νου έστειν η επιθυμία κατά φύσιν και χωρίς επιθυμία στις Θεών ουδέ αγάπη. Δια τούτο εκλήθη Δανιήλ ανήρ επιθυμιών. Μετήλαξεν ούνο εχρός αυτήν εις επιθυμίαν εσχράν του επιθυμίες επάσης ακαθαρσίας». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αποδεικνύεται επίσης αφέστατος όταν υπενθυμίζει ότι όσοι όλων των επιθυμητικών μεταστρέψαντε και την ορμήν της διανοίας από των θειωτέρων προς τα ταπεινά και ηλώδη με το χετεύσαντες πολλήνανε αυτοί στην ευρυχωρίαν της πάθης συνήγηξαν. Ως παντελώς της επί το άνου φοράς γίξε και αποξηρανθήνε την επιθυμίαν όλην προς τα πάθη μεταρρύησαν. Σε άλλο σημείο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ομιλεί κατά τον ίδιο τρόπο για τον άνθρωπο ο οποίος καταμερίζει την καρδία αυτού προς τον Θεό και κόσμων και κλέπτων την εκείνο μόνο χρεωστουμένη αγάπη να ανθρωπίνης αυτήν πάθεσιν προς αναργίσκη. Επιπλέον παρατηρεί το πάντα τα άλλα όσα τα σε επιθυμίες των ανθρώπων ανεφέρκεται καλά είναι νομιζόμενα και δια τούτο σπουδίστην ως και αποδοχής αξιόμενα ταύτε υπευαίνοντες ως ταπεινάται και πρόσχερα μηδενή τούτον προς αναγκίσκην την επιθυμητικήν ημών δύναμην μήτε μην αργήν και ακίνητον εν εαυτής κατακλείσαντες έχειν. Ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό της επιθυμίας που μαρτυρεί ότι η ανθρώπινη επιθυμία είναι ουσιαστικά μοναδική είναι ότι δεν θα μοιραζόταν μεταξύ του Θεού και της αισθητής πραγματικότητας. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Επειδή ουκ αρχή πολλές επιθυμίες μία την χάνουσα η ψυχή, αλλιετέρα τη ετέρα λυμμένεται και σχιζωμένη ασθενεστέρα γίνεται, επικρατούσεις της ετέρας και το πάνι σε αυτήν δαπανώσεις». Και ο Άγιος Ισάκος Ιήρου σημειώνει: «Ουδύνατε της μετά του πόθου του κόσμου την αγάπη κτίσαστε του Θεού». Και το επιθυμητικό νημόν επιβεβαιώνει με ακρίβεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις: «Φύσιν ουκ έχει ομούτε σωματικές υπηρετήν ειδονές και των πνευματικών με τι ένε γάμων». Και επεξηγεί: «Ούτε γάρ δύο κατά ταυτόν οφθαλμός ειδήν ικανός συστήν. Η μία αναμέρος και η δία εκατέρα των ερωτών πυρίσιν, ούτε η γλώσσα διαφόρης υπηρετεί σε φωνές. Εβραίων τερήματα και εγγύνων εν το αυτό φθεγκωμένη, ούτε η ακοή διηγήσε ώστε πραγμάτων και διδακτικών λόγων κατά ταυτόν ακροάσεται». Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να θυμηθούμε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου: «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αγίγης, ή να μη αν θέγετε ταύτα πείτε». Στην ίδια συνάφεια εφαρμόζεται και ο λόγος του Χριστού: «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίες δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αν θέξετε και του εταίρου καταφρονήσει». Επενδύοντας λοιπόν την επιθυμία του σε ένα τομέα, ο άνθρωπος αυτόματα την απομακρύνει από τον άλλο. Ή περί τον ένα σπουδή των του εταίρου χωρισμών αναγκαίων πει. Ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρεται στο σωματικό και το πνευματικό γάμο. Διαπιστώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Από τότε όσο περισσότερο ο άνθρωπος επιθυμεί και αγαπά τα αισθητά, τόσο λιγότερο επιθυμεί και αγαπά το Θεό». Αναρωτιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
και γάρδια τούτο ο περί του, των Χριστών πόθος ασθενέστερος, επειδή πάσα ημίνη δύναμη της ψυχής, εις τούτον καταναλούτε τον έρωτα των παθών. Όποιος δεν επιθυμεί το Θεό, επιθυμεί κατά ανάγκη αισθητά όντα και αγαπά τον κόσμο. Ο την πνευματική οδόν οδεύει μη επιστάμενος, όγκη την σχολήν περί την σάρκα έχει, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος αυτός που διακρίνει και ξεχωρίζει τα πάντα και την είδηση να πάντων δοκών έχει, ήτα περί των κόσμων τούτον το είτε και προς τούτον και ενή, το φιλούν της ψυχής, το πάν ή το πλέον και τον υπερπάντα μη εξόγης ψυχής και καρδίας ηγάπησε Θεόν. Αντίστροφα, όποιος επιθυμεί και αγαπά πραγματικά το Θεό, δεν θα ήταν δυνατόν να επιθυμήσει κανένα αισθητό αντικείμενο, ούτε θα δοκίμαζε τις εμπαθείς επιθυμίες, καθώς όλη τη δύναμη της επιθυμίας του την επενδύει σε αυτόν και στα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει: «Πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκώς ου μη τελέσετε». Και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής ερωτά: «Το γάρ υπό της θείας αγάπης στρεφωμένο, ποια εστί επιθυμία των εν κόσμο καλών? Της ανυψώσαση των ουν προς τον Θεόν και του θείου πόθου την ψυχήν εξαρτημένη και η σάρξ συνανυψούται. Μηδέ κατά του πνεύματος επιθυμούσα», λέγει με το ίδιο νόημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και από την άλλη πλευρά ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος γράφει: «Καθάπερ γάρ προς ουδέν το σώμα κοινή σε δύνατε δίχα ψυχής, ούτως ουδέ το Θεό διαγάπης ενωθείς τα ψυχή, συναπάγεστε ισχύει προς τα σου σώματος ειδονάς και ορέξεις, αλλά ουδέ προς άλλας επιθυμίας την άς των ορωμένων ή και ορατών πραγμάτων ομού και παθών. Δέδεται γάρι υπό της γλυκίας αγάπης του Θεού η ορμή της καρδίας αυτής ή μάλλον υπήν πάσα η ροπή του θελήματος αυτής. Αυτή ουν συνδεθήσα το εαυτής ως περίρητε ποιητή, πώς δύνατε το σώμα τι πυρούστε ή όλος ιδίας επιθυμίας αποπληρούν ουδαμός». Είναι γεγονός λοιπόν ότι όταν η επιθυμία αποστρέφεται και απομακρύνεται από τον ένα από τους δύο τομείς, πνευματικό ή αισθητό σαρκικό, που είχε περιβληθεί, τότε βρίσκεται περιβεβλημένη και πάγει τον αντίθετο τομέα. Τούτο εξηγείται με το χαρακτηριστικό της τρεπτότητος. Επειδή οι όροι τρεπτός, τρεπτότης αναφέρονται κυρίως στην ανθρώπινη φύση σε ό,τι αφορά την ψυχή, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευκίνητος, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Χωρίς ο όρος τρεπτός να είναι ατυχής, αφού η ψυχή είναι συστατικό της φύσης, της ανθρωπίνης ψυχής. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν σταματά να επιθυμεί και επομένως όταν ανακαλεί και αποσύρει την επιθυμία του από το αντικείμενο στο οποίο μέχρι τη στιγμή αυτή την έστρεφε, αμέσως δοκιμάζει την ανάγκη να κατευθύνει την επιθυμία του σε ένα άλλο. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους εξηγεί ότι τρεπτής ούν η ψυχή ους αφήσεως, τροπήν από νηστάξασα της επιταθείας σχολής υπομένει, υπό το χωικόν κατολιστής σας αφρόνημα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, περιγράφοντας την αρχική πτώση. Η ψυχή ούσα την φύσην ευκίνητος ή και τα καλά απεστράφει, αλλά του κινείστε ου πάβεται. Κινείται ουν ουκ έτη μεν καταρετήν, ου δώστε τον Θεόν ωραν, αλλά τα μεν όντα λογιζομένη το εαυτής δυνατόν μεταποιεί, καταχρωμένη τούτο ισός επενόησεν επιθυμίας, επί και αυτε εξούσιος γέγονε. Δύνατε γάρ ως προς τα καλά νεύην, ούτω και τα καλά αποστρέφεστε. Αποστρεφωμένη δε το καλόν παντός τα ενάντια λογίζεται. Πάψαστε γάρ καθόλου του κινήστε ου δύνατε. Την φύσιν ούσα ως προείπον ευκίνητος. Στο επόμενο κεφάλαιο, όταν θα έχουμε μελετήσει τα διάφορα πάθη, θα δούμε ότι υπάρχει οικονομία της επιθυμίας και στο οριζόντιο επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων των παθών. Περιστοιχιζόμενος κάποιος από ένα ή περισσότερα πάθη, άλλο τόσο θα πάβει να απογκυρκείται από άλλα. Στην νότητα αυτή ασχοληθήκαμε με την οικονομία της επιθυμίας σε κατακόρυφο επίπεδο. Όταν αυτό γίνεται, κάποιος τοποθετείται ή στις πνευματικές ή στις αισθητές πραγματικότητες, προτού αποστραφεί τις μεν για να αναλάβει ως αντικείμενο επιθυμίας της δε.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

και κάλεσε τους 12, τους μαθητές, και δίνει σε όλα τα δαιμόνια να έχουν εξουσία, αλλά και θεία δύναμη ασθένειες να γιατρεύουν. Και έπειτα πάλι ο Ιησούς τους 12 αποστέλει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο να κηρύττουν, αλλά και να γιατρεύουνε κάθε λογής αρρώστους. Τίποτα να μην παίρνετε μαζί σας για το δρόμο, ούτε ραβδί, ούτε σακί, ούτε και το φαΐ σας, μα ούτε και τα χρήματα, μήτε διπλά τα ρούχα. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε,

ξύπνετε και πάλι, από αυτό να βγαίνετε η ώρα σαν θα έρθει. Και όπου δεν σας δέχονται, σαν βγαίνετε από την πόλη, τεινάξτε και τα πόδια σας, να φύγει η σκόνη όλη, αλλά και εναντίον τους να υπάρχει μαρτυρία. Εκείνοι τότε έφυγαν και τα χωριά περνούσαν, φέρνοντας το χαρμόσυνο το μήνυμα στον κόσμο, αλλά και κάνοντας παντού σε ανθρώπους θεραπείες.

άκουσε όσα γίνονται ο Ηρώδης ο Τετράρχης. Απ' τον Ιησού και απόρρισε, διότι κάποιοι λέγαν ότι εγέρθη από τους νεκρούς ο βαπτιστής Ιωάννης. Άλλοι πως εμφανίστηκε και πάλι ο Ηλίας και άλλοι πως αναστήθηκε κάποιος παλιός προφήτης. Ο Ηρώδης όμως έλεγε, «Εγώ του Ιωάννη την κεφαλή απέκοψα. Ποιος είναι τούτος πάλι που ακούω τέτοια πράγματα να λέγονται για εκείνον?» Και ζήταγε για να τον δει ποιος είναι να γνωρίσει.

Επέστρεψαν οι Απόστολοι προς τον Ιησού και είπαν και του διηγηθήκανε όλα όσα είχαν κάνει. Τότε τους πήρε ο Ιησούς μαζί και αναχωρήσαν μόνοι σε τόπο ερημικό που ήταν πλησίον στην πόλη που Βηθσαϊδά τότε ονομαζόταν. Όμως τους αντιλήφθηκε ολάκερος ο όχλος και ο πίσω τους ετρέξανε και τον ακολουθήσαν. Εκείνος τους εδέχτηκε τότε και τους μιλούσε για το Βασίλειο του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη να λάβουν κάποια γιατριά, καλά τους έκανε όλους. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει προς τη δύση. Οι 12 οι μαθητές πήγαν εκεί κοντά του και είπανε στον Ιησού, απόλυσε τον κόσμο να πάνε γύρω στα χωριά, να πάνε σε αγρικίες, να βρούνε καταλύματα και φαγητό να φάνε, γιατί εδώ είναι ερημιά, τίποτε δεν υπάρχει. Και ο Ιησούς απάντησε, δώστε εσείς να φάνε. Και εκείνοι τότε του είπανε ότι μονάχα 5 ψωμιά εδώ διαθέτουμε, καθώς και 2 ψάρια, εκτός και να αγοράσουμε εμείς να φάνε όλοι. 5.000 ήτανε περίπου μόνο οι άνδρες. Και τότε είπε ο Ιησούς πάλι στους μαθητές του, βάλτε τους να καθίσουνε κατάχαμα να φάνε, ομάδες να τους κάνετε και να είναι ανά 50. Έτσι λοιπόν το έκαναν και έβαλαν τους πάντες κάτω για να καθίσουνε και φαγητό να φάνε. Τότε λοιπόν ο Ιησούς στα χέρια του επήρε τα 5 μοναχά ψωμιά καθώς και τα 2 ψάρια. Στρέφει το βλέμμα του ψηλά, στον ουρανό κοιτάζει, τα βλόγισε, τα έκοψε μικρά-μικρά κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές να μοιραστούν στον κόσμο. Έφαγαν τότε άπαντες, έφαγαν και χορτάσαν και μάζεψαν περίσευμα και 12 κοφίνια.

Πέτρος ομολόγησε «Ο Ιησούς ποιος είναι». Κάποτε όταν ο Ιησούς μόνος του προσευχόταν, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρωτάει: «Ο κόσμος που με γνώρισε, ποιος λέει ότι είμαι?» Και εκείνοι τότε απαντούν στον Ιησού και λένε: «Κάποιοι είπανε ο βαπτιστής πως είσαι ο Ιωάννης, και άλλοι πάλι θεωρούν πως είσαι ο Ηλίας ή κάποιος που αναστήθηκε παλιότερος προφήτης». Και τότε ερωτά αυτούς: «Κι εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος τότε απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που σε απέστειλε ο Θεός για εμάς εδώ στον κόσμο».

είσαι για το θάνατο και την ανάστασή του. Και τότε τους παρήγγειλε και διαταγή τους δίνει την αποκάλυψη αυτή μην μπούνε σε κανέναν. Και επίσης είπε σε αυτούς πως ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να αποδοκιμαστεί, πρέπει πολλά να πάθει και όλα αυτά θα γίνουνε από τους πρεσβυτέρους, αρχιερείς και γραμματείς και αφού τον θανατώσουν πρόκειται να αναστηθεί την Τρίτη.

Ο αληθινός ο μαθητής σηκώνει το σταυρό του. Έλεγε σ' όλους ο Ιησούς, αυτός που θα θελήσει να ακολουθήσει εμένανε, να αρνηθεί θα πρέπει τον εαυτό του και έπειτα θα πρέπει να σηκώνει καθημερινά με υπομονή και εκείνος το σταυρό του, και αφού το κάνει έπειτα ας με ακολουθάει. Όποιος θελήσει να σωθεί η ζωή του θα τη χάσει, και όποιος εξαιτίας μου τη χάσει θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος αν άραγε κερδίσει τον κόσμο αυτόν ολάκερο και θα τον κατακτήσει, και τον εαυτό του έπειτα αν θα τον απολέσει, και αυτό που πράγματι άξιζε θα το έχει καταστρέψει. Όποιος για μένα ντραπεί και για τα λόγια που είπα, ντροπή θα έχει για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, σεν έρθει με τη δόξα του, τη δόξα του Πατρός του και των Αγίων και λαμπρών αγγελικών ταγμάτων. Σας βεβαιώ πως μερικοί που είναι εδώ πέρα και ανάμεσά σας βρίσκονται και στέκονται μαζί σας, δεν θα γνωρίσουν θάνατο, δεν θα τον εγευθούνε, τη βασιλεία του Θεού πρωτύτερα αν δεν δούνε.

8 ημέρες ήτανε περίπου από τότε που ο Ιησούς ανέφερε τούτα εδώ τα λόγια και πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη μαζί και τον Ιάκωβο και έπειτα ξεκινήσαν. Ο Ιησούς ανέβηκε για προσευχή στο όρος. Η όψη του προσώπου του εκεί που προσευχόταν έγινε διαφορετική και τα ενδύματά του γίνανε τότε κάτασπρα, λάμψανε και αστράψαν. Ξάφνου δύο άνδρες άρχισαν μαζί του να μιλούνε. Δύο προφήτες ήτανε, ο Μωυσής και ο Ηλίας, που εμφανίστηκαν κι αυτοί μέσα σε μία λάμψη, μιλώντας για τα πάθη του και για το θάνατό του, που στα Ιεροσόλυμα έμελε να συμβούνε και που με αυτά θα εκπλήρωνε και την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι συντρόφοι του σε λίθαργο είχαν πέσει και σαν ξυπνήσανε κι οι τρεις, τη λάμψη του αντικρίσαν και τους δυο άνδρες που έστεκαν δίπλα εκεί μαζί του, την ώρα που ξεχώριζαν από τον Ιησού εκείνη, λέει ο Πέτρος στον Ιησού, «Δάσκαλε, ωραία θα'ναι, να φτιάξουμε και τρεις σκηνές να μέναμε εδώ πάνω, μία για σένα, το Μωσή, και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε με όλα αυτά που είδε. Ενώ τα έλεγε αυτά, σύννεφο πλησιάζει κι όσους βρισκόντουσαν εκεί, το σύννεφο σκεπάζει. Οι μαθητές σαν βρέθηκαν στο σύννεφο τρομάξαν. Μέσα από αυτό το σύννεφο που σκέπασε το χώρο, μία φωνή στεντόρια ακούστηκε να λέει, «Ο Υιός μου, ο αγαπητός, είναι αυτός μπροστά σας. Να υπακούτε σε Αυτόν». Και αφού η φωνή ακούστη, ο Ιησούς ευρέθηκε να είναι και πάλι μόνος. Τότε αυτοί δεν μίλησαν εκείνες τις ημέρες και σε κανέναν τίποτα δεν είχαν αναφέρει για όλα όσα είδανε και γίνανε μπροστά τους.

Την άλλη μέρα από το βουνό, σαν είχανε κατέβει, κόσμος πολύ στον Ιησού πήγε να προϋπαντήσει. Και τότε κάποιος φώναξε μέσα από το πλήθος: «Παρακαλώ σε δάσκαλε, πρόσεξε και το γιο μου, κοίταξε το παιδάκι μου και το μονάκριβό μου». Τον πιάνει το δαιμόνιο και ξαφνικά φωνάζει, βγάζει αφρούς το στόμα του και αρχίζει να σπαράζει. Τον εξαντλεί και δύσκολα βγαίνει από εκείνον. Τους μαθητές σου στην αρχή είχα παρακαλέσει να διώξουν το δαιμόνιο, μα δεν τα καταφέραν». Ο Ιησούς απάντησε τότε σε αυτούς και λέει: «Ω γενεά που είσαι άπιστη, που σε διεστραμμένη, ως πότε θα ανέχομαι και θα είμαι εδώ μαζί σας? Φέρε μου και πλησίασε εδώ κοντά το γιο σου». Κοντά του καθώς πήγαινε, έριξε το δαιμόνιο κάτω εκείνο το παιδί και άρχισε να σπαράζει. Και επιτίμησε ο Ιησούς του δαίμονα το πνεύμα, και ευθύς γιατρεύει το παιδί που ήταν δαιμονισμένο, και υγιές στον κύριο του πάλι το παραδίδει. Κι όλοι που βρέθηκαν εκεί κατάπληκτοι εμείναν για όλα αυτά τα θαυμαστά που εκεί μπροστά τους

Κύριος για τα πάθη του λέει ξανά σε εκείνους. Όλοι για αυτά που έκανε ο Ιησούς θαυμάζαν και πάνω που είχαν θαυμασμό λέει στους μαθητές του: «Καλά ακούστε τούτα εδώ τα λόγια που σας λέω. Ο Υιός του ανθρώπου θα δοθεί μέσα σε χέρια ανθρώπων». Μα εκείνοι δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Το νόημα των λόγων του ήταν βαθιά κρυμμένο, ώστε εκείνη τη στιγμή να μην το καταλάβουν. Και πάλι όμως φοβόντουσαν ερώτηση να κάνουν, για να τους πει τα λόγια αυτά τι σημασία είχαν.

«Ποιος είναι ο ανώτερος τον Ιησού?» ρωτήσαν. Άρχισε τότε μεταξύ των μαθητών κουβέντα για το ποιος είναι ανώτερος ανάμεσα σε εκείνους. Ο Ιησούς κατάλαβε αυτές τις σκέψεις που είχαν και πήρε τότε ένα παιδί και τόστισε μπροστά του και στρέφεται στους μαθητές, το δείχνει και τους λέει: «Όποιος ετούτο το παιδί δεχτεί στο όνομά μου, εμέ τον ίδιο δέχεται, και όποιος δεχτεί εμένα δέχεται αυτόν που με έστειλε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτός που ταπεινότερος είναι αναμεταξύ σας, σας λέω πως είναι ανώτερος ανάμεσα σε όλους».

Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας. «Δάσκαλε, κάποιον είδαμε», του είπε ο Ιωάννης, «που έδιωχνε δαιμόνια, λέγοντας το όνομά σου. Και εμείς τον εμποδίσαμε, αφού δεν είναι δικός μας». «Να μην τον εμποδίζετε», ο Ιησούς του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ενάντιός σας. Όποιος δεν είναι ενάντιος, αυτός είναι μαζί σας».

Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς αναχωρεί και πάει. Οι μέρες ήτανε κοντά για να συμπληρωθούνε που ο Ιησούς θα άφηνε τούτον εδώ τον κόσμο και πήρε την απόφαση Ιερουσαλήμ να πάει. Αγγελιοφόρους έστειλε προτού εκεί να φτάσει και μπήκανε σε ένα χωριό που ζούσαν Σαμαρίτες για να προετοιμάσουνε εκεί τον ερχομό του. Όμως δεν τον δεχτήκανε εκεί οι Σαμαρίτες, γιατί στα Ιεροσόλυμα ήταν ο προορισμός του. Οι μαθητές του, ο Ιάκωβος μαζί και ο Ιωάννης, όταν το είδανε αυτό, στρέφονται και του λένε: «Κύριε, να ζητήσουμε αν θέλεις να κατέβει από τον ουρανό φωτιά για να τους καταστρέψει, όπως το έκανε παλιά ο Ηλίας, ο προφήτης». Εκείνος τράφηκε σε αυτούς και τους επιτιμάει και λέει: «Μάλλον ξεχάσατε ποιο είναι αυτό το πνεύμα που τη ζωή σας μοναχά πρέπει να κατευθύνει. Δεν ήρθε ο Υιός του ανθρώπου εδώ να καταστρέψει ανθρώπους. Ήρθε με θείο σχέδιο τον κόσμο για να σώσει». Και έπειτα φύγαν από εκεί σ' άλλο χωριό να πάνε.

Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω. Καθώς το δρόμο πήγαιναν, είπε στον κύριο κάποιος, «Κύριε, όπου και να πας, θα σε ακολουθήσω». Και ο Ιησούς εστράφηκε σε εκείνον και του είπε, «Οι αλεπούδες έχουνε τα καταφύγια τους και τα πτηνά του ουρανού έχουνε τη φωλιά τους. Όμως τ' ανθρώπου ο Υιός, λέγω σε σας και πάλι, δεν έχει πού να στηριχτεί, να γύρει το κεφάλι». Και πάλι είπε ο Ιησούς τότε σε κάποιον άλλον, «Έλα και ακολούθαμε». Και αυτός του απαντάει, «Κύριε, πρώτα άσε με να πάω για να θάψω τον κύρι μου που ξεψυχά, να πά να τον εκλάψω». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του λέει, «Σου λέω, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, και το βασίλειο του Θεού πήγαινε να αναγγείλεις». Κι άλλος του είπε, «Κύριε, θα σε ακολουθήσω, μα άσε με πρώτα συγγενείς να αποχαιρετήσω». Και στράφηκε ο Ιησούς σε εκείνον και του λέει, «Εκείνος που το χέρι του θα βάλει στο αλέτρι και προς την πίσω του μεριά κοιτάζει για να βλέπει, για το βασίλειο του Θεού κατάλληλος δεν είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αμαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των Θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Στο κρυσφύγετο του Ψιλορίτη, η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης μόλις έφτασαν οι τέσσερις από το Πετροκεφάλι. Τα συγχαρητήρια έπεφταν βροχή. Όλοι τους αγκάλιαζαν και τους έδειχναν την αγάπη τους. Την ίδια αγάπη όμως έδειξαν και στους άλλους δύο, τον Μιχάλη και τον Μανολιό, και αυτούς με τον ίδιο τρόπο τους υποδέχτηκαν, καλωσορίζοντάς τους. Ένα μικρό γλέντι στήθηκε με την άφηξή τους. Τα κεράσματα βροχή, με τη ρακή να ρέει άφθονη και τις ευχές να βγαίνουν σε αυτοσχέδιες μαντινάδες από πολλών τα χείλη προς τους δύο αφιχθέντες υποψήφιους γαμπρούς. Ο Μανολιός βέβαια δεν άντεξε να ακούει μαντινάδες από άλλον το στόμα και αμέσως εντάκαρε, άρχισε δηλαδή, να λέει τις δικές του. «Να ζήσουνε, να παντρευτούν, να κάνουνε κοπέλια και να έχουνε στο σπίτι τους πάντα χαρές και γέλια». Και ύστερα, κοιτάζοντας τον Μιχάλη, είπε πάλι απευθυνόμενος στους υπόλοιπους άνδρες: «Και στις χαρές των άλλων δυο, φίλοι μου, να μας πείτε, και παντρεμένους γλίγορα, και μας να μας εδείτε». Τότε τον αγκάλιασε ο πρωτοκαπετάνιος και του είπε τη δική του μαντινάδα: «Και στα δικά σου, Μανολιό, μαζί και στου Μιχάλη, και στις χαρές σας γω θα πιω ρακί ένα μπουκάλι». Έτσι, με μικρά κλέντια και μικροχαρές, πέρασαν οι μέρες του Σεπτέμβρη γρήγορα και στα τελειώματα του Οκτώβρη έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο βουνό. Το κρύο ήταν διαπεραστικό και όλοι προσπαθούσαν να ζεστάνουν το σαρκείο τους στις εστίες που άναβαν σε κάθε οίκημα, μα και στην τσικουδιά που τη θεωρούσαν γιατρικό για κάθε νόσο, σωματική και ψυχική. Το κρύο γινόταν πολλές φορές αφορμή για παρέα και συζήτηση που, όποτε την έκαναν, έντονος ήταν πάντοτε ο προβληματισμός και η απογοήτευση μαζί με την ελπίδα για μια ελεύθερη Κρήτη. Τα μαντάτα που έφταναν για την κατάσταση στο νησί δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο τουρκικός όχλος άρχισε να επιδίδεται σε βιαιότητες κατά του χριστιανικού στοιχείου, θέλοντας να εμποδίσει την εφαρμογή των νέων προνομίων που η πύλη εξαναγκάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις να δώσει, όπως την επαναφορά της σύμβασης της Χαλέπας και τις ευεργετικές παραχωρήσεις για τους χριστιανούς, αφού η κοινή γνώμη στην Ευρώπη είχε ξεσηκωθεί υπέρ της ελευθερίας του κρητικού λαού. Στα Χανιά δολοφονήθηκε ο εισαγγελέας Κριάρης. Στο Ηράκλειο, αλλά και γύρω από τα τουρκοχώρια της Πεδιάδας και στο Μαλεβίζι, έγιναν καινούργιες σφαγές στον χριστιανικό πληθυσμό. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Μήλου και της Σύρου, αποβιβάζονται εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, από τον μαρτυρικό τόπο και διηγούνται τις σφαγές και τις θηριωδίες των Τούρκων. Και ο πρωτοκαπετάνιος τριγύριζε σαν το πληγωμένο θεριό, καθώς έβλεπε πόσο καιρός περνούσε και η Κρήτη βαριαναστέναζε ακόμα περισσότερο από τις ομότητες των Οθωμανών. Οι βιαιότητες όμως αυτές του τουρκικού στοιχείου δεν έμειναν χωρίς απάντηση από τους χριστιανούς. Έγιναν μάχες, όπως στο Κεραμούτσι, στο Κανλή Καστέλι και στα χωριά της Μεσαράς. Στη Σιτία σκοτώθηκαν σε μάχες με ένοπλους σιτιακούς 150 Τούρκοι. Στην Αθήνα οι επιτροπές συμπαράστασης εργάζονταν μέρα και νύχτα, κάνοντας εράνους για τους ηρωικούς Κρήτες, στέλνοντας χρήματα, εφόδια αλλά και οπλισμό στο νησί. Το ίδιο και η Εθνική Εταιρεία, η ισχυρή μυστική οργάνωση που ξεσήκωνε τους Έλληνες με σκοπό την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών όπως της Μακεδονίας και της Κρήτης. Έτσι, όλο και έρχονταν ενισχύσεις σε υλικά μα και σε ανθρώπινο δυναμικό με εθελοντές από όλη την Ελλάδα, στους όρμους και στα λιμάνια που δεν ελέγχονταν από τους Τούρκους, όπως αυτά που βρίσκονταν στην νότια πλευρά του νησιού μα και στον βορρά, όπως στη Χερσόνησο και αλλού. Και πέρασε ο καιρός και ήρθε ο νέος χρόνος, 1897. Και μία είδηση που έφτασε στο Κρυσφύγετο έδωσε την αφορμή για τρικούβερτο γλέντι. Η κυβέρνηση Δελιγιάννη στην Αθήνα, μετά από πίεση της αντιπολίτευσης μα και του οργισμένου λαού, στέλνει στην Κρήτη τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο,
υπασπιστή του βασιλιά να κάνει κατάληψη του νησιού και να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Την προηγούμενη, μία μοίρα ελληνικών πολεμικών πλοίων με επικεφαλή τον μοίραρχο Ράινεκ έφυγε για τις ακτές της Κρήτης με σκοπό να παρεμποδίζει την αποβίβαση στρατού από τουρκικά πλοία και να διευκολύνει τα γυναικόπαιδα να επιβιβαστούν στα πλοία διαφυγής. Όλα αυτά είχαν ανάψει τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές τους, αν και τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν βοήθησαν να έρθει τοποθούμενο, αφού οι μεγάλες δυνάμεις παρεμπόδισαν με τα πολεμικά πλοία τους στην όλη επιχείρηση. Όμως το νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Τις επόμενες μέρες και αφού οι αρχηγοί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να γίνει καινούρια σύναξη, ο Αριστοτέλης Κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει στο νησί και να τεθεί αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης. Μαζί του θα κατέβουν κι άλλοι αξιωματικοί, μα και εθελοντές που θέλουν να πολεμήσουν για τους Κρήτες αδελφούς τους. Στο στρατόπεδο έφτασαν και τρεις φοιτητές που άφησαν τις σπουδές τους για να βοηθήσουν στον αγώνα. Σπούδαζαν ο ένας φιλολογία και οι δύο ιατρική. Φίλοι καρδιακοί που αποφάσισαν να κατέβουν και να πολεμήσουν για τη λευτεριά ενός κομματιού της πατρίδας τους. Έφτασαν στην νότια Κρήτη και από εκεί ο καπετάν Τσικριτζής τους έστειλε στο στρατόπεδο του Σταυρουλογιώργη. Ήθελαν και οι ίδιοι την περιήγηση στα απόκριμνα μονοπάτια του Ψιλορίτη και έτσι έφτασαν στο ξακουστό βουνό. Ο καπετάνιος αμέσως τους υποδέχτηκε με χαρά και κεράσματα. Έγιναν αμέσως κολλητοί, πρώτα με τον διαβασμένο γιο του παπά τον Μιχάλη και κατόπιν με τα δύο αδέλφια Σύφη και Μαθιό, μα και με τον Μανώλη. Ο τελευταίος δεν άντεξε και τους χαιρέτησε όπως συνήθιζε πάντα με την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τα γιατρουδάκια μας και τον καθηγητή μας, που ήρθαν και γέμισε χαρά, ντε λόγω η ψυχή μας». Δημήτρης Κυριαζής, Γεώργιος Ρούσης και Ιωάννης Καραγιάννης ήταν τα ονόματά τους. Τις επόμενες μέρες ο Σταυρουλογιώργης έμαθε από τον αφιχθέντα στο στρατόπεδο Τσικριτζή ότι ο Κόρακας αποβιβάστηκε με εθελοντές, αξιωματικούς και οπλισμό στους καλούς λιμένες. Έφερε εγκύκλιο του ίδιου που απευθυνόταν στους αρχηγούς αλλά και σε όσους εκ των χριστιανών δύνανται να φέρουν οπλισμό, όπως έλεγε, και τους καλούσε στα όπλα υπό τις διαταγές του για γενική εκστρατεία κατά της πόλεως του Ηρακλείου. Η Κωμόπολη των Αρχανών θα γινόταν τις επόμενες μέρες το επίκεντρο του αγώνα, μιας και ήταν σε θέση φυσικά οχυρωμένη και κοντά στο μεγάλο κάστρο, όπως έλεγαν οι περισσότεροι το Ηράκλειο. Έτσι, ο Σταυρουλογιώργης αποφάσισε να μην λείψει ούτε αυτός, ούτε οι άντρες του από αυτήν τη μάχη, που θα έκρινε κατά πολύ την υπόθεση της λευτεριάς του νησιού. Έστειλε άντρες να καθαρίσουν τα περάσματα από τα χιόνια στα επικίνδυνα σημεία και άρχισαν οι ετοιμασίες για την αναχώρηση. Συζήτησε με τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό το ενδεχόμενο να αφήσει τον Μανώλη και τον Μιχάλη του παπά στο Κρυσφύγετο, αφού θα έμεναν μερικοί άνδρες για τα οζά, όπως έλεγε τα ζωντανά, και τη συντήρηση του στρατοπέδου, αλλά τον απέτρεψαν αφού ήξεραν την επιθυμία και των δύο να αγωνιστούν για τη λευτεριά της Κρήτης. Έτσι αρχές του Φλεβάρι, πριν χαράξει, ξεκίνησαν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Μπροστά ο ασύγκριτος με το άλογό του ευλογούσε τα περάσματα με τον σταυρό που κρατούσε για να περάσουν με ασφάλεια οι άντρες και να μην γλιστρήσουν στο παγωμένο χιόνι που υπήρχε σε πολλά σημεία. Μόλις κατέβηκαν στα χαμηλά, συναντήθηκαν με τον καπετάν Τσικριτζή που τους περίμενε με τους άντρες του και με τον 20χρονο γιο του που αμέσως έτρεξε στην παρέα των εθελοντών αφού τους είχε γνωρίσει πριν ανέβουν στον Ψιλορίτη. Στρατοπέδευσαν στις Δαφνές, όπου στην κεντρική πλατεία είχε στηθεί ένα μεγάλο στρατόπεδο. Εκεί υπήρχε επιτροπή από αξιωματικούς του Κόρακα που μοίραζε πολεμικό υλικό σε όσους από τους επαναστάτες δεν είχαν ατομικό οπλισμό.
Οι άντρες του Τσικριτζή, μα και μερικοί του Σταυρουλογιώργοι που είχαν παλιά του φέκια, πήραν ολοκένουριους γκράδες, γκρατσάκια όπως τα λένε οι κριτικοί, και τα επεδείκνυαν σε όλους πετώντας από τη χαρά τους. Πήρε και ο Μανολιός με τον Μιχάλη κατόπιν μεσολάβησης του καπετάν Τσικριτζή από 1,50 φυσίγκια και ήταν τρισευτυχισμένοι. Όμως η ζήτηση για όπλα ήταν μεγάλη. Είχαν μαζευτεί από όλα τα μέρη του νομού και ζητούσαν την προμήθεια κάποιου είδους οπλισμού, ας ήταν και σκέτο φυσίγκιο. Ένας γραφικός κριτικός με ένα μαύρο φέση που έφτανε μέχρι τα αυτιά του χάιδευε την κάνη ενός πυροβόλου που υπήρχε παραδίπλα και μονολογούσε. Παντέρ μου και να σέχα, πόσους σκύλους μου χαμέτιδες θα είχα καθαρίσει. Δα μπορείς μπρε μύρο να σηκώσεις ετώνε το πράμα. Και να το έχεις ή δεν θέλα το κάμεις. Αυτό θέλει αξιωματικούς, σαν ετούτους που το έχουν σπουδάσει στις σχολές του στρατού, αντέτεινε ένας άλλος. Του Σταυρουλογιώργη γελούσαν και τα αυτιά του. Κοίταζε τους συγκεντρωμένους άντρες που ζητούσαν οπλισμό και βλέποντας τη σπίθα στα μάτια τους και τη λαχτάρα τους να μπουν σε μάχη, έλεγε στους διπλανούς του: «Ο καθένας από αυτούς θέλει 10 Τούρκους μόνο για πρωινό». Πολλοί που γνώριζαν τον Μαθιό και τον Σύφη τους αγκάλιαζαν και δεν τους άφηναν μέχρι να τους κεράσουν στο παρακείμενο καφενείο. Είχαν πιει έως τώρα 10 καφέδες και άλλες τόσες δρακές, μέχρι που ο Μαθιός έλεγε σοβαρά στον αδελφό του: «Μόνο πορτακαλάδα από εδώ και πέρα, εζαλίστηκα με τόσες σας δρακές». «Ρίχνε τον μπρε Μαθιέ χάμεμα, έτσι θα το κάνω κι εγώ, άμα ξανοίγουνε αλλού», του λέει ο Σύφης. Διανυκτέρευσαν στο χωριό σε καταλήματα που είχαν στηθεί για τους άντρες, μα και σε σπίτια του χωριού που άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους επαναστάτες. Τον Κόρακα θα τον συναντούσαν οι αρχηγοί την επόμενη μέρα, καθώς είχε μεταβεί στον Άγιο Μύρονα όπου θα περνούσε τη νύχτα. Το πρωί όμως έμαθαν πως σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες ο ιερομόναχος του Επανοσύφη Μισαήλ και τραυματίστηκε ο Γιάννης Μαρής, ο οπλαρχηγός του Μονοφατσίου. Οι Τούρκοι περιέφεραν το κομμένο κεφάλι του ιερομόναχου στο Ηράκλειο σαν τρόπαιο, αλλά αλλάζοντας. Το γεγονός του συντάραξε. Ο Τσικριτζής ήταν ανυπόμονος να μπει στη μάχη και φώναξε τους άντρες του να ετοιμαστούν για να αναχωρήσουν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Τα αδέλφια κοίταξαν τον αρχηγό του Ψιλορίτη. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε κοντά στον καπετάνιο του Ζαρού και του κουβέντιαζε σιγανά, τρώγοντας το μουστάκι του στην άκρη, και ύστερα έδωσε και αυτό το σύνθημα της αναχώρησης. Τον Κόρακα δεν μπόρεσαν να τον δουν. Έμαθαν όμως πως, αντί να βαδίσει για το Ηράκλειο, αποφάσισε να κάνει πέριξ αυτού πολιορκητική ζώνη. Άφησε τον αδελφό του, τον Ηράκλη ανταυτού, με 5 άντρες να τον συναντήσει με τους υπόλοιπους τοπικούς αρχηγούς και οπλαρχηγούς για να πάρουν οδηγίες, και ξεκίνησαν με σιγανό καλπασμό για τις Αρχάνες. Σε 2 ώρες έφτασαν στο Κανλή Καστέλι, όπου ξεδίψασαν τα άλογα και από εκεί με σόστρατα του ήλιου έφταναν στην Κωμόπολη. Τους υποδέχτηκαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός, με μερικούς από τους άντρες του και με μία ομάδα γυναικών που κρατούσαν ρακί με σταφίδες και καρύδια για να τους κεράσουν. Είχαν ειδοποιηθεί από τους σκοπούς που βρίσκονταν στα νοτικά υψώματα της Κωμόπολης. Τους οδήγησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου θα συναντούσαν και τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς των επαναστατών που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκεί θα γινόταν και η διανομή στα καταλήματα όπου θα έμεναν οι άντρες. Οι Αρχάνες ήταν ήδη μια μικρή πόλη, πλούσια και με πολλούς κατοίκους που ξεπερνούσαν τις 3.000. Τα γυναικόπαιδα όμως που είχαν μαζευτεί τούτη την περίοδο εντός της από το Ηράκλειο και τη γύρω περιοχή δια των φόβων των Τούρκων ήταν 6.000 περίπου. Μόνο η παραγωγή σε κρασί στις Αρχάνες ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια οκάδες, που το περισσότερο εξαγόταν στη Γαλλία. Ήταν πλούσια περιοχή και γι' αυτό ήταν πάντοτε στο μάτι των ατάκτων Τούρκων που ήθελαν να λαιλατίσουν το μέρος.
Οι αρχανιώτες που κρατούσαν όπλα ήταν περίπου 500. Τα όπλα τους βέβαια ήταν τα περισσότερα σας επό και σε κακή κατάσταση. Μαζί με τους εθελοντές και τους άλλους επαναστάτες που είχαν έρθει από τις άλλες επαρχίες ήταν περίπου 750 άτομα οι φέροντες οπλισμό. Περίμεναν βέβαια και πολλούς άλλους από τις γύρω επαρχίες αλλά και από το Λασίθι και τον Μιλοπόταμο για να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στους Τούρκους που ήταν περισσότεροι από 20.000. Έτσι, όταν έβλεπαν να μπαίνουν επαναστάτες, τους υποδέχονταν με χαρά και ζητοκραυγές, μα και πολλά κεράσματα, αφού η ζωή και η περιουσία τους εξαρτιόταν από τη δυνατότητα να αμυνθούν στις επιθέσεις του τουρκικού στοιχείου. Και αυτή η δυνατότητα αυξανόταν όσο μεγάλωνε ο αριθμός των επαναστατών που έφταναν για την υπεράσπιση της Κωμόπολης. Έτσι υποδέχτηκαν και τους άντρες μόλις έφτασαν στο Δημαρχείο. Γρήγορα ετοίμασαν φαγητό για τους νεοφερμένους που το έφαγαν με όρεξη σε μια μεγάλη αίθουσα παραδίπλα. Τα αδέλφια Σύφης και Μαθιός ακολουθούσαν τους αρχηγούς χωρίς να μιλούν. Ήταν πολύ σκεφτικοί. Συνειδητοποιούσαν τις ιστορικές και κρίσιμες στιγμές που βίωναν σε αυτήν την τελευταία ίσως επανάσταση. Άφηναν τον λόγο στους επικεφαλείς και περίμεναν την πρώτη μάχη που θα έπαιρναν μέρος. Σε αυτά τα 2 χρόνια έζησαν πολλά γεγονότα που τους έδωσαν περισσότερη σοφία από όσοι θα τους προσέφερε η ηλικία τους. Μετά το φαγητό, ο Τσικριτζής με τον Σταυρουλογιώργη, τον Μαθιό και τον Σύφη συναντήθηκαν με τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς που βρίσκονταν στην Επί της Αμήνης Επιτροπή, στο κτίριο που υπήρχε δίπλα και ήταν το αρχηγείο του Καπετανάκη, αφού ήταν και ο πρόεδρός της. Εκεί υπήρχε και η κάμαρα που ο ακούραστος αυτός αρχηγός κοιμόταν τις νύχτες για να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του αγώνα και να βοηθά σε όποια ανάγκη θα προέκυπτε. Εκεί συνάντησαν τον Αϊνικολιώτη, τον Τριφίτσο, τον Αυθόνιο από την Αγκάραθο, πολλούς οπλαρχηγούς αλλά και μέλη της Επιτροπής. Οι αγκαλιές και οι φιλοφρονήσεις ήταν θερμές, προπάντων με τον Αϊνικολιώτη, που η φωνή του ακουγόταν έως την άκρη του χωριού καθώς καλωσόριζε τους αφιχθέντες. Οι συζητήσεις και οι γνώμες πολλές σχετικά με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Σε λίγο αποχώρησαν προσωρινά για να τακτοποιηθούν στους θαλάμους που τους δόθηκαν για καταλύματα. Ο πρωτοκαπετάνιος πήρε κοντά του τα αδέλφια, μα και τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ήθελε να τους έχει δίπλα του αφού κοντά τους η καρδιά του αναπαυόταν. Το απόγευμα πάλι στην Επί της Αμήνης Επιτροπή συνεδρίαζαν οι αρχηγοί που βρίσκονταν στην Κωμόπολη. Ήταν περίπου 20 άτομα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τον Τσικριτζή, μα και ο Σύφης με τον Μαθιό. Έμαθαν πως οι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου γνωστοποίησαν πως λαμβάνουν υπό την προστασία τους τις παραλιακές πόλεις της Κρήτης και ότι θα δημιουργήσουν ουδέτερη ζώνη την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εμπλεκόμενοι χριστιανοί και Οθωμανοί. Αυτή του Ηρακλείου ξεκινούσε από τη Ρογδιά και περιελάμβανε τη γραμμή που ένωνε τα χωριά Γάζη, Καλέσσα, Σταυράκια στο Μαλεβίζι, Κανλή Καστέλη, Σύλαμος, Καλάνη στο Τέμενος και κατέληγε στην Ελιά, διαμέσου του χωριού Επισκοπή στην Πεδιάδα. Οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων στο Ηράκλειο έστειλαν επιστολή στον Γενικό Αρχηγό Αριστοτέλη Κόρακα με την οποία τον καλούν σε συνάντηση την επόμενη μέρα στη θέση Γεφυράκια για να του δώσουν μήνυμα διαμέσου του Άγγλου πλοιάρχου σαν αρχαιότερου. Μαζί του θα ήταν και οι άλλοι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι της πόλης. «Θα μας επούνε πάλι να κάτσομαι καλά και να μην πειράξω με τις αγαπημένους τους Οθωμανούς, αλλά δεν κατέχουνε πως ο ποταμός δεν γεγέρνει ο πίσω. Εδώ ήφταξε η ώρα που η Κρήτη μας θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα», φώναξε με ενθουσιασμό ο Αϊνικολιώτης. «Άντε κουμπάρε Γιάννη να πιούμε μια και να ευχηθούμε να γεννούνε τα πράγματα όπως τα πες», του φώναξε ενθουσιασμένος ο Σταυρούλιος. Σκούντισαν τα ποτήρια τους με το άφθονο τοπικό προϊόν όπως ήταν η ρακή.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι και ύστερα συζήτησαν για τους λίγους πλούσιους του τόπου που δεν ήθελαν να υπάρχουν συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και ήταν αντίθετοι σε κάθε τι που θα τους προκαλούσε. Και βέβαια ούτε λόγος για να ενταχθούν και να πολεμήσουν με τους υπόλοιπους στην Επιτροπή Αμήνης του Καπετανάκη. Φοβόταν πως αν προκαλέσουν τους κατακτητές θα έχαναν την περιουσία και τα υπάρχοντά τους. Υπήρχαν διάφορες γνώμες και τελικά προθυμοποιήθηκε να το αναλάβει ο καπετάν Γιάννης ο Νικολιωτάκης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Αϊνικολιώτη, και ήξερε, όπως είπε, αυτός τον τρόπο να τους πείσει. Μερικοί χαμογέλασαν κάτω από τα μουστάκια τους, ξέροντας τις αποτελεσματικές μεθόδους του αρχηγού του Μονοφατσίου όταν ήθελε να επιτύχει σε κάτι που αναλάμβανε. Είτε με το καλό, είτε με το άγριο, πάντα έφερνε εις πέρα στην αποστολή του. Την επομένη το πρωί ξεκίνησαν όσοι διέθεταν άλογα από τους ευρισκομένους στην Κωμόπολη επαναστάτες για να πάνε στη θέση Γεφυράκια, όπου μαζί με τον Κόρακα θα συναντούσαν τους πλοιάρχους των μεγάλων δυνάμεων. Έφτασαν λίγο πριν το μεσημέρι. Όσοι από τους αρχηγούς δεν είχαν ακόμα συναντήσει τον γιο του θρυλικού Μιχάλη Κόρακα, Αριστοτέλη, σταυροφιλήθηκαν μαζί του. Έστεκε καβαλάρης εν στολή με το άλογό του μαζί με τους άλλους αξιωματικούς που έφερε μαζί του από την Αθήνα. 400 ήταν οι υπείς και 2.000 οι οπλίτες που έστεκαν αγέροχοι περιμένοντας τους πλοιάρχους. Το θέαμα ήταν εξαίσιο και θεαματικό συγχρόνως, καθώς κρατούσαν όλοι γαλανόλευκες που τις ανέμιζε ο αέρας. Είχαν ακροβολιστεί στους γύρω λόφους και σε διάφορα σημεία της περιοχής. Εκεί συνάντησε ο Μιχάλης τον αδελφό του, τον Μανούσο, που ήταν παντρεμένος στον Κρουσόνα. Ήταν με την ομάδα των επαναστατών των Κρουσανιωτών. Πάνω στο άλογο και με πολλά τα γένια έμοιαζε πολύ στον πατέρα του, στον Παπαγιάννη. Αγκαλιαστήκανε τα δύο αδέλφια και σταυροφιλήθηκαν. Ο Μανούσος κοίταζε τον αδελφό του και τον καμάρωνε και ύστερα άρχισε να τον πειράζει γελώντας και παίρνοντάς του το μαντίλι από το κεφάλι του. 3 ώρες πέρασαν όταν ένας εκ των αγγελιοφόρων που είχε στείλει ο γενικός αρχηγός προς τη μεριά του κάστρου ανήγγειλε την άφιξη των πλοιάρχων που επικεφαλής είχαν τον πλοίαρχο του αγγλικού θορυκτού Χουδ. Ήταν 6 αξιωματικοί. 4 πλοίαρχοι των θορυκτών, 2 αγγλικών, 1 γερμανικού και 1 ιταλικού, καθώς και 2 υποπλοίαρχοι. Η τιμητική φρουρά παρέταξε όπλα και ο υποπρόξενος της Αγγλίας, Λίσανδρος Καλοκαιρινός, έκανε τον διερμηνέα. Όμως δεν ερμήνευε σωστά τα όσα έλεγε ο Άγγλος πλοίαρχος και ο ανθυπολοχαγός του πυροβολικού Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, που ήταν στους αξιωματικούς που περιστήχιζαν τον Κόρακα, ανέλαβε να μεταφράσει τα λεχθέντα αφού ήταν άριστος γνώστης της Αγγλικής. Εν ολίγης είπε τα εξής: «Είναι αμαρτία τέτοια παλικάρια να φωνεύονται αδίκως. Η Ευρώπη σας υποστηρίζει διότι έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Προσέξτε μην το απολέσετε με κάποια αφροσύνη που θα κάνετε. Πρέπει να παύσετε τις επιθέσεις και να μην επιχειρήσετε έφοδο κατά της πόλεως του Ηρακλείου, διότι θα υψωθούν επί των επάλξεων οι σημαίες των διαφόρων εθνικοτήτων και θα έχετε να κάνετε με εμάς πλέον. Εις τα Χανιά, κύριοι, τα ευρωπαϊκά πλοία εκανονιοβόλησαν το στρατό σας επειδή υπερεύει την και κανονισμένη ζώνη. Το ίδιο θα πράξομεν και εδώ δια εσάς». Σε αυτά τα λόγια ο Κόρακας απάντησε τα εξής: «Σεβόμεθα τις συμβουλές και τις διαταγές των μεγάλων δυνάμεων, αλλά θα επιθυμούσαμε να έχουμε τις ίδιες διαταγές και παρά του κυρίου Βάσου, που είναι εκπρόσωπος του βασιλιά μας εν την ίσο ταύτη. Μας λέτε να αναμείνομεν, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει ημέρας, μήνας, μπορεί και έτος, και δεν μπορούμε να υποφέρομε άλλο.
Ο σκοπός μας είναι να επιμείνομεν μέχρι σε σχάτων για να πετύχομεν αυτόν που ποθούμε, την ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος. Προς το παρόν δεν θα επιτεθούμε στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά αν τυχόν εξέλθουν και μας χτυπήσουν οι Οθωμανοί, τότε δεν σας εγγυόμεθα δια τας συνεπίας. Διότι εάν αρχίσει η μάχη, τότε δεν θα μπορούμε να συγκρατήσομεν τους πολεμιστάς ημών. Μας λέτε να μείνουμε ήσυχοι, ενώ έχουμε πληροφορίες.

μπορεί να έχει το τμήμα Ηρακλείου, και οι αρχηγοί απάντησαν περί τους 20.000, γιατί από του 14ου έτους της ηλικίας των μέχρι του 70ου οι επαναστάτες λαμβάνουν μέρος στις μάχες και είναι όλοι άριστοι πολεμιστές. Οι πλοίαρχοι κοίταζαν με μεγάλη περιέργεια αλλά και θαυμασμό όλους τους συγκεντρωμένους επαναστάτες. Παρατηρούσαν τον οπλισμό τους, περισσότερο αυτούς που κρατούσαν τουφέ και αγκρά, και θαύμαζαν την κορμοστασιά τους. Ανάμεσά τους και πολλοί ρασοφόροι, ιερομόναχοι και μοναχοί από τα μοναστήρια της περιοχής, μα και παπάδες που είχαν ζωστήφι σε κλίκια και κρατούσαν περήφανα τον οπλισμό τους. Όταν χαιρέτησαν τον κόρακα και τους αξιωματικούς του, πριν να γυρίσουν στα πλοία τους, οι επαναστάτες άρχισαν να σύουν τις σημαίες που κρατούσαν και να ζητοκραυγάζουν δυνατά, αναγκάζοντας τους ξένους να τους χαιρετήσουν και να υποκληθούν μπροστά τους, ενθουσιασμένοι από το θέαμα. Την επόμενη μέρα, ο Γενικός Αρχηγός αποφάσισε, με τη γνώμη και των ντόπιων αρχηγών που βρίσκονταν στον Άγιο Μύρονα, να προσβάλει την πόλη της Ιεράπετρας, αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στις πόλεις που είχαν υπό την προστασία τους οι μεγάλες δυνάμεις. Το ίδιο βράδυ έστειλε με αγγελιοφόρο στην Επιτροπή Αμήνης των Αρχανών ένα έγγραφο των αβάρχων που ήρθε στα χέρια του. Αυτό έγραφε πως έθεσαν υπό την προστασία τους τις πόλεις Χανιά, Σούδα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία δια την διατήρηση της τάξεως, έως ότου δοθεί οριστική λύση στο κριτικό ζήτημα. Ζητούσαν όπως αποφύγουν κάθε εχθροπραξία και βεβαίωναν ότι η λύση που θα δοθεί θα ικανοποιήσει όλους τους χριστιανούς, φτάνει να συμμορφωθούν σε αυτές τις προτροπές. Το υπέγραφαν οι κυβερνήτες των διεθνών ναυτικών δυνάμεων, ο Γερμανός Κέλνερ, ο Άγγλος Χάρις, ο Αυστριακός Χίνκ, ο Ρώσος Αντρέοφ, ο Γάλλος Ποτιέ και ο Ιταλός Κανεβάρο. Στους επαναστάτες δεν έκαναν καμιά εντύπωση τα γραφόμενα, αφού ήξεραν πως αν οι Τούρκοι επιτεθούν, οι κυβερνήτες δεν θα ήταν σε θέση να τους εμποδίσουν. Και δεν άργησε αυτό να γίνει.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής.

Το θέμα της εκπομπής αυτής, αγαπητοί ακροατές, είναι λόγοι περί τηρήσεως του νου από πονηρούς λογισμούς και περί νύψεως του Αβά Ισαΐα του Αναχωρητού και ησυχίου του Πρεσβυτέρου. Ο Όσιος Ισαΐας ο Αναχωρητής έζησε γύρω στα 370 μετά Χριστόν και ασκήτευσε στα μέρη της Αιγύπτου. Σύγχρονος του Αγίου Μακαρίου και από τις πρώιμες μορφές του Αιγυπτιακού μοναχισμού, ο Όσιος Ισαΐας μέσα από την προσωπική του ασκητική και πνευματική εμπειρία μας αποκαλύπτει τις μεθοδίες και τις απάτες των δαιμόνων. Για τον τρόπο που προσπαθούν να παραπλανήσουν τον αγωνιζόμενο χριστιανό, μοναχό είτε λαϊκό, και μας δίνει πολύτιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε μέσω της προσευχής, της άσκησης, της ταπείνωσης και της πνευματικής εγρήγορσης να διαφυλάξουμε την διάνοιά μας καθαρή από τις προσβολές των πονηρών λογισμών, τήρησης του νοός. Η πρώτη συμβουλή που μας δίνει ο Αββάς Ισαΐας είναι η αντίσταση στον πονηρό και η συνεχής επιφυλακή για την απόκρουση των λογισμών. Αν αντιστέκεσαι στην επίθεση του διαβόλου και δεις ότι εξασθένησε και υποχωρεί, μην χαρείς, γιατί η κακία των πονηρών πνευμάτων δεν εξαντλήθηκε ακόμη, αλλά ακολουθεί πίσω από αυτά. Ετοιμάζουν πόλεμο χειρότερο από τον πρώτο, και αν αντισταθείς σε αυτούς φεύγουν νικημένοι. Αν όμως υπερηφανευτείς ότι τους έδιωξες και αφήσεις αφύλακτη την πόλη, τότε άλλοι έρχονται από πίσω και άλλοι στέκονται μπρος και η ταλέπορη ψυχή ανάμεσά τους δεν βρίσκει καταφύγιο πουθενά. Πόλη είναι η προσευχή. Αντίσταση είναι η απόκρουση των πονηρών λογισμών στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι δαίμονες συνηθίζουν να αποτραβιούνται με δόλο προσωρινά για να ξεθαρεύσει ο άνθρωπος, νομίζοντας ότι έγινε απαθής, και να αφήσει τον εαυτό του χωρίς προσοχή. Και τότε ξαφνικά πηδούν στην ταλέπορη ψυχή του και την αρπάζουν σαν σπουργίτη. Και αν την νικήσουν, την ρίχνουν χωρίς ίχτο σε κάθε αμάρτημα, χειρότερο από εκείνα για τα οποία πρωτύτερα ζητούσε συγχώρηση. Το αποτελεσματικότερο όπλο που μας συστήνει ο Αββάς Ισαΐας στον πνευματικό πόλεμο κατά των δαιμονικών πειρασμών είναι να καθαρίσει ο νους από κοσμικές και βιωτικές μέρημνες και να ανεβεί πνευματικά. Με τη συνεχή προσευχή θα ανέλθει πνευματικά ο άνθρωπος, θα προσεγγίσει τον Θεό και θα παραμείνει απαθής και απρόσβλητος από εμπαθείς καταστάσεις. Αν ο νους μείνει ελεύθερος από τα κοσμικά πράγματα, τότε η απόσταση που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού χάνεται. Αν ελευθερωθεί ο νους από τους εχθρούς τους, δηλαδή από τα πάθη και αναπαυθεί, τότε βρίσκεται σε καινούρια ζωή και σκέφτεται καινούρια πράγματα, θεϊκά και άφθαρτα. Όπου δηλαδή υπάρχει ηρεμία από τα πάθη, εκεί και οι θεϊκές και άφθαρτες σκέψεις. Όταν χωριστεί κανείς από την αμαρτωλή ζωή, θα γνωρίσει με ακρίβεια όλα τα αμαρτήματα με τα οποία αμάρτησε στον Θεό. Γιατί δεν διακρίνει τις αμαρτίες του πριν χωριστεί από αυτές. Όσοι φτάνουν σε αυτό το μέτρο κλαίνε για τις αμαρτίες τους και παρακαλούν και τρέπονται μπροστά στον Θεό, φέρνοντας στο νου τις πονηρές φιλίες που είχαν με τα πάθη. Εξέταζε ενώπιον του Θεού προσεκτικά τον εαυτό σου, αδελφέ, κάθε μέρα και βλέπε την καρδιά σου ποιο πάθος βρίσκεται σε αυτήν. Και πέταξε το μακριά από την καρδιά σου για να μην σου γίνει αφορμή καταδίκης. Οφείλει λοιπόν ο μοναχός να εννοεί τον σκοπό της γραφής, για ποιον και πότε μιλάει και να κρατά συνεχώς τον αγώνα της ασκήσεως, να προσέχει τις επιθέσεις του διαβόλου και σαν καλός πλοίαρχος να ξεπερνά τα κύματα, καθώς θα τον κυβερνά η χάρη, χωρίς να ξεφεύγει από τον δρόμο του και να προσέχει μόνο στον εαυτό του και να πλησιάζει τον Θεό χωρίς να πλανιέται η σκέψη του εδώ και εκεί και χωρίς περιέργεια του νου. Ο καιρός των αγώνων απαιτεί από μας την προσευχή, όπως τον πλοίαρχο οι άνεμοι και οι τρικυμίες και οι φουρτούνες, γιατί δεχόμαστε προσβολή λογισμών και εναρέτων και κακών. Κύριος των παθών είναι ο ευσεβής και φιλόθεος λογισμός. Καταφύγιο ασφαλές την ώρα που μας επιτίθεται ο κακός λογισμός είναι ο Θεός. Όταν απευθυνόμαστε σε Αυτόν με προσευχή που βγαίνει από καθαρή καρδιά, λαμβάνουμε θεϊκή ενίσχυση κατά του πειρασμού.
Αντιστάσου κατά της κακίας μήπως σε κυριεύσει. Θυμήσου τον Θεό ότι είναι παρόν και σε προσέχει και ό,τι έχει στην καρδιά σου είναι φανερό ενώπιόν του. Πρέπει την προσβολή του πονηρού λογισμού να την ανατρέπουμε από την καρδιά μας με ευσεβή αντιλογία την ώρα της προσευχής. Μήπως και βρεθούμε να προσευχόμαστε στον Θεό με τα χείλη, ενώ στην καρδιά να σκεφτόμαστε άλλα. Οι αναχωρητές μοναχοί ζώντας μέσα στην έρημο και αγωνιζόμενοι κατά του πονηρού, έγιναν έμπειροι στα πνευματικά ζητήματα. Ανεδείχθησαν πραγματικοί καθηγητές της ερήμου. Πολύτιμη οδηγή για κάθε χριστιανό στην πνευματική του προσπάθεια για κάθαρση των παθών και πλησίασμα στον Θεό. Η νύψη, η πνευματική δηλαδή εγρήγορση του νου, η συνεχής επαγρύπνηση για την απόκρουση των πειρασμικών καταστάσεων και λογισμών και η διαφύλαξη της καρδιάς καθαρής από πάθη μέσω της αδιάλειπτης προσευχής αποτελούν μεθόδους και τεχνικές της πνευματικής επιστήμης που ονομάζεται νηπτική και ησυχαστική ζωή. Στα μυστικά λοιπόν αυτής της πνευματικής επιστήμης θα μας εισάγει όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος που έγραψε «Λόγο περί νύψεως και αρετής» που συμπεριλαμβάνεται στη φιλοκαλία των ιερών νηπτικών.

Ο Όσιος Ησύχιος έζησε τον 4ο αιώνα και ήταν πρεσβύτερος στην Εκκλησία του Ιερουσαλήμου. Στο έργο του που θα συμβουλευτούμε στον λόγο περινύψεως χαιρετής που διαιρείται σε 202 κεφάλαια υπάρχουν πολύτιμοι πνευματικοί θησαυροί και εκλεκτές διδαχές που καταγράφουν βεβαίως την προσωπική ασχητική εμπειρία του στον αγώνα του για πνευματική και καρδιακή καθαρότητα. Παράλληλα όμως τα συγκεκριμένα κεφάλαια συμπυκνώνουν όλη την νηπτική και ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και φανερώνουν την ορθόδοξη οδό για την εκρίζωση των παθών και την θεραπεία της ψυχής από αυτά. Όσιος Ησύχιος εξ αρχής φροντίζει να μας εισάγει στο θέμα δίνοντας τον ορισμό της νήψεως. Νήψη είναι μία μέθοδος και επιστήμη που απαλλάσσει τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού τελείως από εμπαθείς σκέψεις και λόγους και από πονηρά έργα. Αν ακολουθεί ο άνθρωπος την πνευματική αυτή μέθοδο για πολύ καιρό και την εφαρμόζει με προθυμία. Τα αποτελέσματα αυτής της πνευματικής μεθόδου μας τα περιγράφει ο Όσιος Ησύχιος. Η νήψη χαρίζει ασφαλή γνώση του ακατάληπτου Θεού όσο είναι δυνατόν και λύση θείων και κρυπτών μυστηρίων. Αυτή είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Ο Χριστός την μακαρίζει με τα λόγια «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η νήψη όταν για πολύ καιρό υπάρχει στον άνθρωπο γίνεται οδηγός σωστού και θεάρεστου βίου. Μας διδάσκει να κινούμε δίκαια τα τρία μέρη της ψυχής, λογιστικό, θυμικό, επιθυμητικό, και να φυλάτουμε με ασφάλεια τις αισθήσεις μας και τις τέσσερις γενικές αρετές, φρόνηση, ανδρεία, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, τις μεγαλώνει κάθε μέρα σε εκείνον που την κατέχει. Η νήψη είναι ο δρόμος κάθε αρετής και εντολής Θεού. Αυτή λέγεται επίσης και η ησυχία της καρδιάς. Και όταν φτάσει κανείς σε τελειότητα χωρίς δαιμονικές φαντασίες, λέγεται και φυλακή του νου. Προσοχή είναι μία αδιάλειπτη ησυχία της καρδιάς από κάθε πονηρό λογισμό. Μόνον τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού και Θεό ακατάπαυστα αναπνέει και επικαλείται την βοήθειά Του και μαζί Του αντιπαρατάσσεται με ανδρεία στους πονηρούς δαίμονες. Και σε Αυτόν εξομολογείται γιατί μόνον ο Ιησούς έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Η ψυχή με την επίκλησή της εναγκαλίζεται αδιάκοπα τον Χριστό. Στη συνέχεια μας περιγράφει τα αίτια που γεννούν την νήψη. Την νήψη την γεννά ο διπλός φόβος, τόσο οι εγκαταλείψεις του Θεού, όσο και οι πειρασμοί που έρχονται για παιδαγωγία. Και είναι αυτή μία συνεχής παρουσία της προσοχής μέσα στην ηγεμονική δύναμη του νου του ανθρώπου που προσπαθεί να φράξει την πηγή των κακών λογισμών και έργων. Γι' αυτό έρχονται και οι εγκαταλείψεις εκ μέρους του Θεού και οι αναπάντεχοι πειρασμοί προς διόρθωση του βίου μας. Ωστόσο, ο νους του ανθρώπου που μένει σταθερός και επικαλείται τον Χριστό εναντίον των πονηρών δαιμόνων και καταφεύγει σε Αυτόν, μοιάζει με θηρίο που το κύκλωσαν πολλοί σκύλοι και αυτό έπιασε θέση σε οχυρό τόπο και αντιστέκεται. Βλέπει από μακριά νοερός τους νοητούς εχθρούς και με το να παρακαλεί συνεχώς τον ειρηνοποιό Ιησού να πολεμά κατά των εχθρών, μένει απρόσβλητος από αυτούς. Ακολούθως ο Όσιος Ησύχιος, αφού έχει ορίσει το περιεχόμενο της νήψεως, προχωρεί στην καταγραφή των τρόπων νήψεως. Ένας τρόπος νήψεως για να καθαρίσει το νου από εμπαθείς λογισμούς είναι να εξετάζει συχνά και προσεκτικά την φαντασία του πονηρού λογισμού, δηλαδή την προσβολή. Γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί χωρίς φαντασία να δημιουργεί λογισμούς και να τους παρουσιάζει στο νου για να τον εξαπατήσει. Άλλος τρόπος είναι να κρατάς την καρδιά σου πάντοτε σε βαθιά σιωπή και ησυχία από κάθε λογισμό και να προσεύχεσαι. Άλλος τρόπος είναι να παρακαλείς συνεχώς τον Κύριο Ιησού Χριστό με ταπείνωση να έρθει σε βοήθεια. Άλλος τρόπος είναι να θυμάσαι ακατάπαυστα τον θάνατο, μνήμη θανάτου. Όλες αυτές οι εργασίες εμποδίζουν τις πονηρές σκέψεις σαν φοβερή θυρωρή. Στη συνέχεια, ο Όσιος Ησύχιος αναφέρεται στον πνευματικό αγώνα του χριστιανού να απαλλαγεί από τα πάθη και στα όπλα της ταπείνωσης και της καθαρής προσευχής. Αν κόψουμε για λίγο τις αιτίες των παθών και ασχοληθούμε με πνευματικές σκέψεις, χωρίς να παραμείνουμε σε αυτές,
Και χωρίς να το κάνουμε αυτό έργο μας, τότε εύκολα ξαναγυρίζουμε στα πάθη της σάρκας, χωρίς να κερδίσουμε τίποτε από αυτή την πνευματική εργασία. Πρέπει ο αγωνιζόμενος στον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή αυτά τα τέσσερα: ταπείνωση, άκρα, προσοχή, αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Όποιος δεν έχει προσευχή απαλλαγμένη από πονηρούς λογισμούς, είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο χωρίς όπλο. Προσευχή εννοώ εκείνη που γίνεται ακατάπαυστα στα βάθη της ψυχής, ώστε με την επίκληση του Χριστού, ο σατανάς που πολεμά κρυφά, να μαστιγώνεται και να καίγεται. Πολύ βοηθάει επίσης η αυτοεξέταση της συνείδησης. Εκείνος που κρατά καθρέπτη στο χέρι του, βλέπει στον καθρέπτη το δικό του πρόσωπο. Έτσι και εκείνος που σκύβει μέσα στην καρδιά του, βλέπει την δική του κατάσταση μέσα σε αυτήν. Βλέπει όμως και τα μαύρα πρόσωπα των νοητών εθιώπων, δηλαδή των δαιμόνων. Ωστόσο, παρόλη τη συνεχή νύψη στην προσευχή, ο πονηρός πάντοτε ενεδρεύει και κυνηγά την ψυχή μας. Σε αυτό το σημείο, Όσιος Ισύχιος μας προειδοποιεί ως εξής: πρέπει να γνωρίζουν και τούτο εκείνοι που θέλουν να μαθαίνουν τα θεία, ότι οι φθονεροί δαίμονες πολλές φορές κρύβουν και συμμαζεύουν από μας τον νοητό πόλεμο, γιατί φθονούν οι άγριοι την από τον πόλεμο προερχόμενη ωφέλεια και γνώση και ανύψωση προς τον Θεό. Θέλουν να μας κάνουν να μην φροντίζουμε και τότε ξαφνικά να αρπάξουν το νου μας και να αφαιρέσουν την προσοχή της διάνοιας. Ο διάβολος, σαν λιοντάρι που βρυχάται, περπατεί μαζί με τις δυνάμεις του ζητώντας ποιον να καταπιεί. Η καρδιακή προσοχή και ενύψη και αντίρρηση στους λογισμούς και ευχή προς τον Ιησού Χριστό τον Θεό μας, ας μην πάβει ποτέ. Γιατί καλύτερη βοήθεια εκτός από τον Ιησού δεν θα βρει σε όλη τη ζωή σου. Μόνον αυτός ο Κύριος γνωρίζει, ως Θεός που είναι της πανουργίας και της μεθόδους και τους δόλους των δαιμόνων. Η ψυχή λοιπόν ας έχει το θάρρος της στον Χριστό, ας τον παρακαλεί και καθόλου ας μην δηλιάζει, γιατί δεν πολεμάει μόνη της, αλλά μαζί με τον Βασιλέα Ιησού Χριστό, τον χτίστη όλων των όντων, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών. Πολλές φορές οι πειρασμοί έρχονται όχι μεμονωμένα αλλά συνδυαστικά. Πρώτα-πρώτα υπάρχει η προσβολή της κακής σκέψης. Δεύτερον, ο συνδυασμός των δικών μας και των πονηρών λογισμών. Τρίτον, η συγκατάθεση όταν οι λογισμοί μας συνδυάζονται με τους δαιμονικούς λογισμούς για να πράξουν το κακό. Τέταρτον, είναι η αισθητή πράξη, δηλαδή η αμαρτία. Αν λοιπόν ο νους προσέχει με νύψη και με την αντίρρηση και την επίκληση του Κυρίου Ιησού φυγαδεύει την προσβολή μόλις φανερωθεί, τότε τα επόμενα, συνδυασμό, συγκατάθεση, αμαρτία, μένουν αργά. Ο πονηρός δαίμονας, επειδή είναι ασώματος νους, δεν μπορεί διαφορετικά να πλανήσει τις ψυχές παρά με τη φαντασία και τους λογισμούς.

0: Ο Όσιος Ισύχιος στη συνέχεια εξηγεί πως τα πάθη και οι λογισμοί αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια συγκεκριμένων αρετών, όπως της ταπείνωσης, της προσευχής, της άσκησης, της μετάνοιας, της εξομολόγησης των λογισμών. Τυφλώνεται ο νους με τα τρία αυτά πάθη, φιλαργυρία, κενοδοξία, ειδονή. Ας αρχίσουμε λοιπόν το έργο. Έτσι σιγά σιγά προχωρώντας θα βρούμε ότι η ελπίδα στο Θεό και η βέβαιη πίστη και η βαθύτερη γνώση και η απελευθέρωση από τους πειρασμούς και τα θεία χαρίσματα και η αποκαρδιάς εξομολόγηση και τα συνεχή δάκρυα έρχονται στους πιστούς με την προσευχή. Η ταπείνωση και η ταλαιπωρία της σάρκας ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η πρώτη καταργεί τα πάθη της ψυχής, η άλλη τα πάθη του σώματος. Όπως όταν χτυπήσει κανείς την ρίζα του φυτού το ξηραίνει ολόκληρο, έτσι συμβαίνει και όταν χτυπηθεί από τους πονηρούς λογισμούς η καρδιά. Πρέπει να προσέχουμε κάθε στιγμή, γιατί οι δαίμονες ποτέ δεν κάθονται αργοί. Από την προσβολή του νου γεννιούνται πολλοί πονηροί λογισμοί. Από αυτούς γεννιέται η αμαρτωλή πράξη. Εκείνος όμως που ευθύς αμέσως μόλις φανεί η πονηρή προσβολή την σβήνει αμέσως με τη βοήθεια του Ιησού, αυτός ξέφυγε και θα γεμίσει πλουσιοπάρουχα από γλυκιά θεία γνώση. Θα βρει τον Θεό, τον πανταχού παρόντα. Στρέφοντας σε αυτόν σταθερά τον καθρέπτη του νου του, φωτίζεται ακατάπαυστα όπως ο ήλιος φωτίζει το καθαρό γυαλί. Πρέπει να κοπιάζουμε για να φυλάξουμε τα πολύτιμα, εκείνα που μας προφυλάγουν από κάθε αισθητή και νοητή κακία. Και αυτά είναι η φύλαξη του νου και η επίκληση του Ιησού Χριστού. Το να βλέπουμε πάντοτε στο βάθος της καρδιάς και να ησυχάζουμε ακατάπαυστα στην διάνοια από τους λογισμούς. Πρέπει πάντοτε να στρέφουμε στο χώρο της καρδιάς μας το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι θα διευθύνουμε με τάξη στρατηγική το νοητό αυτόν πόλεμο. Πρώτα προσοχή, κατόπιν όταν δούμε ότι ήρθε ο εχθρός λογισμός στην καρδιά μας, να τον χτυπήσουμε οργισμένοι. Τρίτον, αμέσως να προσευχηθούμε εναντίον του, συγκεντρώνοντας την καρδιά με την επίκληση του Ιησού Χριστού, για να πέσει αμέσως η δαιμονική φανταστική εικόνα, ώστε να μην ακολουθήσει ο νους τη φαντασία σαν ήπιο που πλανάται από κάποιον ψευδοθαυματοποιό. Η καθαρότητα της καρδιάς δηλαδή, η φύλαξη και η τήρηση του νου, τύπος της οποίας είναι η Καινή Διαθήκη, αν την φυλάτουμε όπως πρέπει ξεριζώνει και κόβει όλα τα πάθη και όλα τα κακά από την καρδιά και εισάγει χαρά, καλή ελπίδα, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, ακριβή γνώση του εαυτού μας και των αμαρτιών μας, μνήμη θανάτου, ταπείνωση αληθινή, αγάπη άπειρη προς τον Θεό και τους ανθρώπους και εγκάρδιο θείο έρωτα. Για να μην πικραίνεται η καρδιά μας από το δηλητήριο και τους πονηρούς λογισμούς, όταν από αμέλεια και λύθη απομακρυνόμαστε από την προσοχή και την ευχή του Ιησού, οφείλουμε τα καθημερινά μας έργα να τα ζυγίζουμε κάθε στιγμή και να τα προσέχουμε και το βράδυ να τα ελαφρώνουμε με την μετάνοια, αν θέλουμε με τη βοήθεια του Χριστού να νικήσουμε την κακία. Ο Όσιος Ισύχιος μας έχει εισαγάγει στα βαθιά μυστικά του πνευματικού πολέμου κατά των εμπαθών λογισμών. Μας έχει αναλύσει τις μεθοδεύσεις και τις παγίδες των δαιμόνων και μας έχει εξηγήσει ποια είναι τα κατάλληλα όπλα εναντίον τους. Στο δύσκολο έργο που έχει κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός στην αντιμετώπιση των πονηρών λογισμών που από μόνη της αποτελεί επιστήμη των επιστημών και τέχνη των τεχνών, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί ο Όσιος Ισύχιος, μας έχει διδάξει τους κανόνες αυτής της επιστήμης, του πώς δηλαδή θα καθαρθούμε πνευματικά και να φτάσουμε στο θείο φωτισμό της διανοίας μας ακολουθώντας την οδό της νύψεως. Και τότε θα δούμε τις προσπάθειές μας να αποδίδουν, καθώς αν την νύψη την ασκούμε με προθυμία και στα ύψη της με καθαρή διάνοια πετώντας με τη χάρη του Ιησού Χριστού, ας αναλογιζόμαστε τα αμαρτήματά μας και τον προηγούμενο βίο μας, νιώθοντας έτσι συντριβή και ταπείνωση με τη μνήμη των αμαρτιών μας. Θα έχουμε ακατάπαυστη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού του Θεού μας στον αόρατο πνευματικό πόλεμο και την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία φανερώνεται ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί η αιτία για να δούμε τον Θεό σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου είναι η καθαρότητα της καρδιάς.
1: Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμουή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίε στο θηλυβόντορ με. Ελείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί λεόνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τις έλλειπούς οι έπειτα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγωή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμί φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώση της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτω σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών οσύ ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφη, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νυν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την νυν και η και σώνα στον αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπει και τους ταναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυλτά μου, λυτρωτά μου, δε σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ουχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούν θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου και θαρώνται εσές πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίως σώμα κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπηρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε λεύσουμε ανάξιος, εάγκατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

υποστήσαμε μου πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη υποστήσαμε μου πρόσχεση τη βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωάς τα χείλη μου πενέ σου σύσαι. Ούτως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας σύρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εν πληστή η ψυχή μου και χείλη εγαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εκ της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντες τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντες χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και ένυπτη εναντίον σου. Εισερθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ού σου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν εκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο. Ούν ουκ εμνίστης έτη και αυτής εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν στιά θανάτου. Επεμέπε στηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες.

0: Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου. Υψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωτής μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε τέκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναπιόν σου, προσευχή μου κλείνον το ούσο εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα της ανταποδόσης αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωήν σου, του στεφανούντας εν ελεή και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανεφρενιστείς εταίος αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστείς εταίου δέης τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδου και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη ζης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών, καθώς εν απέχουσε ανατολή από δυσμών, εμάκρυνε αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών, εις φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριος άκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ούδη και αφήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου. Εταπείνωσιν εις γη της ζωήν μου. Εκαθισέ με εν σκοτεινής. Ως νεκρούς αιώνους και οικειδίες έπε με το πνεύμα μου είναι μία ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλθησα. Γνωρισών με Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης εσωτερίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Παναγνώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πόσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ κρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεών των αντιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης λήψεως αργής κινδύνου και ανά ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ

0: ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμής ημών Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίστα το Μαρία εν το τάφον ζητούσα το άχραντο σου σώμα και σκύλευσα στο λάδιν μη πειραστείς υπ' αυτού υπήντησα στη Παρθένο δωρούμενο στην ζωή ο Αναστός εκ των νεκρών Κύριε δόξα Συ.

Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία με το πάντον των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά. Φωτισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, παρίστατο το τάφο σου Μαρία η Μαγδαλίνη και εκλεβόσα και Κύπουρος ενομίζουσα έλεγε, που έκρυψα στην αιώνιον ζωή, που έθηκα στον επιθρόνου Χερουβήμ. Ήγα τούτο φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κυριών μου δότε μη συνεμίκρα βγάσατε, ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας

0: σου τον εκουσί ως προσπαγέντα εσταυρών και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Αναστάσου.

συμπαθώς τη δάκρυση, νομαθητρία κυρνάτε. Ο στράτων εν το ταφό άγγελος προσευθέγετο τες μυροφόρης. Είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε, ως σωτήρ γάρεξαν.

ανεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε «Θρύνου ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε,

την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμ αμαρτίας χαρμονήν δε τη Εύα αντιλήπης παρέσχες ρεύσαντα ζωής ηθήνε προστάφτην δε ο εξούς αρκωθείς Θεός και

0: ελέησον.
1: Δηλαδούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: της.
1: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Την πολιτέ σου το όνομα και δε δόξα θέσου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εκουσίο και ζωοποιός σου θανάτου, Χριστέ. Πύλας του Άδου συντρίψας ως Θεός. Ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισον. Και αναστάς εκ των νεκρών. Ερήσου εκ θωράς την ζωή μόνη.

Τεταμένες παλάμες επί σταυρού, πατρικής επλήρωσας, ευδοκίας άγαθε Ιησού τα σύμπαντα, διό επινίκιον οδυνευό.

Σωσον ημάν στον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέληση εν εξασπόρους σου γαστρός, υπερνούν σαρκουμένων αγνή, των κτισμάτων αλήθως εδειχθείς δε.

Θεότο και σώσον ημάς του Θείου τόπου σου αγνή, πασαφήσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα Θεόν γαρ υπερφύος, συνέλαβες εγκαστρή και τεκούσαμε.

και πήρων τους δεινούς προστάτας της αιρεσαίως, Παύλων και Πέτρων και των Θεοδόρων και νέος άμας οποίοι καθήλετε τις επιστήριξαντες εκκλησίαν ενδόξη Αποστόλων Πατέρων

0: υποθούνται στα σαυγά της χάριτος του πνεύματος και την ανέσπερον θείαν έλαμψην πηγή προς δράμωμεν τη της χάριτος τη μήτρη του κτίσαντος εν αυτή γαρά πάντα της πιστής χορηγείται τα βέλτιστα.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης,

0: εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγης αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη ζωαρχική παλάμη του στεθνεώτας εκ των ζωφερών και θυμώνων ο ζωοδότης, αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του πάντος. Των σταυρών και την ταφή σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν, ότι τον Άδη έδισας αθάνατε, ως Θεός πάντων δύναμος και νεκρού συνανέστησας, και πύλας του Άδου συνέτριψας, και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός. Δύο ήγη γενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον Αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτος του Πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτροσάμνων εκ των βελών του Όφεως και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτροσάμενων ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασήν Σου διείς εσώσας ημάς ως Θεός του Παντός.

εσύ και εσύ ασήμων και ταύτας προσάγαγε το σωείο και Θεό Κυρία Πανάμω με λύσοντας περιστάσεις των εις προστρεχόντων

0: Διαφύλαξον εμάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας ο Κράντου υπερευλογημένης εν νόμις της φυνής ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων γημανεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρή ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την κόψαν τον απέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αήλιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν. Η και χιτών αφορούσα της αληθείας των υφαντών εκ της άνω θεολογίας ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
2: Ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομεν βώσεις, ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο, ο κρατήρων φέρων κρατήρεστη της σοφίας. Τούτο το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, ή δωρού προχαίου αντιλογίας αλλομολογίας, ή σπίνων ονήν Ισραήλ θεών οραφθενγόμενων. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου κυλίωμαι, εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετατάφτα και πλην μου άλλους ου καίστην όλος. Εντεύθυνοι μετέκοντες πληστήσονται και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Τη 19η του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας μακρύνης αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου του Θαυματουργού. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι τέσσερας συνασκητέ εν ειρήνη τελειούτε. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοδόρου του κατά την Λαύραν του Αγίου Σάββα ασκήσαντος και έπειτα Αρχιεπισκόπου Εδέσης γεγονότος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Πανίδου του Νέου Ομολογητού. Τι αυτή μέρα μνήμην επιτελούμε των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου. Εις των Αγίων Πατέρων Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ακούσεις εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένων εκ του μνημείου, τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρο και προς τον άλλον μαθητήν ονεφήνει ο Ιησούς και λέγει αυτής, ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν. Εξήρθενουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δυο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχειον του Πέτρου και ήρθε προ...

Ουδέ ποβαρύδισα τη γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήρθωνουν πάλιν προς εαυτού.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίρθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρετον υπομείνας δημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

δόξασον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει και εκτιρμήσει ύψωσον κέρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψαν εφημάστα ελέγχει σου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, να γίνουν ενδόξαν και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Εξακοσίων Τριάκων των Θεοφόρων Πατέρων, των Εντιτετάρτη Οικουμενική Συνόδο Συνελθόντων, μακρύνης της Οσίας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και του Οσίου Πατρός ημών Δήμων,

0: σώσον ελέησον και διαπύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγία σε φράγκο υπερευλογημένη σε δόξο δεσποίνης ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών.

Παρθένο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτες.

όταν η μία κεραίου υπαρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννηται. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κηθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως διαν ποιήσει και διδάξει,

είπα του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, συν δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το

του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και των συλλειτουργούντων ημών πρεσβυτέρων Εμμανουήλ και Εμμανουήλ, εφημερίων της Ενωρίας Τάφη,

0: των ασθενείας κατακειμένων, αέρα και θαλάσσι πλεών των αδελφών ημών, των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Τάπης, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ευσεβώς πεσόντων, προπατώρων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων, των αηδήμων Ευγενίου Τιμοθέου Βασιλείου Θεοκλήτου Νεκταρίου των Αρχιερέων, Μιχαηλιάνου Χαριλάου, Ηλία και Πολυχρονίου των Πρεσβυτέρων, τα ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλου σου Νικολάου και Νικολάου, υπερών τελούν ριζαθερή και μνημόσυνα, των γονέων διδασκάλων και αναδόχων ημών, και της ιεροσύνης ημών, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Της
0: ιεροσύνης ημών. Της ιεροσύνης ημών. Αμήν. Νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Glory.

εσένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και θαφέντα. Καναστάντα και τρίτη ημέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξες κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Τώρα το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, του Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και στοξαζόμενον, το λαλήσαν για τον προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη.

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέ να έγκυσι μας εις πειρά.

αξίας ευχαριστήσομεν το Κύριο.

προπομπών τους ευλογούντας οι Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνει εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: φυλάξτε ψυχά σε αυτόν ένθε η δίκη αναπάμονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Σου Κύριε.
2: Κύριο δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, όταν θάνω καταπατήσας, το διδιάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο εισάμενος. Αυτό χειρανά πάψαν τα ψυχά διεμένδουλου σου Νικολάου και Νικολάου εντόπο του εντόπο χλωρό εντόπο αναψύξεως. Έθα πέδρα πάσα οδύν και στεναγμός. Πανομάτημα το παραπτών παραχθένε λόγο έργο διενία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισο. Ότι ούκ έστειν άνθρωπος ο ζήσεται επί της γης σου αμαρτήσει. Σιγάρε μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν. Αποκλησία μάθασης και άφασης του κειμένου δούλου σου Νικολάου και ο Νικολάου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπω με συντανάρχους σου πατρί και τον Αγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακασμών. Αιωνία σας η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη.

Κυρία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ιερεπίσημο, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ορισιμών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίασα του Μητρός δυνάμει.

0: των Ασίων και Θεοφόρων Πατερημών, του Αγίου Παντός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρο της Λυκίας, του Αρχιεπισκόπου ημών Σπυρίδος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακή και Άνης, του Αγίου Παντός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Δουνοπόλεως του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, τη Οσία Μητρό Μακρύν Ιστερά Μνήμην επιτελούμεν, και των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων, την Τετάρτη Οικουμενική Συνόδο Συνερθόντων, ον τη σύναξη νεοτάζομαι και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς και φιλάνθρωπο κινήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέησε πάντα ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δίου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δίος καταγόταν από την Αντιόχεια, όπου έζησε χρόνους πολλούς αφοσιωμένος στην άσκηση και στους αγώνες της αρετής. Μετά από Θεία Αποκάλυψη μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μονή. Φτάνοντας στον τόπο που είχε επιλέξει ο Θεός, άρχισε να τον ξεχερσώνει και έμπηξε στη γη το ραβδί του, το οποίο αμέσως ρίζωσε και έγινε μεγάλο δένδρο αγλαόκαρπο. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος επισκέφθηκε τον Όσιο και ωφελήθηκε πολύ από την αρετή και τη σοφία του. Ο ηγεμόνας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που επέτρεψε την ανέγερση μεγάλης μονής, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των μονών της Βασιλεύουσας μετά από εκείνη του Αγίου Δαλμάτου. Εξαναγκασμένος από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αττικό να δεχθεί την ιεροσύνη, ο Όσιος Δίος έγινε οικονόμος της χάριτος του Θεού, όχι μόνο στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά επιτελώντας επίσης πλήθος θαυμάτων. Ο Σάλος Μωυσής έκανε να αναβλήσει από την άνυδρη γη μια πηγή για τις ανάγκες της αδελφότητος και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε εκεί όταν αμφισβήτησε το θαύμα. Φθάνοντας στο τέρμα των αγώνων του, ενώ βρισκόταν κατάκητος και άπνους σχεδόν, και όσοι του παραστέκονταν ετοίμαζαν θρηνώντας τα επιτίδια προς την ταφή, ο Μακάριος σηκώθηκε έφνη σαν να έβγαινε από ύπνο και ανήγγειλε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε λοιπόν να προσφέρει χαρά και πνευματική ωφέλεια στους μαθητές του. Όταν η προθεσμία έφτασε στο τέρος της, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μεταξύ 425 και 430 μετά Χριστόν.

του Αγίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου, επισκόπου Εδέσης. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Έδεσα μετά από θαύμα, ενώ σε ηλικία 5 ετών τον εμπιστεύτηκαν οι γονείς του σε έναν δάσκαλο, όμως το παιδί αποδείχθηκε ανίκανο να συγκρατήσει το οποιοδήποτε μάθημα παρά τις επιπλήξεις και τις ξυλιές. Μία ημέρα εορτής αποκοιμήθηκε κρυμμένος κάτω από το θυσιαστήριο και είδε σε όραμα ένα παιδί εκτυφλωτικής ομορφιάς που του έδωσε εντολή να γίνει μοναχός και του παρέδωσε μία ποιμαντορική ράβδο. Από την ημέρα εκείνη επέδειξε μεγάλη δεκτικότητα στη μάθηση, συγκρατώντας αμέσως ό,τι του δίδασκαν. Τελειώνοντας τις σπουδές του στη ρητορική και τη φιλοσοφία σε ηλικία 18 ετών, ο Άγιος έμεινε ορφανός. Αφιέρωσε τη μισή περιουσία του στην αποκατάσταση της αδελφής του, μοίρασε το μερίδιό του στους φτωχούς και μετέβηγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια τον Πανάγιο Τάφο, την πηγή της σωτηρίας μας, και εισήλθε στη λαύρα του Αγίου Σάβα. Μετά από 12 χρόνια, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ιωάννη, έλαβε την ευλογία του για να αποσυρθεί στην ησυχία σε κάποια απόσταση από τη Μονή. Διήγε εκεί βίο ησυχαστικό για περισσότερα από 20 χρόνια, σαν άγγελος απαλλαγμένος από κάθε μέρημνα για τις ανάγκες του σώματος. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμί, κοιμόταν μόνο 2 ώρες και περνούσε όλη τη νύχτα μέχρι την 3η ώρα της ημέρας ακίνητος, σαν στήλη προσευχής, αποκρούοντας τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Μία ημέρα ο Πατριάρχης Αντιοχίας ήλθε να επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ βρίσκονταν μαζί, έφτασαν απεσταλμένοι από την Έδεσα στην Αγία Πόλη, απαιτώντας να τους δοθεί επίσκοπος. Ο Πατριάρχης επέλεξε με μια τον θαυμάσιο Θεόδωρο, ο οποίος αναγκάστηκε να δεχθεί παρά τις αντιστάσεις και τα δάκρυά του. Από τη στιγμή που εισήλθε στην Έδεσα, μετέβη στον καθεδρικό ναό και άρχισε να διδάσκει τον λαό. Καθ' όλη την επισκοπική διακονία του δεν έπαυσε στιγμή να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να προτρέπει το ποίμνιό του στην αρετή, χάρη στη μεγάλη σοφία που του είχαν προσπορήσει τα χρόνια που πέρασε στην ερημία και οι ασκητικοί αγώνες του. Όλος ιδιαιτέρως αφιέρωσε τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά των αιρέσεων που ήταν διαδεδομένες τα χρόνια εκείνα στην περιοχή. Οι αναιρέσεις του ήσαν τόσο ισχυρές ώστε οι αιρετικοί, μην ξέροντας τι να απαντήσουν και διαπνεώμενοι από θανάσιμο μίσος για το πρόσωπό του, έστειλαν κακούργους να τον φωνεύσουν. Αυτοί όμως παρέλυσαν, ενώ εκείνοι που έσπευσαν να βάλουν φωτιά στον καθεδρικό ναό κάηκαν από φλόγα που ξεπήδησε από το εσωτερικό του. Πλήρωσαν τότε τις μουσουλμανικές αρχές για να αρπάξουν την περιουσία της εκκλησίας που προερχόταν από τις δωρεές των πιστών. Ο Άγιος ζήτησε να τον δεχθεί ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φτάνοντας στη Βαγδάτη, βρήκε τον ηγεμόνα βαριά άρρωστο, καθώς είχε προσβληθεί από καρκίνο και του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής. Ο Άγιος του έδωσε να πιει ένα φάρμακο, στο οποίο είχε ρίξει σκόνη από τον Πανάγιο Τάφο, και ο Χαλίφης θεραπεύθηκε σύντομα τελείως. Κάλεσε τότε όλους τους αξιωματούχους του σε ένα μεγάλο συμπόσιο προς τιμήν του Ευεργέτη του, στον οποίο προσέφερε δώρα αντάξια ενός βασιλιά. Εν συνεχεία ο Χαλίφης ζήτησε να μάθει τον λόγο της αφιξής του στην πρωτεύουσα και ο Θεόδωρος του ανέφερε τις αυθαιρεσίες των Εμμύριδων εις βάρος των χριστιανών της Εδέσης. Ο ηγεμόνας έστειλε αμέσως ανθρώπους του εφοδιασμένους με επιστολές που διέταζαν να επιστραφεί η περιουσία των χριστιανών και προέβη στην εκδίωξη των αιρετικών που αρνούνται να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του Αγίου στην πρωτεύουσα, ο Χαλίφης του εκμυστηρεύθηκε την επιθυμία του να μην στερηθεί ποτέ της παρουσίας του, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε στην άλλη. Ο Άγιος Θεόδωρος του αποκρίθηκε ότι ανάμεσά τους βρισκόταν ωστόσο μια πύλη που τους χώριζε και που ο Σαρακινός αρνιόταν να διαβεί. Έπειτα έβγαλε από τον κόρφο του ένα μικρό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι εκεί βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στην αιώνια ζωή.

Παλαιστίνης. Μόλις ο Άγιος αναχώρησε για την αποστολή αυτή, ο Χαλίφης διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός στον υπόδρομο και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δείχνοντας τον σταυρό που έφερε στο λαιμό. Μετά από μια στιγμή κατάπληξης, οι σαρακινοί όρμησαν πάνω του, σκότωσαν τους τρεις υπηρέτες του που επιχείρησαν να μπουν στη μέση και τρύπησαν με τα ξύφη και τις λόγχες τους τον ηγεμόνα που εξέπνευσε εναποθέτοντας την ψυχή του στο Χριστό. Αναλαμβάνοντας ξανά την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας της Εδέσης, ο Άγιος Θεόδωρος δεν αμέλησε τίποτε από την ασκητική ζωή του. Έτρωγε μία φορά την εβδομάδα και αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, έτσι που ο Κύριος του επιδαψίλευσε την χάρη του για να θεραπεύει τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλη τη Συρία. Μπροστά στα θαύματα αυτά, πολλοί μουσουλμάνοι ασπάστηκαν την πίστη. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Χαλίφη, ο Θεόδωρος, συναισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα της εκτιμίας του από τη ζωή αυτή, αποχαιρέτησε το λαό του και επέστρεψε στη λάβρα του Αγίου Σάβα. Βρήκε εκεί το μικρό κελί που στάθηκε μάρτυρας των πρώτων αγώνων του και μετά από τρεις εβδομάδες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Ιμών Μακρίνης και των τεσσάρων συνασκητριών αυτής. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Πανέδου του Νέου Ομολογητού. Μνήμη του Οσίου Διοκλέους. Αφού σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική ο Μακάριος Διοκλής σε ηλικία 28 ετών, κινούμενος από τη χάρη του Θεού αφιερώθηκε στην ουράνια φιλοσοφία. Εγκαταλείποντας τα πάντα, κλείστηκε σε σπήλαιο της Θηβαΐδος για να ενδύνει τις προσπάθειές του προς την ένωση με τον Χριστό, χωρίς περισπασμούς επί 35 χρόνια. Έλεγε ότι ο νους που απομακρύνεται από τη θεωρία του Θεού γίνεται κατά ανάγκη είτε δαίμονας εξαιτίας της οργής που ανάβουν μέσα του οι αντικείμενες στο λογικό ορμές, είτε ζώο άλογο που υποκύπτει χωρίς σκέψη στην ειδονή της σαρκός. Όταν τον ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να παραμένει κανείς αδιάλειπτα σε κοινωνία με το Θεό, απαντούσε: «Σε κάθε σκέψη ή ενέργεια ταγμένη στο Θεό, η ψυχή είναι μαζί με το Θεό». Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ρωμανού, ηγεμόνος του Ριαζάν. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο Όσιος Παϊσίος έζησε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου κατά τον 14ο αιώνα. Τον συνέδεε τόσο στενή αδελφική αγάπη με τον Άγιο Μερκούριο, ώστε ζήτησαν από το Θεό να μην χωριστούν ποτέ ούτε στη ζωή αυτή ούτε στην άλλη. Και όντως εισακούστηκαν, διότι αφού διεξήγαγαν τους ασκητικούς αγώνες τους στο ίδιο κελί για πολλούς χρόνους, τοποθετήθηκαν όταν εκοιμήθησαν στο ίδιο φέρετρο και απήλθαν για να αγάλονται μαζί στον Παράδεισο εν την παρουσία του Χριστού και των Αγίων.

0: του Αγίου Στεφάνου Λαζάρεβιτς, ηγεμόνος της Σερβίας και της μητρός αυτού Μίλιτσα. Η Αγία Μίλιτσα ήταν σύζυγος του Αγίου ηγεμόνος Λαζάρου. Μετά την ολέθρια μάχη του Κωσυφοπεδίου, κατά την οποία ο τελευταίος βρήκε το θάνατο, ανέλαβε εκείνη την αντιβασιλεία της Σερβίας μέχρι την ενηλικίωση του γιού της Στεφάνου. Όταν ανήλθε στο θρόνο ο Στέφανος, η Μίλιτσα αποσύρθηκε στη μονή της Λιουμποστίνια, την οποία είχε ιδρύσει και εκάρει μοναχή με το όνομα Ευγενία. Έζησε με μεγάλη σοφία και βαθιά ευλάβεια. Αφού έλαβε το μέγα σχίσμα με το όνομα Εφροσύνη, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 11 Νοεμβρίου 1405. Ο γιος της Στέφανος μόχθησε τα μέγιστα για την υπεράσπιση του χριστιανισμού στα Βαλκάνια, αφού παντού προέλαβναν ακαταμάχητοι οι Τούρκοι. Ίδρυσε τις μονές Μανασίγια και Καλένιτς, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Ιουλίου 1427. Της ανευρέσεως των Λιψάνων και της εναγίης συνερυθμίσεως του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραφείμ του Σάροφ 1903 μετά Χριστόν. Θέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και σκοτώνονται από τους Οθωμανούς κατά την πολιορκία της Καστανίτσας.
1: 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γίνεται στρατάρχης της Δρούμελης.
0: Σαν σήμερα το 1834 γεννιέται ο Γάλλος ζωγράφος Edgar Degas, από τους μεγαλύτερους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους της Γαλλίας. Κύριο θέμα των έργων του είναι η ανθρώπινη έκφραση μέσω της κίνησης, όπως ο χορός.
1: Το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα.
0: Σαν σήμερα το 1900 στη Γαλλία ανοίγει το μετρό του Παρισιού.
1: Το 1937 πεθαίνει ο George Parker, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής.
0: Σαν σήμερα το 1969 πεθαίνει ο στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30. Γνωστά μυθιστορήματά του, η ζωή εν τάφο και η δασκάλα με τα χρυσά μάτια.
1: Το 1975 εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Πολεμικό Μουσείο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας Κυριζάρη.
0: Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979.
1: Το 2004, μετά από 44 χρόνια, το τραμ ξαναρχίζει τα δρομολόγια του στους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά καλύπτει τη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το Νεοφάλιρο και τη Γλυφάδα και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.
6: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου.
7: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και κτητορικό μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μηγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
8: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
7: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
10: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
11: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
12: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία» με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

Ξέρετε, για την Εκκλησία μας ο ναός δεν είναι μόνο το σπίτι του Θεού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είναι και το σπίτι του λαού του Θεού. Πάρα πολλές φορές θα ακούσετε ή θα ζήσετε κάτι το οποίο συνιστά πνευματική εμπειρία. Μπαίνω, λέει, σε κάποιον ναό, και το λέει πολλές φορές και ένας άνθρωπος που δεν πάει και στην εκκλησία ιδιαιτέρως, και με το που μπαίνω και κάθομαι 2 λεπτά, σαν να παίρνεις ένα σφουγγάρι και να μου σβήνεις όλες τις έννοιες, τις σκοτούρες που έχω. Προσκυνάω τις εικόνες, κάθομαι για λίγο και ησυχάζει η ψυχή μου. Αυτή τη φράση, αυτή την μετάγγιση της εμπειρίας αυτής, την έχουμε ακούσει και την ακούμε από εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε ένα ναό, επίγειο, χειροποίητο, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν έχουμε μόνο τείχους, δεν έχουμε μόνο ζωγραφιές στους τείχους, δεν έχουμε ίσως και κάποια εκκλησιαστικά έπιπλα ωραία, ξυλόγλυπτα, με μια καλή αισθητική ίσως, αλλά έχουμε κάτι πολύ παραπάνω. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Εκκλησία έχει ειδικές ακολουθίες για να ανοίγει ναούς, τα θυρανίξια, και για να εγγενιάζει ναούς. Και μέσα στις Αγίες Τράπεζες των Εκκλησιών φυτεύει λείψανα Αγίων της Εκκλησίας, μαρτύρων της Εκκλησίας, και ουσιαστικά ζωοποιεί, κάνει ζωντανό αυτό το σπίτι του Θεού και του λαού του Θεού, και το κάνει να έχει ενεργή τη Θεία Χάρη μέσα του. Βλέπετε, οι ευχές που διαβάζουμε στα εγγένεια των ναών είναι τέτοιες που έχουν διαρκώς την επίκληση του Αγίου Πνεύματος για να εγγενιάσει το Άγιο Πνεύμα το ναό του Θεού. Αυτός ο χώρος που οι πρόγονοί σας αφιέρωσαν στον Άγιο Στέφανο και στον αρχιεχτή αυτή η εκκλησία, οσιοποιείται, ιεροποιείται. Γιατί αφιερώνεται στο Θεό. Και ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει μέρημνα για τους ναούς του. Και τι κάνει? Εμπνέει στις ψυχές των ανθρώπων αισθήματα αγάπης, όχι μόνο για το Θεό, αλλά και για όλα τα υλικά στοιχεία, το ναό, τις εικόνες, τα καθίσματα, τα καντήλια, τα πάντα που υπάρχουν μέσα στο ναό, που όλα αυτά όμως εξυπηρετούν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπαίνει ο άνθρωπος εδώ φορτωμένος από λάθη, από πάθη, από έννοιες, από άγχη, από σκοτούρες, και να βγαίνει όχι μόνο ανάλαφρος, αλλά χαριτωμένος, αγγίζοντας πολλές φορές μια εικόνα με τα χείλη μας. Τι γίνεται? Παίρνουμε χάρη από τον εικονιζόμενο Άγιο. Στεκόμενοι μέσα στο ναό, κάτω από τη σκέπη του Παντοκράτορα, ατενίζοντας την Παντοβασίλισσα, την Παναγία μας που είναι στην κόγχη του ιερού, αλλά και γύρω-γύρω όλους τους Αγίους, ουσιαστικά επικοινωνούμε μαζί τους. Και με ένα βλέμμα κάνεις προσευχή σε έναν Άγιο. Μόνο που θα δεις εκεί πέρα τον Άγιο Παντελεήμονα, αυθορμήτως μέσα σου θα ζητήσεις και για σένα τις ιατρίες του, τα θαύματά του, και αυθορμήτως βιώνεις κοινωνία με τους Αγίους. Μόνο που θα στρέψεις το βλέμμα σου στη λειψανοθήκη του Αγίου Στεφάνου και θα έχεις το Άγιο του Λείψανο ή του Αγίου Ελευθερίου,
αυτομάτως έρχεσαι σε επικοινωνία με τους Αγίους. Και όλα αυτά επιτελούνται μέσα σε αυτόν τον χώρο, για τον οποίο, επαναλαμβάνω, ο Θεός εμπνέει τις ψυχές των ανθρώπων να δείχνουν αγάπη και φροντίδα. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, αγαπητέ μου Πάτερ Αυγουστίνε, τα έργα όλα τα εκκλησιαστικά, πάντοτε, αυτό είναι η παράδοσή μας και μακάρι να μην φύγουμε ποτέ από αυτή την παράδοση, δεν γίνονται από μια κρατική μέρημνα, ας πούμε να μας δώσουν 2-3 πακέτα ΕΣΠΑ, να μας φτιάξουν το ναό έτοιμο και να μας πούν περάστε να μπείτε μέσα, αλλά ο κάθε ναός είναι Άγιος γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και κάτι ακόμη παραπάνω. Έχει τον ιδρώτα, την προσευχή και τον οβολό του απλού λαού του Θεού. Και αυτή η συμμετοχή του απλού λαού του Θεού στο να φτιάξει περικαλείς ναούς σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν φτωχοί, δίναν το καλύτερο που είχαν για την Εκκλησία. Για να φτιαχτεί ο ναός, για να μπουν καρέκλες, προσκυνητάρια και όλα όσα είναι απαραίτητα. Σε αυτές τις δυσκολίες οι άνθρωποι δίναν τα πάντα στο Θεό, μέσα από την προσφορά τους στο ναό του Θεού. Αυτό είναι κάτι που καθιστά διπλά ιερό τον κάθε ναό. Γιατί έχει τη χάρη του Θεού, αλλά έχει και την αγάπη του λαού προς το Θεό, που αυτό κάνει ακόμη πιο δυνατή, θα λέγαμε, την ενέργεια της Θείας Χάριτος που υπάρχει μέσα στους ναούς της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε λοιπόν το λαό μας να ζει σε παράγκες, και εγώ προέρχομαι από μικρασιατική γειτονιά. Στην Καλυθέα που μεγάλωσα είχαμε ποντίους και μικρασιάτες. Ήρθαν οι άνθρωποι σε παράγκες και φτιάξαν μεγάλους ναούς, ωραίους ναούς, και τους κάνανε περίτεχνους με πέτρα τη στιγμή που εκείνοι είχαν τσίγκους για να μείνουν μέσα. Βλέπεις λοιπόν αυτό το θαύμα της πίστης του λαού του Θεού, και βλέπεις ότι η Εκκλησία όχι απλώς το παρατηρεί, αλλά το μακαρίζει. Πάντοτε σε κάθε ακολουθία μνημονεύουμε τους κτήτορες των ναών. Θα το έχετε προσέξει. Υπέρ των μακαρίων και δήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Σε κάθε Θεία Λειτουργία αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Και μέσα σε αυτούς τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι όλοι όσοι συμμετέχουν. Παπάδες, ψάλτες, επίτροποι, η απλή γυναίκα που θα μπει να σβήσει τα κεράκια, να βοηθήσει την νεοκόρο, ο απλός άνθρωπος που θα έρθει να βάλει ένα κραφί στον τοίχο, που χρειάζεται εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο άλλος που θα μπει να καθαρίσει, αυτός που θα βοηθήσει στην περιφορά του επιταφείου, στο να κάνουμε όλα όσα γίνονται μέσα σε αυτή την ζωντάνια της Εκκλησίας, όλοι αυτοί είναι οι αγαπώντες την ευπρέπεια του ίδιου του Θεού. Και τι λέμε στο Θεό? Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Εσύ, λέει, αυτούς που σου αποδίδουν δόξα με το να συμμετέχουν σε όλη αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, εσύ να τους δοξάσεις και εσύ με το δικό σου τρόπο, με τη θεϊκή σου δύναμη. Και έρχεται τώρα σε αυτή την εποχή που όλα θέλουμε να τα χαμηλώνουμε, να τα αποιεροποιούμε, να τα ευτελίζουμε. Ένας λογισμός: μα καλά, έχει ο Θεός ανάγκη από ασημένια καντήλια? Έχει ο Θεός ανάγκη από καρέκλες σκαλιστές? Έχει ο Θεός ανάγκη από ωραία άμφια στην Αγία Τράπεζα και ωραίες χρυσοκέντητες ποδιές που βγαίνουν στα πανηγύρια έτσι μπροστά στο τέμπλο και στα προσκυνητάρια? Έχει ο Θεός ανάγκη από ερκοντίσιον που θέλουμε στην Εκκλησία μας, από θέρμανση το χειμώνα, από ωραίο φωτισμό
τέτοιο που δεν σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι πάνω σε μια ράμπα και σε φωτίζουν, αλλά που σου γλυκαίνει την ψυχή, που σε κατανύσει. Ασφαλώς όχι. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα έχουμε εμείς ανάγκη, γιατί δεν είμαστε μόνο πνεύμα, αλλά είμαστε και σώμα, και το σώμα θέλει και να καθίσει, θέλει και τη δροσιά, θέλει και τη ζέστη, θέλει και να μυρίσει καλό λιβάνι, θέλει και να ακούσει καλό ψάλτη, θέλει και να δει ωραία αγιογράφηση και ωραίο ναό αφιερωμένο στο Θεό. Επειδή ξέρει ο Θεός ότι εμείς τα έχουμε ανάγκη, τι κάνει? Μακαρίζει και ευλογεί όλους αυτούς που συντελούν στο να υπάρχουν αυτά. Έτσι λοιπόν, όταν ο Ιούδας πάει στο Χριστό εκείνη την ημέρα που πήγε μια γυναίκα αμαρτωλή και του ρίξε πολύτιμο μύρο στα πόδια και του έπλυνε τα πόδια και τα σκούπισε με τα μαλλιά της και μαζί με το μύρο έβαλε και τα δάκρυα της, και πάει ο Ιούδας που είχε το νου του στο χρήμα, αυτό ήταν το πάθος του, και του λέει του Χριστού: μα καλά, ήταν ανάγκη αυτό το πολύτιμο μύρο, να το ρίξουμε στα πόδια σου, έτσι κι αλλιώς εσύ δεν το έχεις ανάγκη, έχουμε τόσους φτωχούς να ταΐσουμε. Δεν το αφήνει αναπάντητο ο Χριστός, ούτε μπαίνει στην παγίδα πως ήταν δυνατόν άλλωστε θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να υποκύψει σε αυτόν τον πονηρό λογισμό και καλά της φιλανθρωπίας. Και τι του λέει? Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα, λέει, θα μείνει, λέει, και θα μνημονεύεται. Αυτή το έκανε από αγάπη, λέει, για τον ενταφιασμό μου. Πριν φτάσω στον τάφο, εκείνη με μυρώνει με τα μοίρα της αγάπης της. Τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, λέει, ανάμεσά σας. Σαν να λέει, θέλω να σας δω, θα δίνετε στους φτωχούς, ή απλά το τσιγκουνεύεστε τώρα που το ρίξε στα πόδια μου αυτή η γυναίκα το πολύτιμο μύρο, δίνοντας απάντηση μια και καλή. Και βλέπουμε και τον Χριστό να δίνει δρόμο για το πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα πράγματα, αλλά και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ασκητής. Τόσο πολύ υποπίαζε το σώμα του, το κακοποιούσε, την άσκηση και την κακοπάθεια, που έφυγε πολύ νωρίς, 40 τόσο χρονών έφυγε. Αλλά στη λατρεία τα ήθελε όλα πλούσια, όλα αρχοντικά, και τα άμφια του ήταν καλά. Και όλα, γιατί ήξερε ότι αυτά είναι για το Θεό και για το λαό του Θεού που τα είχε ανάγκη και τα έχει ανάγκη. Για θυμηθείτε, οι Ρώσοι όταν κατέβηκαν ως βάρβαροι, λαός άγριος, ως μέλλοντες κατακτητές κατέβαιναν, ως απειλή για τη βασιλεύουσα, και στείλαν ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη και τους δέχθηκαν οι αυτοκράτορες. Τι τους έκανε και γίναν χριστιανοί, θυμάται κανείς? Τους βάλανε, λέει, στην Αγία Σοφιά, και μάλιστα σε ώρα Θείας Λειτουργίας, και με όλη αυτή τη μυσταγωγία, την πνευματική και τη μεγαλοπρέπεια που υπήρχε, είπαν οι Ρώσοι, που συγκινήθηκε η ψυχή τους, δεν ξέρουμε αν πατάμε στη γη ή στον ουρανό. Και πήραν απόφαση οι απεσταλμένοι τότε του αρχηγού τους να βαπτιστούν Ορθόδοξοι, γιατί μόνο εκεί αισθάνθηκαν αυτό το πράγμα. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας για τον εαυτό τους δεν κράταγαν τίποτε, και για το Θεό δίναν τα πάντα. Εδώ πιο κάτω στον Πειραιά, την εποχή της κατοχής, το έχω πει και σε άλλες ομιλίες, αλλά έχει σχέση με το θέμα μας. Ήταν ένας άνθρωπος, είχε παιδιά, οικογένεια, κάμποσα παιδάκια,
είχε έναν τενικελάδι, αλλά είχε μία ευλαβική συνήθεια. Άναβε ένα καντήλι, αλλά άναβε και ένα ξεχωριστό στην Παναγία κάθε μέρα. Ακίνητο. Και του λέει η γυναίκα του, «Μάνα, άντρα μου», λέει, «μήπως να αφήσουμε το καντήλι της Παναγίας τουλάχιστον. Θα τελειώσει το λάδι, θα πεθάνουν τα παιδιά μας». Ήταν ο χειμώνας του 41 που είχαν αρχίσει και πρίζονταν οι άνθρωποι από την ασιτία και πέθαιναν στους δρόμους και τους μαζεύαν με τα κάρα. Και ξέρετε τι είπε αυτός ο άνθρωπος? «Το λάδι θα το δώσω στην Παναγία», λέει. «Και αν η Παναγία επιτρέψει να πεθάνουν τα παιδιά μας και εμείς, αυτό θα είναι το θέλημα του Θεού». Τρέλα με τη λογική. Αλλά αυτός αυτό έκανε. Το αποτέλεσμα, αυτός ο Ντενικές κράτησε μέχρι την απελευθέρωση. Και το καντήλι άναβε και στο φαγητό βάζανε και μάλιστα έδινε ο άντρας κρυφά και σε κάποιους γείτονες μπουκαλάκια για να έχουν και εκείνοι να φάνε. Και τι δείχνει αυτό? Ότι ό,τι κάνουμε από αγάπη και φιλότιμο για το Θεό, για τη λατρεία του Θεού, φέρνει μεγάλη ευλογία. Έτσι λοιπόν οι προγονείς σας ήρθαν εδώ και κατέθεσαν την αγάπη της καρδιάς τους για να είμαστε εμείς σήμερα σε αυτό το ναό. Και εσείς προσφέρετε, είμαι σίγουρος, και θα προσφέρετε πάλι και πάλι και πάλι ό,τι χρειάζεται ή δυνατόν, όχι να κάνετε περικαλή και περικαλέστερο αυτό το ναό, αλλά να τον επεκτείνετε κιόλας και να φτιάξετε κι άλλους ναούς. Και αυτό είναι ένα θαύμα και το βλέπουμε στην εποχή μας. Τούτη εδώ η Ελλαδίτσα, η φτωχή, με όλα τα κακά και τα στραβά που έχουμε κι εμείς ως λαός, συντηρούμε και φτιάχνουμε ναούς ανατινικουμένοι, χωρίς κεφάλαια, χωρίς τίποτε. Πηγαίνετε στην Ιεραποστολή κάτω να δείτε, όλα από εδώ πέρα. Ένα σύλλογος, μια ενορία, ένα μοναστήρι. Φτιάχνουνε για κάποιους άλλους ανθρώπους ένα ναό να μπουν και να στεγάσουν τη λατρεία τους, τη λαχτάρα που έχει η ψυχή τους για τον Τριαδικό Θεό. Και γι' αυτό, να ξέρετε, ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει και δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Και είναι όντως αξιομακάριστοι όλοι όσοι προσφέρουν στο ναό. Γι' αυτό και όταν κάνουμε τα εγγένεια εδώ πέρα, έχει εγγενιαστεί ο ναός σας, τι κάνουμε? Τα χαρτάκια με τα ονόματα όλων όσων δώσανε ό,τι πίστευαν για να γίνει ο ναός, τα φυτεύουμε μαζί με τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων σε ένα χώρο ειδικό μέσα στην Αγία Τράπεζα. Ενώ δεν μπορείς να τα διαβάσεις εκεί μέσα, κλείνει και με καπάκι αυτό, αλλά αυτά τα ονόματα μένουν μέσα, γιατί άλλοι τα μνημονεύουν. Στην ουράνια Θεία Λειτουργία, αυτή είναι η πεποίθηση της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, σας ευλογεί ο Θεός και θα σας ευλογεί και να στέκεστε πάντοτε κοντά στην Εκκλησία και να αγαπάτε τους ναούς. Η εποχή μας θέλει να βάζουμε το μυαλό και να λέμε θα κάνουμε φιλανθρωπία, δεν θα κάνω κόλυβα, δεν θα κάνω μνημόσυνα, δεν θα φέρω πρόσφορο, δεν θα φέρω λιβάνι, δεν θα πάρω ένα καντήλι για την Παναγιά, αλλά εγώ θα κάνω φιλανθρωπία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Είναι πολύ καλή φιλανθρωπία. Για να μας βγάλουν από μέσα μας αυτό το αίσθημα απόδοσης, αγάπης και λατρείας στον Τριαδικό Θεό και τιμής στην Παναγία και τους Αγίους. Δεν αρέσει στον πονηρό να υπάρχει αυτή η ευλάβεια. Γιατί όταν υπάρχει η ευλάβεια και έχουμε αίσθηση ότι αυτός ο χώρος είναι ιερός και αν είναι δυνατόν, αν δεν υπάρχει σφουγγαρόπανο, θα πέσω με τη γλώσσα μου να το καθαρίσω. Αν δεν έχουμε αυτή την αίσθηση, μας έχει κερδίσει ο πονηρός. Γιατί θα είμαστε χριστιανοί του μυαλού ή του εύκολου συναισθήματος. Και το μυαλό που υπερλειτουργεί, το έχουμε κάψει. Ο διάβολος το επηρεάζει εύκολα με τους λογισμούς που βάζει
και το συνέστημα ξέρει να το πηγαίνει από το ζεστό στο κρύο, από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκεί που έρχομαι και διακονώ στο ναό και βοηθάω και στέκομαι δίπλα στον παπά, αν ο παπάς για κάποιο λόγο έχει ξυπνήσει ανάποδα μια μέρα, δεν με κανακέψει όπως έχω μάθει, δεν ξαναπατάω σε αυτό το ναό. Αυτό είναι το συνέστημα. Θα το έχετε ακούσει, θα έχετε δει τέτοια περιστατικά, έτσι, που εγώ προσφέρω, εγώ κάνω, εγώ ράνω, έχω κάνει εκείνο, να και αυτό το καντήλι εγώ το έκανα και αυτό τον πολυέλαιο εγώ τον έκανα, και εκείνος μου είπε δεν μπορώ τώρα. Σιγά. Κι όμως ο διάβολος έτσι μας θέλει. Ή με ένα συνέστημα που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, ή με πολλές σκέψεις που έρχεται με κατάλληλους λογισμούς και τις επηρεάζει. Ο Θεός πώς μας θέλει? Να στεκόμαστε με ευλάβεια, με συνέστηση ότι ο τόπος που πατάμε είναι Άγιος, όπως πήγε ο Μωυσής και έβγαλε τα πόδια του, λέει, μπροστά στη φλεγόμενη βάτων, γιατί είναι Άγιος ο τόπος, και να στεκόμαστε με συνέστηση αυτής της ιερότητας και να αγαπάμε αυτός ο Άγιος τόπος να είναι όπως αξίζει στο Θεό. Και ταυτόχρονα να λαμβάνουμε και μια μεγάλη μέρημνα για έναν άλλο ναό του Θεού, τον οποίο πολλές φορές τον παραμελούμε. Όχι μόνο αυτόν, αλλά και τον εαυτό μας. Εμείς ναός Θεού εστέ ζώντος. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού. Καθώς είπε ο Θεός, ότι ενοικήσω εν αυτής και περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Εσείς είστε ναός ενός ζωντανού Θεού, που είπε ότι εγώ θα μπω μέσα τους και θα περπατάω μέσα σε αυτούς, μαζί με αυτούς, και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Αυτοί που είναι οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του Θεού είναι αυτοί που προαναφέραμε, που μας χάρισαν αυτούς τους ναούς και που μας τους χαρίζουν με τη συντήρηση και τον καλοπισμό τους και όλα όσα πρέπει να γίνουν, και ταυτόχρονα είναι και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως ναό του Θεού, ως ένα δώρο του Θεού σε μας, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε με τον κατάλληλο τρόπο, έχοντας συνέστηση της ιερότητας που έχει ο εαυτός μας, η ψυχή και το σώμα μας. Αυτό το ναό του Θεού, τι λέτε, τον αγαπάμε οι περισσότεροι? Το σώμα, το κακοποιούμε με τα πάθη, με τα λάθη, με τις παρεκτροπές. Για άλλα έχει πλάσει ο Θεός τα μέλη μας και σε άλλη χρήση τα χρησιμοποιούμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το κακοποιούμε με τις καταχρήσεις μας. Θυμάμαι τον Άγιο Κρήτης, τον Ειρηναίο, τον πρώην, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου, αλλά είναι φωτεινός. Σε μια ομιλία που είχα πάει πριν λίγα χρόνια, όταν ήταν ακόμη στα καλά του, βιαζόταν η γερόντισσα της Χρυσοπηγής να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις, για να πάμε στην τράπεζα που είχαν ετοιμάσει οι μοναχές, έτσι με πολύ έτσι αγάπη, και θα κρύωνε το φαγητό. Και έλεγε ο Σεβασμιότατος Κρήτης ο Ειρηναίος, δεν ζούμε για να τρώμε, τρώμε για να ζούμε. Και μόλις έλεγε η γερόντισσα, θα κρυώσει το φαγητό, είχε την αγωνία, ήταν οικοδέσποινα. Δεν ζούμε για να τρώμε, το είπε 10 φορές. Ερωτήσεις, άλλες ερωτήσεις, γιατί είχε την αγωνία να τραφεί και η ψυχή. Εμείς το σώμα το κακοποιούμε, τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, αφινόμαστε στις ειδονές.
το κακοποιούμε με το να το θέλουμε να το κρατήσουμε νεανικό μέχρι τα 98 μας. Το κακοποιούμε με το να το βάφουμε, να το τραβάμε, να το... Ξέρετε τώρα όλα αυτά, να το φουσκώνουμε. Λες και είναι μια κούκλα πλαστική που τη δείχνουμε στη βιτρίνα να την αγοράσουμε. Και ταυτόχρονα κακοποιούμε και την ψυχή μας. Αυτό το αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου ισχύει και για την εσωτερική ευπρέπεια του ναού του Θεού που είναι ο εαυτός μας, ψυχή και σώμα. Και αν προσέχει κανείς την ιερότητα αυτού του ναού, είναι σίγουρο ότι θα προσέξει και την ιερότητα του εαυτού μας που μας τον χάρισε ο Θεός, και θα σκεφτεί πολύ καλά πώς θα διαχειριστεί και την ψυχή και το σώμα. Αν κανείς πάλι προσέχει την ψυχή του, σίγουρα δεν προσέχει και το ναό του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό και ο Χριστός μακαρίζει αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή που ρίχνει πολύτιμο μύρο. Δεν είναι μόνο μια εξωτερική πράξη αφιέρωσης στο Θεό. Είναι και μια εσωτερική πράξη. Μια διάθεση κατάλληλη αγάπης, λατρείας, τιμής και προσκύνησης. Αυτή την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, του χειροποίητου και του αχειροποίητου που είμαστε εμείς, οφείλουμε να την προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προς την κατεύθυνση αυτή τη διπλή. Και έξω να προσέχουμε το ναό του Θεού, αλλά και μέσα να προσέχουμε το ναό του Θεού. Ειδικά στην εποχή μας, το ξέρετε, πόσα σκουπίδια βάζουμε μέσα στο ναό του Θεού που είναι το σώμα μας και η ψυχή μας, για φανταστείτε εδώ να μην είχε πόρτες και παράθυρα και να φύσαγε ο αέρας και να βάζε ό,τι χαρτιά υπάρχουν έξω, από τσίγαρα, πακέτα, φύλλα, κλαριά, τι θα ήταν εδώ μέσα? Ένα χούρι, ένα στάβλος. Θα μπαίναν και τα πουλιά, θα μπαίναν και τα σκυλιά, θα μπαίναν και οι γάτες και δεν θα θέλαμε να μπούμε εμείς. Κάτι παρόμοιο γίνεται και στην ψυχή μας, που αφήνουμε τις θηρίδες ανοιχτές και μπαίνουν όχι μόνο οι εφάμαρτες εικόνες, εύκολα πάει το ναό μας αυτό, αλλά και όλες οι μολυσματικές ασθένειες της υπέρχρησης του μυαλού και οι μολυσματικές ασθένειες της υπερβολικής σημασίας στα συναισθήματα. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στο ναό του Θεού που είμαστε εμείς όλα τα σκουπίδια της εποχής. Τα σκουπίδια που σας λένε να είστε χριστιανοί, αλλά ταυτόχρονα αντί να κοιτάζετε ο καθένας τον εαυτό του, να καθαρίζετε, να προοδεύει πνευματικά, τι να κάνουμε? Να είμαστε σαν κάτι, ήταν κάτι ανεμιστήρες παλιά που γερνάγανε έτσι και ακουγόντουσαν, δεν ήταν αθόρυβοι, και ακουγόταν ένα... Το έχετε ακούσει? Κάπως έτσι κάνουμε εμείς μέσα στην εκκλησία. Αντί να δούμε εδώ μέσα τι έχουμε, κοιτάζουμε γύρω γύρω και κάνουμε και κρίνουμε ο ένας τον άλλον, από τους παπάδες μέχρι τους συναδελφούς μας εδώ μέσα, τους ανθρώπους που είναι εδώ. Αυτό τι είναι? Σκουπίδια που μπαίνουν στην ψυχή και την κάνουν στάβλο. Τι άλλο? Σκουπίδια που μας λένε θα πηγαίνεις και στην εκκλησία, θα διαβάζεις και τη Σολομονική, θα ρίχνεις και τα χαρτιά, θα διαβάζεις και τα άστρα. Καλή ευχή, κάνε και λίγο γιόγκα. Σκουπίδια. Αφύλακτος ο ναός του Θεού, όχι ευπρεπισμένος, γεμάτος σκουπίδια. Γεμάτος σκουπίδια από το ίντερνετ, χριστιανικά σκουπίδια. Δεν με συμφέρει γιατί ακούγομαι στο ίντερνετ, εύχομαι να μην είμαι σκουπίδι κι εγώ αυτά που λέω. Αλλά πόσα ακούμε να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, να ασχολείται επί παντός επιστητού.
και να γεμίζει τους λογισμούς των ανθρώπων με σκουπίδια. Εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε οι αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου, του εν ημίνου. Και πρέπει να έχουμε εγρήγορση, να έχουμε πόρτες και παράθυρα και να τα κλείνουμε κιόλας αν χρειάζεται. Μην αφήνετε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα γεμίσετε από αμαρτωλές εικόνες μόνο. Θα γεμίσετε από απιστία, από λιγοπιστία, από πνεύμα κατάκρισης και θα φεύγει η χάρη του Θεού. Βλέπετε, ο καθένας γίνεται ένας πάπας μόνος του μέσα στην Ορθοδοξία. Τι λέει ο Παπαγιώργης αυτό? Α, εγώ είμαι του Παπαγιώργη. Τι λέει ο Παπαγουστίνος το άλλο? Α, εγώ είμαι του Παπαγουστίνου. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι ο Επίσκοπος, πού είναι τίποτε? Καταργούνται όλα. Γιατί έχουμε αφήσει πόρτες και παράθυρα ανοιχτά. Και έχει χαθεί το μέτρο. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Και ναι Κύριε, να αγιάσεις όλους όσους από μας προσέχουμε και τον εν ημίν οίκο του Θεού και κατ' επέκταση τον χειροποίητο οίκο του Θεού, στον οποίο καλούμαστε να ζούμε μέσα σε Αυτόν. Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό. Έτσι λέμε. Μέσα εδώ στις εκκλησίες θα είμαστε. Να είναι πρώτα αυτό το σπίτι μας και μετά το άλλο. Να μην είμαστε επισκέπτες στο ναό του Θεού. Να είμαστε κατοικούντες και μένοντες. Τι λέει ο προφήτης Δαβίδ? Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμαση αμαρτωλών. Θα προτιμούσα, λέει, διαλέγω να με έχουν παραπεταμένο μέσα στον οίκο του Θεού μου πολύ περισσότερο από το να κατοικώ, λέει, στις επάβλης των αμαρτωλών. Αυτό να είναι, αν θέλετε, το σύνθημα της ζωής μας. Και ξέρετε που φαίνεται πόσο χριστιανοί είμαστε? Στο πόσο η καρδιά μας θέλει να δίδει στο Θεό. Χρήματα, αισθήματα, σκέψεις αγαθές, τα πάντα. Κόπο σωματικό. Και αυτός που δίνει στο Θεό με την καρδιά του, αυτός που παίρνει τα βήματά του και έρχεται μες στον Εσπερινό, αντί να κάτσει στα σίριαλ, να έρθει στον Εσπερινό. Μα είμαι κουρασμένος από τη δουλειά. Και αν κάτσεις τον καναπέ θα ξεκουραστείς. Ίσα ίσα οι γιατροί λένε περπάτα λίγο. Να ξεμουδιάσετε, να κάνετε ένα κόπο να πάτε στον Εσπερινό. Δόξα τω Θεώ γίνονται στις εκκλησίες. Βαράνε οι καμπάνες.

αλλά εμείς χάνουμε χρόνο. Και σε έναν αγώνα δρόμου δεν κερδίζει αυτός που λέει ας περιμένει το τέρμα, κερδίζει αυτός που σπέβδει, αυτός που προπονείται και για να τρέξει στον τελικό και δίνει όλες του τις δυνάμεις. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Αυτό είναι η προσευχή μας και αυτήν καταθέτω ως επίλογο. Μακάρι να είμαστε σε αυτή την ευλογημένη κατηγορία των ανθρώπων που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού. Τόσο αυτού νου εδώ, του κτιστού, του χειροποίητου, όσο και του ακτίστου, που είναι του αχειροποίητου, συγγνώμη, που είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο εαυτός μας, όπως μας έχει πλάσει ο Θεός, με τρόπο μυστηριώδη. Κανείς δεν μπορεί να φτιάξει έναν Παπαγιώργη, έναν Παπαγκουστίνο, ένα Γιάννη, μια Μαρία, μια Ελένη, ένα Δημήτρη, ένα Κώστα. Κανένας. Όλοι οι επιστήμονες, όλα τα μηχανήματα του κόσμου δεν μπορούν να φτιάξουν έναν ανεπανάληπτο άνθρωπο όπως έχει φτιάξει ο Θεός. Αυτός είναι ναός του Θεού και πρέπει να τον προσέχουμε αυτόν που έχει φτιάξει ο Θεός, όπως και τον άλλο που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι, για να πορευόμαστε στον δρόμο τον όμορφο, στον δρόμο τον ορθό, στον δρόμο της πίστης και της παράδοσής μας. Να είστε ευλογημένοι και να σας αξιώσει ο Θεός να γιορτάσετε και τα 200 και τα 300 χρόνια. Και λέω και για σας, γιατί δεν είναι ανάγκη να ζήσετε 200 και 300 χρόνια. Μαζί με σας πανηγυρίζουν και όλοι όσοι φύγανε, αλλά μόχθησαν για αυτό το ναό. Μέσα από τις προσευχές σας έρχονται και αυτοί και νιώθουν και καταλαβαίνουν τι γίνεται εδώ πέρα με τρόπο που ο Θεός ξέρει και ενωνόμαστε και γινόμαστε μία πίμνη, ένας πιμήνι. Να είστε καλά, ο Θεός να σας ευλογεί. Βοήθειά μας, ο Άγιος Στέφανος. Πάτερ Αγγουστίνη, συγχαρητήρια και πάντα να έχετε δύναμη να διακονείτε έτσι με όρεξη το λαό του Θεού.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Λέγεται ότι ένας άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα να βλέπει μια ωραία εικόνα, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα και να ακούει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για να μην χάνει την αίσθηση του καλού. Και εμείς σήμερα έχουμε έρθει στα χωριά τα δικά σας, Ξηδάς και Ασκή, για να χορτάσουμε τόσο τη μουσική όσο και τις εικόνες των χωριών σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Τα βιώματα, από τι εικόνες είστε χορτάτοι.
1: Ας ξεκινήσω ως πρεσβύτερος εγώ. Θα έλεγα το εξής, ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να γυρνούμε πίσω στους τόπους που ορίζουν την καταγωγή μας, διότι αυτό μας βοηθάει λίγο να μην ξεστρατίζουμε, να το πω έτσι, από το δρόμο που θέλουμε να χαράξουμε μουσικά και όχι μόνο. Αυτό το λέω με μία μικρή δόση ενοχής, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχα μέχρι μια ηλικία πολλές εικόνες από το χωριό, αλλά παρόλα αυτά ξύπνησε μέσα μου αυτή η περιέργεια, ας πούμε, να γυρίσω. Δηλαδή, ενώ δεν μεγάλωσα παρά μόνο έτσι τα καλοκαίρια, όπως όλα τα παιδιά, στους παππούδες, δεν αναθράφηκα, όπως λέμε, στο χωριό, αλλά στην πόλη. Παρόλα αυτά, έχω συνεχώς τη λαχτάρα να γυρίζω σε αυτό και να μαζεύω αυτό που πολύ όμορφα είπες, εικόνες, μυρωδιές, ήχους, πρόσωπα, στιγμές, όλα αυτά μαζί. Οπότε είμαι ήδη αρκετά γεμάτος από τέτοιες εικόνες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον και θα είμαι όλο και πιο χορτάτος από αυτές.
0: Και ακόμα και αν δεν ζούμε πολλές στιγμές στο χωριό, μεγάλη σημασία έχει οι άνθρωποι που είναι, ο οικογενειακός θησαυρός και όλα αυτά που βιώνεις κοντά τους. Γι' αυτό τώρα θα έρθω στον παππού και τη γιαγιά. Για πες μας, Γρηγόρη.
2: Ναι, λοιπόν, ο παππούς ο Θανάσης, λοιπόν, είναι από τους Ασκούς και η γιαγιά η Όλγα είναι από τον Ξηδά. Ο παππούς τώρα είναι παπάς, ο παπά Θανάσης.
0: Έτσι. Και όσον αφορά τον προπάπου.
2: Ο προπάπους τώρα ήταν ο πατέρας του παππού του Θανάση, ο οποίος ήταν λιράρης, αλλά επαγγελματίας λιράρης. Ζούσε στους Ασκούς, αλλά τον καλούσαν σε όλη την παιδιάδα, πήγαινε στο Λασίθι πάνω, τον καλούσαν να παίξει. Και από αυτά που έχουμε ακούσει από τον πατέρα μας και τον παππού μας, είναι ότι έφευγε, έπαιρνε λέει το γάδαρο και έφευγε στην παιδιάδα και γυρνούσε στα γλέντια και γυρνούσε μετά από κάποιες εβδομάδες ο γάιδαρος φορτωμένος με πατάτες, φρούτα κλπ. Και αυτή ήταν και η πληρωμή του ως επαγγελματίας λιράρης. Mm-hmm. Έτσι.
1: Εγώ βέβαια να πω και να συμπληρώσω σε αυτά που υπόθηκαν ότι ο προπαππούς ο Μανώλης τώρα που λέμε έζησε και έδρασε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε η πληθώρα όπως υπάρχει σήμερα. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό για το πώς κατάφερε ένας άνθρωπος με όπλο μόνο τη λύρα του, ας πούμε, και την παράδοση που είχε στα αυτιά του, να ζήσει μια οικογένεια ολόκληρη, να κάνει παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα κλπ.

στα χωριά μας πρωτοπαίξαμε ουσιαστικά μπροστά σε κόσμο. Σε μικρή ηλικία, στο γλέντι του χωριού, με την παρένεση των χωριανών, να είναι καλά, ήταν το πρώτο βήμα που μας δόθηκε. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε ακούσματα, εννοείται, από ανθρώπους, όχι απαραίτητα παιδιά δίτες, γιατί στα γλέντια του χωριού ερχόντουσαν καλλιτέχνες από όλη την Κρήτη. Από το Λασίθι μέχρι την Κίσαμο. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπα πριν. Mm-hmm. Και πάλι σας ευχαριστούμε.

0: καλώς τα παιδιά! Καλώς
1: ορίσατε,
0: παιδιά!
2: Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε, παιδιά! Καλώς ορίσατε,

0: γιατί εσείς όλοι παλί έχετε μία δεύτερη πένα. Στην τσέπη συνήθως εδώ, στην πλευρά της καρδιάς.
1: Κοίταξε να δεις, στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν μηχανήματα όπως είναι σήμερα. Και έπρεπε να έχει μια μπένα σκληρή, δυνατή, να παίξει, να ακούγεται, ας πούμε. Σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν, καταλαβαίνεις ότι ό,τι μπαίνει για να πιάσει μια αυτή, ακούς τα πάντα. Mm. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και πείτε μου και την παλιά πένια, τη διαφορά που έχει ένας παλιός λαουτίστας.
1: Οι παλιοί λαουτιέρες έχουν στυλ, ας πούμε, Μαρκογιάννη. Παίζει, ας πούμε, και ίδια που είσαι 10 λαούτα μέσα. Ήταν είναι φοβερός. Πιάσε το, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπα, δυνατά, ας πούμε, εντάξει.
0: Και ποια ήταν η δική σας αφόρμη για να πιάσετε το λαούτο?
1: Κοίταξε, ο πατέρας μου έπαιζε μαντολίνο. Στην κατοχή μέσα, μπορεί πολλοί να πεινάσανε, εμείς δεν πεινάσανε. Διότι πήγαινε στα γλέδια, μαντολίνο σέτου και παίζανε, ας πούμε, με ένα χωριανό δοχάμο. Και τα χρόνια εκείνα, κυρία, το σεβάζανε τα χρήματα, το σεβάζανε μέσα στο μαντολίνο. Λοιπόν, ήρθε μια φορά ο πατέρας μου και το βάστανε έτσι το μαντολίνο για να μην φύγουν από κάτω να ξεκαπακώσει, ας πούμε. Και το ζέστη ήταν 3 οκάδες. Κέρματα μέσα. Κέρματα βάζανε τότε. Θέλω να σου πω, δηλαδή, ότι η κατοχή τότε στα χρόνια εκείνα, έτσι. Από εκεί ξεκίνησα. Αυτός βέβαια δεν παίζε μουσική. Έτσι, απλά παίζαμε όπως και εγώ τώρα. Ούτε να μάθουμε νότες, ούτε τίποτα. Και έτσι ξεκίνησαμε, ας πούμε. Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και με έπαιρνε και πηγαίνει στα γλέντια. Εγώ πήγαινα, ας πούμε, για να μάθω, ας πούμε. Να βγω στο πάλκο, τέλος πάντων, που λένε σήμερα, ας πούμε. Αλλά δεν υπήρχαν τότε πάλκα. Εμείς παίζαμε κάτω και χορεύαμε γύρω-γύρω, ας πούμε. Mm. Τρώγαμε σκόνες, τρώγαμε και χάμα, τα πάντα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησα να πούμε και σιγά-σιγά.
0: Και να μου συστήσετε την παρέα σας, την οποία την έχω.
1: Ναι, αυτή είναι τα τελευταία παιδιά που. Αυτός είναι ο Μπελιβάνης, παίζει κιθάρα. Αυτός είναι ο Πετρουγάκης, παίζει λίρα, είναι λέξη στην κόρτη με δικό του. Και εγώ είμαι ο Αποστολάκης, είναι, παίζαμε όλα τα τελευταία χρόνια, παίζαμε αυτό το παιδί. Και Κασοτάκης ο Γιώργος, ο Χάμου.
0: Και όλοι παρέα είναι εδώ από την περιοχή.
1: Ναι, ο Μπελιβάνης είναι από το Ηράκλειο. Ο Πετρουγάκης είναι από εδώ από τους Αποστόλους.
0: Mm. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο και για τους άρχοντες της μουσικής εδώ της περιοχής, της δικής σας.
1: Βεβαίως. Mm. Εδώ υπήρξε ένας, τον λέγανε Χρόνη. Mm. Παίζει με τον πατέρα μου. Και παίζει μαντολίνο ο πατέρας μου και ο άλλος παίζανε στα γλέντια, ας πούμε. Υπήρχαν και άλλοι βέβαια. Και αυτοί με βιολί και μαντολίνο. Αυτό ήταν δηλαδή στο χωριά μας τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε λίρα ούτε την ξέραμε καθόλου. Κατάλαβες.
0: Ένας άλλος καλλιτέχνης πολύ αγαπημένος που έπαιζε βιολί και που έπαιζε πολύ ωραία ευρωπαϊκά. Δηλαδή, νομίζω ότι αν τον άκουγες, δεν είχες την αίσθηση ότι ήταν κριτικός καλλιτέχνης, ήταν ο Ηρακλής.
1: Φυσικά, εγώ το ξέρω. Γιατί ήταν πρότυπο μου, τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ. Εδώ στο χωριό μου είχε έρθει πολλές φορές. Κοίταξε, δεις, όπως τον άκουγα τότε, έλεγα τι πράγμα είναι αυτό. Ποιος είναι, δηλαδή, είχε ένα βλέμμα, ένα γλυκό βλέμμα. Είχε μία χάρη, ας πούμε. Τραγουδούσε μαντινάδες και ο κόσμος στο Καστέλι, κυρίως στο Καστέλι, τον καθόλουσαν Καστελιανοί όλοι. Και τον είχαν τσίπεζε και στεκαν γύρω γύρω και καθόν τον ακούνε και του πετούσαν μόνο λεφτά και του λένε παίζε. Ναι. Είχε αυτό το χάρισμα ότι σε κοίταζε, είχε ένα βλέμμα που σε σκλάβωνε.
0: Και για τον Ηρακλή το Σταυρουλάκη νομίζω ότι είχε μιλήσει και ο Μουντάκης.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Για τη δεξιοτεχνία του και το παίξιμο του. Τι ξέρετε τι άλλο θέλω να μου πείτε. Πώς ζήσατε εσείς τον παππού του Γρηγόρη και του Θάνου από τους Ασκούς?
1: Κοίταξε, εμείς έχουμε μια συγγένεια. Και επειδή εγώ τα χρόνια εκείνα πήγαινα και έπαιζα στο χωριό, σε αυτό το χωριό στους Ασκούς, είχαμε γνωριστεί γιατί ο πατέρας μου έπαιζε με τον παππού του. Πολλές φορές τον είπε, επειδή παίζε μαντολίνο ο πατέρας μου, πάσω και πήγαινε στο χωριό και παίζανε. Και είχαμε μεγάλη, είχαμε γνωριμία, ας πούμε. Και άμα ήθελα πάω, να με πάρει στο σπίτι και καμιά φορά πιάνει το λιωράκι. Παιδιά, έτσι κάνουμε αυτό, ας πούμε. Και πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί γινόταν τα γλέδια.
0: Θέλω λίγο να ρωτήσω και το Θάνο με τον Γρηγόρη. Πόσο σημαντικό για σας είναι να έρχεστε σε επαφή. Καλά, το είπες, Γρηγόρη, και μέσα από τη Μαντινάδα ότι ακολουθείς το ζάλο των παλιών. Αλλά πόσο σημαντικό είναι και τι παίρνετε εσείς από άτομα που έχουν ζήσει σε άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις και ακούτε άλλες ιστορίες και γνωρίζετε τη μουσική τους.
2: Για μας είναι πρότυπα. Είναι καθοδηγητές. Είναι αυτοί που μας ανοίξαν το δρόμο και ακολουθούμε στο κατόπι τους, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη γενιά εκείνη, σε εμάς, στην επόμενη και πάει λέγοντας.
0: Γρηγόρη.
3: Εγώ για να το πούμε μια λέξη θα πω ότι είναι η πηξίδα μας. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, θα δείτε. Εμείς ζήσαμε κακές εποχές. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα μέσα να πάμε στα χωριά που πηγαίναμε μετά. Γιατί εγώ μετά πήγα στο Ηράκλειο και έπαιζα με το Μανιαδί 15 χρόνια. Είχαμε γράψει δίσκο και τη βραδιά που πήγαμε να το γράψουμε το δίσκο, έναν αέρα πνιγούμε στη Φαλκονέρα. Τη βραδιά που πνίγει το Ηράκλειο. Είμαστε στο Μήνος μέσα εμείς και βρεθήκαμε απάνω όλη μέρα. Και πήγαμε την άλλη μέρα και γράψαμε στην Έρσεα Βίκτορ, γράψαμε τότε στο δίσκο και κυκλοφόρησε 4 μέρες προτού γίνει η δικτατορία. Και ό,τι είχε κυκλοφορήσει, τα σταματήσαν όλα. Υπάρχει ο δίσκος και έχω γράψει κι άλλους μαζί δηλαδή με τον αυτό. Και μετά πιάσαμε το Χειμωνάκι, ένα άλλο παιδί και παίζαμε μαζί αυτό. Μετά πιάσαμε το συγκρότημα αυτό. Και τελευταία με τον Αποστολάκη, ας πούμε, που είναι και ο Κορδιάνης εδώ γάμο. Και έχουμε γράψει και έχουμε κάνει πάρα πολλά γλέδια. Γλέδια κάθε μέρα. Εγώ βρίσκα τα γλέδια και έκανα και εμπόριο. Είχα ένα αυτοκίνητο και πουλούσα ρούχα, ας πούμε, ένα Μερσεντές μεγάλο. Και πήγαινα στα χωριά. Και μια δουλειά τώρα, η μια δουλειά, ας πούμε, με την άλλη, αφού με ξέραν στα χωριά, πήγαινα και με καλούσαν και στα σιγά μου. Παίρνανε φρουτιά, ας πούμε, διάφορα τέτοια, ας πούμε, και με καλούσαν και στο γάμο και πέσα, ας πούμε. Και είχαμε δουλειά συνέχεια. Δηλαδή, καλή να πληρώσει τότε να μην είσαι γλέντια, εμείς πήγαμε γλέντια. Πολλά γλέντια. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σου πω. Τα χρόνια εκείνα ποτέ δεν είχαμε Σαββατοκύριακο, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τίποτα. Η γυναίκα μου ήταν με 4 παιδιά, 4 γέρους, ήταν μόνη το χάμου. Και εγώ ήμουν στα γλέδια. Κατάλαβες.
0: Και πώς έγινε να έχει ζαχαρένια ζωή μαζί σας,
1: τι να κάνει,
0: κυρία καημένη, Ζαχαρούλα.
1: Τι να κάνει, μπορούσα να κάνει κι αλλιώς. 4 παιδιά, τα μεγαλώνεις, ας πούμε, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν είναι μόνο τα παιδιά μου, και οι γέροι. Και γέροι, άλλοι γκρινιάζαν, άλλοι καταλαβαίνεις τώρα, δεν γίνεται τα χρόνια εκείνα, ας πούμε.
0: Άλλες γυναίκες.
1: Πάντως περάσαμε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Είμαι ευτυχισμένος, έχω μια πολύ καλή οικογένεια.
0: Και να τη χαίρεστε την οικογένεια.
1: Ας καλώ,
0: πάμε σε ένα σκοπό.

0: Επόκαμε.
1: Δώστε καλά στη γεια μας.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παιδιά. Πάντα να είστε καλά, πάντα τέτοιες δουλειές να κάνετε. Είναι πολύ καλό αυτό να ενδεικνύονται καινούργια παιδιά, ας πούμε, να βγαίνουν στο... Εμείς τελειώσαμε, τώρα δεν έχουμε
1: κανένα. Και το ωραίο είναι να βλέπεις τη χημεία νέων και παλιών.

βλέποντας και εγώ τον πατέρα μας να παίζει λύρα, θέλησα να μάθω κι εγώ.

είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς.

0: χημικός ο ένας, φιλόλογος ο άλλος. Και θέλω να μου πείτε πώς ήρθατε στο μουσικό μονοπάτι, πότε ξεκίνησε η βυζαντινή μουσική, πότε ξεκίνησε η εκπαίδευση, η μουσική και τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το μέτωπο.
1: Από πολύ μικρή είχαμε ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος δάσκαλος και ο ίδιος ποτέ δεν είχε ταβάνι στη δική του εξέλιξη, άρα η δική του βελτίωση στο σπίτι, η δική του δουλειά στο σπίτι λειτουργούσε ως άκουσμα για μας. Τα ακούσματα γίνανε μετά δική μας μελέτη και πήγε λέγοντας. Ποδίο μετά, εξετάσεις, πτυχία, ιστορίες.
0: Όλα ξεκίνησαν με δική σας θέληση ή ο πατέρας σας, ας πούμε, είχατε το μικρόβιο μόνοι σας.
1: Εγώ θα πω για μένα προσωπικά ότι ήταν καθαρά παιδική, ας πούμε, καλλιτεχνική ανησυχία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι έχοντας, ας πούμε, όπως είπα, ένα δάσκαλο στο σπίτι, ο οποίος για όλα τα παιδιά, κακά τα ψέματα, ο πατέρας λειτουργεί σαν ήρωας, έτσι. Άρα, έχοντας λοιπόν αυτόν τον ήρωα στα μάτια μου στο σπίτι, ήθελα να κάνω ό,τι κάνει. Άρα, πιάνοντας εκείνο τη λύρα, γιατί παίζει και λύρα ο πατέρας μας. Πιάνοντας εκείνο τη λύρα, ας πούμε, έπιανα εγώ και κουπανούσα ένα μαντολινάκι εκεί να κάνω πως παίζω μαζί του, ας πούμε. Δεν έπαιζα προφανώς, φασαρία έκανα μόνο. Καλά, και τώρα φασαρία μπορεί να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Έπιανα να παίξω μαζί του. Μετά, ας πούμε, άνοιγε το βιβλίο με τα μουσικά και έβλεπα εγώ αυτά τα καλλικατσουνάκια, έτσι τα έβλεπα τότε, σαν καλλικατσουνάκια. Και έκανα εγώ πως διάβαζα, ας πούμε. Και πήγε λέγοντας. Αντίστοιχα, ως ηρωίδα λειτουργήσε και η μάνα μου, έτσι. Και εντάξει, πήρα και από αυτήν, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αρχαία, και εδώ στο από εδώ, και εδώ στο από εκεί, και εδώ στο έκθεση.
0: Το επάγγελμα της μαμάς, βέβαια, να πούμε ότι έχεις ακολουθήσει.
1: Ναι, εσύ. Ναι, πήρα και από τους δυο. Πήρα και από τους δυο. Αλλά είναι αυτό που είπα και πριν. Δηλαδή, παιδικοί ήρωες που σιγά-σιγά εξελίσσονται σε σταδιοδρομία δική μου, ας πούμε. Κάπως έτσι.
0: Εσύ το λαό το πότε το έπιασες?
1: Το λαό το άρχισα να το πιάσω, γιατί ξεκίνησα με κλασική παιδεία. Ξεκίνησα με βιολοντσέλο. Και ώρα του καλεί ο δάσκαλός μου, Ουκρανός, βιρτουόζος του οργάνου, ο Βιτάλιο Μάλτσεβ, με έβαλε έτσι στη μουσική, πεντάγραμμο, κλειδί του φα, ούτε καν κλειδί του σολ, κλειδί του φα, και δώστου. Εν πάση περιπτώσει, έφτασα μέχρι ένα καλό επίπεδο και όταν ήμουνα στη Δευτέρα Λυκείου, για κάποιους προσωπικούς δικούς του λόγους, έφυγε να γυρίσει στην πατρίδα του. Όργανο δύσκολο, δυσέβρετο, δεν υπήρχαν δασκάλοι, δεν υπήρχαν καθηγητές, και επειδή δεν μπορούσα να μείνω χωρίς μουσική, έπρεπε κάπου να το ρίξω. Ωστόσο, ήμουνα το παιδάκι το δακτυλοδεικτούμενο στο σχολείο που με το Walkman άκουγε σκορδαλό. Και συνδυάστηκε κάπως έτσι, δηλαδή βιώματα από τη μια, όπως είπαμε. Δεν είχα πιάσει λαού, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί να κοπάναγα ένα μαντολινάκι, αλλά λαού του δεν είχα πιάσει ποτέ. Από εδώ, από εκεί λοιπόν συνδυαστήκαν όλα αυτά, ζυμωθήκανε, έγινε όλη αυτή η φυσική ροή των πραγμάτων και φτάσαμε στο να πάρω ένα λαούτο και να ξεκινήσω να παίζω για να καλύψω το κενό που μου άφησε, ας πούμε, η φυγή του τότε δασκάλου.
2: Νομίζω ήταν μονόδρομος το να επιλέξω το δρόμο της μουσικής. Κάπου λοιπόν στην πρώτη δημοτικού με Δευτέρα, κάπου εκεί ανάμεσα, βλέποντας κι εγώ τον πατέρα μας να παίζει λύρα, θέλησα να μάθω κι εγώ. Μετά από πολλές λοιπόν προσπάθειες, γιατί ήμουν πολύ μικρός τότε και είναι μια πολύ μικρή ηλικία ώστε να μάθεις να παίζεις κάποιο όργανο. Με έπιασε ο πατέρας μας και μου έδειξε το πρώτο το κομμάτι, ας πούμε, την Ξαστεριά, θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά. Από εκεί λοιπόν άρχισα να έχω την πρώτη επαφή με τη λύρα. Σε κάποια φάση ψυχράθηκε αυτή η τρέλα που είχα με το όργανο. Εντάξει, αργότερα όμως ξανά μου ξαναβγήκε. Κάπου στο γυμνάσιο θυμάμαι και μέχρι και τώρα προσπαθώ όσο μπορώ να παίζω, να βελτιώνομαι, να μελετάω.

0: Ο Σταυρουλάκης, ο μεγάλος βιολάτορας, είχε πει ότι όπως η μέλισσα πάει από λουλούδι σε λουλούδι, έτσι και αυτός πήγαινε από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη, κρατούσε την τέχνη και τη γνώση του και μετά ακούραστος δούλευε για ένα σκοπό. Έτσι λοιπόν πρέπει και έτσι κάνετε κι εσείς. Υπάρχει μελέτη από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη και μετά διαμορφώνεται το δικό σας ύφος. Πώς λειτουργείτε?
1: Καταρχήν θεωρώ χρέος του κάθε μουσικού ή οποιοδήποτε τέλος πάντων ασχολείται με τη μουσική να μελετάει. Και μελέτη πάνω στη μουσική σημαίνει να... τα ακούσματα. Να έχουμε ακούσματα αρκετά από διαφορετικούς τόπους, καλλιτέχνες και γενικότερα. Τώρα... το επόμενο στάδιο μετά τη μελέτη είναι το φιλτράρισμα. Να επιλέξεις αυτό που θα εκφράσεις ένα πιο καλά. Mm-hmm. Εντάξει, πιστεύω ότι πλέον το μόνο εύκολο είναι να μελετήσεις και να ακούσεις. Δηλαδή, με το ίντερνετ, με όλη την τεχνολογία, είναι το μόνο εύκολο να ακούσεις. Το δύσκολο είναι πώς θα φιλτράρεις και πώς θα προσαρμόσεις αυτά που άκουσες

0: εκφράζεται διαφορετικά το ύφος της κριτικής παραδοσιακής μουσικής.
1: Κατά τη δική μου άποψη, σίγουρα ναι. Ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική, γνωρίζουν καλά ότι η βυζαντινή μουσική έχει κάποιες άλλες κλίμακες από την ευρωπαϊκή, με μικρότερα διαστήματα και περισσότερες εναλλαγές ήχων κλπ. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το ύφος που δίνει η βυζαντινή μουσική και τελείως διαφορετικό το ύφος της ευρωπαϊκής μουσικής. Τώρα, επειδή και η κριτική μουσική παράδοση έχει άμεση σχέση με την βυζαντινή μουσική παράδοση και με ακούσματα τέτοια, σίγουρα είναι διαφορετικό το ύφος όταν γνωρίζεις τη βυζαντινή μουσική και θεωρώ ότι μπορείς να εκφράσεις και πιο καλά τα κριτικά κομμάτια.
0: Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε το μικρόβιο της αναζήτησης. Σας αρέσει το παλίνο, ναι, μεν εκφράζεστε σύγχρονα, όμως έχετε αυτό το μικρόβιο μέσα σας. Γνωρίζω ότι έχετε αναζητήσει παλιά αρχεία, ότι λέτε κάλαντα της ορεινής Κρήτης, κάλαντα Θεοφανίων, γαμήλια τραγούδια, αναζητήσεις πάρα πολλές και αναρωτιέμαι πώς μπορούν αυτά να μεταφραστούν ηχητικά.
2: Αυτό που σίγουρα θέλουμε να τονίσουμε και εγώ και ο Γρηγόρης, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε τις ρίζες μας και που έχουμε, τι έχουμε ως σημείο αναφοράς. Δηλαδή, σίγουρα δεν έχουμε ως σημείο αναφοράς, ας πούμε, πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι προσπαθούν να μας περάσουν σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα παραδείγματα, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που άνθρωποι όπως ο πατέρας μας, αλλά ξαναλέω, δεν προσδοκούμε την ταμπέλα του πρωτοπόρου, έτσι. Mm-hmm. Άνθρωποι όπως ο πατέρας μας έχουν βρει άλλους ανθρώπους εξίσου σημαντικούς, όχι εξίσου, πολύ σημαντικότερους, οι οποίοι σε εποχές που δεν υπήρχε η κοινωνία της πληροφορίας κατέγραψαν και διέσωσαν πράγματα που θα ήταν σήμερα άγνωστα. Ένας τέτοιος είναι, όπως πολύ έχει ακουστεί τελευταία, ο Παύλος ο Βλαστός, πολύ σημαντική κληρονομιά το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που έχει διασώσει στη συλλογή του. Εξίσου πολύ σημαντικό είναι το πώς εμείς σήμερα θα τη διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή, όχι για δική μας δόξα, το τονίζω, πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη συλλογή και πώς θα την δώσουμε να την ακούσει ο άνθρωπος που δεν είναι μουσικολόγος, δεν έχει γνώσεις βυζαντινής μουσικής, παράδειγμα. Mm. Αυτό προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τώρα.
0: Και στη μουσική σας βαλίτσα σήμερα έχετε για τα διακριτικά είναι τραγούδι, το οποίο θα ακουστεί πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας.
1: Ναι, μεγάλη μας χαρά.
0: Και εμάς.
1: Το κομμάτι λοιπόν αυτό φέρει μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία καταγράφει και ο Παύλος ο Βλαστός. Το κομμάτι λοιπόν αυτό τραγουδιότανε κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα στο Ρέθυμνο από κάποιους μουσουλμάνους που καταγόντουσαν από την Αίγυπτο. Αυτοί λοιπόν οι μουσουλμάνοι, οι αφέντες όπως τους γράφει, τραγουδούσαν αυτό το κομμάτι σε κηδείες. Προπορευότανε κάποιος του Λιψάνου, ο οποίος έλεγε το μισό στιχάκι και οι υπόλοιποι αφέντες που ήταν στην συνοδεία του Λιψάνου συνεχίζανε το ίδιο στιχάκι. Επίσης, ο μπροστινός έλεγε το υπόλοιπο μισό και ξανά η πίσω και γινόταν αυτό το πράγμα κατά την πομπή του Λιψάνου. Οι Κρήτες τώρα, τότε, του Ρεθύμνου, ακούγοντας αυτό το κομμάτι, το πήραν, το έντεσαν με δικές τους μαντινάδες και ξεκίνησαν να το τραγουδούν στα γλέντια και σε διάφορες χαρούμενες περιστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι αφέντες τότε, οι μουσουλμάνοι και οι αρχές, άρχισαν να κάνουν συστάσεις στους Ρεθυμνίους και να προσπαθούν να τους απαγορεύσουν να το λένε, διότι ήταν ένα κομμάτι που προοριζόταν για πένθυμες περιστάσεις κυρίως. Όμως δεν υπάρχουν. Πάκουσαν οι

0: Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας βάλω στη διαδικασία να μου πείτε λίγους στίχους από ένα γαμήλιο τραγούδι.
1: Και λέει λοιπόν ο λασιθιώτικος σκοπός της νύφης,

πολύ. Και συνεχίζει, ποτίζει ελιές και μπουρνελιές, μιλιές και κυπαρίσα. Και μετά λέει για την μιλιά που τη κόψαν τους κλόνους και κάνανε στεφάνι και καταλήγει και να είναι καλορίζει και εκείνοι που θα τα βάλουν. Τι πιο ωραίο για να ευχηθείς σε ένα νέο ζευγάρι να έχει βιοανθόσπαρτο.

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τους 630 θεοφόρους πατέρες της Εγχαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που εδωμάτισαν για πολύ μεγάλα θέματα, τα οποία δεν είναι μια γνωσιολογική εμπειρία αλλά μια ουσιαστική εμπειρία ζωής και θεραπείας όλης της ζωής μας. Και έτσι πολύ πετυχημένοι οι πατέρες, γενικότερα οι πατέρες, έβαλαν σήμερα να ακούσουμε αυτή την περικοπή, την τόσο περιληπτική και καταπληκτικά σύντομη, η οποία εκφράζει αυτό το ήθος εξίας μας. Όταν οι πατέρες δογματίζουν, δεν κάνουν ερεθίσματα στις εγκεφαλικές διεργασίες μας, ούτε δίνουν απλώς ένα υλικό γνώσος ή γνωσιολογικό υλικό, αλλά κατεβαίνουν κάθετα μέσα στα μύχια της ύπαρξής μας για να τα γιατρέψουν. Ακριβώς αυτό το κείμενο, το σύντομο και περιληπτικό, περιέχει όλη αυτή την πρόταση της Εκκλησίας μας, γι' αυτό ακριβώς το δρόμο, το να κατέβει η Εκκλησία κάτω, βαθιά με στη ζωή του ανθρώπου για να θεραπεύσει. Να δούμε τις πτυχές και τους βηματισμούς οι οποίοι χαράσσονται μέσα από αυτή την προοπτική, μέσα από το κείμενο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπως το έχει αναφέρει ο Χριστός. Πρώτα-πρώτα γίνεται λόγος για το φως. Και προσέξτε, δεν μιλάει το κείμενο για φωτισμό. Πολλοί θέλουν να μας φωτίσουν, να μας διαφωτίσουν. Δεν λέει ο Χριστός τώρα θα σας μιλήσω για κάποιο φως. Λέει, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Διαφέρει πολύ να λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως και εσείς ακούστε τώρα να φωτιστείτε. Λέει, ημείς εστέ το φως του κόσμου. Διαφέρει πολύ οποιαδήποτε διαφωτιστική πρόταση των οποιοδήποτε δομών του κόσμου από αυτό που λέει ότι εσείς είστε το φως. Αυτή η φράση λοιπόν, εσείς το φως, είναι η πρώτη κάθοδος η θεραπευτική στην καρδιά του ανθρώπου, όπως την προτείνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ξέρετε πολύ καλά πως ο προορισμός της ζωής μας είναι να είμαστε άνθρωποι φωτισμού, του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε ζωή και πρέπει να μετανιώσουμε και να περάσουμε από μια κάθαρση. Μόλις γίνει αυτό το γεγονός, έρχεται ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, μας κάνει οικείους Του. Και επειδή εκείνος είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, και επειδή ακριβώς είναι φως, έρχεται και μας κάνει οικείους Του. Δεν λέει απλώς κάνω κάτι για σας, σας κάνω κατά χάρη σαν και εμένα. Και έτσι η δική μας προοπτική είναι να γίνουμε σαν γι' αυτό, να γίνουμε φως. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Αυτό λειτουργείται πάνω μας κατά τα μέτρα της επιθυμίας της δικής μας καθάρσεως. Και το κείμενο συνεχίζει παίρνοντας ένα παράδειγμα από το λίχνο, από το λιχνάρι το οποίο το καίουν. Και οι χριστιανοί γίνονται πυρός φλόγα. Οι χριστιανοί καίνε. Τι σημαίνει αυτό το καίνε? Όταν γίνεις φως που βιώνεις το δω μέσα σου, αυτό το γεγονός καίει. Και κάτι που καίει ή θερμαίνει ή τραυματίζει. Και όπως ο Χριστός στη ζωή του αγαπήθηκε από πολλούς και διώχθηκε από όλους, ταυτόχρονα οι χριστιανοί που γίνεται φως, επειδή το φως είναι αληθινό και κανένα σκέσμα δεν μπαίνει μέσα στο φως, ταυτόχρονα διώκονται και ταυτόχρονα καίουν από την αγάπη τους. Γινόμαστε ένα διπολικό γεγονός ζωής. Γινόμαστε σημεία αμφιλεγόμενα και πολυσυζητούμενα. Οι χριστιανοί λοιπόν να γίνουν πραγματικοί ζωηφόροι εκφραστές του φωτός του Θεού, δεν ενδιαφέρονται τι λένε άλλοι για αυτούς, αλλά είναι φως. Και αυτό το φως ή καίει θερμαντικά, αγαπητικά, και ταυτόχρονα γίνεται σημείο αμφιλεγόμενο και σημείο τραυματισμού. Οι χριστιανοί δεν θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Οι χριστιανοί θέλουν να καίνε μέσα από την αλήθεια τους και μέσα από το φως που ζούνε. Και τότε έρχεται η επόμενη βαθμίδα του κειμένου, η οποία λέει το καταπληκτικό που νομίζουμε ότι είναι γεγονός προβολής και εγωισμού. Λέει ότι όταν είναι ένας που είναι φως, δεν κρύβεται, δεν κρύβουν το φως υπό των μόδιων. Και αυτό το γεγονός δεν κρύβεται, δεν είναι θέμα προβολής να αυτοπροβληθώ. Αυτό δεν κρύβεται, δεν μπορεί να διακριβεί. Είναι αδύνατο ο κόσμος να το εξαφανίσει. Αυτό λοιπόν το γεγονός που δεν κρύβεται, ακριβώς ταυτόχρονα είναι η κόλαση ίσως του ανθρώπου, των άλλων ανθρώπων, και εφόσον δεν κρύβεται, ο καθένας από εμάς έχει την προοπτική να γίνει κάτι για τους άλλους. Να γίνει μια ζωή για τους άλλους. Να γίνει μια σκέψη αλλαγής για τους άλλους. Να γίνει άνθρωπος που αναγεννά τον άλλο. Γιατί ακριβώς είναι φως. Ή που τον κολλάζει τον άλλο. Αρκεί να είναι φως. Και στο τέλος το κείμενο κάνει, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς γιατί, μια προέκταση στο θέμα της παραδόσεως και λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν ήρθα να καταλύσω τίποτα την παράδοση. Δεν ήρθα να αλλάξω τον νόμο. Ούτε κανείς μπορεί να αλλάξει κάτι. Ποιο νόμο, ποια παράδοση, τι είναι αυτή η παράδοση? Ακριβώς αυτή η παράδοση του τρόπου, της καθέτου, εισόδου του Θεού με τη ζωή του ανθρώπου,
και τον τρόπο θεραπεύει τον άνθρωπο. Βλέπετε ο Χριστός, όταν πήρε στους μαθητές μετά την Ανάσταση, τους είπε: λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τον κρατείτε και κράτηνται, αν τον αφήνετε, αφήνετε. Δεν τους δίνει το πνεύμα το Άγιο για κάποια προβολή, τους το δίνει για θεραπεία ή τους το δίνει για μη θεραπεία και κράτηνται. Αλλά τους δίνει μια θεραπευτική μέθοδο. Έτσι λοιπόν εδώ σε αυτό το κείμενο, το φως, ο φωτισμός, το λιχνάρι και όλα αυτά πώς λειτουργούν, είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία διακρατεί και διέπει όλη τη ζωή της Εκκλησίας και αυτή είναι η παράδοσή της. Και η παράδοση εκεί πέρα ολόκληρη μαζεύεται. Και η Ορθοδοξία εκεί πέρα βρίσκει ακριβώς το κάλος της. Γι' αυτό αυτή την παράδοση κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν είναι παράδοση λόγων, δεν είναι παράδοση σκέψεων, δεν είναι παράδοση κινήσεων, δεν είναι παράδοση εθιμοτυπιών ή άλλων λαγραφικών στοιχείων. Είναι μια ανεπανάληπτη, αξεπέραστη παράδοση κάλους θεραπείας του ανθρώπου μέσα από αυτή την προοπτική του φωτός. Έτσι λοιπόν, οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου μέσα από αυτό το κείμενο κατανοούμε, και ας μην ξέρουμε πολλά για τη Σύνοδο, σαν ουσία όμως, ότι εκείνα τα οποία είπανε ήταν για θεραπεία, όχι για γνώση εγκεφαλική. Ό,τι προσεγγίζετε στην Εκκλησία μέσα από τη ζωή σας, αν το μαθαίνετε, να μην μένει ως μάθηση. Να μένει ως θεραπευτική έκφραση ζωής, όπου μετά θα θεραπεύει τους άλλους. Φως, λιχνάρι, φωτιά, παράδοση, τόσο συγκλονιστικές έννοιες που σήμερα τόσο πολύ έχουν στραγγαλιστεί και τόσο πολύ αλωτριώνονται μέσα στα μάτια της ζωής μας. Η ευχή της Εκκλησίας και η πρότασή της είναι ακριβώς αυτή. Να θεραπευείς μέσα από τον Χριστό και ταυτόχρονα να μπορείς τους άλλους να τους θεραπεύσεις. Να γίνεις φως για να φωτίζονται και άλλοι.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτό το ταξίδι στον μυθικό ή μαγικό καλύτερα κόσμο της φύσης, θα έλεγα ότι είναι τόσο σημαντικό να επανέλθουμε και να κρατηθούμε από τα κλαδιά ενός δέντρου. Θυμάμαι μια παράδοση που δεν ήταν παράδοση αλλά ήταν αυθεντική ιστορία, όπου έκαναν αγώνες νέοι μιας άλλης εποχής ποιος θα βγει πρώτος ή όσο γίνεται ψηλότερα στο δέντρο. Ήτανε πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και τα δέντρα είναι ψυχές. Το δέντρο του παραδείσου. Ο άνθρωπος είναι το δέντρο της ζωής. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την παρομοίωση ο βράχος ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι έχτιζαν ακόμη και εκκλησίες στην αγκαλιά του δέντρου. Θυμάμαι μια μικρή παράδοση που είχε διασώσει μια παλιά μου φοιτήτρια από την Τρίπολη, ότι στο χωριό της η εκκλησία, μια από τις εκκλησίες, ο στέγη είχε τον κορμό ενός δέντρου. Επίσης, το όπου υπάρχουν πολλά δέντρα αποτελεί εξημέρωση της φύσης, το τοπίο δεν είναι άγριο. Θα μου πείτε και τι είναι το δάσος. Το δάσος όμως έχει μια πειθαρχία, μια ομοειδία. Είναι δάσος από κουκουναριές, είναι δάσος από ευκαλύπτους, είναι δάσος από γενικότερα άγρια δέντρα. Ίσα ίσα που τα άγρια δέντρα περιποιούν οξυγόνο και το σπουδαιότερο απ' όλα ότι αποτελούν ικανή ασπίδα για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι εσήμαινε για τους αρχαίους το άλσος, το μικρό δάσος δηλαδή, που είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία, ένα μικρό δάσος ουσιαστικά, και ήτανε ιερός τόπος όπου δεν επιτρεπόταν βέβαια η υλοτομία, ενώ σήμερα αρεσκόμαστε να βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση για αυτό τον κατασπαραγμό των ελάτων κατά τις γιορτινές μέρες της πρωτοχρονιάς. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος είχε την έγνοια εν έτη 1904-1905 να στείλει τότε τους διδασκάλους στο καθημαγμένο ελληνικό κράτος να καταγράψουν δοξασίες, ιστορίες, μύθους, παροιμίες και άλλα γενικά με τα δέντρα, γράφει. Τα μεγάλα και παλιά δέντρα είναι στοιχειωμένα και οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάθονται πολλή ώρα κάτω από αυτά ή να κοιμώνται στο νήσιο των για να μην πάθουν. Και όταν κόβουν κανένα από αυτά εξυλοκόπη και το δουν πως γέρνει να πέσει, πέφτουν μπρούμητα κατά γης και δεν βγάζουν μιλιά για να μην τους εννοήσει η ψυχή του δέντρου όταν θα βγαίνει πως είναι εκεί και καθώς είναι αγανακτισμένοι τους λαβώσει. Και στον κορμό, στη μέση όταν κόβουν βάλουν μια πέτρα για να εμποδιστεί να μην έβγει με ορμή η ψυχή του δέντρου. Τι αλλιώς θα τους κάνει κακό και θα τους κοψιωμεσιάσει. Πράγματι θυμόμαστε σήμερα όπου στον κορμό του δέντρου, όπως κόβεται οριζόντια, βάζουμε πάνω μια πέτρα. Να λοιπόν που οι παραδόσεις για αυτούς που δεν τις μελετούν ή για αυτούς που νομίζουν ότι είναι μόνο παραμύθια, στο βάθος, λανθάνοντα θα λέγαμε, όπως τη σπίθα μέσα στα κάρβουνα, έχουν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί αυτό για όσους βέβαια το έχουν βιώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί για όλους αυτό. Προχωρώντας παρακάτω, να πούμε ότι το άλσος που λέγαμε προηγουμένως, όπως είναι στην Ολυμπία, έτσι, που έχει να κάνει με το ότι σήμερα
Και δίπλα στους οικισμούς παλιότερα υπήρχαν μικρά δάση, τα οποία τα χαρακτήριζαν κοινοτικά. Φυσικά είναι οι νεότερες, μεταγενέστερες μάλλον, δασικές εκτάσεις όπως χαρακτηρίστηκαν κατά την φωτογράφηση, δεσμεύοντας αυτές τις περιοχές ως δημόσια κτήματα. Εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε ακόμη περισσότερο και να δούμε ότι η ιερότητα των δέντρων έχει μια μακρά παράδοση. Για σκεφτείτε πόσες εκκλησίες, όπως είπα πριν, είναι χτισμένες ή είναι δίπλα σε αυτές ένα τεράστιο δέντρο ή ένας μεγάλος βράχος, μια άλλη στέγη δηλαδή. Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η αντίληψη, εκείνο το μεγάλο προκαλούσε δέος. Για σκεφτείτε επίσης το ότι τα δέντρα αυτά στέκονται αιώνες τώρα, περιστοιχίζουν πολλά μοναστήρια. Έμεινε η παράδοση που λέει ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κόψει αυτά τα δέντρα, αυτά τα τεράστια κυπαρίσια που σήμερα ευρίσκονται εντός των μοναστηριών ή και γύρω από τα μοναστήρια. Φαίνεται πως θα ήταν μεγάλη ιεροσηλεία αν κανείς προχωρούσε στο να κόψει τα δέντρα αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω, επειδή γνωρίζετε ότι ελάχιστες φορές συμβουλεύομαι το κείμενο, αλλά μόνο σε περιπτώσεις και εδώ χρήζει, επειδή αναφέρομαι σε κάποιες παλιές ιστορίες που ίσως κεντρήσουν και σε μας. Να πούμε δηλαδή ότι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη τιμωρία επέρχεται το να κόψει κανείς τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα, γύρω ή κοντά σε ιερό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι στον περίβολο της εκκλησίας είναι μια μουρνιά, βρίσκεται ένα κυπαρίσι, μια λεύκη, ευκάλυπτος κτλ. Και πάλι ο Νικόλαος Πολίτης σε μια από τις παραδόσεις του γράφει ότι επρόκειτο πήγε κάποιος και έκοψε μια ιτιά. Έτσι. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα προσωποποιημένη, λέει, η ιτιά, γυρίζει και λέει: «Γιατί με κόβεις?» Προσπάθησε να ξαναβάλεις τους κλόνους στη θέση τους. Ο άνθρωπος λοιπόν επίστευε όχι ότι ήταν φαινόμενο υπερφυσικό το δέντρο, αλλά επίστευε, όπως μας λέει και ο έτερος, πραγματικά ο τριρός ερευνητής της λαογραφίας, που ευτύχησα να τον έχω δάσκαλό μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Δημήτριος Λουκάτος. Ο λαός πίστευε και πιστεύει ότι τα δέντρα, και πιστεύει, να το κρατήσουμε αυτό, τα δέντρα είναι έκφραση ψυχής. Δεν εννοώ και δεν ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με το φαινόμενο της μετεμψύχωσης. Ασχολούμαστε όμως το ότι μια άλλη μορφή μετεμψύχωσης, ότι τα δέντρα είναι ψυχές και οι ψυχές αυτές, δεν αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν, πρέπει να μένουν και να βρίσκονται εκεί που κοίτονται, όπως λέμε, γιατί και εκείνες αποτελούν ένα άλλο κόσμο, όπως ακριβώς και το δέντρο είναι εκείνο που ανήκει σε ένα άλλο κόσμο, πολύ μυθικό, πολύ σημαντικό όμως από τα άλλα στοιχεία που έχουμε. Να κάνουμε ακόμη μια αναφορά, γιατί θα με ρωτήσετε ότι πέραν από μια εκπομπή που νομίζω πως μας οδηγεί ξανά πίσω στα μονοπάτια της φύσης, σε αυτό τον στοργικό εναγκαλισμό του φυτικού βασιλείου και μου μας δίνει την εντύπωση να κρατήσουμε στο χέρι μας ένα κλαδί, να κόψουμε από την ανθισμένη αμυγδαλιά, να κόψουμε ένα βλαστό από τη δάφνη πριν ο νοτιάς την σπαράξει,
να αναφερθούμε σε ένα από τα δέντρα που αντέχει πραγματικά στην εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι το κυπαρίσι. Θέλω να θυμίσω ότι για το δέντρο αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Κοιτάξτε μόνο ενδεικτικά τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, στη λογοτεχνία μας, στους μύθους, στις δοξασίες και άλλα πολλά. Το κυπαρίσι είναι εκείνο που συνδέεται με τη θλίψη, το κυπαρίσι ως χρώμα. Ως ανάστημα όμως δείχνει κάτι το λιγερό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει και να μάθει περισσότερα για το κυπαρίσι εάν ανατρέξει σε ένα σπουδαίο βιβλίο ενός πάρα πολύ σπουδαίου συγγραφέα του 3ου αιώνα π.Χ. του Θεόφραστου, στο έργο του «Περιφυτών ιστορίες». Εγώ δεν θα αναφερθώ σε αυτό, αν και είναι σημαντικό να ξέρετε ότι όπου δει κανείς τέτοιες αναφορές, τότε ανατρέχει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελα σήμερα πιο πολύ να μιλήσω γενικά για το δέντρο, ανατρέχει σε αυτούς τους πανάρχιους συμβολισμούς που δεν χάθηκαν, δεν εγκατέλειψαν την αντίληψη του ανθρώπου, απλά εμείς επανερχόμαστε στη φύση με μια διάθεση περισσότερο, θα λέγαμε, μηχανική. Ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο για άλλα δέντρα, όπως έχω σημειώσει και που νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά. Το δάσος που έλεγα προηγουμένως, και που το δάσος αποτελεί μια άλλη εγγραφή της πίστης των ανθρώπων, είναι πολλές φορές πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η συστάδα των δέντρων προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη φροντίδα από τους ανθρώπους. Σαν να λέμε, ας πούμε, ότι ένα από τα δώρα της φύσης είναι αυτή η δέντρο, ο συνωστισμός των δέντρων. Πολλές ρίζες μαζί κρατάνε τη γονιμότητα του εδάφους. Οι ρίζες είναι αυτές που στηρίζουν το υπέδαφος και που έχουν αυτό τον κύκλο, αυτή την ομορφιά, το ανέβασμα όσο γίνεται ψηλότερα. Επαναλαμβάνω, το κυπαρίσι, το οποίο μάλιστα συμβολίζει και το βλέπουμε και δίπλα σε ταφικούς χώρους, το ανάστημά του, το λιγερό στοιχείο, έχουμε όπως ξέρετε αρσενικό και θηλυκό κυπαρίσι, το ανάστημά του, το ψηλό κυπάρισος όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, το χρώμα του όμως έχει να κάνει περισσότερο με την θλίψη. Γι' αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα στα όρια αυτής της εκπομπής να αναφερθώ ακόμη σε ένα από τα δέντρα που δέχεται μεγάλες προσβολές από τη φύση, γι' αυτό και θεωρείται από τα πλέον ευαίσθητα, όπως είναι η μηλιά. Τη μηλιά βέβαια τη βρίσκουμε στα παραμύθια, τη μηλιά τη βρίσκουμε στις αρχαίες μυθικές παραδόσεις, με την Αφροδίτη, με τις νύμφες, με τον ερωτικό της συμβολισμό, αλλά βέβαια περνώντας και στην χριστιανική μας παράδοση, όπου τα έθιμα του γάμου συνδέονται με το μήλο. Και βέβαια το μήλο είναι εκείνο το σημάδι που δείχνει και ο νέος, σύμφωνα με κάποια παράδοση, το φέρνει στη νέα και που δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα θα το φέρει, τόσο πιο γρήγορα θα παντρευτούν. Μπορεί βέβαια να ξέρουμε ότι το μήλο αποτελεί, έχει και ένα μαγικό στοιχείο, θα λέγαμε ότι αποτελεί
κάτι το οποίο εμείς το στερούμε πολλές φορές, ότι η μηλιά ήτανε, γιατί άραγε λέει σε ένα κριτικό τραγούδι, βάλε μηλιά στην πόρτα σου να χώνομαι στους κλόνους, το δεύτερο κομμάτι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νίκος Ξυλούρης. Το μήλο λοιπόν είναι το στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, προκαλεί την προτίμηση, την πρόσκληση δηλαδή με τους ανθρώπους. Όπου έλειπε μηλιά, θεωρείται ότι το σπίτι ήταν αφιλόξενο. Βέβαια η μηλιά, σύμφωνα και με τη φυσιολογία της, θεωρείται ένα πολύ ευαίσθητο δέντρο και στόλιζε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε η μηλιά, η ακλαδιά, η λεμονιά και η πορτοκαλιά, τα δέντρα αυτά τα οποία και σήμερα είναι ευαίσθητα στις καιρικές μεταβολές και που κάποιος θεωρεί ότι είχαν σχέση με το ότι το σπίτι αυτό προσέφερε ένα μήλο. Η φράση που είναι γνωστή στην λαϊκή μας παράδοση, «Νάρθεις να σου δώσω ένα μήλο» ή «Σου έστειλα ένα μήλο» ή «Το μήλο συνοδεύει ένα γεύμα ή ένα δείπνο». Γιατί λοιπόν να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η στέρηση αυτών των δέντρων είναι στέρηση ανθρώπινων στιγμών. Δηλαδή η καταστροφή της μηλιάς, θυμάμαι και πάλι παλιές αφηγήσεις ανθρώπων που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια, ότι φύτευαν μια μηλιά δίπλα στο σπίτι, γιατί αυτό αποτελούσε μια μνήμη. Δηλαδή έλεγαν ότι αύριο θα κόβεις ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι και θα με θυμάσαι. Είχε δηλαδή μια ιερότητα αυτό το ευλογημένο και με μαγικές ιδιότητες φρούτο. Υπάρχει ένα τραγούδι που αναφέρεται βέβαια πιο πολύ στη μαγική ιδιότητα του μήλου. Άλλωστε θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ το φυσικό φαινόμενο. Προκαλεί την ανάγκη στον άνθρωπο να έχει αυτό το υπέροχο φρούτο και να το προασπίσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι από τα πιο ευαίσθητα που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα που κοσμούσαν τον περίγυρο της κατοικίας δέντρα ήταν η μηλιά. Στο γνωστό από την δημοτική μας παράδοση τραγούδι της Λιογέννητης, η μάγισσα που καταφεύγει ο Κωνσταντής χρησιμοποιεί μήλα και του λέει «Με αυτά τα μήλα θα σε αγαπήσει, Κωνσταντή». Του λέει λοιπόν το εξής: «Σύρε, άνοιξε την πόρτα σου και δέσε τα θηριά σου και κάθου και καρτερή την άρθη στην αγκαλιά σου και βγάνει από τον κόρφο της τρία μήλα μαραμένα. Τον άριξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες. Τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια. Το τρίτο ρέξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσε». Τι σπουδαίο πράγμα να δούμε εδώ. Το να σταματήσεις λέει τους ανθρώπους, έτσι. Το να μαραθεί ολόκληρη η φύση. Το να σταματήσουν τα ποτάμια. Και που να δημιουργηθεί αυτή η τάση. Και που, αν θέλετε, έδινε στον άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη και μόνο ύπαρξη του δέντρου. Συμπέρασμα. Γιατί άραγε η αποφυγή στο να έχουμε λιγότερα δέντρα, αφού τα περισσότερα, όπως προσπαθούμε να δείξουμε στα όρια αυτής της εκπομπής, είναι κομμάτια, σελίδες της ίδιας της ζωής μας. Διαβάζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, ένα απόσπασμα από την Γένεση, το πρώτο δηλαδή βιβλίο, αναφερόμαστε στο μήλο, όπως γνωρίζετε, στην ιστορία των πρωτοπλάστων, έτσι. Αναφερόμαστε στα μήλα των Εσπερίδων, γενικότερα σε αυτή την μεγάλη έτσι μυθολογία, και που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ακόμη από αυτά που έχουν καταγραφεί, και εδώ πρέπει να πω ότι παραδόσεις σχετικές
με τα φαινόμενα και την διάρκεια των δέντρων έχουν αποθηκευθεί καταγεγραμμένες στο κέντρο ελληνικής λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και από αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσω αναδρομικά την άλλοτε και επί σειρά ετών ερευνήτρια και διευθύνουσα Εκατερίνη Καμιλάκη για το τεράστιο έργο το οποίο έπραξε πανελληνίως καταγράφοντας αυτές τις σχέσεις της φύσης και των δέντρων. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι λεπτομέρειες. Νομίζω ότι σε μια γιορτή ενός πολιτιστικού συλλόγου, νομίζω ότι στο περιθώριο μιας πανηγυρικής γιορτής, νομίζω αν καλούσαμε ανθρώπους μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας να μας αφηγηθούν αυτή την πραγματικά κοσμογένεση, πώς δηλαδή ο άνθρωπος βλέπει στο κοντινό του φυσικό περιβάλλον, προλαμβάνει και προασπίζει και χαίρεται, περήφανος άραγε για την φύτευση των δέντρων, τα οποία καμαρώνουν και έτσι δεν αντιμετωπίζεται μόνο η, αν θέλετε, η ύπαρξή τους, αλλά και η ίδια η ζωή τους. Θα ήθελα να πω περισσότερα εδώ για κάτι που έχει μακρά διάρκεια και δεν μου αρέσει να αφήνομαι περισσότερο στην έννοια της μυθολογίας, γιατί σκοπός της εκπομπής είναι να εισέλθουμε περισσότερο στα χριστιανικά έθιμα, τα οποία, και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, πολύ συχνά θεωρούμε ότι είναι μια μετάγγιση, μια διαιώνιση εθίμων της αρχαιότητας. Αυτό που έχω να τονίσω ότι πράγματι η θρησκεία μας από τα πρώτα της έτη, από τα πρωτόλια αν θέλετε χρόνια της διάδοσής της, εκράτησε αρχαία έθιμα. Όμως τα αρχαία έθιμα ήθελαν και ειδικές συνθήκες εκδήλωσης. Φυσικά δεν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε όμως για το γεγονός ότι αυτή η ενσωμάτωση των στοιχείων του φυσικού κόσμου, ένα παράδειγμα στην εικονογραφία, ένα άλλο παράδειγμα στον κανόνα, όπου θα δούμε εικόνες από τον κατακλυσμό, θα δούμε το άνοιγμα του ουρανού, το φυσικό, γιατί τι ήταν άραγε η Ανάσταση των νεκρών ή το τι συνέβη τη στιγμή που άφησε την ψυχή του, έτσι πέθανε δηλαδή πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, το τετέλεσθε, ότι το καταπέτασμα λέει του ναού εσχίστη και είχαμε και την εκδήλωση φυσικών φαινομένων ουράνιων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να ξέρουμε ότι αυτά έμειναν στην παράδοση του λαού. Γιατί έμειναν? Γιατί κάτω από όμοιες συνθήκες, εδώ μιλάμε για νέα γένεση του εθίμου. Δηλαδή το ότι σήμερα φέρνουμε και στολίζουμε τις εικόνες του τέμπλου με μυρθιές, με δάφνες, με την ελιά και άλλα δέντρα, ή ο στολισμός του επιταφείου με άλλα φυτά της φύσης, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει άπειρους συμβολισμούς. Έχει όμως και αυτή την ιδέα του ανθρώπου, αυτή την σπουδή, την οποία, αγαπητοί μου, πρέπει να ενισχύσουμε κι εμείς, της σπουδής του ανθρώπου να προστατεύσει τη φύση για να προστατευθεί από τις εκδηλώσεις της ατμόσφαιρας ή και τις κλιματικές αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα λένε το εξής: είναι τόσο σημαντικό να βρίσκουν στέγη κάτω από ένα δέντρο στη διάρκεια ενός ισχυρού ανέμου, στη διάρκεια μιας ευνίδιας βροχόπτωσης. Αγκαλιάζουμε ουσιαστικά το ξύλο, γιατί αυτό το ξύλο έχει ρίζες και αυτές οι ρίζες είναι όπως ακριβώς εμείς αποκτήσαμε ρίζες σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα βλέπουμε ότι πολύ συχνά και σωστά κατά τη γνώμη μου
αντιδρούν οι οικολόγοι και οι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Βέβαια εδώ δεν είναι το θέμα ότι αν μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα δέντρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αδύρυτης ανάγκης. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να μην απομακρυνθούμε από αυτή την ιερότητα της πράξης. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως και εμείς έχουμε ζωή αλλά και θάνατο, το ίδιο και τα δέντρα είναι εκείνα τα οποία ευρίσκονται όχι μόνο στο χέρι του ανθρώπου αλλά και στο έλεος της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς αρχαίους αλλά και μεταγενέστερους συγγραφείς ότι αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τα δέντρα αποτελούσαν μια στέγη ζωής. Είναι τόσο όμορφο κανείς να βλέπει ένα γερασμένο πλάτανο αιωνόβιο, όπου στον κορμό του να βλέπουμε και ανάγλυφες μαρτυρίες ύπαρξης των ανθρώπων. Τα δέντρα, όπως βρίσκουμε τους συμβολισμούς τους στο δημοτικό τραγούδι, έτσι, να έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν μακροζωία. Είναι τα δέντρα τα οποία άντεξαν στις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Γιατί σας είπα, είναι τα δέντρα που τα έβαλαν με όλη τη φύση. Με τους αέριδες τα έβαλαν, με το χαλάζι τα έβαλαν, με τη βροχή τα έβαλαν, αλλά ακόμη και με τις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή λέγοντας δύο πράγματα. Είναι τόσο όμορφο κανείς να καμαρώνει τα δημιουργήματά του. Ένα από αυτά όμως που δείχνει και αυτή την πανάρχαιη γονιμική του δύναμη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ήθελε να καμαρώνει τα έργα των χειρών του, είναι το δέντρο της ζωής. Είναι όλος ο κόσμος. Είναι ο ορίζοντάς μας, ο οποίος πάνω απ' όλα είναι δημιούργημα του Θεού. Σε αυτό το σημείο, το δεύτερο, δεν παραλείπω να ευχαριστήσω ξανά τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Σεβασμιότατο Αρχιεπισκοπό κύριο Ευγένιο το δεύτερο, όμως γηγενός τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον πρωτοπρεσβύτερο κύριο Νικολάου, αλλά και βέβαια τον ακάματο τεχνικό μας, τον Παντελή, που και εκείνος με τον τρόπο του, με το βλέμμα του, συνηγορεί για ένα περιβάλλον που εγώ ταπεινά, αλλά και όλοι οι άλλοι παραγωγοί, εκπέμπουμε αυτή τη φωνή της Αρχιεπισκοπής, που είναι ευλογία πράγματι ως άκουσμα για όλους μας. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την μεγάλη αναταραχή που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις στην τιμή των εικόνων και την σύγκληση από τον οικονομάχο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο τη Συνόδου της Ιερίας, θεωρώντας την ως οικουμενική, με στόχο την κατάργηση των εικόνων από τη λατρεία και την ιδιωτική προσκύνηση και τιμή. Οι εικονόφιλοι θεωρήθηκαν στασιαστές μετά τη Σύνοδο, υπεύθυνοι απέναντι στον αυτοκράτορα, ο οποίος και θα τους τιμωρούσε ανάλογα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αυτοκράτορας ήξερε ότι ο λαός δεν δεχόταν τη Σύνοδο αυτή, γιατί πίστευε στις εικόνες και γιατί στη Σύνοδο δεν είχαν έρθει αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων. Όμως ο αυτοκράτορας εφάρμοσε τις αποφάσεις της Συνόδου. Όλες οι εικόνες απομακρύνθηκαν από τους ναούς και τις κατέστρεψαν. Ασβέστουσαν τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά στους ναούς και στα ανάκτορα. Και αντί για αυτά ζωγράφισαν τοπία, δέντρα και πουλιά, γιατί δεν ήταν αντίθετοι στην τέχνη. Όλοι οι μοναχοί και οι επίσκοποι υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι μοναχοί φαίνεται ότι αντέδρασαν, πράγμα που προκάλεσε διωγμό εναντίον τους από τον αυτοκράτορα, που πήρε τη μορφή μονομανίας. Όχι γιατί ήθελε να εξαλείψει το μοναχισμό, αλλά γιατί συνάντησε αντίδραση από τους μοναχούς, ίσως υποπτεύθηκε και συνωμοσία από ένα πολύ γνωστό μοναχό, Στέφανο, τον οποίο συνέλαβαν, τον βασάνισαν και τελικά τον θανάτωσαν. Βρήκε οι εικονολάτρες στο στρατό και στα ανάκτορα και τους τιμώρησε. Ύστερα από αυτά ζήτησε από όλους να ορκιστούν ότι δεν θα προσκυνούν τις εικόνες. Πολλοί μοναχοί έφυγαν και πήγαν στην Ιταλία, στην Κύπρο και σε άλλα μέρη. Όσους έπιασαν, τους βασάνισαν, τους διαπόμπευσαν ή τους σκότωσαν. Τα μοναστήρια τα έκαναν στρατώνες. Οι στρατιωτικοί διοικητές στις επαρχίες έκαναν τα ίδια για να είναι αρεστοί στον αυτοκράτορα. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος κατηγορήθηκε ότι προσκυνεί τις εικόνες και ο αυτοκράτορας τον ανάγκασε να ορκιστεί ότι δεν θα τις προσκυνεί και τον έφεραν στα συμπόσια και στις εορτές όπου γίνονταν και πράξεις που δεν άρμοζε να τις βλέπει ένας πατριάρχης. Ύστερα από όλα αυτά, ο αυτοκράτορας συνέλαβε 19 ανώτερους υπαλλήλους και στρατιωτικούς με την κατηγορία ότι συνωμοτούσαν εναντίον του, τους διαπόμπευσε και τους εξετέλεσε. Φαίνεται ότι στη συνωμοσία μετήχε και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος, τον οποίο εξόρισε και αργότερα θανάτωσε. Φαίνεται ότι η αντίδραση ήταν ισχυρή και είχε σκοπό την ανατροπή του αυτοκράτορα. Πάλι τώρα τα σκληρά μέτρα στρέφονταν εναντίον των μοναχών, μοναστήρια καταστρέφονταν και ανάγκασαν τους μοναχούς να νυμφεύονται. Ο αριθμός τους ελαττώθηκε σημαντικά και όσοι σώθηκαν κρύφτηκαν και παρουσιάστηκαν πάλι αφού πέρασε η θύελλα. Και η προσπάθεια να επιβληθεί η οικονομαχία με τη Σύνοδο της Ιερίας απέτυχε, γιατί οι άλλοι πατριάρχες της Ανατολής εκδηλώθηκαν αντίθετοι στη Σύνοδο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοδόσιος έγραψε στον Πάπα Στέφανο τον Τρίτο, ο οποίος κάλεσε Σύνοδο στο Λατερανό το 769 και καταδίκασε τη Σύνοδο της Ιερίας. Ήδη ο Πάπας είχε έλθει σε επαφή με τον Πιπίνο τον Βραχή, ηγεμόνα των Φράγκων, στον οποίο είχε δώσει τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων. Είχε απομακρυνθεί από το Βυζάντιο και ενίσχυσε τη δική του κυριαρχία στη Ρώμη. Γιατί τώρα δεν είχε το φόβο ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να επέμβει στην Ιταλία. Την εποχή αυτή η οικονομαχία πήρε και χριστολογικό χρώμα. Ο Δαμασκηνός πρώτα είχε συνδέσει την απεικόνιση του Χριστού με το δόγμα της ενσαρκώσεως. Με την αφορμή αυτή τη συνέδεσαν στενότερα και μάλιστα ο ίδιος ο αυτοκράτορας έλαβε μέρος στη συζήτηση, έγραψε έργα από τα οποία έχουν μείνει αποσπάσματα. Ο αυτοκράτορας δεν δεχόταν ότι μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστό, ο οποίος έχει και τη Θεία Φύση, και έλεγε ότι αφού ο Χριστός έχει δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως, πώς μπορούμε να τον παραστήσουμε με εικόνα που παριστάνει ένα πρόσωπο και περιγράφει σε αυτό και τη Θεία Φύση που είναι απερίγραπτη. Οι συζητήσεις αυτές βέβαια περιορίζονταν ανάμεσα στους θεολόγους, ήταν θεωρητικές και ο λαός δεν τις καταλάβαινε. Αλλά ο Κωνσταντίνος προχώρησε ακόμη περισσότερο και ζήτησε να καταργηθούν οι προσευχές τους Αγίους στη Θεοτόκο και να καταργηθεί και η τιμή των Αγίων Λειψάνων. Όμως οι πράξεις του αυτές
καθώς και η βιαιότητά του και η διωγμή δείχνουν ότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει την εκκλησιαστική λύση στο θέμα της οικονομαχίας όπως ήθελε, γι' αυτό ξεπέρασε τα όρια. Οι εικονολάτρες το συκοφάντησαν με κάθε τρόπο, όμως ήταν ικανός αυτοκράτορας και νικώντας τους Άραβες και τους Βουλγάρους έδωσε νέα ακμή και ζωή στο κράτος. Ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πέθανε την 14η Σεπτεμβρίου του 775. Γιος και διάδοχος του Κωνσταντίνου του Πέμπτου έγινε ο Λέων IV ο Χάζαρος, που ονομάστηκε έτσι γιατί η μητέρα του ήταν πριγκίπισσα από το λαό των Χαζάρων, συμμάχων των Βυζαντινών. Επειδή δεν αισθανόταν ασφαλή στο θρόνο του, γι' αυτό έδειξε ανεκτική στάση στο ζήτημα των εικόνων. Όχι μόνο δεν κατεδίωξε τους εικονοφίλους, αλλά επέτρεψε να γυρίσουν πίσω οι εξόριστοι και τοποθέτησε σε μητροπολιτικούς θρόνους και μοναχούς. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Νικήτα, διάδοχός του έγινε ο Παύλος, αφού πρώτα ορκίστηκε να μείνει πιστός στην οικονομαχία για την οποία οι νόμοι διατηρήθηκαν. Επειδή οι εικονολάτρες δυνάμωσαν, ο Λέων άρχισε να παίρνει πιεστικά μέτρα εναντίον τους, όμως δεν πρόλαβε να εκδηλώσει.

Ένας στρατηγός της νίκησε τους Άραβες και έτσι οι εικονόφιλοι πήραν θάρρος και πολλοί στρατιώτες έφυγαν από το στρατό και γίνονταν μοναχοί, πράγμα που είχε άσχημες συνέπειες για το στράτευμα. Ο στρατός της ειρήνης απασχολήθηκε με τον πόλεμο εναντίον των Αράβων, τους οποίους ανάγκασαν να ζητήσουν συνθηκολόγηση. Ο στρατηγός Σταυράκιος εξεστράτευσε εναντίον των Σλάβων της Πελοποννήσου, τους νίκησε και τους έκανε υπηκόους του κράτους. Επίσης, η ειρήνη προσπάθησε να τακτοποιήσει και τα πράγματα στη Δύση για να προλάβει εκεί δυσάρεστες εξελίξεις. Ο Κάρλος ο Μέγας είχε κατέβει με στρατό στην Ιταλία και νίκησε τους Βυζαντινούς και τους Λογκοβάρδους. Για να έχει καλές σχέσεις η ειρήνη, αραβώνιασε το γιο της Κωνσταντίνο τον Έκτο με τη θυγατέρα του μεγάλου Καρόλου, Ερυθρό. Αφού λοιπόν επικράτησε η ειρήνη και στη Βαλκανική και στη Μικρά Ασία, φαινόταν ότι η αυτοκράτορα θα μπορούσε να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του σκοπού της. Οι μοναχοί κυκλοφορούσαν ελεύθερα, μιλούσαν για την προσκύνηση των εικόνων και επιδρούσαν στο λαό. Ο Πατριάρχης Παύλος παραιτήθηκε και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Η ειρήνη όρισε αντικαταστάτη του τον Ασικρίτη, δηλαδή ανώτερο υπάλληλο των Ταράσιων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τοποθέτησε Πατριάρχη έναν ανώτερο υπάλληλο για να ξέρει να χειριστεί τα ζητήματα. Χειροτενήθηκε την 25η Δεκεμβρίου του 784. Για το ζήτημα των εικόνων και την επαναφορά τους, ο Ταράσιος ζήτησε να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος. Έστειλε ενθρονιστήρια γράμματα στους τρεις Πατριάρχες της Ανατολής και στον Πάπα Αδριανό τον Τέταρτο. Στα γράμματα αυτά καταδίκαζε τη Σύνοδο της Ιερίας και ζητούσε να σταλούν αντιπρόσωποι για την Οικουμενική Σύνοδο. Για τη Σύνοδο της Ιερίας πίστευε ότι αυτή δεν κατάργησε τις εικόνες, αλλά τις βρήκε καταργημένες από το Λέοντα τον Τρίτο. Ο Πάπας απάντησε με επιστολή, στην οποία ανέπτυσε την πίστη του και τόνιζε ότι η Σύνοδος της Ιερίας πρέπει να αναθεματιστεί με την παρουσία και των παπικών αντιπροσώπων, αφού συγκλήθηκε χωρίς τη γνώμη της Αποστολικής Έδρας και οι αποφάσεις της δεν συμφωνούσαν με την παράδοση. Έγραφε για το παπικό πρωτείο και για το δεσμό που είχε με τον βασιλιά των Φράγκων. Ο Πάπας έστειλε δύο αντιπροσώπους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας το σύγκελο Θωμά και ο Πατριάρχης Αντιοχίας το σύγκελο Ιωάννη. Έτσι, αφού η ειρήνη νόμισε ότι είχαν όλα προετοιμαστεί, κάλεσε τη Σύνοδο την 31η Ιουλίου του 786 στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Στην πρώτη συνεδρίαση όμως, αξιωματικοί των ταγμάτων της αυτοκρατορικής φρουράς που ήταν οικονομάχοι, επειδή ήξεραν ποιο σκοπό έχει η Σύνοδος και δεν συμφωνούσαν, όρμησαν στο ναό και με ξύφιστα χέρια προκλήθηκε πανικός και ταραχή. Οι οικονομάχοι επίσκοποι ενώθηκαν με τους στρατιωτικούς, ενώ οι οικονόφιλοι κρύφθηκαν και έφυγαν. Η Σύνοδος διαλύθηκε και οι οικονομάχοι θριάμβευσαν και φώναξαν «Νενινίκαμεν». Με τον τρόπο αυτό απέτυχε το σχέδιο, αλλά η ειρήνη ήταν αποφασιστική και δραστήρια γυναίκα και δεν λησμόνησε το σχέδιό της. Έκανε ανακατατάξεις στο στρατό. Με το πρόσχημα ότι θα εκστρατεύσουν εναντίον των Αράβων, διέταξε την αυτοκρατορική φρουρά να περάσει στη Μικρά Ασία και τα φιλικά της στρατεύματα μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από λίγο διέταξε τη διάλυση της αυτοκρατορικής φρουράς και έτσι ησύχασε από τυχόν αντιδράσεις στο μέλλον. Έτσι αποφάσισε να συγκαλέσει πάλι τη Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου είχε συγκληθεί και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη Σύνοδο πρόεδρος ήταν ο Ταράσιος. Ήρθαν 350 επίσκοποι, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ήρθαν πάλι και οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών ήταν οι ίδιοι. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και τα γεγονότα μετά από αυτήν.

Ως απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έχει ως εξής. Τούτων ούτως εχόντων, την βασιλικήν ως περερχόμενη τρίβων, επακολουθούντες τη θεοηγόρο διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ημών και τη παραδόση της Καθολικής Εκκλησίας, ορίζουμε νουν ακριβία πάση και εμελία. Παραπλησίως το τύπο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού ανατίθεστε τας επτάς και αγίας εικόνας, τας εκχρωμάτων και ψηφίδος και ετέρας ύλης επί τη δύο εχούσης, εν τες αγίες του Θεού εκκλησίες, εν ιερείς σκεύεση και αισθήση, τύχιστε και σανίσιν οικείστε και οδείς τίστε του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εικόνος, και της αχράντου δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου, τιμίοντε αγγέλων και πάντων Αγίων και οσίων ανδρών. Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόσταση. Ούτω γάρ κρατείνεται ή των Αγίων Πατέρων ημών διδασκαλία, ή των παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων εις πέρα τα δεξαμένης το Ευαγγέλιον. Του σουν τολμώντας ετέρος φρονήν ή διδάσκην, ή κατά τας εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσης αθετήν και καινοτομίαν τινά επινοήν, ή αποβάλλες θέτη εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία, Ευαγγέλιον ή τύπων του Σταυρού ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή Άγιον Λείψανον Μάρτυρος ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε έντι των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, έτυγε μην ως κοινής χρήστε της Ιερής Κοιμηλής ή της Ευαγέση Μοναστηρής, επισκόπους μενώντας ή κληρικούς καθερίστε προτάσσομεν, μονάζοντας δε ή λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Έγιναν μόνο 7 συνεδριάσεις. Διάβασαν επιστολή του Πάπα Αδριανού και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοδόρου και εξέτασαν από δογματική άποψη το ζήτημα της τιμής των εικόνων και συγκέντρωσαν επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και την Παράδοση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Καταργήθηκε όρος της Συνόδου της Ιερίας. Ακολούθησε η καταδίκη των συγγραμμάτων των οικονομάχων και των ίδιων των οικονομάχων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί. Αναθεματίστηκαν επίσης οι οικονομάχοι πατριάρχες και οι ομόφρονές τους επίσκοποι. Δέχτηκε όμως η Σύνοδος και συγχώρησε όσους οικονομάχους επισκόπους μετανόησαν. Ανέφεραν τα ονόματα των πρωταγωνιστών της τιμής των εικόνων, του Γερμανού Κωνσταντινούπολεως και του Ιωάννου Δαμασκηνού, και οι επίσκοποι φώναξαν το ανάθεμα. Η τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου έγινε στην Κωνσταντινούπολη στα Ανάκτορα και εκεί υπόγραψαν τον όρο της Συνόδου και οι βασιλείς. Στον όρο της Συνόδου αναφέρονται και τα ακόλουθα σχετικά με την προσκύνηση των εικόνων. Οι επίσκοποι επευθύμησαν την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο τον Έκτο. Η Αυτοκράτηρα έδωσε δώρα στους επισκόπους και η Σύνοδος διαλύθηκε. Οι αποφάσεις της Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στο βασίλειο των Φράγκων όταν ο Πάπας Αδριανός τις έστειλε στο Μέγα Κάρολο, ο οποίος τις παρέδωσε στους θεολόγους της αυλής του που τις έκριναν και την κριτική τους την διατύπωσαν στα Καρολίνια βιβλία. Ισχυρίστηκαν ότι οι πιστοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις εικόνες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στόλισμα των ναών και ανάμνηση των προσώπων και των γεγονότων του παρελθόντος. Στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, που ήταν και ο ίδιος ο Κάρολος, έγιναν δεκτές αυτές οι απόψεις και απέρριψαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Πάπας διατήρησε τις απόψεις του, δεν θέλησε όμως να οξύνει τα πράγματα ερχόμενος σε αντίθεση με τον κεσαροπαπισμό του Καρόλου. Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν δεκτές οι αποφάσεις της Συνόδου. Η νίκη οφειλόταν στους μοναχούς, οι οποίοι υπέφεραν και βασανίστηκαν στη διάρκεια της οικονομαχίας. Γι' αυτό τώρα που άρχισαν να ανασυντάσσονται, ζητούσαν αυστηρή τιμωρία των οικονομάχων, την οποία όμως η Ειρήνη και ο Ταράσιος δεν ήθελαν. Κέντρο της αντιδράσεως ήταν η μονή τους Σακουδίου, με τον ηγούμενο Πλάτωνα και κατόπιν τον ανεψιότου Θεόδωρο, ηγούμενο της μονής του Στουδίου. Τόνιζαν την ανεξαρτησία της Εκκλησίας και έλεγαν ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα ζητήματα της Εκκλησίας.
Στο μεταξύ και οι σχέσεις με τη Δύση χειροτέρεψαν. Ο Κάρλος εισέβαλε πάλι στην Ιταλία. Και ο Πάπας Αδριανός δεν ήταν ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή. Περίμενε πολιτικό κέρδος από το γάμο του Κωνσταντίνου του Έκτου με τη θυγατέρα του Καρόλου. Διέλυσε τον Αραβόνα και για να ενισχύσει τη θέση της έκανε εκστρατεία στη Σικελία, όπου όμως ο στρατός της καταστράφηκε. Μετά τη διάλυση του Αραβόνα, νύμφευσε βιαστικά το γιο της Κωνσταντίνου με μια όμορφη κόρη, αλλά ασήμαντη και χωρίς προσόντα. Ο Κωνσταντίνος πικράθηκε για τα γεγονότα αυτά, έβλεπε τον εαυτό του παραμερισμένο από την εξουσία και συνωμότησε εναντίον του Σταυρακίου που κυβερνούσε με τη μητέρα του. Όμως η συνωμοσία προδόθηκε και η ειρήνη τιμώρησε τους συνωμότες με σωματικές ποινές. Το 790 νέα συνωμοσία ανέτρεψε την ειρήνη και έγινε αυτοκράτορος ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, ο οποίος φέρθηκε με επίοικια στη μητέρα του. Αντιμετώπισε όμως αποτυχίες στους πολέμους του και προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του λαού. Περισσότερο όμως χειροτέρεψαν τα πράγματα όταν έδιωξε τη σύζυγό του Μαρία και νυμφεύθηκε την Θεοδότη από την οικογένεια των Στουδιτών. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στο λαό και σφοδρές διαμαρτυρίες των Στουδιτών. Ο Κωνσταντίνος διέταξε να συλλάβουν τον ηγούμενο Πλάτωνα, τον οποίο φυλάκισε και τιμώρησε και άλλους μοναχούς. Η μητέρα του εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά και με συνωμοσία συνέλαβε το γιο της και τον τύφλωσε και έμεινε μόνη στο θρόνο. Από άλλους θεωρήθηκε ως τιμωρία για αυτό που έκανε και ο Θεόδωρος Στουδίτης είπε ότι αυτό είναι μάθημα για τους αυτοκράτορες για να μην παραβιάζουν τους θείους νόμους. Έτσι τώρα για πρώτη φορά ο θρόνος κατεχόταν από γυναίκα μόνον. Και η ειρήνη όμως με τη σειρά της εκθρονίστηκε από τον πατρίκιο και γενικό λογοθέτη Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος την εξόρισε στην Πριγκυπόνησο. Ο νέος αυτοκράτορας έστρεψε την προσοχή του στην οικονομική ανάρθωση του κράτους. Το 806 πέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος και τον διαδέχθηκε ο Νικηφόρος, πρώην υπάλληλος της Γραμματείας της Αυλής. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος του Δίτης εξακολουθούσαν τον αγώνα τους εναντίον του αυτοκράτορα Νικηφόρου και του νέου Πατριάρχη, γιατί έλεγαν ότι έγινε Πατριάρχης από λαϊκός και ήταν μετριοπαθής. Ο αυτοκράτορας θέλησε να πάρει σκληρά μέτρα εναντίον τους, αλλά οι σύμβουλοι του το συμβούλεψαν να μην τους πιέσει. Όμως όταν αποκαταστάθηκε ο οικονόμος Ιωσήφ που είχε παντρέψει τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, άρχισαν πάλι οι Στουδίτες να αντιδρούν. Έγινε σύνοδος το 809 και αποφάσισε τη διάλυση της μονής των Στουδιτών και την εξορία των μοναχών. Ο Νικηφόρος έλαβε σκληρά οικονομικά μέτρα και για τη στρατολογία και αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις του λαού εναντίον του. Ο Νικηφόρος σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Βουλγάρων του Κρούμου το 811. Στο θέμα των εικόνων, ο Νικηφόρος ήταν αδιάφορος. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ύστερα από διαφωνίες που δημιουργήθηκαν ο Μιχαήλο Πρώτος, άνθρωπος χωρίς δραστηριότητα που δέχονταν επιδράσεις από το περιβάλλον του. Έδωσε χρήματα στους κληρικούς και τους ανωτέρους πολιτικούς υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς για να κερδίσει την ευνοιά τους. Ζήτησε συνδιαλλαγή με τον Πάπα, έκανε διαπραγματεύσεις το 812 με τον Μέγα Κάρολο και του αναγνώρισε τον τίτλο του Αυτοκράτορα. Ο κίνδυνος από τους Βουλγάρους ήταν πάντοτε μεγάλος. Ο Μιχαήλ δεν τους αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα, πράγμα που προκάλεσε εκνευρισμό και στην πρωτεύουσα, όπου οικονομάχοι και παυλικιανοί, μια μέρα που γινόταν λιτανία, άνοιξαν την πόρτα των βασιλικών τάφων στον ναό των Αγίων Αποστόλων και πήγαν στον τάφο του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όπου φώναζαν «Ανάστηθη και βοήθησον τη πολιτεία απολυμένη», λέγοντας ότι αναστήθηκε ο νεκρός βασιλιάς και πηγαίνει καβάλα στάλογο να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Όταν τελικά έγινε μάχη με τους Βουλγάρους, οι Βυζαντινοί έφυγαν μπροστά στον εχθρό. Ο λαός και ο στρατός αγανάκτησαν από την κατάσταση αυτή και αναγόρευσαν αυτοκράτορα το στρατηγό Λέοντα τον Πέμπτο, ενώ ο Μιχαήλο Πρώτος, η σύζυγός του και τα παιδιά του κλείστηκαν στο μοναστήρι το 813. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την πολιτική των αυτοκρατόρων Λέοντα του Πέμπτου, Μιχαήλ του Δευτέρου και Θεοφύλου. Επίσης θα δούμε την διάδοση του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Άνθος του γυαλού. Επί πολλάς νύκτας κατά συνέχειαν έβλεπε ο Μάνος του Κορονιού εκεί που έδαινε τη βάρκα του κάθε βράδυ κοντά στα κοτρόνια του Ανατολικού Γυαλού ανάμεσα εις δύο υψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλαιόν ερημόσπιτον κατηρυπωμένων. Εκεί έστρωνε συνήθως την κάπα επάνω στην πλώρη της βάρκας και κοιμάτο χορευτών και νανουρισμένων ύπνων τρεις πιθαμές υψηλότερα από το κύμα, θεωρών τα άστρα και μελετών την πούλιαν και όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έβλεπε, λέγω, ανοιχτά εις το πέλαγος, έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, τα φυλάτοντα ως κοπή το στόμιον του λιμένος, εν μελαγχολικόν φως, κανδύλι, φανών, λαμπάδα ή άστρων πεσμένων, να τρεμοφέγγει εκεί μακράν, εις το βάθος της μελανωμένης εικόνος, επιπολύσει στο κύμα και να στέκει επί ώρας, φαινόμενον ως να έπλεε και μένον ακίνητον. Ο Μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πάσθνητός. Αρκετόν ήταν το ίδιο που έδαινε την βάρκαν του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα στους δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίο είχε φήμην ότι το στοιχειωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλούδος το καλύβι. Διατί? Κανείς δεν ήξευραν. Ή αν υπήρχον ολίγα γραΐδια λαδικά ή και δύο-τρεις γέροι γνωρίζοντες παλαιάς ιστορίας εις των τόπων, ο Μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξον εκείνο με μακρισμένο φως να τρέμει και να φέγγει εκεί στο πέλαγος, ενώ ήξευραν ότι δεν ήταν εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει δι' αυτά τα πράγματα εις τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Τι λοιπόν ήταν το φως εκείνο? Ισθάνετο επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινώς επένα με τη βάρκα του από εκείνο το πέραμα, ανάμεσα εις τα δύο κλωερά νησάκια, και δεν έβλεπε κανένα ίχνος εκεί την ημέραν, το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, να πλεύσει τα μεσάνυχτα, διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρεμβασμούς του προς τα άστρα και την πούλιαν, να φτάσει προς τα εκεί, να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φέγγος. Όθεν ο Μάνος, επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς είπομεν, νέος 20 ετής, εκάλεσεν επίκουρον και το γυαλίν της Φαφάνας, 10 έτη μεγαλύτερών του, αφού του διηγήθη το νυχτερινόν όραμά του, δια να του κάνει συντροφιάν εις την ασυνήθη εκδρομήν. Επήγαν μία νύχτα, όταν η σελήνη ήταν 9 ημερών και έμελε να δύσει περί την μίαν μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον, ως καρφωμένον, ενώ ο πύρινος κολοβός δίσκος κατέβαινε ηρέμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσον έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσον τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο θαλμοφανός, ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμη στα κοπιά, εξεπλατίστηκαν, το φως εμακρύνετο, εφαίνετο απότερον ολονέν, ή το άφθαστον. Τέλος έγινε άφαντον από τους οφθαλμούς των. Ο Μάνος μαζί με τον Φαφάναν έκαμαν πολλούς σταυρούς. Αντίλαξαν ολίγας λέξεις. «Δεν είναι φανάρι. Δεν είναι καΐκι, όχι». «Και τι είναι?» «Είναι...» Ο γυαλής της Φαφάνας δεν ήξευρε τι να είπε. Τη νύχτα της τρίτης ημέρας και πάλι 2 ή 3 ημέρες μετά αυτήν, οι δύο ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπαν τη μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Ήταν όσο επλησίαζον αυτοί, τόσον το όραμα έφευγε. Και τέλος έγινε το άφαντον. Τι άρα ήτο? Ίς μόνον γείτον είχε παρατηρήσει τα επανειλημμένα νυχτερινά εκδρομάς των δύο φίλων με την βάρκαν. Ο Λίμπος ο Κόκογιας, άνθρωπος 50, είχε διαβάσει πολλά παλαιά βιβλία με τα ολίγα κολυβογράμματα που ήξευρε και είχε ομιλήσει με πολλάς γραία σοφάς. Έτινες υπήρξαν το πάλε. Εκάθητο όλη τη νύχτα αγρυπνών σημάει στο παράθυρόν του
βλέπων προς την θάλασσα και πότε διάβαζε τα βιβλία του, πότε ερέμβαζε προς τα άστρα και προς τα κύματα. Η καλύβη του, όπου έρημος και μόνος εκατοικούσε, έκυτο ολίγους βράχους παραπέρα από το σπίτι της Λουλούδος, όπου έδαινε την βάρκα του ο Μάνος, ανάμεσα εις το σπίτι της Βάσος του Ραγιά και της Γκαβολογίνας. Μία νύχτα, ο Κορονιός και ο εγγονός της Φαφάνας ετοιμάζονται να λύσουν την βάρκα και να κοπηλατήσουν τετάρτην φοράν για να κυνηγήσουν το ασύλληπτο θύραμά των. Ο Λύμπος ο Κόκογιας τους είδεν. Εξήλθεν από την καλύβη του, φορών άσπρων σκούφων και ράσων μακρύ, όπως εσυνήθιζε κατοίκον, επίδησε δύο-τρεις βράχους προς τα εκεί και έφτασε παραπάνω από το μέρος όπου ευρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός, παιδιά?» τους φώναξεν. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι χωρίς να γυαλεύετε, χωρίς να πυροφανίζετε και τα ψάρια σας δεν είδαμε. Μήπως σας ονείρεψε και σκάφτεται πουθενά για να βρείτε τίποτε θησαυρό?» Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκο για να κατεβεί παρακάτω και να ομιλήσει γανότερα. Ήτα δεν εδίστασε να του διηγηθεί το όραμά του. Ο Λύμπος ήκουσε με τα προσοχής. Ήτα εγέλασε. «Αν πού να τα ξέρετε αυτά εσείς οι νέοι», είπε, σιών σφοδρός στην κεφαλήν. «Των παλαιών καιρών τέτοια πράγματα, σαν αυτό που είδες Μάνο, τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα τα βλέπουν μόνον οι αλαφροίσκιωτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Το ίδιο και ο Γυαλής βλέπει αυτό που λες πως βλέπεις». Ο Γυαλής είναι αγκάστη με συστολήν κατωτέραν της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως, περί ο λόγος, αλλά επίθετο εις την διαβεβαίωση του Μάνου, ως της έλεγε ότι το βλέπει. Ο Κόκογιας ήρχισε τότε να διηγείται. «Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε, έφτασα τη γριά Κοεράνο το Ραγιά, τη μανού αυτής της Βάσος της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Γκαβαλογίνας, ακόμα κι άλλες γριές. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπετε αυτό το γάλασμα, το καλύβι της Λουλούδος, που λένε πως είναι στοιχειωμένο? Εδώ των παλαιών καιρών εκατοικούσε μια κόρη, η Λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την ομορφιά της. Έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε και αυτή μαζί με τον πατέρα της το Γεροθεριά, ελληνικά τον έλεγαν Θηρέα, όπου κυνηγούσε όλους τους δράκους και τα στοιχιά, με την ασημένια σαγίτα και με φαρμακωμένα βέλη. Ένα βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδο. Της έδωκε το δαχτυλίδι του και κίνησε να πάει στο Σεφέρι και της έταξε με όρκον ότι άμα νικήσει τους βαρβάρους την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός θα έρθει να τη στεφανωθεί. Επήγε το βασιλόπουλο. Έμεινε η Λουλούδο ρίχνοντας τα δάκρυά της στο κύμα, στον αέρα στέλνοντας τους αναστεναγμούς της και την προσευχή στα ουράνια να βγει νικητή στο βασιλόπουλο, να έρθει η μέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός να γυρίσει ο πιστικός της να τη στεφανωθεί. Έφτασε η μέρα που ο Χριστός γεννάται. Η Παναγία με αστραφτερό πρόσωπο, χωρίς πόνο, χωρίς βοήθεια, γέννησε το βρέφος μες στη σπηλιά. Το εσήκωσε, το εσπαργάνωσε με χαρά και το βάλε στο παχνί για να το κοιμήσει. Ένα βοηδάκι και ένα γαϊδουράκι εσήμωσαν τα χνότα του στο παχνί και φυσούσαν μαλακά να ζεστάνουν το θείο βρέφος. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Ήρθαν οι βοσκοί, δυο γέρι με μακριά άσπρα μαλλιά, με τις μαγκούρες τους, ένα βοσκόπουλο με τη φλογέρα του θαμπωμένη, ξαφνιασμένη, και έπεσαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Είχαν ειδεί τον άγγελον αστραπόμορφων, με χρυσογάλανα λευκά φτερά. Είχαν ακούσει τα αγγελούδια που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό». Έμειναν γονατιστοί με εκστατικά μάτια κάτω από το παχνί πολλήν ώρα και λάτρευαν αχόρταγα το θάμα το ουράνιο. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Έφτασαν και τρεις μάγοι
καβάλα στις καμήλες τους. Είχαν χρυσές μήτρες στο κεφάλι και φορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατακόκκινη. Και το αστεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε και κάθισε στη σκεπή της πηλιάς και έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως που παραμέριζε τις νυχτός στο σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν από τις καμήλες τους, εμβήκαν στο σπήλαιο και έπεσαν και προσκύνησαν το παιδί. Άνοιξαν τα πλούσια τα δυσάκια τους και πρόσφεραν δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Να, τώρα θα'ρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Τελειώθηκε το μυστήριο. Έγινε η σωτηρία και το βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη λουλούδο. Οι βάρβαροι είχαν πάρει σκλάβο το βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή, τα φλάμπουρά του είχαν κυριέψει με αλλαλαγμό τα κάστρα των βαρβάρων, το βασιλόπουλο είχε χυμίξει με ακράτη την ορμία πάνω στο μούστομα και στη μέθη της νίκης. Οι βάρβαροι με δόλο τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα ταγμυρό. Οι αναστεναγμοί της εδιαλύθηκαν στον αέρα και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στο θρόνο του μεγαλουδύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δύο αυτούς βράχους, όπου το λένε άνθος του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο που είχε πέσει στα χέρια των βαρβάρων επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εγκαίρος ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδο. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε ανθός, αφρός του κύματος, και η σπίθα εκείνη η φωτιά του πελάγου που είδες, Μάνο, είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωσε, σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανείς δεν τη βλέπει πλέον, παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί των παλαιών καιρών και αλαφροίσκιωτοι στα χρόνια μας.

Φώτη Κόντογλου, καπετάνιος αγιογράφος. Σαν σήμερα, Χριστούγεννα, στα 1864, έκανε μεγάλη φουρτούνα με χιονιά. Στα αγριωμένο πέλαγο δεν φαινότανε πουθενά πανί. Μονάχα ένα μικρό καίκι πάλευε με το χάρο ανοιχτά από την Τίνο. Ήτανε ενός καπετάν Γιώργη από την Άξο, φορτωμένο κρασιά από τη Σαντορίνη. Όλη την μέρα αγαντάριζε στον αγέρα, μα σαν σκοτίνιασε, ο βοριάς σκύλιαξε και έσπασε τάρμπουρο. Έβγαλε και το τιμόνι από τα βελόνια. Οι άνθρωποι προφτάξανε και ρίξανε τη βάρκα στη θάλασσα και μπήκανε μέσα. Δεν είχανε αλλαργάρει ως μια τουφεκιά τόπο και βούλιαξε το καίκι. Τη βάρκα την άρπαξε το μπουρίνι και την πήγαινε όπου ήθελε, μέσα στην πίσα της νύχτας. Οι τρεις νοματέοι που βρισκόντανε μέσα ήταν ο καπετάν Γιώργης και άλλοι δυο γεμιτζίδες σε ελεηνή κατάσταση. Βρεμένοι μέχρι κόκαλο με εκείνο το χιονιά, πουντιασμένοι από το τάντανο, δίχως καμιάν ελπίδα πως θα γλιτώνανε. Πιάσανε και κλαίγανε σαν τα μωρά και τάξανε και οι τρεις να πάνε να καλογερέψουνε αν λάχαινε να γλιτώσουνε. Και ο Θεός άκουσε τις φωνές που τον παρακαλούσανε, γιατί βγαίνανε σαν του Ιωνά μέσα από τις καρδιές, απελπισμένες. Και εκεί που δεν ξέρανε πού βρισκόντανε, σαν ξημέρωσε, είδανε πως ο καιρός καλοσύνεψε ανέλπιστα και πως βρισκόντανε κοντά στη σύρα. Ήβγανε γερή όξο και τους μαζέψανε κάτι ψαράδες. Δεν αρρώστησε κανένας. Καθίσανε 2-3 μέρες στη σύρα και είπανε πως έχουνε χρέος να κάνουνε το τάξιμό τους. Πουλήσανε τη βάρκα και με εκείνα τα λεφτά μπαρκάρανε και πήγανε ίσια στο Άγιον Όρος. Και γινήκανε και οι τρεις καλογέροι, δίχως να ειδοποιήσουν τα σπίτια τους πως γλιτώσανε, αφού είπανε πως είναι πια πεθαμένοι για τον κόσμο. Ο καπετάν Γιώργης πήγε και ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας και έφταξε σε μεγάλα μέτρα, με προσευχή, με νηστεία και με σκληρή κακοπάθηση του κορμιού, τόσο που ξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το όρος. Έμαθε και την τέχνη κοντά σε ένα γέροντα μάστορα και έγινε σπουδαίος αγιογράφος. Η γυναίκα του τον είχε για πνιγμένον και έκανε κάθε χρόνο τα κολυβά του. Δεν έμαθε πως γλίτωσε και πως καλογέρεψε ο άντρας της. Μαυροφόρεσε αυτή και τα δύο παιδιά της τα πιο μεγάλα, γιατί το μικρό ήταν μωρό βυζανιάρικο, και ο καπετάν Γιώργης, που γέννηκε Πάτερ Γεράσιμος, δεν θέλησε να μάθει τίποτα για το σπίτι του, μην τύχει και τον νικήσει η αγάπη των παιδιών του. Αλλά σαν περάσανε 2-3 χρόνια, δυνάμωσε η ψυχή του με τη Θεία Χάρη και ήθελε να βγει για λίγο καιρό από το όρος, όπως βγαίνανε κι άλλοι πατέρες για ελέη, και να πάει στην Άξο να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, δίχως να φανερωθεί. Μάλιστα, σαν διάβασε το συναξάρι Τάγιου Γιάννη του Καλυβίτη, που ήταν μοναχογιός και αρχοντόπουλο, και πήγε κρυφά και καλογέρεψε, και για να πονέσει ακόμη πιο πολύ η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού, πήγε στο πατρικό το σπίτι του και έκανε τον υπηρέτη, δίχως να τον ξέρουν οι γονείς του, και έτσι παράδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σαν διάβασε λοιπόν ο Πάτερ Γεράσιμος τούτη τη συγκινητική την ιστορία, αποφάσισε σίγουρα να πάει στην Άξο. Πήρε λοιπόν την ευχή από το γέροντά του και μπήκε σε ένα καίκι και τον έβγαλε στην Πάρο. Εκεί κάθισε κανένα μήνα και επειδή είχε πάρει μαζί του και τα σύνεργα της ζωγραφικής, ζωγράφησε και κάμποσα εικονίσματα που του παραγγείλανε. Και τόση ήταν η ευλάβειά του και η σεβασμιότητα που είχε το παρουσιαστικό του, που ξακούστηκε στα γύρω Αθενησιά πως τα εικονίσματα που ζωγράφιζε ήτανε έθαρμα, θαυματουργά, γιατί δεν έτρωγε λάδι, παρέβαζε μονάχα λίγο με του φτερού την άκρη στο φαγητό του την Κυριακή που δεν δούλευε, και τρώγε και το ψωμί με μέτρο και το νερό ακόμα που πίνε. Τα γόνατά του ήταν πληγωμένα από τις μετάνιες που έκανε όλη τη νύχτα και ο ύπνος του ήταν μοναχά 1-2 ώρες και τον έπαινε καθιστός απάνω στο σεντούκι που είχε τα εργαλεία του, είτε πλαγιαστός απάνω στο χώμα.
και από τα λιγοστά λεφτουδάκια που έπαιρνε για τα κονίσματα που έκανε, για τη συντήρησή του ξόδευε τα πιο λίγα και τ' άλλα τα δίνε κρυφά στους φτωχούς. Πήγανε λοιπόν από την Άξο 2-3 ευλαβείς χριστιανοί και τον παρακαλέσανε να πάγει και στο νησί τους. Και δεν τον γνωρίσανε, γιατί είχε αλλάξει ολότερα το πρόσωπό του από τα γένια και από τα μαλλιά και από τη μεγάλη εγκράτεια και πιο πολύ από την αγιοσύνη. Και εκείνος χάρηκε πολύ και σαν βρέθηκε μοναχός του, έκλαψε και ευχαρίστησε το Θεό, γιατί ήταν φανερό πως θέλημά του ήταν να πάγει στην πατρίδα του, να δοκιμαστεί η πίστη του, ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Βγήκε λοιπόν στην Άξο, 6 χρόνια από τότε που γίνηκε καλόγερας. Οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί κατεβήκανε και τον πήραν από τη βάρκα και ο καθένας ήθελε να τον πάρει στο σπίτι του για να έχει την ευλογία του. Πλην ο Χριστός έδειξε πάλι πως τον θεωρούσε στερεόν στην πίστη του και ήρθανε τα πράγματα τέτοιας λογής ώστε να τον βάλουνε οι επιτρόποι της εκκλησίας σε ένα κελί που ήταν αντίκριστο σπίτι του. Δεν περάσανε 2-3 μέρες και πήρε παραγγελιά να ζωγραφίσει κάμποσες εικόνες και πιάσε και δούλευε. Τη μέρα ήταν κλεισμένο στο κελί του και δεν κοίταξε καθόλου από το παράθυρο. Μοναχά τη νύχτα, σαν ανάβανε τη λάμπα στο σπίτι του, καθότανε στα σκοτεινά δίχως να τον βλέπουνε και κοίταζε μέσα από τη χείρα τη γυναίκα του και τα παιδιά του μαυροντημένα που καθόντανε στο τραπέζι για να φάνε. Τότε τρέχανε σαν βρύσες στα μάτια του και έπεφτε σε προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να τον βαστάξει με το δυνατό χέρι του για να μην λυγίσει, ώστε να βγάλει πέρα του τον μεγάλον αγώνα που ήταν παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Γονάτιζε και έκλαιγε γονατιστός. Έλεγε το ψαλτήρι και η καρδιά του σαν άθελε να βγει από το στήθος του, σαν περιστέρι να πετάξει. Πού να πετάξει? Στο σπίτι του ή στον Θεό, που είπε «Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα, η γυναίκα ή παιδιά, περισσότερο από μένα, αυτός δεν είναι άξιος μου». Και έλεγε με κλάψιμο «Έως τίνος θύσω με οδύνας εν την καρδία μου, ημέρας και νυχτός, επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριος ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μη ποτέ υπνώσω εις θάνατον, μη ποτέ είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Κύριε, εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Σύ μου ή καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδηλθον. Τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω. Ο Θεός την ζωή μου εξήγγυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσομαι, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Εκοπίας ακράζων, ευραγχίεσαι ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Και από τον πολύν αγώνα τον έπαιρνε ο ύπνος κατά τα ξημερώματα και άνοιγε τα μάτια του και έβλεπε τη μέρα που γλυκοχάραζε και στάλαζε ειρήνη στην καρδιά του σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Έβαζε με το νου του το θρήνο που έκανε τη νύχτα και έλεγε με σιγανή φωνή «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου, έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαρά ανεμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνην». Έτσι περνούσαν οι μέρες και δυνάμωνε η ψυχή του τόσο που απορούσε και δόξαζε τον Θεό, γιατί
έφταξε να καλημερίζει τα αγοράκι του που έβγαινε το πρωί από το σπίτι του να πάει να δουλέψει σε ένα τσαγκαράδικο και το μικρό το κοριτσάκι του που ήταν βυζανιάρικο τον καιρό που θαλασσοπνίγηκε πήγαινε κάθε τόσο στο κελί του και του φιλούσε το χέρι και κουβεντιάζανε μαζί. Ήτανε τότε ως 6 χρονών και το λέγανε Καλλιοπίτσα. Πήγαινε λοιπόν η Καλλιοπίτσα στον παππού και του δίνε κρύο νερό από τη στέρνα και σαπούνιζε και τις βρούτσες που ζωγράφιζε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά σαν να νιώθε πως την τραβούσε το αίμα. Και εκεί που μιλούσανε, ώρες-ώρες, γύριζε ο πάτερ Γεράσιμος στο πρόσωπό του και σφούγγιζε τα μάτια του και έλεγε πάλι «Κτηνώδη σε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου ήγον. Σαν τ' ανέστητο το ζώο γίνηκα για σένα, Θεέ μου, μα εγώ παντοτινά είμαι μαζί σου». Μια μέρα χτύπησε η πόρτα του κελιού του και σαν άνοιξε βλέπει μπροστά του τη γυναίκα του. Και σαν να ήταν από πέτρα και όχι άνθρωπος με κορμί, δεν απόδειξε τίποτα και ούτε ταράχτηκε στο παραμικρό. Και εκείνη δεν το γνώρισε ολότελα και του λέγει «Καλημέρα γέροντα» και φίλησε το χέρι του. Και εκείνος της λέγει «Ο Θεός να σε ευλογεί τέκνο μου». Και σαν μπήκανε μέσα κάθισε ο παπαγεράσιμος στο σκαμνί του και εκείνη κάθισε ντροπαλή και πικραμένη στο σεντούκι. Και θέλοντας να μιλήσει η κακομήρα δάκρυσε. Η γυναίκα που δεν γνώρισε τον άντρα της δάκρυσε και εκείνος που την γνώρισε δεν δάκρυσε. Μήτε ταράχτηκε, μήτε τίποτα απόδειξε. Παρακαθότανε με χαροποιό πρόσωπο σαν τους μάρτυρες την ώρα που τους καίγανε και που ξεσκίζανε τα κορμιά τους. Λέγει του η γυναίκα δακρυσμένη «Ήρθα γέροντα να σε παρακαλέσω να μου φτιάξει μια εικόνα τα Αγίου Γιώργη σε μνημόσυνο του Μακαρίτη ταντρός μου που πνίγηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα πριν από 6 χρόνια». «Με τα χαράς», λέγει ο καλόγερας, «βοήθειά σου. Δεν είναι καλό να κλαις γιατί βαραίνεις την ψυχή του. Είσαι χείρα γυναίκα. Δεν θέλω τίποτα για τον κόπο μου». Η γυναίκα του κάνε μετάνοια και έφυγε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο πάτερ Γεράσιμος έβαλε μπροστά την εικόνα. Όσο καιρό τη δούλευε, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες. Οι μπογιές με τα δάκρυα ήτανε ζυμωμένες. Στο απάνω μέρος ζωγράφισε τον Άγιο Γιώργη αρματωμένον και θλιμμένον καβάλα στο άλογο. Και από κάτω το θεριό λαβωμένο από το κοντάρι του και η βασιλοπούλα κοίταζε τρομαγμένη και έμοιαζε στην Καλλιοπίτσα. Και στο κάτω μέρος χώρισε ένα μέρος και ζωγράφισε ένα καράβι που βούλιαζε. Και τρεις ναύτες που θαλασσοπαλεύανε μέσα στα άγρια τα κύματα και έγραψε «Το Ναυάγιον». Και σε μια γωνιά έγραψε πάλι τούτα τα λόγια «Υπεραναπαύσεως της ψυχής του δούλου του Θεού Γεωργίου Αντρή, όν περ κατέπιε υδατόστρωτος τάφος, εν έτη 1864, μηνύ Δεκεμβρίου 25». Και από κάτω έγραψε «Διαχειρός Γερασίμου Μοναχού του Αμαρτωλού, έτους 1870». Ύστερα από κανέναν μήνα, ο πάτερ Γεράσιμος μίσεψε από την Άξο για να γυρίσει στο Όρος. Περνώντας από τη Σύρα έγραψε στη γυναίκα του πως έμαθε από έναν άλλον καλόγερα πως ο καπετάν Γιώργης ζει και πως είναι στο Όρος και πως να στείλει εκεί πέρα το γιο της, τον μεγάλο, για να του δώσει τις παραγγελιές του. Σαν γύρισε πίσω στη σκήτη της μετανοίας του, πήρε ένα γράμμα από το γιο του πως σε λίγες μέρες θα πήγαινε να τον ανταμώσει. Κατέβηκε στη Δάφνη και τον περίμενε. Σαν βγήκε από τη βάρκα, τον καλωσόρισε ο πατέρ Γεράσιμος. Καθίσανε και κουβεντιάζανε για την Άξο, για το σπίτι τους. Κάθε τόσο ρωτούσε το παιδί
«Ούτε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Και εκείνος του λέγε «Πήγε ως του ξηροποτάμου και όπου να είναι θα έρθει». Πάλι σε λίγο ξαναρωτούσε «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Όπου σε μια στιγμή τον πήρανε τα δάκρυα το γέροντα και λέγει του παιδιού του «Εγώ είμαι παιδί μου, ο πατέρας σου. Εγώ ήμουνα μια φορά ο καπεταγιώργης. Μα θα ήμουν πνιγμένος αν δεν με γλίτωνε ο Θεός και τα ξαναγίνω καλόγερας. Τώρα εσύ δεν είσαι ορφανό, μα εγώ είμαι πια πεθαμένος για τον κόσμο. Έτσι θέλεις ο παντοδύναμος που είπε πως θα αφήσει γονιούς και παιδιά και γυναίκα όποιος τον αγαπά. Γεννηθεί το θέλημά του».

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας την αγαπητή κυρία Αντιόπη Κανίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών Αγία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας δώσει μια όμορφη συνταγή για το κυριακάτικο φαγητό μας. Αντιόπη μου, σε ακούμε. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σήμερα θα σας πω μια πολύ ωραία συνταγή και υγιεινή. Κουνελάκι με λαχανικά. Υλικά. Ένα κουνέλι ενός κιλού, 3 κουταλιές λάδι, 30 γραμμάρια βούτυρο, δεντρολίβανο, φύλλο δάφνης και θυμάρι, 300 γραμμάρια κρεμμυδάκια για στιφάδο, μία μεγάλη μελιτσάνα, μία πιπεριά, 4 ντομάτες, μαϊντανός ψιλοκομμένος, αλάτι πιπέρι και 5-6 σκελίδες κόρδο. Εκτέλεση. Κόβουμε το κουνελάκι σε μερίδες και το πλένουμε καλά. Τις βάζουμε σε κατσαρόλα και τις τσιγαρίζουμε ελαφρώς σε δυνατή φωτιά, ώσπου το κρέας να βγάλει το ζουμάκι του. Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το λάδι λίγο να κάψει και το βούτυρο μαζί. Ρίχνουμε το σκόρδο και τα αρωματικά χόρτα, δεντρολίβανο, δαφνόφυλλο, θυμάρι. Προσθέτουμε τα κομμάτια του κουνελιού και τα σοτάρουμε ελαφρά, γυρίζοντάς τα και από την άλλη πλευρά. Ετοιμάζουμε και τα λαχανικά. Βάζουμε σε κατσαρόλα με μπόλικο λάδι και τηγανίζουμε πρώτα την πιπεριά κομμένη κομμάτια, κατόπιν τη μελιτζάνα καθαρισμένη και χωρισμένη σε τετράγωνα κομμάτια. Και τέλος τα καθαρισμένα κρεμμύδια ολόκληρα. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, αφαιρούμε τους σπόρους, τις κόβουμε σε χοντρές φέτες και τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κουνέλι. Ύστερα από λίγο προσθέτουμε τα τηγανισμένα λαχανικά, ρίχνουμε αλάτι πιπέρι και τα αφήνουμε να ψηθούν όλα μαζί. Μερικά λεπτά πριν βγάλουμε το κουνέλι από τη φωτιά προσθέτουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Καλή σας όρεξη.
1: Α, πολύ ωραία. Επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε, Αντιόπη μου, έχουμε να θυμηθούμε αυτά που μας λένε οι εθελοντές επιστήμονες, διατροφολόγοι που έρχονται καλεσμένοι στην ομάδα μας τις Δευτέρες που συναντιέμαστε, ότι είναι το πρώτο, η πρώτη τροφή που πρέπει να παίρνει αυτός που κάνει θεραπεία για ζαχαρόδη διαβήτη. Είναι το καλύτερο, η καλύτερη πρωτεΐνη. Κουνέλι. Μετά είναι το κοτόπουλο, το ψάρι και τελευταίο τα κόκκινα κρέατα. Έως και το χοιρινό προέχει σε ό,τι αφορά σε διατροφική αξία. Σωστά. Και χρησιμότητα. Αλλά επίσης μας λένε οι ειδικοί ότι και ο ζαχαρόδης διαβήτης δεν είναι πάθηση με διαφορετική διατροφή από ότι ενός υγιούς ανθρώπου που ξέρει να συντίζεται σωστά. Γι' αυτό λοιπόν το κουνέλι χρήσιμο να μπει στη διατροφή μας. Και είναι και νοστιμότατο, γιατί κατ' επανάληψη το έχω μαγειρέψει και εγώ στο σπίτι μου.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε την κυρία Αντιόπη Κανίδου κοντά μας, η οποία θα μας πει μία συνταγή, δύο συνταγές μάλλον από ό,τι με έχει ενημερώσει, για ένα ωραίο γλύκισμα και για ένα ωραίο ποτό της εποχής. Αντιόπη μου, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο πιστεύω να το φτιάχνετε όλοι σας.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, ραβανί με ινδοκάριδο. Μερίδες 20, χρόνος προετοιμασίας 15 λεπτά και χρόνος ψησίματος 1 ώρα. Και ένα δεύτερο κούπα ινδοκάριδο τριμμένο.
0: Ωραία.
1: Ένα και ένα δεύτερο κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα κουταλάκι baking powder. 2/3 είναι μια κουταλιά κούπας μαγειρικό λίπος, μια κούπα ζάχαρη, 3 αυγά, 2/3 κούπας γάλα. Πάμε τώρα για το σιρόπι. 1 και 1/2 κούπας ζάχαρη, 1 και 1/2 κούπας νερό, μια κουταλιά χυμό λεμονιού και ένα κομμάτι φλούδα λεμονιού. Εκτέλεση. Ανακατέψτε το ινδοκάριδο με το αλεύρι και το baking powder. Χτυπήστε το μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη. Να σπρίσει καλά. Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίξτε ένα-ένα τα αυγά. Χαμηλώστε την ταχύτητα του μίξερ στο ελάχιστο και ρίξτε ένα.

0: Κρασάκια, μαρασκίνο, κόκκινα και πράσινα. Αν το ραβανί πρόκειται να μείνει περισσότερο από μία ημέρα, σκεπάστε το με μια πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε το στο ψυγείο. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά. Και τώρα να ακούσουμε και το ποτό, που πραγματικά είναι της εποχής.
0: Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω λικέρ κράνα ή κράμπερι. Που τα λέμε.
1: Πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Πηγαίναμε στην εξοχή και μαζεύαμε τέτοιον καιρό.
0: Και τώρα βρίσκονται και
1: κράνα.
0: Πολλά. Ακόμα πολύ στο τέλος καλοκαιριού.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχουν ακόμη. Λοιπόν, η κρανιά είναι δέντρο της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο κατασκεύαζαν από ξύλο κρανιάς διάφορα εργαλεία. Σύμφωνα με τον Παυσανία, το ξύλο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες για να φτιάξουν το δούριο ύπο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν από δέντρο κρανιάς. Λοιπόν, ο καρπός του χρησιμοποιείται κυρίως και για παρασκευή αλκοολούχων ποτών.
1: Ωραία.
0: Ακόμη. Υλικά. 2 κιλά κράνα όρημα, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2-3 ξύλα κανέλας, ένα σακουλάκι γαρίφαλα ολόκληρα, ένα μοσχοκάρι δοκομένο στα 4, τσίπουρο και κονιάκ. Την
1: Ωραία.
0: Εκτέλεση λοιπόν. Πλένουμε τα κράνα και τα βάζουμε σε γυάλινο βάζο. Προσθέτουμε την κανέλα, τα γαρίφλα, το μοσχοκάριδο και από πάνω τη ζάχαρη και τα σκεπάζουμε με τσίπουρο και κονιάκ. Αφήνουμε το βάζο στον ήλιο όλο το καλοκαίρι για να ψηθεί.
1: Έτσι.
0: Το ανοίγουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στραγγίζουμε καλά το μείγμα σε τουλπάνι, το βάζουμε σε κατσαρόλα προσθέτοντας ένα φλιτζάνι ζάχαρη και το αφήνουμε να βράσει για 15-20 λεπτά. Μόλις κρυώσει το αδειάζουμε και το διατηρούμε σε γυάλινα μπουκάλια. Καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ ωραίο και όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο χυμός, αυτό το ποτό για κυλόπονο, κρυώματα. Πραγματικά κάνει θαύματα από ό,τι ξέρουμε εμείς που ζήσαμε έτσι τη ζωή μας. Πολύ χρησιμοποιώντας πρακτικές συνταγές και στα παιδάκια μας προλάβαμε, ας πούμε, δεν τα δίναμε κατευθείαν ντεπών, τα δίναμε λίγο λικεράκι ελάχιστο και ανακουφίζονταν ή και ακόμη και από και πάνω ως
0: ντριβούλα.
1: Ναι, ντριβούλα, ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου Τερζίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Σήμερα το θέμα που ανέλαβα να σας αναπτύξω έχει σχέση με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, έτσι όπως αποδεικνύεται μέσα από πολύ γλαφυρές ιστορίες ανθρώπων, αλλά πιο μπροστά θα αναπτύξουμε λίγο των καιρών μας έτσι κάποια σημεία. Εγκλωβιστήκαμε εμείς οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή και παρασυρθήκαμε σε υπερβολές. Αφήνουμε την καρδιά μας να μιλήσει πλέον, γιατί εξαιτίας της οικονομικής και κάθε είδους κρίση ξεχάσαμε πραγματικά τα αυτονόητα. Ξεχάσαμε το μέτρον άριστον της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς μας και χάσαμε τον προσανατολισμό προς τις αιώνιες αξίες. Και όλα αυτά γιατί, ας το παραδεχτούμε, ξεριζώθηκε από μέσα μας η ρίζα των αγαθών που είναι ο φόβος του Θεού. Αφού φτάσαμε τόσο χαμηλά, είναι καιρός πια η ακαλλιέργητος άμπελος της ψυχής μας να συναντήσει τον καλλιεργητή Θεό, να μαλακώσουν οι πετρωμένες καρδιές μας, οι κατάξερες, χωρίς δροσιά, να παρακαλέσουμε σαν τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο: «Κύριε, βρέξον εις την καρδία μου την δρόσον της χάριτός σου», να ανασάνει μέσα μας η Θεία Πνοή και η καλοσύνη να δείξει το χαμόγελό της στον πλησίον. Ας έρθουμε στη θέση του πνεμένου και στερημένου αδελφού μας. Θα γλυκάνει η καλοσύνη μέσα μας, θα ομορφύνει η ψυχή μας. Η καλοσύνη είναι ευλογία Θεού, δροσερό ριάκι προσφοράς και ανακούφισης. Μας κούρασαν πια οι οικονομικοί και οι ληστικοί όροι συνεχώς επαναλαμβανόμενοι για την επίλυση των προβλημάτων της πατρίδας μας. Τόση αντιπνευματική θύελα θέλουμε να ανασάνουμε και είναι σήμερα ιδιαίτερα επίκαιροι οι λόγοι του Κυρίου μας. Αγαπάτε αλλήλους, ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω το μη έχοντι και ο έχων βρώματα, δηλαδή τροφές, ομοίως ποιήτω. Προσφορά αγάπη σε όλους, στον διψασμένο, τον πεινασμένο, τον γυμνό, τον ξένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο. Σε κάθε τόπο πόνου και ανάγκης έρχεται ο Χριστός με τη μορφή του συνανθρώπου μας. Δεν έχει σημασία πόσο θα προσφέρουμε, έστω και από το υστέρημά μας, αλλά με ποιο σθένος και ποια ψυχική διάθεση θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή η αλληλοστήριξη είναι η δύναμή μας και αν δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, ένας λόγος γλυκός είναι βάλσαμο παρηγοριάς. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν», αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Και δεν κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό σαν τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό που έγραφε: «Συχνά τα στήθια εκούρασα, ποτέ την καλοσύνη». Κι αν μας λεβάζουν οι δυνατοί της γης, προβάλλοντας την περίπτωση της οικονομικής μας δυσπραγίας ως παράδειγμα προς αποφυγή, και νιώθουμε τραυματισμένη την περηφάνεια μας, ας θυμόμαστε το στρατηγό Μακρυγιάννη όταν διαπίστωνε το ιστορικό παράδοξο: «Ό,τι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε», έλεγε, «τους Έλληνες και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά». Φίλοι ακροατές, αυτή η μαγιά δυναμικής ελληνικότητας και χριστιανισμού που μας έσωζε θα μας ανανεώσει και πάλι. Και αν είναι δύσκολη η καιρή που περνούμε, ας μη μας καταβάλει η απογοήτευση. Δεν είναι πρώτη φορά. Στην ιστορική μας πορεία ανέκαθεν βρεθήκαμε μπροστά σε αντιξοότητες πιο σκληρές και τα καταφέραμε. Είναι στη φύση του Έλληνα. Στα δύσκολα αναγεννιόμαστε και βγαίνουμε δυνατοί.
Το επιβεβαιώνει και ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Κατακλυσμό ποτέ δεν λογαριάσαμε, μπήκαμε μέσα σε όλα και περάσαμε. Και τώρα ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό, αν επαρκεί η ώρα μας, να συμπληρώσω με ένα γράμμα που βρέθηκε στη χλένη ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40, Ρώσος στρατιώτης. Βρέθηκε λοιπόν μετά από κάποια χρόνια το γράμμα αυτό και ακούστε τι συγκλονιστικά λόγια έγραφε. Στον Ρωσογερμανικό πόλεμο του 1941, ανάμεσα στους χιλιάδες νεκρούς και ο νεαρός Ρώσος στρατιώτης, στην τσέπη του οποίου βρέθηκε γράμμα προς τον Θεό. «Άκουσε Θεέ μου, ποτέ στη ζωή μου δεν μίλαγα μαζί σου. Σήμερα όμως θέλω να απευθυνθώ σε σένα. Ξέρεις, από τα παιδικά μας χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχεις. Κι εγώ, ο βλάκας, το πίστεψα. Ποτέ δεν πρόσεξα γύρω τη δημιουργία σου. Αλλά σήμερα τη νύχτα, σηκώνοντας τα μάτια από την τρύπα που βρίσκομαι στη γη, που άνοιξε μια χειροβομβίδα, σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό μετάστρα, κατάλαβα ξαφνικά, θαυμάζοντας τον ουράνιο θόλο, πόσο σκληρή μπορεί να είναι η απάτη. Δεν ξέρω, Θεέ μου, αν θα μου δώσεις το χέρι, αλλά εγώ θα σου μιλήσω και εσύ θα καταλάβεις. Δεν είναι περίεργο αυτό, ότι σε αυτήν τη φρικτή κόλαση του πολέμου ξαφνικά φανερώθηκε φως μπροστά μου και εγώ γνώρισα εσένα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω, μόνο πως χαίρομαι που γνώρισα εσένα. Τα μεσάνυχτα κανόνισαν την επίθεση, αλλά δεν τη φοβάμαι. Εσύ μας βλέπεις, το σήμα δόθηκε, ξεκινάμε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Όπως ξέρεις, η μάχη θα είναι σκληρή και μπορεί αυτήν τη νύχτα να χτυπήσω τη δική σου πόρτα. Και τότε εσύ, αφού δεν ήμουν δικός σου φίλος, θα επιτρέψεις σε μένα να μπω. Μου φαίνεται πως κλαίω. Θεέ μου, βλέπεις σήμερα τι έγινε με μένα? Είδα, άνοιξαν τα μάτια μου. Χαίρε Θεέ μου, ξεκινάω και μάλλον δεν θα γυρίσω πίσω. Παράξενο αυτό, αλλά τώρα το χάρο δεν τον φοβάμαι πια. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα σας διαβάσω κάτι που βρέθηκε γραμμένο από έναν στρατιώτη και πάλι στη Ρωσία. Είναι εξαιρετικό, εμένα μου άρεσε φοβερά. Γράφει λοιπόν αυτός ο Ρώσος στρατιώτης σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα περιοδικό. Στον Θεό δεν πίστευα. Όταν ήλθε η ώρα να πάω στο στρατό, η μητέρα μου, που ήταν πολύ πιστή χριστιανή και προσευχόταν για μένα, μου έδωσε ένα μικρό χαρτί στο οποίο είχε κάτι γράψει και μου είπε: «Γιώκα μου, ας είναι αυτό το κείμενο πάντα μαζί σου». Αργότερα έμαθα ότι είχε αντιγράψει τον 90ο ψαλμό. Υπηρέτησα ως στρατιώτης στα ειδικά στρατεύματα της Ξηράς, τους ανεξιπτωτιστές, οι οποίοι έπεφταν από τα αεροπλάνα ως εμπροστοφυλακή πριν αρχίσει η μάχη. Στο στρατό δεν μας επέτρεπαν να έχουμε στις τσέπες μας απολύτως τίποτα που δεν είχε σχέση με την υπηρεσία μας. Έτσι έραψα το χαρτί της μητέρας μου στη φόδρα του πουκαμίσου της στρατιωτικής στολής κοντά στον αριστερό ώμο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη πτώση μου με ελεξίπτωτο στην άβυσσο του αέρα κάτω από το αεροπλάνο. Στην καθορισμένη στιγμή τράβηξα τον γκρίκο και το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε. Αμέσως τράβηξα τον γκρίκο του δεύτερου που είχαμε ως εφεδρικό, αλλά και αυτό επίσης δεν άνοιξε. Πλησίαζα τη γη με φοβερή ταχύτητα. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσα φυσικά να βγάλω από το πουκάμισο το χαρτί της μητέρας μου και να το διαβάσω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να χτυπήσω με το χέρι μου το μέρος που ήταν το χαρτί και να φωνάξω: «Κύριε, σώσε με». Και ως απάντηση άκουσα τα χτυπήματα του αλεξίπτου του που άνοιξε. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», είπα. «Σου υπόσχομαι να εγγραφώ φοιτητής στο θεολογικό σεμινάριο που γίνεται εδώ στη Μόσχα». Άλλαξα. Τα ερωτηματικά των προϊσταμένων μου για αυτήν την αλλαγή μου δεν με φόβησαν. Τα δάκρυα της μητέρας μου έφεραν τη θαυμαστή σωτηρία μου. Όταν απολύθηκα από το στρατό, φοίτησα στο θεολογικό σεμινάριο και μετά την αποφύτισή μου μπήκα ως δόκιμος σε μοναστήρι και σήμερα είμαι ιερομόναχος. Φίλοι ακροατές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εκτυλίχθηκαν στον Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη δύσκολη χειμωνιάτικη έτσι περίοδο και με το καθεστώς το σκληρό, το αντιχριστιανικό που υπήρχε. Όμως τα θαύματα έγιναν και είναι πάρα πολλά, και ένα από αυτά είναι και αυτό, και αυτά που σας, αυτό που σας διηγήθηκα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

19 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δίου. 5ος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δίος καταγόταν από την Αντιόχεια, όπου έζησε χρόνους πολλούς αφοσιωμένος στην άσκηση και στους αγώνες της αρετής. Μετά από Θεία Αποκάλυψη μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μονή. Φθάνοντας στον τόπο που είχε επιλέξει ο Θεός, άρχισε να τον ξεχερσώνει και έμπηξε στη γη το ραβδί του, το οποίο αμέσως ρίζωσε και έγινε μεγάλο δέντρο αγλαόκαρπο. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος επισκέφθηκε τον Όσιο και ωφελήθηκε πολύ από την αρετή και την σοφία του. Ο ηγεμόνας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που επέτρεψε την έγερση μεγάλης μονής που κατέλαβε την δεύτερη θέση μεταξύ των μονών της βασιλεύουσας μετά από εκείνη του Αγίου Δαλμάτου. Εξαναγκασμένος από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αττικό να δεχθεί την ιερωσύνη, ο Όσιος Δίος έγινε οικονόμος της Χάριτος του Θεού, όχι μόνο στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά επιτελώντας επίσης πλήθος θαυμάτων. Ως άλλος Μωυσής έκανε να αναβλήσει από την άνυδρη γη μία πηγή για τις ανάγκες της αδελφότητος και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε εκεί όταν αμφισβήτησε το θαύμα. Φθάνοντας στο τέρμα των αγώνων του, ενώ βρισκόταν κατάκητος και άπνος σχεδόν, και όσοι του παραστέκονταν ετοίμαζαν θρηνώντας τα επιτίδια προς την ταφή, ο μακάριος σηκώθηκε εύνης σαν να έβγαινε από ύπνο και ανήγγειλε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε λοιπόν να προσφέρει χαρά και πνευματική ωφέλεια στους μαθητές του. Όταν η προθεσμία έφτασε στο τέλος της, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μεταξύ των ετών 425 και 430. Και αυτή η μέρα, 19 Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και των τεσσάρων συνασκητριών αυτής. 4ος αιώνας, Καπαδοκία, Πόντος. Αδελφοί του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η Οσία Μακρίνα ήταν η πρωτότοκη από τα 10 τέκνα αυτής της οικογένειας Αγίων. Την στιγμή της γέννησής της, το 327, ένα μυστηριώδες πρόσωπο εμφανίστηκε 3 φορές στην μητέρα της, προστάσσοντάς την να δώσει το παιδί το όνομα της Αγίας Θέκλας, πρωτομάρτυρος και προτύπου των χριστιανών Παρθένων. Εκείνη όμως κράτησε μυστικό το όνομα αυτό και το παιδί έλαβε το όνομα της γιαγιάς της, Μακρίνης της Πρεσβυτέρας, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και είχε ζήσει στα δάση του Πόντου κατά τους χρόνους του Μεγάλου Διωγμού. Η μητέρα της, η Αγία Εμέλεια, ανέλαβε να την καταρτήσει όχι στην θύραθεν παιδεία και στα ανάξια λόγου πράγματα που συνηθίζονταν στους ανθρώπους της σειράς της, αλλά σε όλα εκείνα που μέσα στην θεόπνευστη γραφή άρμοζαν στην ηλικία της και στην ηθική διάπλασή της,
συγκεκριμένα το βιβλίο της Σοφίας και τις Παροιμίες. Οι ψαλμοί του Δαβίδ την συντρόφευαν σε όλες τις δραστηριότητές της. Όταν ξυπνούσε, όταν εργαζόταν, όταν τελείωνε την εργασία της, στην αρχή και το πέρας του γεύματος, πριν πλαγιάσει και όταν εγυρώταν τη νύχτα για να προσευχηθεί. Όταν ήταν 12 ετών και η ομορφιά της δεν μπορούσε να παραμένει κρυμμένη, ο πατέρας της την αραβώνεσε με έναν νέο Χριστόν ηθόν από καλή οικογένεια που μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του και υποσχέθηκε να περιμένει μέχρι μακρύνα να φτάσει σε ηλικία γάμου. Ο Θεός όμως πήρε τον νέο πριν από την ένωσή τους, γεγονός που επέτρεψε στην ουσία να εκπληρώσει τον κρυφό πόθο της να ζήσει εν αγνία αναζητώντας τον Θεόν. Πολλοί μυστήρες παρουσιάστηκαν, αλλά η μακρίνα προτιμούσε να λογίζεται ως χείρα, δίχως καν να έχει γευθεί τις χαρές του συζυγικού βίου. Έχοντας την ελπίδα της στην Ανάσταση, θεωρούσε στην πραγματικότητα ότι ο μνηστήρας της είχε αναχωρήσει για ταξίδι. Απέκοψε κάθε δεσμό με τον κόσμο, έμεινε με την μητέρα της, θέτοντας τον εαυτό της στην υπηρεσία της για κάθε οικιακή εργασία, ακόμη και για εκείνες που προορίζονταν για τους δούλους, και την βοηθούσε επίσης στην ανατροφή των αδελφών της. Μετά τον θάνατο του πατέρα της Βασιλείου, ανέλαβε η ίδια την διαχείριση των εκτεταμένων κτημάτων τους που βρίσκονταν στον Πόντο, στην Καπαδοκία και στην Αρμενία, και με το παράδειγμά της κάλεσε τη μητέρα της να στραφεί προς τα αιώνια αγαθά, δηλαδή την θεωρία του Θεού και την αληθινή φιλοσοφία. Από κοινού διήγαν ασκητικών βίο, επιδίδονταν στην ανάγνωση και μελέτη των γραφών, και έτσι η μακρίνα έγινε για όλους προστάτης, παιδαγωγός και υπόδειγμα αρετής. Μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευση των παιδιών της, η Εμέλεια τους μοίρασε την περιουσία της και μετέτρεψε την οικογενειακή κατοικία στα Άνισα, κοντά στην Νεοκεσάρια του Πόντου, σε μοναστήρι. Έκαναν τις θεραπενίδες τους συνασκητριές τους, και η μακρίνα κατάφερε να πείσει τον Βασίλειο, που επέστρεψε από την Αθήνα μετά από λαμπρές σπουδές, να απαρνηθεί μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία ως ρήτορας και να ασπαστεί την Ευαγγελική Πολιτεία. Δίπλα στην γυναικεία μονή που μεγάλωνε με την εισδοχή χειρών από ευγενείς οικογένειες, συστάθηκε μία ανδρώα κοινότητα την οποία καθοδηγούσε ο νεότερος αδελφός της μακρίνας Πέτρος, μελλοντικός επίσκοπος Σεβαστίας. Ο Άγιος Ναυκράτιος αποσύρθηκε σε ένα ερημητήριο, στο οποίο θα κατοικούσε αργότερα ο Άγιος Βασίλειος, στην αντίπερα όχθη του Ήριδος, και με το κυνήγι προμήθευε τα χριώδη σε πτωχούς γέροντες ασκητές. Απαλλαγμένες από τις ανάγκες του σώματος και τις μέρημνες του κόσμου τούτου, η μακρίνα και οι συνασκήτριές της διήγαν στην ερημία βιωτή στο μετέχμιο μεταξύ ανθρωπίνης και αγγελικής φύσεως. Δεν έβλεπες σε αυτές οργή, φθόνο, μίσος, αλαζονία και τα παρόμοια. Κάθε πόθος για τιμές και δόξα είχε απομακρυνθεί. Απόλαυσή τους ήταν η εγκράτεια, δόξα τους να μην τις γνωρίζει κανείς,
περιουσία τους να μην κατέχουν τίποτε. Ζούσαν από το έργο των χειρών τους, παρέμεναν ωστόσο αμέριμνες και απερίσπαστες, διότι το αληθινό τους έργο, συνίστατο στην θεωρία της Θείας Αληθείας, στην αδιάλειπτη προσευχή και στην αδιάκοπη ψαλμωδία. Δεν υπήρχε για αυτές διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας, διότι τη νύχτα ήταν δραστήριες στα έργα του φωτός, ενώ την ημέρα μιμούνταν την νυχτερινή ανάπαυση με την απουσία οποιασδήποτε ταραχής από την ζωή τους. Καθαρμένο από την άσκηση το σώμα της ουσίας Μακρίνας, φαινόταν ήδη αυθαρτοποιημένο, όπως θα είναι κατά την Ανάσταση. Έχινε δάκρυα και όλες οι αισθήσεις της ήταν αφιερωμένες στα πράγματα του Θεού, ώστε ανάλαφρη μετεωροπορούσε με τις επουράνιες δυνάμεις. Η επιμέλεια της αληθινής κατά Χριστόν φιλοσοφίας δια της σταυρώσεως όλων των επιθυμιών της σαρκός της επέτρεψε να προκόβει αδιάκοπα στην αρετή μέχρι την κορυφή της τελειότητος. Μία ημέρα εμφανίστηκε ένα είδημα στο στήθος της Μακρίνας. Παρά τις παρακλήσεις της μητέρας της, αρνήθηκε να δεχθεί την περίθαλψη γιατρού, κρίνοντας πως η αποκάλυψη ενός μέρους του σώματός της στα μάτια ενός άνδρα θα ήταν αλγινότερη από το κακό αυτό. Πέρασε τη νύχτα προσευχόμενη στην εκκλησία και άλυψε με λάσπη φτιαγμένη από τα δάκρυά της την πληγή. Το πρωί ζήτησε από την Εμέλεια να χαράξει το σημείο του σταυρού πάνω στο στήθος της και το είδημα εξαφανίστηκε, αφήνοντας μόνο μία μικρή ουλή που αποκαλύφθηκε μόνον όταν το παρθενικό σώμα της ευτρεπιζόταν για την ταφή. Έφτασε σε τέτοιο σημείο απαθίας με την επιμέλεια των πραγμάτων του Θεού, ώστε όταν σκοτώθηκε σε κυνηγετικό ατύχημα ο Ναυκράτιος, υπήρξε για την μητέρα της και όλη την υπόλοιπη οικογένεια υπόδειγμα αυτοκυριαρχίας και πίστεως στην αιώνια ζωή. Στα διαδοχικά πένθη που έπληξαν την αδελφότητα επέδειξε την ίδια μεγαλοθυμία, μένοντας ακλόνητη σαν αθλήτρια που υπομένει τα κτυπήματα τόσο μπροστά στο νεκρικό κρεβάτι της Εμέλειας, όσο και όταν εκοιμήθη ο Άγιος Βασίλειος, ο ήλιος της Ορθοδοξίας, το 379. Κι αν εθλίβη τότε, τούτο συνέβη λιγότερο για την απώλεια ενός αδελφού και περισσότερο επειδή έβλεπε την Εκκλησία στερημένη από τον διδάσκαλό της και το στήριγμά της. Κατά τον λοιμό που έπληξε την Καπαδοκία το 368, η Μονή στα Άνισα έγινε αληθινή πόλη αγάπης, καταφυγή και παραμυθία για όλον τον γύρω πληθυσμό, ενώ με την προσευχή της ουσίας τα αποθέματα των γεννημάτων που μοιράζονταν σε όλους τους απόρους ανανεώνονταν θαυματουργικά. Λίγο μετά την κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έμαθε ότι η αδελφή του ασθένησε βαριά και την επισκέφθηκε στο μοναστήρι μετά από απουσία 9 ετών. Την βρήκε εξαπλωμένη πάνω σε σανίδα, καταβεβλημένη από τον πυρετό, αλλά με ελεύθερο το πνεύμα της στην θεωρία των ουρανίων πραγμάτων, τα οποία ανέψυχαν το σώμα της με την δροσιά τους. Ενώ αναθυμούνταν
τον Μέγα Βασίλειο, αντί να θρηνεί, η Οσία εποφελήθηκε της περιστάσεως για να μιλήσει επί μακρόν περί της φύσεως του ανθρώπου, του νοήματος της δημιουργίας, της ψυχής και της αναστάσεως των σωμάτων. Ο διάλογος αυτός, σημαντικά ανεπτυγμένος, έγινε το αντικείμενο της πραγματείας του Γρηγορίου Νήσις περί ψυχής και αναστάσεως. Σε όλα αυτά, ο λόγος της Αγίας έρεε σαν το νερό από την πηγή, εύκολα και ανεμπόδιστα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έπαυσε να συνομιλεί ως φιλόσοφος πάνω σε ό,τι υπήρξε το προσφυλές θέμα της, την αγάπη του αοράτου νυμφίου που βιαζόταν να συναντήσει χωρίς καμία πρόσδεση στην ζωή αυτή να μπορεί να την κρατήσει. Όταν ένιωσε να πλησιάζει το τέλος, έπαυσε να απευθύνεται σε όσους βρίσκονταν κοντά της και με τα μάτια στραμμένα κατά την Ανατολή, τίνοντας τα χέρια προς τον Θεό, ψιθύρισε τούτη την προσευχή. «Συ έλυσας ημίν Κύριε του θανάτου των φόβων. Συ ζωής αληθινής αρχήν ημίν επίησας το τέλος της εντάφθας ζωής. Συ προς καιρόν ημών ύπνο διαναπάβεις τα σώματα και πάλιν αφυπνίζεις εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Συ δίδος παρακαταθήκην τη γη την ημετέραν γην, ειν τεσές χερσί διεμόρφωσας και πάλιν ανακομίζει ο έδωκας αφθαρσία και χάριτη μεταμορφώσας το θνητόν ημών και άσχημων. Συ ερήσω ημάς εκ της κατάρας και της αμαρτίας, αμφότερα υπέρ ημών γενόμενος. Συ συνέθλασας τα σκεφαλάς του δράκοντος, του δια του χάσματος της παρακοής, το λαιμό διαλαβώντος των άνθρωπων. Συ οδοποίησας ημίν την Ανάστασιν, συντρίψας τα σπήλας του άδου και καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Συ έδωκας της φοβουμένησε σημείωσιν των τύπων του Αγίου Σταυρού εις καθαίρεσιν του αντικειμένου και ασφάλειαν της ημετέρας ζωής. Ο Θεός ο αιώνιος, ο επερήφην εκυλίας μητρός, ον ηγάπησεν η ψυχή μου εξ όλης δυνάμεως, ο ανέθηκα και την σάρκα και την ψυχήν από νεότητός μου και μέχρι του νυν, σήμι παρακατάστησον φωτεινών άγγελων, τον χειραγωγούντα με προς τον τόπον της αναψύξεως, όπου το είδωρ της αναπαύσεως παρά τους κόλπους των Αγίων Πατέρων. Διακόψας την φλόγα της πυρήνης Ρομφαίας και αποδούς το παραδείσο των άνθρωπων των συσταυρωθέντασι και υποπεσόντα της εκτιρμής σου, καμού μνήστητη εν τη βασιλεία σου, ότι καγώ σύ συνεσταυρώθην, καθυλώσασα εκ του φόβου σου τα σάρκας μου και από των κρυμάτων σου φοβηθήσα. Μη διαχωρισάτο με το χάσμα το φοβερόν από των εκλεκτών σου, μη δε αντιστήτω ο βάσκανος τη οδό μου, μη δε ευρεθεί κατενόπιον των οφθαλμών σου η αμαρτία μου, ήτι σφαλίσα δια την ασθένειαν της φύσεως ημών εν λόγω ή κατά διάνοιαν ήμαρτων. Ο έχων επί γης εξουσίαν αφιένε αμαρτίας, άνες μη ή να αναψύξω και ευρεθώ ενώπιόν σου εν τη απεγκρίση του σώματός μου, μη έχουσα σπήλον ή ρητίδα εν τη μορφή της ψυχής μου, αλάμωμος και ακυλίδωτος προσδεχθεί η ψυχή μου εν τεσχερσί σου ως τιμίαμα ενώπιόν σου.
εκ του βίου της Αγίας Μακρίνης του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Με τα λόγια αυτά έκανε το σημείο του σταυρού πάνω στα μάτια της, στα χείλη και στην καρδιά. Παρέστη σιωπηλή στην ακολουθία του Εσπερινού και κατόπιν τελείωσε μέσα σε έναν βαθύ αναστεναγμό την προσευχή και την ζωή της. Κατά την εκρόσιμο ακολουθία όπου χωροστατούσε ο Άγιος Γρηγόριος και όπου παρίστατο μέγα πλήθος, το πνευματικό κάλος της Οσίας Μακρίνας είχε ξεχυθεί εκτυφλωτικά πάνω στο σώμα της που ήταν στολισμένο όπως εκείνο μιας νύμφης. Με συνοδεία ύμνων, όπως κατά τις εορτές των μαρτύρων, ενταφιάστηκε στην Ιβόρα, στον τάφο όπου αναπαύονταν οι γονείς της, στο ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Συνοψίσαμε εδώ τον βίο της, τον οποίο έγραψε ο αδελφός της, Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Θεοδόρου, Επισκόπου Εδέσης, 9ος αιώνας Έδεσα. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Έδεσα μετά από θαύμα, ενώ σε ηλικία 5 ετών τον εμπιστεύθηκαν οι γονείς του σε έναν δάσκαλο, όμως το παιδί αποδείχθηκε ανίκανο να συγκρατήσει το οποιοδήποτε μάθημα παρά τις επιπλήξεις και τους ξυλοδαρμούς. Μία ημέρα εορτής αποκοιμήθηκε κρυμμένος κάτω από το θυσιαστήριο και είδε σε όραμα ένα παιδί εκτυφλωτικής ομορφιάς που του έδωσε εντολή να γίνει μοναχός και του παρέδωσε μία ποιμαντορική ράβδο. Από την ημέρα εκείνη επέδειξε μεγάλη δεκτικότητα στη μάθηση, συγκρατώντας αμέσως ό,τι του δίδασκαν. Τελειώνοντας τις σπουδές του στην ρητορική και την φιλοσοφία σε ηλικία 18 ετών, ο Άγιος έμεινε ορφανός. Αφιέρωσε την μισή περιουσία του στην αποκατάσταση της αδελφής του, μοίρασε το μερίδιό του στους φτωχούς και μετέβη για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια τον Πανάγιο Τάφο, την πηγή της σωτηρίας μας, και εισήλθε στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Μετά από 12 χρόνια, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ιωάννη, έλαβε την ευλογία του για να αποσυρθεί στην ησυχία σε κάποια απόσταση από την Μονή. Διήγε εκεί βίον ησυχαστικό για περισσότερα από 20 χρόνια, σαν άγγελος απαλλαγμένος από κάθε μέρημνα για τις ανάγκες του σώματος. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμί, κοιμόταν μόνο 2 ώρες και περνούσε όλη τη νύχτα μέχρι την 3η ώρα της ημέρας ακίνητος, σαν στήλη προσευχής, αποκρούοντας τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Μία ημέρα ο Πατριάρχης Αντιοχίας ήλθε να επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για την Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ βρίσκονταν μαζί, έφτασαν απεσταλμένοι από την Έδεσα στην Αγία Πόλη, απαιτώντας να τους δοθεί επίσκοπος. Ο Πατριάρχης επέλεξε με μιας τον θαυμάσιο Θεόδωρο, ο οποίος αναγκάστηκε να δεχθεί παρά τις αντιστάσεις και τα δάκρυά του. Από την στιγμή που εισήλθε στην Έδεσα, μετέβη στον καθηδρικό ναό και άρχισε να διδάσκει τον λαό. Καθόλην την επισκοπική διακονία του, δεν έπαυσε στιγμή να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να προτρέπει το ποίμνιό του στην αρετή, χάρη στην μεγάλη σοφία που του είχαν προσπορήσει τα χρόνια που πέρασε στην ερημία και οι ασκητικοί αγώνες του. Όλος ιδιαιτέρως αφιέρωσε τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά των αιρέσεων που ήταν διαδεδομένες στα χρόνια εκείνα στην περιοχή. Οι αναιρέσεις του ήταν τόσο ισχυρές ώστε οι αιρετικοί, μην ξέροντας τι να απαντήσουν και διαπνεόμενοι από θανάσιμο μίσος για το πρόσωπό του, έστειλαν κακούργους να τον φωνεύσουν. Αυτοί όμως παρέλυσαν, ενώ εκείνοι που έσπευσαν να βάλουν φωτιά στον καθεδρικό ναό κάηκαν από φλόγα που ξεπήδησε από το εσωτερικό του. Πλήρωσαν τότε τις μουσουλμανικές αρχές για να αρπάξουν την περιουσία της εκκλησίας που προερχόταν από τις δωρεές των πιστών. Ο Άγιος ζήτησε να τον δεχθεί ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φτάνοντας στην Βαγδάτη, βρήκε τον ηγεμόνα βαριά άρρωστο, καθώς είχε προσβληθεί από καρκίνο
και του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής. Ο Άγιος του έδωσε να πιει ένα φάρμακο στο οποίο είχε ρίξει σκόνη από τον Πανάγιο Τάφο και ο Χαλίφης θεραπεύθηκε σύντομα τελείως. Κάλεσε τότε όλους τους αξιωματούχους του σε ένα μεγάλο συμπόσιο προς τιμήν του ευεργέτη του, στον οποίο προσέφερε δώρα αντάξια ενός βασιλιά. Εν συνεχεία ο Χαλίφης ζήτησε να μάθει τον λόγο της άφηξής του στην πρωτεύουσα και ο Θεόδωρος του ανέφερε τις αυθαιρεσίες των Εμμύριδων εις βάρος των χριστιανών της Εδέσης. Ο ηγεμόνας έστειλε αμέσως ανθρώπους του εφοδιασμένους με επιστολές που διέταζαν να επιστραφεί η περιουσία των χριστιανών και προέβη στην εκδίωξη των αιρετικών που αρνούνταν να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του Αγίου στην πρωτεύουσα, ο Χαλίφης του εκμυστηρεύθηκε την επιθυμία του να μην στερηθεί ποτέ της παρουσίας του ούτε σε αυτή την ζωή ούτε στην άλλη. Ο Άγιος Θεόδωρος του αποκρίθηκε ότι ανάμεσά τους βρισκόταν μία πύλη που τους χώριζε και που ο Σαρακινός αρνείτο να διαβεί. Έπειτα έβγαλε από τον κόρφο του ένα μικρό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι εκεί βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στην αιώνια ζωή. Τα λόγια του Επισκόπου μπήκαν βαθιά στην καρδιά του Χαλίφη, ο οποίος ζήτησε να του διαβάσει το Ευαγγέλιο και να του αντιγράψει το σύμβολο της πίστεως. Λίγο αργότερα βαπτίστηκε κρυφά από τον Θεόδωρο μαζί με τρεις ευγενείς υπηρέτες του και μετονομάστηκε Ιωάννης. Οι Εβραίοι και οι Σαρακινοί έτριζαν τα δόντια από μίσους για τις επιτυχίες του Αγίου Ιεράρχη. Ένας αρχιραβίνος της συναγωγής πρότεινε δημόσια συζήτηση στο παλάτι με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Θεόδωρος ανέτρεψε κατά την διάρκεια της τα σφαλερά επιχειρήματά του και ο Εβραίος έχασε την φωνή του, προκαλώντας την μεταστροφή πολλών παρισταμένων Περσών και Σαρακινών. Όταν πέρασε ο χειμώνας, ο ηγεμόνας κάλεσε τον Θεόδωρο και του εμπιστεύθηκε μεγάλη ποσότητα χρυσού και αργύρου για να το διαμοιράσει στον Πανάγιο Τάφο και στις μονές της Παλαιστίνης. Μόλις ο Άγιος αναχώρησε για την αποστολή αυτή, ο Χαλίφης διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός στον υπόδρομο και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δείχνοντας τον σταυρό που έφερε στον λαιμό. Μετά από μία στιγμή κατάπληξης, οι Σαρακινοί όρμησαν επάνω του, σκότωσαν τους τρεις υπηρέτες του που επιχείρησαν να μπουν στη μέση και τρύπησαν με τα ξύφη και τις λόγχες τους τον ηγεμόνα που εξέπνευσε εναποθέτοντας την ψυχή του στον Χριστό. Αναλαμβάνοντας ξανά την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας της Εδέσης, ο Άγιος Θεόδωρος δεν αμέλησε τίποτε από την ασκητική ζωή του. Έτρωγε μία φορά την εβδομάδα και αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, έτσι που ο Κύριος του επιδαψίλευσε την χάρη του για να θεραπεύει τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλη την Συρία. Μπροστά στα θαύματα αυτά, πολλοί μουσουλμάνοι ασπάστηκαν την πίστη. 3 χρόνια μετά τον θάνατο του Χαλίφη, ο Θεόδωρος, συναισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα της εκδημίας του από την ζωή αυτή, αποχαιρέτησε τον λαό του και επέστρεψε στην λαύρα του Αγίου Σάβα. Βρήκε εκεί το μικρό κελί που στάθηκε μάρτυρας των πρώτων αγώνων του και μετά από 3 εβδομάδες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Θεό.
10η ημέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Διοκλέους, Θηβαΐς. Αφού σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική, ο μακάριος Διοκλής σε ηλικία 28 ετών, κινούμενος από την χάρη του Θεού, αφιερώθηκε στην ουράνια φιλοσοφία. Εγκαταλείποντας τα πάντα, κλείστηκε σε σπήλαιο της Θηβαΐδος για να εντείνει τις προσπάθειές του προς την ένωση με τον Χριστό χωρίς περισπασμούς επί 35 χρόνια. Έλεγε ότι ο νους που απομακρύνεται από την θεωρία του Θεού γίνεται κατά ανάγκη είτε δαίμονας εξαιτίας της οργής που ανάβουν μέσα του οι αντικείμενες στον λογικό ορμές, είτε ζώο άλογο που υποκύπτει χωρίς σκέψη στην ειδονή της σαρκός. Όταν τον ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να παραμένει κανείς αδιάλειπτα σε κοινωνία με τον Θεό, απαντούσε: «Σε κάθε σκέψη ή ενέργεια ταγμένη στον Θεό, η ψυχή είναι μαζί με τον Θεό». Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ρωμανού, ηγεμόνος του Ριαζάν, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Ρωμανός ήταν γιος του ηγεμόνα του Ριαζάν, Όλεγκ, ο οποίος αφού υπέφερε τα πάνδυνα εχμάλωτος επί 10 χρόνια των Τατάρων, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα και εκοιμήθη εν ειρήνη. Κατά την βασιλεία του Χάνου Μπέρκ μπόρεσε να ιδρυθεί επισκοπή στην Χρυσή Ορδή, αλλά όταν πέθανε ο Μπέρκ, ο νέος Χάνος Μένκ Τιμούρ κράτησε εχθρική στάση απέναντι στους χριστιανούς. Ένας φοροϊσπράκτορας συκοφάντησε τον πρίγκιπα Ρωμανό στον Χάνο και κλήθηκε στην Χρυσή Ορδή, όπου κατηγορήθηκε για έγκλημα καθοσιώσεως. Ο Χάνος του πρότεινε να αρνηθεί την πίστη του και να λατρέψει τα είδωλα για να σώσει την ζωή του. Καθώς ετοιμαζόταν να υπερασπιστεί την αθωότητά του, εμποδίστηκε να πάρει τον λόγο και τον έριξαν στην φυλακή Σιδηροδέσμιο. Μετά από επώδυνη φυλάκιση, του ανήγγελαν την ποινή του θανάτου που επέβαλε ο Χάνος. Βασανιζόμενος, δεν έπαυσε να ομολογεί το όνομα του Σωτήρος Χριστού, γεγονός που προκάλεσε την οργή των δημίων του, οι οποίοι του έκοψαν την γλώσσα και κατόπιν ακροτηρίασαν αργά ένα-ένα τα μέλη του στο ύψος των αρθρώσεων. Έλαβε τέλος τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλιζόμενος το 1270. Οι δήμοι παρουσίασαν το κεφάλι του στον Χάνο περασμένο σε μία λόγχη, ενώ το υπόλοιπο σώμα του μεταφέρθηκε στο Ριαζάν για να ταφεί με τιμή. Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, 14ος αιώνας, Κίεβο. Ο Όσιος Παΐσιος έζησε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου κατά τον 14ο αιώνα. Τον συνέδεε τόσο στενή αδελφική αγάπη με τον Άγιο Μερκούριο, ώστε ζήτησαν από τον Θεό να μην χωριστούν ποτέ, ούτε στην ζωή αυτή ούτε στην άλλη. Και όντως εισακούστηκαν, διότι αφού διεξήγαγαν τους ασκητικούς αγώνες τους στο ίδιο κελί για πολλούς χρόνους, τοποθετήθηκαν όταν εκοιμήθησαν στο ίδιο φέρετρο
και απήλθαν για να αγάλλονται μαζί στον Παράδεισο εν την παρουσία του Χριστού και των Αγίων. Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου,

Στον θρόνο ο Στέφανος, η Μίλιτσα αποσύρθηκε στην μονή της Λιουμποστίνια, την οποία είχε ιδρύσει και εκάρει μοναχή με το όνομα Ευγενία. Έζησε με μεγάλη σοφία και βαθιά ευλάβεια. Αφού έλαβε το μέγα σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 11 Νοεμβρίου 1405. Ο γιος της Στέφανος μόχθησε τα μέγιστα για την υπεράσπιση του χριστιανισμού στα Βαλκάνια, ενώ παντού προέλαβναν ακαταμάχητοι οι Τούρκοι. Ίδρυσε τις μονές Μανασίγια και Καλένιτς. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Ιουλίου του 1427. Και αυτή η μέρα 19 Ιουλίου, μνήμη της ανεβρέσεως των Λιψάνων και της εναγίης συναριθμίσεως του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σάροφ, 1903.

αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον. Θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε. Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσον τε αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων, και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών. Και έσεστε μισούμεν υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών ουμοί απόλυτε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνους. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
7: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
10: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία» με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας, γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοία είναι μεταυτού. Και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδων, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένετο γαλήνη μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους. Τι σαρα ούτως έστειν, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμος συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στο σημείο αυτό προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος προκειμένου να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα της περικοπής. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, αν και εκτείνεται σε 4 μόνο στίχους, παρόλα αυτά υπογραμμίζει

διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο Κύριος, ως άριστος παιδαγωγός, τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγινε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρ' όλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο: «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές, επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω, επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «Χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίφαση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης στο θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει. Κι όμως επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου, για μια ακόμα φορά εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μία ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης κρύβονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα, ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη

λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ, ότι δεν έχει θάλασσα. Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα, ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά, όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός, έλεγε «Η πίστη σου σέσουσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις, ας μην απελπιζόμαστε, επειδή η άπειρη αγάπη του Θεού και η παντοδυναμία Του θα είναι η άγκυρα που θα ρίξουμε στο βυθό για να σωθούμε. Θα είναι ο οδηγός που θα μας φτάσει σε ένα ήρεμο λιμάνι. Ας προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και ας μετατρέψουμε το θαυμασμό μας σε εσωτερική αναζήτηση. Ο Κύριος δεν θα αργήσει να επιτιμήσει τις τρικυμίες της ζωής και να επιφέρει γαλήνη στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας Θαυμαστά Ακούσματα έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο τη ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Διαβάζουμε την έκθεση Ιωάννου Κουλάκ, δικηγόρου κατοίκου Μαγνησίας Μικρασασίας και ήδη Χανίων Κρήτης. Την 11η πρωία του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, η καθήμην πρωτού εντυπροκειμέα της Σμύρνης Καφενείου Φώτη, από που είδων διερχομένους εκείσε 200-300 Τούρκους τακτικούς εφήπους στρατιώτας με επικεφαλής αξιωματικών, κατευθυνομένους δε προς το διοικητήριον. Κατά την διέλευσή των έμπροσθεν μας εφώνευσαν δια χειρομοβίδος ινέριψε εις εκ των υπέων ανθυπασπιστή Έλληνα ιστάμενον εις το παραπλεύρος καφενείων Ποσειδόνιων. Κατέφυγον ευθύς κατόπιν εις το εν Σμύρνη μοναστήριον των Γαλλίδων Καλογραίων της Προβιντένς, όπου έμενα μετά τη συζύγου μου μέχρι της εσπέρας της Πυρκαγιάς. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου ενθαρρυνθήσα η σύζυγός μου, ως και την εσάλη εκ των 500 περίπου ήτινες παρέμενον εκείσε, μετά της οικογενείας της φιλοξενούσης ημάς Μαντάμ Μπορέλ, Αγγλίδος υπηκόου, και πιστεύσασα τας προκηρύξεις του Κεμάλ περί ασφαλείας και προστασίας των χριστιανών, ήτινες μας ενεγινόσκοντο εις το μοναστήριον υπογάλου αξιωματικού του πολεμικού. Εξήλθεν μετά της εν λόγω οικογενείας και μετέβησαν εις την εν Μασκόβ οικίαντον. Την επομένη εσπεσμένος και κλαίουσα επανήλθεν η σύζυγός μου εις το μοναστήριον, συνοδευωμένη υπογαλλικής περιπόλου, εις την συνδρομήν εζήτησε όπως σώσει την ημή της από τους Τούρκους τακτικούς και ατάκτους, ήτινες ληστεύοντες τας οικίας της συνοικίας, έφτασαν και εις την οικίαν η συν διέμενεν αυτή. Επιχείρησαν δε να κάμουν τα ίδια παρά τας διαμαρτυρίας της οικοδεσπίνης, ότι η οικία ανήκει εις Αγγλίδα επίκον, ή της ευθύς κατόπιν έφτασαν στο μοναστήριο. Την ιδίαν ώραν και η αυτή συμμορία εφώνευσεν τον απέναντι της οικίας Αρμένιων Παντοπόλην, ούτιν ως το κατάστημα Ελεηλάτουν, είχε δε φωνεύσει η ιδία σπήρα, ίσως, άλλων Έλληνα κατακείμενων προς το μέρος του μοναστηρίου. Η ίδια καλογραία του μοναστηρίου, όπου διαμένομεν, ενωσίλευσον Έλληναν καταγόμενων εις την απροάστια της Σμύρνης, ούτιν ως την εκπέντε παρθένων οικογένειάν του απήγαγον, πονεύσαντε στην γραίαν μητέραν των και τραυματίσαντε σε αυτόν, ο οποίος ως εκ θαύματος φέρον τραύμα εις την κεφαλήν σωθείς, ευρεάσιλον εις το εν λόγω μοναστήριον. Εκεί παρέμεινα μετάλλων ληστευθέντων και πολλών αδεσπότων μικρών ορφανών, άτι να συνέλεγον οι Γάλλοι από τα σοδούς και εν Σμύρνη ιατρός όστης, όπως σώσει αυτόν και την οικογένειά του, παρέδωσεν ό,τι είχε εις τους Τούρκους ληστάς, διασωθείς και αυτός εις το μοναστήριον. Την επομένη 1η Σεπτεμβρίου του εσπέρας, κατεσπεσμένος ανεχωρήσαμεν εκ του μοναστηρίου ένεκα της Πυρκαγιάς ήτης, εκραγήσα εκείνη την ημέραν εκ της Αρμενικής Εκκλησίας, αντί να εντοπίζεται του ναντίον επροχώρη καταπληκτικός, και μετέβημεν εις την προκυμαίαν της Σμύρνης, όπου εξ όλων των συνοικιών της κοιωμένης πόλεως είχον εκχυθεί και συνεφέρεντο καθόλων το μήκος κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι άνθρωποι. Καθόλη τη νύχτα μετατοπιζόμεθα κατά μήκος της προκυμαίας και την πρωίαν όλο εκείνο το άπειρον πλήθος ευάδιζε εις την προς το κορδελιό παραλίαν, εις τα εν το μεταξύ της οποίας προάστια και παρέμενον. Τη νύχτα εκείνη φρικώδη πράγματα αντελήφθην διαπρατώμενα υπό των Τούρκων μετά την επιβίβασιν στα πλοία των ευρωπαϊκών αγημάτων άτι να παρέλαβον τους υπηκόους των. Τους πάντας κατελίστευον, θάνοντες να αφαιρούν και αυτά τα σακάκια και υποδήματά των. Η απάντηση εις την παραμικράν διαμαρτυρίαν ή το φόνος διακτυπήματος του υποκοπάνου εις την κεφαλήν του διαμαρτυρωμένου ή διαμαχαίρας και πέταγμα κατόπιν του πτώματος εις τη θάλασσα ή της γέμισε πτωμάτων. πολλοί εκ τούτων και ιδίως αρμένοι, διούς ίκτος δεν υπήρχεν, ως τους αντελεμβάνωτο εκ της γλώσσης, όπως αποφύγωσιν τα βασανιστήρια, ή υφτοκτώνουν, είτε ρίπτονται εις τη θάλασσα, όπως φθάσως οι κολυμβώντες εις τα ευρωπαϊκά πλοία. Απεπέμποντο εκείσε και εφωνεύοντο εν τη επιστροφή των, εάν διέφευγον κατά την φυγή τούτων, χάριν παιδείας υπό των Τούρκων, δια ξύλων ή των υποκοπάνων, άμα ως προσέγγιζον και πάλιν εις την ακτήν. Εις την Μερσινλίν, την προηγουμένην, είχον κατασφάξει όλους τους εκεί παραμένοντας, των οποίων τα πτώματα περί τα 100, κατέκυντο εις διάφορα μέρη και στάσεις, δε οικίετον ανοιχτέ και τα έπιπλα έξω πεταγμένα εν αταξία. Την νύκταν της εκείς παραμονής μου, Τούρκοι ελθόντες απήγαγον περί τας 10 παρθένους, τας οποίας επανέφερον την πρωιέν λιποθύμους, και αφού εκόρεσαν τας κτηνώδης ορμάστων. Από τους άνδρας υφήρεσαν ό,τι άλλο εις χρήμα μας είχε απομείνει. Μεταξύ των απαχθησών ήτο και η 14χρονη Σουλτάνα εκ Μαγνησίας, την οποία πήγαγον Τούρκοι στρατιώτε επ' αυτοκινήτους ταλέντες επί ταύτης υπό του εν Μαγνησία Τούρκου ιατρού Σουμάδεη. Παρά των γονέων της καθοδόν είχον αφαιρέσει 20.000 λίρας τουρκικάς εις χαρτονομίσματα. Την επομένη δε, ως έμαθον, επελθόντες και πάλιν οι ίδιοι Τούρκοι εζήτουν από τον πατέρα της Ιδίας τας υπολοιπωμένας εις αυτόν 500 χρυσάς τουρκικάς λίρας, τας οποίας είχον ασφαλής πληροφορίας ο γείτον του, ο κακούργος Τούρκος ιατρός, ότι έφερε μεθέ αυτού, και προς τούτο εξαπέστειλεν και πάλιν τα όργανά του. Εν Σμύρνη κατόρθωσα να επιβιβαστώ μετάλλων Γάλλων, ενός εξ αυτών συγγενούς επί του πολεμικού πλοίου, και μας απέστειλαν εις Τίνιδα και εκείθεν εις Σύρον, όπου φτάσαμεν μετά τη συζύγου μου, αφού οι Τούρκοι μας αφήρεσαν όλα στα αποσκευάς και όλα τα χρήματα, ως και αυτά τα ενδύματα. Κατάθεσης Κωνσταντίνου Σεφτεριανού ετών 50, Καφεπόλου, κατοίκου Βριούλων. Λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού στρατού από τα Βρίουλα, άρχισαν να έρχονται έφηποι άτακτοι και Τούρκοι χωρικοί από τα γύρω χωριά και άρχισαν να αλεηλατούν σπίτια, να σκοτώνουν χριστιανούς και να ετοιμάζουν γυναίκες. Μπήκαν στο σπίτι μου, άνοιξαν τις κασέλες, άρπαξαν ό,τι είχα και άρχισαν να με δέρνουν για να τους δώσω χρήματα. Πίστηκαν όμως ότι δεν είχα, γιατί είμαι χολός και δεν μπορώ να εργάζομαι. Έτσι με άφησαν. Στο διπλανό σπίτι τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Ιωάννη Στεφανόπουλο για να του πάρουν τα χρήματά του, και έκτοτε χάθηκε. Επειδή ερχόντουσαν συχνά σπίτι μου, τη νύχτα κοιμόμουν σε γειτονικό στάβλο μαζί με τα ζώα και το πρωί κατέφευγα στη Δεξαμενή. Περνώντας από το σπίτι της Ευγενίας Καρακυριάκου, είδα στην πόρτα σκοτωμένο τον Σταύρο. Την προηγούμενη νύχτα οι Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά σε μια συνοικία. Το πρωί η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και επειδή πλησίαζε το σπίτι μου, θέλησα να πάω για να πάρω τα χρήματα που τα είχα κρύψει. Αλλά όταν πλησίασα, το είδα να καίγεται. Κατέφυγα στον κήπο της οικίας Γεωργίου Κουτρουμπή, αλλά το πρωί μπήκαν Οθωμανοί, κυρίως ντόπιοι, και άρπαξαν χρήματα, τρόφιμα, έπιπλα και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω. Αποφάσισα να επιστρέψω στα Βρίουλα. Επειδή μου έχουν ακροτηριάσει το πόδι, πίστευα ότι δεν θα με πείραζαν οι Τούρκοι. Είχαν συγκεντρώσει τους χριστιανούς ανά 200-300 οικογένειες στα μεγάλα σπίτια της πόλης και ανενόχλητοι λαιλατούσαν τα πάντα. Χωρίς την παραμικρή αιτία έπιαναν άνδρες και γυναίκες και τους σκότωναν μέσα στο δρόμο. Και όταν έβλεπαν ωραία κοπέλα, την άρπαζαν και την βίαζαν. Όπως μου είπε η Αμαλία Χατζιανδρέου, στο σημείο αυτό ο ανακριτής προσθέτει «και υπέδειξε ταύτην παρισταμένην ή της εβεβαίωσεν το μέρος τούτο της καταθέσεως, ότι 7 κορίτσια, για να αποφύγουν την ατίμωση, έπεσαν στο πηγάδι του σπιτιού του Νικολάου Τσίγκα και πνίγηκαν. Στο ίδιο αυτό σπίτι οι Τούρκοι, θέλοντας να αρπάξουν τα κορίτσια, απείλησαν να βάλουν φωτιά. Έτρεξαν τότε να σωθούν και η σκάλα από το βάρος κρεμίστηκε και σκοτώθηκαν 13 άτομα. Τους άντρες μας ξεχώρισαν και μας οδήγησαν στο διοικητήριο. Οι Οθωμανοί μας αγκάρευαν να μεταφέρουμε έπιπλα και τρόφιμα στα σπίτια που είχαν καταλάβει οι πιο επίσημοι και μας έδερναν με το παραμικρό. Ο ίδιος ο Καϊμακάμης έσπασε 2 μπαστούνια χτυπώντας το κεφάλι τους χριστιανούς. Στο δρόμο για την παραλία συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τον γιο μου τον Δημήτρη τον πήραν εχμάλωτο και χάθηκε και σκότωσαν τη γυναίκα του Αγγέλα που μόλις είχε γεννήσει και το βρέφος της. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Έλα κοντά μας για να δεις πώς ζούμε στα χωριά μας, πώς μεγαλώνουμε παιδιά στα ήθη τα δικά μας. Λέει η μαντινάδα μας και ο δικός μας στόχος αυτός ακριβώς είναι. Να σας γνωρίσουμε τα πιο όμορφα χωριά της ευλογημένης Κρήτης μας. Να μάθουμε την ιστορία τους, αλλά και να συναντήσουμε αξιόλογους ανθρώπους. Ένας ολοκένουργιος κύκλος ανοίγει και πάλι με πολλή αγάπη για να σκορπίσει χαμόγελα. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε με ένα σεισμόπληκτο χωριό, όπου οι άνθρωποι του μπορεί να έχουν ακόμη ανοιχτές πληγές, αλλά δεν έχασαν τη ζεστή φιλοξενία τους. Άλλωστε, η Αγιά Μαρίνα τους, όπως μας την αποκαλούσαν, είναι πάντα δίπλα τους, προστάτηδα και ελπίδα τους. Σωστά καταλάβατε, σας καλωσορίζουμε στο χωριό της Αγιάς Μαρίνας, τη Βόνη. Σήμερα η Βόνη είναι περισσότερο γνωστή για τη Μονή της Αγίας Μαρίνας, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα, με ουρές χιλιομέτρων από αυτοκίνητα και υπαίθριους πάγκους μικροπολιτών. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν τάμα στην Αγία Μαρίνα και έρχονται πεζοί ως το μοναστήρι, από το Ηράκλειο και άλλες περιοχές. Και εμείς δεν χάσαμε την ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία της θαυματουργής εικόνας της Αγίας Μαρίνας, αλλά και τις ζωντανές μαρτυρίες των κατοίκων της Βόνης που έζησαν τα θαύματά της.
1: Η Αγία Μαρίνα, μεγάλη χάρη της, είναι το κεντρικό πανηγύρι εδώ στο χωριό μας. Είναι πόλος έλξης από ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι το τρίτο πανηγύρι στην Ελλάδα. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Η ιστορία της Αγίας Μαρίνας, όπως διαμορφώνεται μέχρι τις μέρες μας, είναι η εξής. Το επιρροδικοκρατίας, ο κύριος Ιωάννης ο Καπαρουνάκης, ο οποίος ήταν από το Θραψανό, είχε αρρωστήσει εκείνη την περίοδο και είχε πάει στο Αρκαλοχώρι σε γιατρό, ο οποίος δεν είχε αποτέλεσμα, και όπως γύριζε σταμάτησε στο τότε διεθνόταν μονάχα μόνο ο ανατολικός τείχος της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος έβγαινε για αγίασμα, και έσκυψε να πιει λίγο νερό. Κατά θαυμαστό τρόπο έγινε καλά. Αυτός το θεώρησε σαν θαύμα.
0: Ήταν θαύμα.
1: Ήταν ένα μικρό θαύμα. Και πήγε στον τότε Μπέι που έμενε εδώ στο χωριό Βόνη και του είπε να δώσει το αντίτιμο στο χωράφι αυτό για να το αγοράσει. Ο Μπέις δεν το δέχτηκε. Κάποια στιγμή πήγανε τα παιδιά του Μπέι, δύο γιους που είχε, και πήγαν και ποτίσανε τα ζώα στην πηγή αυτή, εν πάση περιπτώσει. Με αποτέλεσμα τα ζώα να ψοφήσουν μετά.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, πήγανε τα παιδιά και ποδοπατήσανε το... Η αντίδρασή τους δηλαδή ήταν αυτή, να ποδοπατήσουν το αγίασμα. Με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν και τα παιδιά μετά. Είδε τα γενόμενα βέβαια ο Μπέις και κατάλαβε ότι πρόκειται για αγία. Έψαξε λοιπόν και βρήκε τον κύριο Καπαρουνάκη και πήγε και του είπε ότι σου το χαρίζω το χωράφι. Αρκεί να προσευχηθούμε στην Αγία να γίνουν καλά τα παιδιά μου. Και με θαυμαστό τρόπο λοιπόν τα παιδιά έγιναν καλά. Αυτός λοιπόν έταξε ότι θα φτιάξει το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας εκείνη την εποχή. Αναφερόμαστε τώρα για το μικρό ναό.
0: Είδε σε όραμα την Αγία Μαρίνα.
1: Την Αγία Μαρίνα την είδε σε όραμα μετά. Γιατί αυτός πούλησε λάδια, πούλησε αυτά για να φτιάξει το ναό για να μπορέσει να τον χτίσει. Αυτός λοιπόν αρρώστησε και διαστάθηκε το θάνατό του, είδε σε όραμα την Αγία Μαρίνα και φώναξε τη γυναίκα του λοιπόν και είπε ότι δεν θα προλάβω να φτιάξω την Αγία Μαρίνα και θα πας στο τάδε πιθάρι, του λέει, που έχει μια σακούλα με χρήματα, να αποπερατώσει τον ναό. Του λέει αυτή, μα πώς θα τα καταφέρω εγώ. Του λέει, δεν θα τα καταφέρεις, του λέει εσύ. Θα τον χτίσει η Αγία Μαρίνα. Και όντως έτσι έγινε. Πέθανε αυτός. Μετά
0: Βρέθηκε ο τρόπος.
1: Βρέθηκε ο τρόπος και φτιάξανε την Αγία, τη μικρή αυτή Αγία Μαρίνα, η οποία μετά είχε κάνει πάρα πολλά θαύματα και κάνει και ακόμα. Εκείνη την εποχή θυμάμαι το, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή, το θαύμα που έκανε με την Ατζιγκάνα, με το φιδάκι. Η οποία αυτή είχε κάνει μία έκτρωση και μετά από καιρό άρχισε να πονάει πάρα πολύ στη κοιλιά της. Η γυναίκα ήρθε εδώ, προσευχήθηκε. Τη λάδωσε τότε, νομίζω ότι ήταν ο πατήρ Ιωάννης Πατεράκης, ο οποίος ήταν εδώ, ήταν τότε εφημέριος. Ήταν από το χωριό εδώ, ήταν εφημέριος στην Αγία Μαρίνα τότε. Τη σταύρωσε με το λαδάκι από την καντήλα της. Και θυμάται πάρα πολύς κόσμος, το θυμάται αυτό, ότι γέννησε ένα φιδάκι. Είναι το φιδάκι το οποίο φυλάσσεται εκεί στη Γιάλα. Οπότε με διάφορα θαύματα μαθευόταν στον κόσμο τότε και είχε άρχισε ο κόσμος να έρχεται σοριδών, δηλαδή μεγάλο πανηγύρι. Εκεί που λέμε τώρα εδώ πάνω στην Αγία Μαρίνα, ο λόφος αυτός, οι πιο παλιοί, θυμούνται ότι ήταν ο κόσμος γεμάτος γαϊδούρια για αυτά την εποχή που ερχόταν τότε.
0: Το τάμα τους ήταν να έρθουν με τα πόδια, να την επισκεφτούν.
1: Από το Ηράκλειο και συνεχίζουν μέχρι σήμερα, βέβαια. Μέχρι σήμερα έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα. Ένα άλλο θαύμα ήταν ένας βοσκός από το Λασίθι, ο οποίος είχε κάθε χρόνο τάξιμο να φέρνει δύο τυριά στην Αγία Μαρίνα. Πέρασανε πολλά χρόνια το οποίο το έκανε το τάμα του. Κάποια στιγμή βαρέθηκε, κουράστηκε και είπε ότι η Αγία Μαρίνα πλέον δεν θέλει τυριά. Και δεν έφερε το τάμα. Τότε λοιπόν φύγανε από τη Στάνη του, από το Λασίθι, περίπου στα 40 πρόβατα. Αυτό βέβαια τα έχασε, τα έψαχνε και μετά είδε κατά θαυμαστό τρόπο και είχαν έρθει εδώ στην Αγία Μαρίνα. Οπότε μόλις το είδε αυτό, άφησε και τα πρόβατα και συνέχισε το τάμα του.
0: Εδώ στο χωριό, στη Βόνη, τελικά αυτή η σχέση Αγίας Μαρίνας και Βόνης είναι ένα κομμάτι που δεν σπάει, μια λυσίδα που δεν φεύγει.
1: Είναι το μοναστήρι της Βόνης με τη Βόνη το χωριό είναι συνδεδεμένα από εκείνα τα χρόνια. Οπότε είναι ένα κομμάτι, δηλαδή όταν λες Βόνη, το μυαλό πάει αμέσως στην Αγία Μαρίνα. Είναι ένα κομμάτι είναι. Αγία Μαρίνα και Βόνη είναι ένα κομμάτι.
0: Και υποθέτω εδώ στο χωριό έχουν πολλές μαρίνες, πολλούς μαρίνους.
1: Σχεδόν όλοι, μαρίνος και μαρίνοι. Ναι.

0: Γεια σου, Στάθη.
1: Καλώς την Αναστασία.
0: Γέννημα, θρέμα από το υπέροχο χωριό της Αγίας Μαρίνας, από τη Βόνη. Και εσύ την Αγία Μαρίνα την έχεις μέσα στην καρδιά σου, γιατί την έχεις δει ζωντανή. Έχεις βιώσει θαύματά της.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλεις να μας εξιστορήσεις ένα?
1: Να σας πω ότι πριν 30 χρόνια περίπου, έβριζα τότε, ήμουν νεαρός, ήμουν σε άλλη φάση και βλέπω την Αγία Μαρίνα το βράδυ στον ύπνο μου. Εν τω μεταξύ, με έχει πιάσει σύγκρια, έτρεμα από το κρύο. Η Μακαρίτσα, η μάνα μου, με σκεπάζει μια κουβέρτα, βάζει ένα πάπλωμα, ξαναβάζει μια κουβέρτα, έτρεμα. Τα πολλά με πήρε ο ύπνος. Και βλέπω, Αναστασία μου, την Αγία Μαρίνα, όπως είναι στην παλιά εικόνα που κάτω στην Εκκλησία, η μορφή της, και μου λέει, δεν θα με ξαναβλαστημίξεις. Θυσία μου σκόνη. Από τότε έχω βγάλει και μαντινάδες και είμαι θανατικός λάτρης της Αγίας Μαρίνας. Ακόμα και στα χωράφια όταν πάω, τη κοιτάω στην Αγία Μαρίνα και λέω, τελείωσα. Θα σου πω και δύο τις μαντινάδες. Από τη Βόνη όταν περνάς για την Αγία Μαρίνα, για μάνα ανάψεις το χερί γυναίκα Μερακλίνα. Αγία Μαρίνα Βονιανή με τα καμπαναριά σου, με τις παλιές εικόνες και με τα θαύματά σου. Αγία Μαρίνα Βονιανή, αφού είσαι σκαωμένα, πολλών ανθρώπων θαύματα, κάμε και εμένα ένα. Θα σου πω μια αστεία. Μου λέει κάποιος, εγώ έχω λέει 1000 βάσανα. Πόνους, καημούς και πάθη. Μα τα ξεχνώ ότι θα δω το Βονιανό το Στάθη.
0: Ο Στάθης έχει, παιδιά, το ωραιότερο καπρικό του χωριού. Φτιάχνεις το καπρικό σου και το δίνεις και σε άλλα χωριά, ε.
1: Πάω και σε άλλα πανηγύρια, αλλά το βασικό με ξέρουν η Ανατολική Κρήτη.
0: Μα γιατί το καπρικό εδώ είναι το πιο νόστιμο?
1: Γιατί η αλήθεια του Θεού, θέλω να λέω την αλήθεια, ξεκίνησε από το Γαλατά, το διπλανό χωριό. Αλλά ο πρώτος που ξεκίνησε το καπρικό στη Βόνη ήταν ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, πριν 40 χρόνια περίπου. Αλλά έχουμε μάθει το μυστικό, το οποίο άμα το πούμε, μετά δεν μπορούμε να πουλήσουμε.
0: Θέλουν να το έχουν εδώ το μυστικό, δικό τους κρυμμένο στο χωριό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά που ήρθατε στη Βόνη. Η Βόνη που ήταν κάποτε ένα κεφαλοχώρι με χιλιάδες καλούς ανθρώπους, γελαστούς με καλαμπούρια, με τα πάντα. Να είστε καλά, παιδιά, που ήρθατε στη Βόνη. Ευχαριστούμε πολύ.

0: εσείς ουσιαστικά τελείτε τις θείες λειτουργίες εδώ.
1: Εμείς τελούμε τις θείες λειτουργίες εδώ. Ήταν το κεντρικό ναός του χωριού, ο οποίος με το σεισμό τώρα έχει καταπονηθεί πάρα πολύ.
0: Έχει φύγει και το καμπαναριό από ό,τι βλέπω.
1: Το
0: και...
1: καμπαναριό ήταν εδώ πάνω από την κεντρική είσοδο.
0: Yeah. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά, και μέσα έχει πάθει ζημιά και έξω. Και τι λέτε, σε λίγο χρονικό διάστημα από τώρα ή μήπως του χρόνου τέτοια εποχή ίσως θα ξαναμπείτε μέσα.
1: Αυτό να... λέμε κάθε χρόνο τώρα, 3 χρόνια του χρόνου λέμε κάθε εποχή. Κάθε χρόνο λέμε του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε εδώ, στο πανηγύρι της. Αλλά δυστυχώς έχουν κολλήσει, όχι εργασίες, ο φάκελος που κάνουμε, ναι, τον έχουμε καταθέσει και περιμένουμε τώρα από το κράτος να μας δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Το θέμα είναι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χρήματα που θα βρεθούν, διότι η εκκλησία θέλει πάνω από 150 με 200.000.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε το χωριό, όπως τη βλέπετε, μετά το σεισμό έφυγε ο κόσμος.

0: Και δεν είναι μόνο αφέντης Χριστός, έχετε και την Αγία Παρασκευή και η Σωστά. Αγία Παρασκευή.
1: Η Αγία Παρασκευή έχει πάθει τη μεγαλύτερη ζημιά από όλες. Εμείς σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι μεγάλη, θέλει πολλά χρήματα, Σωστά. Θέλει χρόνο, θέλει πολλά. Και είπαμε να πάμε στην Αγία Κατερίνη εδώ, η οποία έχει μια πολύ μηδαμινή ζημιά.
0: Σωστά.
1: Αλλά μας έχει κολλήσει η αρχαιολογία, ότι είναι υψίστου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα και ούτε να την επισκευάσουμε. Και εντάξει, να μην την επισκευάσουμε, ας είναι κάποιος αρχαιολόγος να κάνει την επίβλεψη.

0: Άγιος Παντελεήμονας είναι μακριά από εδώ?
1: Ο Άγιος Παντελεήμονας, όχι, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι προς ένα χιλιόμετρο. Είναι μέσα στο πράσινο. Είναι ακριβώς κάτω από το χωριό Αστρίτσι. Είναι πολύ γραφικά εκεί κάτω. Είναι μια εκκλησία η οποία ήταν αθαμένη, ο οποίος με ρίμνησε ο προκάτοχός μου να είναι καλά και το ανάδειξε αυτό το κλεισάκι. Και κάθε χρόνο στη χάρη του κάνουμε μεγάλο πανηγύρι.

0: ο σύλλογός μας είναι, πιστεύω ότι είναι ένα σύλλογος από τους πιο δραστήριους της περιοχής. Συμμετέχουμε σε πολλές εκδηλώσεις, σε μικρές αλλά και σε πολύ μεγαλύτερες. Οι μεγαλύτερες είναι όπως είναι η Μαραθώνιος Κρήτης, που καταφέραμε και πιήσαμε και την Οργανωτική Επιτροπή και περνάει ο Μαραθώνιος από τα χωριά μας. Και πράγματι γίνεται η προβολή και όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά πανελλαδικά και στο εξωτερικό γενικότερα. Συμμετέχουμε στον ποδηλατικό γύρο Παιδιάδος, έχουμε καταφέρει και πράγματι έχουμε μια καλή συνεργασία με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς συλλόγους και κάνουμε ένα ποδηλατικό γύρο Παιδιάδος που κάθε χρόνο μεγαλώνει. Ξεκίνησαμε από 120 συμμετοχές την πρώτη χρονιά, είναι ο 10ος ποδηλατικός γύρος θα γίνει τώρα. Ξεκίνησαμε από 120 συμμετοχές και έχουμε φτάσει γύρω στους 600. Συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι, βλέπουν τα χωριά μας. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε και την εναλλακτική λύση, όχι μόνο το αυτοκίνητο, υπάρχει και το ποδήλατο και για να δείξουμε και γενικά τα χωριά, την προβολή των χωριών μας και τη φιλοξενία που εμείς θέλουμε να προσφέρουμε και πιστεύουμε ότι την έχουμε.
1: Άλλες δράσεις του Συλλόγου που κάνετε σαν θεσμός κάθε χρόνο?
0: Έχουμε το παραδοσιακό πανηγύρι εδώ, το Αγίου Παντελεήμονα, που σε συνεργασία με την Ενορία από την Παραμονή, εδώ έχουμε στρώσει γύρω στις 700 καρέκλες στρώνουμε και έχουμε αγερέψει, γιατί Σύλλογος και Ενορία προσφέρουμε ένα φαγητό, ένα κρασί που λέει ο λόγος για όλους τους που συμμετέχουν εδώ την παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα και είναι γύρω στις 1000 μερίδες έχουμε προσφέρει εντελώς δωρεάν. Πιστεύουμε ότι και αυτό είναι κάτι σημαντικό για το χωριό μας και δείχνουμε, λέω ότι η φιλοξενία για μας είναι το πρώτο σαν χωριανή και μετά έρχονται τα υπόλοιπα. Άλλες δράσεις είναι ένα παραδοσιακό γλέντι που όλοι οι σύλλογοι κάνουμε ένα γλέντι γιατί πρέπει να έχουμε και κάποια έσοδα από κάποια εκδήλωση. Μικρές κινηματογραφικές ταινίες που προβάλλουμε κάθε δεύτερο Σάββατο έστω. Ένα θέατρο σίγουρα κάθε καλοκαίρι. Ένα παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών. Και είναι μετά και ακολουθεί μετά το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών. Έρχεται και το βραχοκάζανο, που πάλι γινόμαστε μια παρέα όλοι μαζί. Έχουμε και τον τοπικό καλλιτέχνη, τον Στεφανάκη του Μανώλη. Και πράγματι θέλουμε εμείς να μην αφήσουμε ποτέ το χωριό να μείνει σε αδράνεια. Θέλουμε να υπάρχουν συνεχώς δραστηριότητες για να μπορούν και οι χωριανοί να νιώθουν ότι ζουν σε ένα χωριό που έχει ζωή.

0: άλλο εμείς που έχουμε πλεονέκτημα σαν χωριό είναι το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας, που έρχεται ένα μεγάλο αριθμό προσκυνητών. Και δεν σας κρύβω ότι και από αυτό το πανηγύρι και κάποιοι χωριανοί υπάρχει ένα έσοδο και στους χωριανούς, αλλά και γενικότερα σε όλο το χωριό παίρνει διαφορετική ζωή λόγω του πανηγυριού.
1: Και πόσος κόσμος δουλεύει για αυτό το πανηγύρι, και προετοιμάζεται πολύ καιρό πριν.
0: Πολύ πριν. Δουλεύει καταρχήν σαν χωριανοί, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εκδήλωση αυτές τις μέρες, γιατί όλοι ασχολούνται με κάτι. Γιατί δουλεύουν, όλοι ασχολούνται, έτσι που λέτε, με κάποιες διάφορες δραστηριότητες. Οπότε αυτός ο χώρος για μας, ο Άγιος Παντελεήμονας, είναι το πανηγύρι που εμείς στην ουσία καταλαβαίνουμε πανηγύρι. Γιατί το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας εμάς είναι πολύ στο τρέξιμο και
1: δεν
0: το καταλαβαίνουμε. Και ερχόμαστε εδώ το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα και το ζούμε καλύτερα και λέμε ότι πήγαμε κι εμείς στο δικό μας πανηγύρι.

Βόνη του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, κτισμένο ανάμεσα σε υψώματα και χαμηλούς λόφους. Η λουτυροειδή σαρκοφάγος που βρέθηκε έξω από το χωριό το 1957 τοποθετεί την έναρξη κατοίκησης της περιοχής στα ιστερομινωικά χρόνια. Το χωριό αναφέρεται με το όνομα Βόγνη το 1583. Το 1834 είχε 30 οικογένειες Τούρκων. Και οι δάσκαλοι του χωριού έχουν το λόγο για να μας διαφωτίσουν και για να μας γνωρίσουν τον τόπο και την ιστορία του.

στην περίοδο της προμινοϊκής και υστερομινοϊκής εποχής, είπαμε ότι εδώ πραγματικά βρέθηκε ένα σημαντικό εύρημα, η σαρκοφάγος, που πιστοποιεί πράγματι την παρουσία του χωριού εδώ στην περίοδο εκείνη. Στην ενετική περίοδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι άνθρωποι εδώ, όταν έγιναν οι κυρίαρχοι του τόπου, άρχισαν να καλλιεργούν συστηματικά τη γη. Ιδιαίτερη μία έκαναν για την αμπελοκαλλιέργεια από τότε, και απόδειξη του γεγονότος αυτού είναι ότι σε πολλά μέρη εδώ του χωριού υπάρχουν πατητήρια της εποχής εκείνης. Στην εποχή της τουρκοκρατίας υπάρχουν περισσότερα σημαντικά γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, το χωριό δωρήθηκε από τον τότε Σουλτάνο Μεχμέτ τον IV με τους φόρους του, εκτός από τον κεφαλικό φόρο, με τους κατοίκους του και τα παιδιά των παιδιών τους, στο χωριό των Μπεκτασίδων. Όταν λέμε χωριό των Μπεκτασίδων, εννοούμε εκείνη την περίοδο, την αυτόνομη περιοχή του Ντεκέ Ηρακλείου. Και όταν λέμε Μπεκτασίδες, ήταν οι φρουροί, οι προστάτες θα έλεγα, των γενίτσαρων. Επίσης, στην περίοδο εκείνη, ένας από τους αγάδες που κατοικούσε εδώ, ο Χοσρεφ, είναι εκείνος ο οποίος θα πουλήσει, είναι ο πρώτος που άρχισε να πουλάει, είναι εκείνος ο οποίος θα πουλήσει το κτήμα του στον Ιωάννη Καπαρουνάκη από το Θραψανό, και στο κτήμα αυτό βρίσκεται σήμερα χτισμένη η Αγία Μαρίνα, το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 1900, για πρώτη φορά, στην απογραφή του 1900, δεν υπάρχει Τούρκος στο χωριό. Κατοικείται εξ ολοκλήρου από χριστιανικό πληθυσμό. Φεύγοντας οι Τούρκοι, άφησαν ένα τζαμί εδώ. Δυστυχώς, το τζαμί αυτό άλλαξε. Και το λέω δυστυχώς, γιατί θα ήταν ένα στοιχείο μαρτυρίας της παρουσίας τους εδώ. Έγινε όμως για καλό σκοπό, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα φτωχοί άνθρωποι να χτίσουν από αρχής εκκλησία και χάλασαν κάποια μέρη του τζαμιού και δημιουργήθηκε η εκκλησία της Αγίας Κατερίνας, η οποία βρίσκεται στο προάβιο του παλιού σχολείου, στο οποίο αποφοιτήσαμε κι εμείς.

0: Ο κύριος Μιχάλης Πατεριανάκης, συνταξιούχος δάσκαλος τώρα. Χρόνια όμως στην εκπαίδευση, ε. Και είμαστε σε ένα υπέροχο. Μα δείτε το, ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο του χωριού μπροστά στην Αγία Κατερίνη με το καμπαναριό. Που εδώ τα παιδιά χτυπούσανε την καμπάνα, ε, της εκκλησίας.
1: Και το κουδούνι.
0: Και το κουδούνι. Αχ, τι έχουμε να θυμηθούμε. Αλλά μου είπατε ότι εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, οι Γερμανοί είχαν τα πυρομαχικά τους.
1: Ναι, οι Γερμανοί είχαν τα πυρομαχικά τους εδώ στα υπόγεια του Σολίου, τα οποία γνώριζαν και οι συμμαχικός στρατός, οι Άγγλοι δηλαδή, και ήρθαν να τα βορβαδίσουν. Αλλά έκαναν λάθος, ευτυχώς που έκαναν λάθος, γιατί θα είχαμε 100 βυθισμάτων στο χωριό μας και έπεσε περίπου 500 με 600 μέτρα έξω από το χωριό, εκεί δίπλα σε ένα αλώνι. Στο αλώνι αυτό αλωνεύαν εκείνη τη στιγμή δύο κορίτσια.
0: Συγκινήστε, γιατί είναι από την οικογένειά σας, ήτανε πατεριανάκηδες.
1: Λοιπόν, η μία ήταν η Άννα Πατεριανάκη και η Αβρακόμη Πατεριανάκη. Έπεσε βόμβα κρατώντας, κρατούσα στην αγκαλιά του τον αδερφό μου, μεγαλύτερο αδερφό μου. Η βόμβα λοιπόν έπεσε, σκοτώθηκε επί τόπου η Άννα Πατεριανάκη και η Αβρακόμη μεταφέρθηκε σε ιατρείο του Καστελιού και εκεί έχασε τη ζωή της. Αυτή ήταν μια τραγική κατάληξη, ένα τραγικό επεισόδιο του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι, και την πλήρωσαν όπως πάντα συνήθως, την πληρώνε οι άμαχοι και οι αθώοι.
0: Ο αδερφός τους όμως ήταν

0: βράδυ του ζήτησε να φύγει διότι θα τον συλλάβουνε. Αυτός, όχι, δεν θα φύγω από το χωριό μου γιατί θέλω, δεν θέλω οι χωριανοί μου να πληρώσουν αυτά που έκανα εγώ για τους Γερμανούς, ήταν δύο Γερμανών. Έτσι λοιπόν έμεινε στο σπίτι του πατέρα του
1: και το συλλάβανε.
0: Ήρθαν οι Γερμανοί, το συλλάβανε. Όλοι οι φίλοι του εδώ, ανάμεσα τους και ο Μιχάλης ο Λαμπράκης, ο οποίος ήταν Λεοπόνος, και αντίθετων πεπιθήσεων, προσέξτε,
1: ναι, ναι.
0: Ο Μιχάλης ο Λαμπράκης ήταν κομμουνιστής. Ο Θεός μου ο Λαμπράκης ήταν καπιταλιστή, δημοκράτης, ας πούμε, εντάξει. Ήθελα λοιπόν τα παιδιά, όταν μάθανε ότι συνελήφθη ο Μιχάλης Μπαντεριανάκης και πρόκειται να πάει να εκτελεστεί στην Αγιά, συμφωνήσανε όλοι μαζί οι νεολαία εδώ του χωριού να ανέβουνε στο χαρτιά τη Σικιά, είναι μια μεγάλη Σικιά, ένα χιλιόμετρο έξω από το χωριό. Να βγούνε να του πούνε το τελευταίο αντίο. Εκεί λοιπόν ο Μιχάλης δεμένος σήκωσε τα χέρια ψηλά
1: και αποχαιρέτησε.
0: Και αποχαιρέτησε.
2: Εγώ ήμουνα, περίμενα εκεί στο σπίτι μας απ' έξω στο κεντρικό δρόμο. Εκεί ήμουνα συνέχεια, είχε, ο δρόμος ήταν χωματόδρομος, αλλά είχε μια πλάκα από πέτρα. Και όλα τα αυτοκίνητα, όταν περνούσαν εκεί, σταματούσαν να πέρασαν. Και κρεμόμουν εγώ πίσω ή μπρος ή πίσω, εγώ που πήγαινε, μικρός. Τον είδα λοιπόν στο αυτοκίνητο μέσα, όταν τον πήραν, εκεί είχαν το χέρι, έτσι, με τα μάτια μου τον είδα, μικρός, αλλά τα θυμάμαι όλα αυτά. Έτσι. Το πήρανε, δεν ξέρω μετά, λένε ότι τον σκοτώσανε στην Αγιά, στα Χανιά.
1: Εδώ οι κάτοικοι πώς δραστηριοποιούνται τώρα, ποια είναι η καθημερινότητά τους, τι κάνουν?
0: Οι κάτοικοι του χωριού μας ήρθαν εξυπόλυτοι από τις διάφορες περιοχές, πάμφτωχοι. Σε ένα πλούσιο τόπο βέβαια και έφορο, όπως η Ριβόνη, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ τώρα. Σε ένα πλούσιο μέρος για να βρουν λύση στο βιοποριστικό τους πρόβλημα, για να ζήσουν δηλαδή. Από το Λασίδι, από διάφορες περιοχές ήρθαν. Εδώ λοιπόν δούλεψαν δουλευταράδες, βέβαια, φιαστεία, δούλεψαν σκυρά. Και στον πρωτογενή τομέα αναπτύχθηκε το χωριό μας πάρα πολύ. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ και μάλιστα έφτασε ένα σημείο ακμής τη δεκαετία του 80 και του 70, που στο χωριό μας υπήρχαν τρία μεγάλα συσκευαστήρια βρόσιμου σταφυλιού, του Ροζακή, του γνωστού που ξέρουμε. Υπήρχε τελωνείο για να φεύγουν τα ψυγεία από εδώ να πηγαίνουν στη Γερμανία. Ήταν ένα πλούσιο χωριό, ο κόσμος έζησε καλά, δημιούργησε, έκαμε περιουσίες, έκαμε σπίτια, όλα πήγαν καλά. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα πήγαν ωραία, γιατί βασισμένοι μόνο βέβαια στον αγώνα που δώσανε η επιβίωση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι που ήταν από διάφορα μέρη της

Η Βόνη φημίζεται για το καπρικό και το εφτάζημό της. Γλυκύτατοι άνθρωποι άνοιξαν τα σπίτια τους, έβαλαν φωτιά στους παραδοσιακούς ξυλόφουρνούς τους και κάλεσαν ενισχύσεις. Η κυρία Μαρία Πατεράκη είχε τις φίλες της να τη βοηθάνε και όλες μαζί έπλαθαν το περίφημο εφτάζημο, ένα από τα πιο παραδοσιακά ψωμιά της Κρήτης μας. Ο κύριος Μπάπης, με τη βοήθεια της γυναίκας του, έψησε το ξακουστό καπρικό που λένε ότι είναι πολύ πιο νόστιμο στη Βόνη. Άραγε, θα μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους.

0: Το καπρικό καταρχήν θέλει μεράκι. Εμείς κάνουμε 25 χρόνια καπρικό. Το καπρικό θέλει μεράκι και έχει και 2-3 μυστικά τα οποία δεν τα λέμε στον αέρα.
1: Γιατί?
0: Δεν τα λέμε στον αέρα. Δεν το λέμε για να έρχονται επισκέπτες και στο πανηγύρι και εκτός πανηγυριού που φτιάχνουμε 2-3 άτομα, ας πούμε, καπρικό για να τρώνε αυτό το καπρικό. Το οποίο δεν το βρίσκεις. Μπορεί να βρεις αλλού σε άλλα χωριά, αλλά αυτά τα μυστικά κρατιώνται εδώ. Το κρέας παίζει μεγάλη σημασία. Πρώτο η σημασία παίζει το κρέας. Και το ψήσιμο. Και όλη η διαδικασία που ξεκινάς. Όλη η διαδικασία. Από τη στιγμή που είναι ομό το κρέας, το αλατίζεις, του κάνεις κάποια κόλπα εκεί, του τραγουδάς, του λες μαντινάδες. Όλη η ζωή είναι, λέει, μία κορφή. Πάω να σου πατήσω. Μα πιάνει ανεμοτσάμπουρο και με γιαγέρνει πίσω. Πραγματικά στη Βόνια έχει αλλάξει η ζωή, όχι μόνο εμένα, όλων των χωριανών έχει αλλάξει. Όλων των χωριανών έχει αλλάξει η ζωή. Εδώ ήταν Σεπτέμβριος του 21 και είχα ταΐσει εδώ τα ζωντανά και είδα τα περιστέρια που σηκωθήκανε στον ουρανό και κατάλαβα ότι έγινε σεισμός. Βγήκα λοιπόν έξω και άρχισε ο σεισμός. Κοίταγα τη χάρη της Αγίας Μαρίνας που έκανα το σταρούν γιατί θα κατεδαφιζότανε. Τελικά έκανε το θαύμα της. Έπαθε ζημιά τεράστια και η Αγία, αλλά εμείς έχουμε τεράστια ζημιά. Στη Βόνη την έπιασε πολύ. Ο σεισμός την έπιασε πολύ τη Βόνη.

πολλά χρόνια τώρα τα φτιάχναμε τα φτάσιμα. Τα φτιάχναμε τώρα, από τη μάνα μου, από τη... πολλά χρόνια, δηλαδή 50 χρόνια. Κατάλαβες. Και τα αρέσει το παιδιό. Ύστερα μας είναι τίποτα βάφτις, να είναι αραβόνιας, να είναι ξέρω το παιδιό, ήταν γονιό μου. Τόσο κάνουν τα φτάσιμα.

0: για να κάνω το ψωμί, κάνω 800 γραμμάρια ρεβίθια. Ένα χαρτάκι σόδα, ένα κουταλάκι, ένα κουταλάκι πιπέρι. Ζεσταίνω το νερό, βάζω το χέρι μου μέσα, να είναι προς το ζεστό, όχι χλιαρό, προς το καυτό. Βάνω μέσα, τα ανεκατεύω όλα αυτά, τα αφήνω, τα σκεπάζω. Τα βάνω πολλά ρούχα να κρατάει ζεστό. Όταν λοιπόν είναι έτοιμο, πρέπει να περάσουν 7 ώρες.
1: Γι' αυτό λέγεται και φτάζουμε.
0: Ναι. Περνάει 7 ώρες, μετά από τις 7 ώρες θα το κοιτάξουμε. Άμα δεν είναι έτοιμο, πρώτα θα στάνει λίγο νερά και το ρίξεις από πάνω και φουντώνει πιο γρήγορα. Αλλά πιο πολύ, ας πούμε, αυτό γίνεται έτσι. Μετά το βγάλουμε το υλικό αυτό, έχουμε κοτσίσει το αλεύρι, το βάλουμε στη σκάφη, βάλουμε περίπου το μισό αλεύρι και πιο λίγο και κάνουμε το προζύμι. Μετά που θα κάνουμε το προζύμι, το σκεπάζουμε πάλι εκεί, και το αφήνω μία ώρα. Μετά από μία ώρα είναι έτοιμο το προζύμι. Ανεβασμένο, βάλουμε το σκάφι. Και βάλουμε το αλεύρι, το αλάτι, το μαυροσύσαμο, λίγο λάδι όταν είναι ζυμωμένο το ψωμί και δεν θέλει άλλο νερό, λαβώνουμε τη σκάφι για να μην κολλάει. Και το ζυμώνουμε και το πλάσουμε μετά. Ο κουνενός βάζει 3 κιλά νερό. Στη σίτρα. Πάει μέχρι τη μέση μου το πρωί, μα είναι έτοιμο, είναι την κορφή βγαρμένο το ρεβίτι.

το έχουν πιο επίσημο. Και παλιά δηλαδή που οι γιαγιάδες, η μάνα μου, όταν ήθελα να είναι τίποτα γάμος, να είναι τίποτα βάπτιση, να είναι γιορτές, έκανε το φτάζιμο. Σ' άλλες μέρες το έκανε προζήμιο. Αυτό το είναι ο ντάκος, ο οποίος είναι ο ντάκος, επειδή τον χαράζομαι έτσι, για να τον κάνω παξιμάδι. Αυτά. Αυτό είναι το φεγγάρι. Βλέπετε μια σαν φεγγάρι. Αυτό είναι η κουλούρα. Δίνει το πάτε, βάζει το αυγό στη μέση και είναι το αυγοκούλουρο. Αυτό είναι το Χριστουγέννου. Είναι το, εσύ, σαν να είναι το Χριστού. Μ' αρέσει δηλαδή αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, όταν πω να ζυμώσω, σαν να κάνω μια διασκέδαση. Και με ζυγώνει η αδερφή μου, ζυγώνει η θέα μου. Πάει να ζυμώσει, πάει να ζυμώσει. Εμένα μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.

0: Ακαλοχώρη, Ρουσοχώρια, Αρχοντικό, Πατσίδερος, Πουλιές, Σαμπάς, Καστέλι, Θραψανό, Γαλατάς και Βόνη. Πριν από 2 χρόνια έζησαν τον εφιάλτη του Εγκέλαδου. Ολόκληρα χωριά μετατρέπονται σε ερείπια. Και ένα από αυτά είναι και η Βόνη. Μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε η ζωή των κατοίκων, με γειτονιές γεμάτες από ερυπωμένα σπίτια και πάνω τους σύμβολα που δείχνουν την ακαταλληλότητά τους. Άνθρωποι αναγκάστηκαν να μείνουν μακριά από τα σπίτια τους. Είτε φιλοξενήθηκαν σε δικούς τους ανθρώπους, είτε νοικίασαν σπίτια στην πόλη. Άλλοι μεταφέρθηκαν σε οικίσκους. Ακριβώς μετά από 2 χρόνια δεν άλλαξε τίποτα, δεν βελτιώθηκε τίποτα. Και ο Γιώργος Μπορμπουδάκης μας ανοίγει το σπίτι του και μας μιλά για εκείνη την ημέρα που έτρεξε στους δρόμους για να σώσει τους συγχωριανούς του. Θα φουγκραστούμε μαρτυρίες ανθρώπων του χωριού και θα διαπιστώσουμε την πίκρα τους, αλλά και τον προβληματισμό τους. Ένα μεγάλο γιατί κυριαρχεί στο μυαλό τους μετά από 2 χρόνια. Γιατί να παραμένει το χωριό τους στην ίδια κατάσταση από τότε μέχρι σήμερα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω το εξής. Την ημέρα του σεισμού, στις 27 του Σεπτέμβρη, έγινε 9 και 5 σεισμός. Είμαστε στο σπίτι το κανονικό. Το μπαλκόνι πήγαινε πάνω κάτω. Φώναζα στη γυναίκα μου, έβγα έξω, έβγα έξω. Λέει όχι, λέω αν μείνεις εσύ θα μείνω κι εγώ, να φύγουμε μαζί και δύο από τη ζωή. Αλλά τελικά φύγαμε.
2: Δεν έβγαινε έξω γιατί
1: και η πρώτη δουλειά που κάναμε, το κυριότερο που θα σας το πω και αυτό γιατί το έκανα, να συνεννήσω με τον Καλογερή, τον Γρηγόρη, τον πρόεδρο του πολιτιστικού, μου λέει, έλειπε αυτός βέβαια, δεν ήταν στο χωριό. Και μου λέει, τρέχα τουλάχιστον στα σπίτια με τους γέροντες και τις γριές, αν θέλουν κάποια βοήθεια. Και πήρα λοιπόν σβάρνα όλα τα σπίτια του χωριού. Έλα, θεία, έχει τίποτα, θείο, έχει τίποτα, όλα καλά, όλα καλά. Και έβγαλα. Ένα μόνο ήταν λίγο εδώ, δεν θέλω να πω το όνομα, τυφλό είναι άνθρωπο, είχε βγει έξω και τον βάλαμε και κάτι απέναντι. Και έτσι πέρασε η πρώτη, ας πούμε, η ώρα. Αλλά απέναντι στο βουνό ήταν ένα βουητό και μία
2: σκόνη.
1: Πάρα πολύ μεγάλη, πολύ σκόνη και το βουητό. Και ανά 10 λεπτά μετασυσμούς και δεν μπαίναμε μέσα. Το βράδυ κοιμηθήκαμε στα αυτοκίνητα.
2: Η γυναίκα σου δεν έβγαινε έξω από σοκ, είχε σοκαριστεί.
1: Είχε σοκαριστεί, ήταν και από τον μπαλκόνι, δηλαδή έπρεπε να μπει πάλι όλο το σπίτι για να βγει έξω. Τσιλό, πήδα από εδώ και εγώ θα σε πιάσω. Άντε να σπάσει ένα πόδι τσιλό, το υπόλοιπο θα ζήσει τσιλό. Τελικά την βγήκε με το. Έτσι με τα χίλια βάσανα.
2: Ποιο το περίμενε,
1: ε? Δεν το περιμένει, με το σπίτι αυτό το είχαμε φτιάξει. Είχαμε δώσει γύρω στα 35.000 ευρώ το πατρικό τη μητέρα μου, οπότε τη είχα τάξει, έχει πεθάνει βέβαια τώρα. Ναι, μάνα θα το φτιάξω για να μείνω. Και δώσαμε 35.000 ευρώ ανακαίνιση. Πετρόχτιστο και δυστυχώς μέσα σε 15-20 δευτερόλεπτα διέλυσαν όλα.

όταν έγινε ο σεισμός, με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο, με ουρλιαχτά, με φωνές. Η μητέρα μου το ίδιο, γιατί όλοι ψάχναμε τους συγγενείς, τα παιδιά και τους φίλους για να δούμε τι, αν υπήρχε τίποτα, αν υπήρχαν θύματα ή αν υπήρχαν τραυματισμοί, αν υπήρχαν οτιδήποτε. Αυτό που ένιωσα εγώ ήταν ότι με έπιασε το αυτοκίνητο. Νόμιζα ότι μου φύγαν τα λάσια του αυτοκίνητου. Κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, είδα, όπως είναι ο κάμπος που φαίνεται, είδα σε απόσταση μέχρι ένα χιλιόμετρο που μπορεί να πιάσει το μάτι μία σκόνη, ένα πράγμα, μία σκόνη και μία βουή που αυτή ήταν δευτερόλεπτα. Και μετά οι άνθρωποι σε όλα τα χωριά που περνούσαμε και στη Βόνη που ήρθα κι εγώ εδώ, μετά για να δω και για την οικογένεια, ήταν όλοι στους δρόμους με κλάματα, με ουρλιαχτά, δηλαδή πραγματικά ήταν όλοι συγκινημένοι και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τα συναισθήματα που νιώσαμε όλοι τότε.

0: όλος ο κόσμος είναι στην κατάσταση που είμαι κι εγώ. Είναι και άλλοι που είναι ακόμα σε χειρότερες. Τι να πω, πιστεύω μόνο ο Θεός μπορείς να βοηθήσει.
1: Ο σεισμός ήταν έντονος. Σιώταν το σπίτι, ας πούμε, όλο.
2: Βγήκατε έξω, ακούσατε φωνές από τους ανθρώπους γύρω σας.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι είχαν βγει. Εμείς και εγώ βγήκα μέχρι εδώ, αλλά έβλεπα απ' έξω που είχαν βγει.
2: Φώναζαν οι άνθρωποι, υποθέτω,
1: ναι. Ναι. Τα παλιά σπίτια χαλάσανε όλα. Όλα. Από τα θεμέλια σχεδόν. Ναι. Και οι εκκλησίες.
2: Και οι εκκλησίες.
1: Οι εκκλησίες εδώ στο χωριό, η κεντρική που είναι εκεί, πιο πάνω είναι η Αγία Παρασκευή και εδώ που ήταν το σχολείο λίγο κάτω η Αγία Εκατερίνη. Και αυτές δεν είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε. Έχουν πάθει ρογμές. Βέβαια, ήταν γενικό το κακό. Όλοι στους δρόμους, όλοι είχαν ξαφνιαστεί πρωί-πρωί που ήταν. Βέβαια.
2: Κύριε Βασίλη, έχετε εδώ το καφενείο σας και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνει όπως ήταν πριν, γιατί το βλέπουμε με σκαλοσχέσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
3: Όχι καλά. Τώρα 2,5 χρόνια περίπου.
2: Γιατί δεν το φτιάχνετε?
3: Γιατί μας κοροϊδεύουν όλες τις υπηρεσίες. Τέλος του μήνα αυτού που πέρασε μας είχαν πει ότι θα δώσουν το OK να το φτιάξουμε. Και μετά ακούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα να μας δώσουν.
2: Δεν φοβάστε που είστε μέσα εδώ με τις καλοσχέσεις και ο κόσμος είναι μέσα?
3: Μα το μαγαζί που λειτουργεί δεν λειτουργεί. Λόγω του σεισμού δεν λειτουργεί, αλλά σήμερα τώρα επειδή
2: είναι η εκπομπή,
3: αυτή, αυτό το ανοίξαμε.
2: Και είπαμε να έρθουμε κι εμείς μπροστά στο καφενέ του κύριου Βασίλη να δείτε και πόσοι άνθρωποι εδώ ζουν.
3: Πόσοι? Ελάχιστοι. Όλες οι οικογένειες, είναι μεγάλο σφάλμα που έχουμε κάνει. Όλοι τα παιδιά μας είναι στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις.
4: Τώρα είμαστε εδώ πέρα, έχουμε ετοιμάσει το φάκελο και όχι μόνο εγώ, όλοι οι χωριανοί εδώ πέρα, αλλά περιμένουμε αυτή η γραφειοκρατία μας να μας έχει φάει εντωμεταξύ. Μαστάζουνε, τίποτα δεν έχει γίνει προς το παρελθόν. Τίποτα. Και έχει μπει και η αρχαιολογική υπηρεσία στη μέση. Είμαι και στον πολιτιστικό, είμαι και στην εκκλησία, γιατί είμαστε στους φακελούς της εκκλησίας με τον παπά Μιχάλη. Είμαι και στην ομάδα ταμείας, δηλαδή τρέχω επειδή μου αρέσει να ασχολούμαι με το χωριό μου. Και κάνω αυτά τα πράγματα που βλέπετε και κάνω.
2: Αλλά φως δεν βλέπεις.
4: Αλλά φως δεν βλέπω.
2: Εσείς δηλαδή, ενώ φτιάξετε τους φακέλους σας, ήσασταν συνεπείς στο χρονοδιάγραμμα.
4: Ναι. Έχουν βάλει στο φακελό.
2: Δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
4: Ναι, στην αρρωγή μου έχουν βάλει 12.000 ευρώ, αυτά δεν μπορούμε να τα πειράξουμε. Μόλις βάζουν στο κέντρο, θα ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και τι θέλετε, για πες μου τι θέλετε.
4: Να μας δώσουν το OK. Να μπουν υπογραφές.
2: Ο λόγος που δεν δίνουν το OK, κατά τη γνώμη σου, ποιο
4: είναι? Κατά τη γνώμη μου, είναι λίγα τα άτομα. Πήγαν με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και στην Αστρίκαλα, πήραν τους ανθρώπους από εδώ τις πολεμικές, τους πήγαν πάνω. Ξανακατέβηκαν κάτω. Σε 2.000-3.000 φακέλους έχουν δώσει ένα 40-50 κομμάτια, έχουν ετοιμάσει. 50 φακέλια, όχι παραπάνω. Και περιμένουμε να δώσουν. Τώρα, για να δούμε τώρα με τα καινούργια και με τις καινούργιες κυβερνήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε. Να μας βοηθήσουν.
2: Εδώ στους οικίσκους μένουν παιδιά, μένουν οικογένειες, είναι μωρά.
4: Μένουν εδώ και παιδιά μένουν εδώ στην απάνω, μένουν δύο παιδιά. Και μένουν και ένα-δύο άτομα από άλλα χωριά που δεν είχαν οικίσκους, τους φέραν εδώ πέρα.
5: Από την πρώτη μέρα των σεισμών, ενώ είχαμε μάθει ότι το σπίτι μας δεν έχει πάθει τίποτα, ήρθαμε το βράδυ με το Μανώλη εδώ. Τι να σας πω. Μάτια
2: βουρκωμένα.
5: Απόγνωσης. Από εκεί που είχα το μικρό ή το μεγάλο παλατάκι για μένα να βρεθώ στον δρόμο. Τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μια μουγκαμάρα, μια απορία. Τι μας περιμένει. Εκείνο όμως που ήτανε το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν τα παιδιά.
2: Τα παιδιά,
5: αμίλητα.
2: Σιωπή,
5: Βουβά. Έτσι λοιπόν ένιωσα την ανάγκη, γιατί ερχόμουν σχεδόν κάθε μέρα για ό,τι προβλήματα υπήρχαν, για τις τροφές, για τα τρόφιμα που μοιράζαμε κλπ. Και μάζεψα τα παιδιά Και επειδή δεν είχαμε ένα χώρο, ούτε ήθελα να τα φέρω. Οι σεισμοί συνεχιζόντουσαν για όλο τον επόμενο χρόνο.
2: Έτσι.
5: Δεν μπορούσαμε να μπούμε σε ένα κτίσμα. Τα μάζεψα. Πού είναι το σχολείο, ακριβώς από κάτω, έχει ένα δέντρο. Ο παππούλης μας έφερε τις καρέκλες. Γιατί πήγαμε με τα παιδιά φθόρμητα και εγώ μαζί με τα παντελονάκια να κάτσουμε κάτω. Και βγήκε ο παππούς και μας έφερε καρέκλες και κάτσαμε σε κύκλο. Και έτσι άρχισε μια επαφή με τα παιδιά.
2: Μια ψυχοθεραπεία, έτσι ακριβώς.
5: Πολύ σημαντική.
2: Πολύ σημαντική.
5: Και στο Messenger φτιάξαμε ομάδα, τους είπα εδώ θα είμαι, όποτε θέλετε, να μιλήσουμε, οτιδήποτε σας απασχολεί. Κάτι άσχετο, ξεχάστε τα μαθήματα.
2: Βέβαια.
5: Και τώρα ακόμα, στον δρόμο με ρωτούν το κοινωνικό φροντιστήριο.
2: Πότε θα ξεκινήσει.
5: Ναι.

0: Είναι ωραίο να παίρνεις, αλλά πιο ωραίο είναι να δίνεις, λέει ο κύριος Μανώλης Σταμιολάκης με τη σύζυγό του Νατάσα Καρανικόλα. Το ζευγάρι είχε μία φωτεινή ιδέα που αγκάλιασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βόνης, αλλά και όλες οι γύρω περιοχές. Να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό φροντιστήριο και να βοηθήσουν αφιλοκερδώς τα παιδιά να προοδεύσουν στα μαθήματά τους. Δημιούργησαν την ομάδα καθηγητών, οι οποίοι εθελοντικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και μάλιστα και τη βενζίνη τους για να πάνε να συναντήσουν τους μαθητές στην αίθουσα του παλιού δημοτικού σχολείου. Και τα κατάφεραν. Για 4 συνεχόμενα χρόνια το κοινωνικό φροντιστήριο ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την κοινότητα. Σήμερα δεν υπάρχει πια. Όμως η σπίθα συνεχίζει να καίει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν έχασα την ευκαιρία να χτυπήσω την πόρτα του σπιτιού τους και να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους που είναι φωτεινά παραδείγματα για τον τόπο τους.
1: Μ' αρέσει το χεράκι. Θα χτυπήσω την πόρτα, είναι τόσο ωραίο το χεράκι σου.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Τι κάνεις, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που έρθει ο όμορφος σπιτιός. Έχουμε να πούμε μέσα πάρα πολλά.

0: αυτό το σπίτι δεν ήταν καταρχήν από τα πολύ παλιά χρόνια σπίτι. Ξεκίνησε σαν σπίτι που έζησαν οι παππούδες του Μανώλη με τη γιαγιά και το πεθερό μου που γεννήθηκε εδώ. Μετά όμως μετακόμισαν και αυτό ήταν αποθήκες και ζώα υπήρχαν
1: ζώα
0: εδώ.
1: Ζώα υπήρχαν.
0: Ναι. Όταν λοιπόν εμείς το 12 το πήραμε αυτό το σπίτι και επειδή εγώ δεν είχα ποτέ χωριό και λάτρευα το χωριό.
1: Σαν μικρασιάτισσα.
0: Γιατί μπορεί να ζεις και να έχεις τις παροχές, να έχεις τις καλές σου διακοπές, να σε πηγαίνουν οι γονείς παντού, αλλά σαν παιδάκι ακούς τα άλλα παιδιά να λένε
1: το χωριό.
0: Θα πάω στο χωριό Χριστούγεννα, στον παππού και στη γιαγιά.
1: Ήρθες εδώ λοιπόν στο χωριό, έφτιαξες το σπίτι σου, το μετέτρεψες.
0: Ναι, το αρχιτεκτονικό όλο είναι δικό μου. Στην ουσία πήραμε ένα κουτί.
1: Ναι.
0: Σοβαντισμένο. Επειδή όμως η Κρήτη είναι μια περιοχή σεισμογενής, δεν βγάλαμε το σοβά. Κάναμε εδώ επικάλυψη πέτρες. Αφαιρέσαμε γιατί τα στατικά είναι αλλιώς με το... Δηλαδή, όταν έξω αν δείτε που έχω βγάλει και έχω εμφανίσει την πέτρα, σοβάς ήταν 5 εκατοστά. Mm-hmm. Και γι' αυτό πιστεύω ότι άντεξε. Γιατί κάναμε ανακαίνιση, έχουμε βάλει δοκάρια, ή τα δοκάρια τα ξύλινα, όλα αυτά...
1: Βοήθησαν,
0: ναι,
1: στο σπίτι.
0: Κολόνα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Το φρόντισες και είχες την ασφαλειά, ναι, του. Εγώ λοιπόν, για να συνεχίσω την κουβέντα μας, θέλω να σου πω ότι δεν έμεινες μόνο σε ένα ωραίο σπίτι στο χωριό και να δώσεις εμπειρίες στο παιδί σου. Εσύ έκανες και κάτι πιο μεγάλο. Δημιουργήσατε μαζί με τον σύζυγό σου ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Εγώ σε όσα λοιπόν χωριά έχω πάει, δεν έχω συναντήσει πολλά φροντιστήρια. Και ερχόντουσαν παιδιά του χωριού, έτσι, εντελώς δωρεάν.
0: Εντελώς.
1: Και κάναν τα μαθήματά τους. Ναι. Μαθήματα από ποιες τάξεις και από ποια σχολεία.
0: Λοιπόν, το φροντιστήριο το κοινωνικό ήταν μια ιδέα και ένα όραμα που ξεκίνησε από μια οικογένεια του χωριού. Όταν λοιπόν φτιάξαμε το 12 αυτό το σπίτι και ήρθαμε να μείνουμε, Σαββατοκύριακα βασικά ερχόμαστε λόγω δουλειάς, ενεργή δασκάλα κι εγώ τότε, γνωρίσαμε μια οικογένεια με 3 παιδάκια. Τα 2 με φοβερές μαθησιακές δυσκολίες και το 1 καταπληκτικό μυαλό. Ήταν σε πολύ μικρή ηλικία το παιδί που είχε την έφεση έτσι, και την προδιάθεση για τα γράμματα κλπ. Αλλά δεν είχε κάνει ποτέ το αγγλικά. Εγώ έχω τα πτυχία των αγγλικών και των γερμανικών, οπότε αν της είπα τι θέλεις να κάνουμε. Επέλεξε τα αγγλικά. Μετά λοιπόν από αυτά τα 3 παιδιά μας λένε έχουμε και ένα φίλο που δυσκολεύεται στα μαθήματα του Μανώλη, φυσική, μαθηματικά. Και δεν το λέτε, λέω, ρε παιδιά, θα βοηθήσει ο Μανώλης. Και γυρίζει μια μέρα ο Μανώλης και μου λέει, ξέρεις κάτι, βρε Νατάσα, δίνουμε τόσες ώρες στο χωριό, στα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά, γιατί να μην είναι όλα τα παιδιά. Χωρίς κοινωνικά κριτήρια, για να μην βάλω μες στα παιδιά εγώ είμαι
1: το στίγμα.
0: Ουσιότερος.
1: Σωστά.
0: Λιγότερο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και είπαμε να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά του χωριού. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα.
1: Και βοηθήσατε τα παιδιά δημοτικού.
0: Πίσω από αυτό.
1: Δημοτικού και γυμνασίου, να υποθέσω.
0: Ναι, και πρώτη ηλικίου προλάβαμε.
1: Και πρώτη ηλικίου.
0: Ναι. Πίσω από αυτό ήταν η μεγάλη μου λατρεία και αγάπη για δύο πράγματα. Για το χωριό και για τα παιδιά. Ξεκίνησε λοιπόν ο Μανώλης να οργανώνει το πρόγραμμα. Γιατί, ποιες ήταν οι δυσκολίες. Δεν μας ένοιαζε να κάνουμε το μάθημα και να είναι ένα παιδί για να λέμε ότι το κάνουμε. Η μία απουσία για μας ήταν πολύ σημαντική. Το κομμάτι αυτό το ανέλαβα εγώ. Να ψάχνω γιατί λείπει το κάθε παιδί. Έτσι λοιπόν τι είδαμε. Ότι εδώ στο χωριό υπήρχαν κάποιοι οικογενειακοί κανόνες. Δηλαδή, παράδειγμα, έρχονταν παιδί που μου έλεγε, εγώ δεν μπορώ να έρθω την ώρα που έχετε βάλει, ενώ θέλω πάρα πολύ και οι γονείς μου, γιατί πρέπει να κρατήσω το μικρό μου αδερφάκι και να πάνε οι γονείς μου στο χωράφι. Την πρώτη χρονιά 22 παιδιά, και όχι μόνο το χωριό μας, εμείς το βάλαμε και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθήσατε και από τα ευρύτερα χωριά εθελοντές. Όμως, ήρθε ο κορονοϊός, δουλέψαμε 4 χρόνια συνεχή, δεν χάθηκε ούτε μία ώρα.
1: Και ήρθε η στιγμή του σεισμού.
0: Του σεισμού.
1: Ή μετά τον κορονοϊό ξεκινήσετε πάλι και σταματήσατε.
0: Εκεί ξεκινούσαμε, σταματούσαμε. Ξεκινούσαμε. Α. Γιατί άλλο ιστοριακό μάθημα. Μην ξεγελαστούμε. Τώρα δεν γίνονταν διαδικτυακά. Ειδικά εγώ στο δημοτικό είπα διαδικτυακό.
1: Ωραία. Δεν. Και στην ιστορία του σεισμού. Σε ποιο σημείο είμαστε.
0: Τώρα σε ποιο σημείο είμαστε. Λοιπόν. Θα πω και κάτι που λυπάμαι. Υπάρχουν κλειστά κοντέινερ. Ζητήσαμε λοιπόν και άρχισε μία κίνηση να ψάχνουμε να βρούμε ένα κοντέινερ.
1: Σωστά. Πολύ σωστή κίνηση.
0: Υπάρχουν κλειστά κοντέινερ.
1: Υπάρχουν.
0: Και είπα μάλιστα, δώστε μας ένα κλειστό κοντέινερ και αν βρεθεί οικογένεια αύριο,
1: να τη
0: εμείς βγαίνουμε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και... όχι, είναι η γραφειοκρατία που πρέπει να μπουν. Να. Λοιπόν, δεν το συνεχίζω, ούτε θέλω να μιλήσω
1: για την
0: να ασχοληθώ με αυτό. Να είναι καλά, ο πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ, ο κύριος Κατσαράκης, ναι. Τον ευχαριστώ και δημόσια,
1: ναι.
0: Μας χάρισαν ένα ολοκένουργιο κοντέινερ. Ο πολιτιστικός σύλλογος έχει ένα οικόπεδο που θα μπορούσαμε, με συνεργασία με την εκκλησία, να το βάλουμε εκεί. Αλλά θέλει υποδομή. Θέλω λοιπόν να πω και αυτό που θα ονειρευόμασταν κι εγώ και ο Μανώλης και όλα τα παιδιά που βοήθησαν οι εθελοντές. Που άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, δεν έχει σημασία η ποσότητα που πρόσφεραν των ωρών να ξεκινήσει ξανά. Και εμείς να είμαστε απλά υποστηρικτές. Έτσι θα νιώσουμε ότι αυτό το πράγμα που αρχίσαμε έχει συνέχεια. Θέλω να αναφέρω και το μοναδικό μου εδώ το σκονάκι μου για να μην ξεχάσω και να μην αδικήσω κανέναν από τους εθελοντές. Την Καπρί την Τασία. Τα λέω με αλφαβητική σειρά. Την Καρανικόλα την Ατάσα. Λαδωμένου Πόπη. Παπαδάκη Χαρά. Σπανάκης Μπάμπης. Συριγωνάκης Μανώλης. Ταυλά Τόνια. Ταμιολάκης Γιάννης, Ταμιολάκης Μανώλης, Τσικαλάκη Μαρία, Τσικαλάκης Παντελής.

0: Εδώ η Νατάσα, στην υγειά μας, μας έχει πει πολύ ωραία πράγματα για εσάς, για το κοινωνικό φροντιστήριο. Ωστόσο, εγώ δεν ήθελα να φύγω από το σπιτικό σου, αν δεν μου έλεγες την ιστορία της οικογένειάς σου. Γιατί βλέπω φωτογραφίες ιστορικές.
1: Κάθε οικογένεια έχει τη δική της ιστορία.
0: Έχουν αξία, γιατί έχω ακούσει για το περιβόητο όνομα του Λαμπράκη. Και είναι δικιά σου οικογένεια.
1: Ο Λαμπράκης είναι αδερφός της γιαγιάς μου, την γιαγιά της μητέρας μου. Ο άνθρωπος γεννήθηκε το 18, τέλειωσε το γυμνάσιο τότε, πέρασε στο Πανεπιστήμιο Γεωπονική, τον επιάνει πάνω προφανώς η κατοχή και κατεβαίνει μετά εκεί κάπου στην κατοχή. Ήταν αριστερών πεπιθήσεων, ειρηνικός άνθρωπος, ειρηνοποιός ήταν, δεν ήταν με το όπλο στο χέρι. Επανειλημμένα είχαν γίνει απόπειρες εναντίον του, και ο διευθυντής της χωροφυλακής του είχε ζητήσει να κρατάει όπλο, να οπλοφορεί. Αυτός δεν ήθελε, διότι ο όπλο μου είναι ο λόγος μου. Μέχρι που κάποια στιγμή κάποια αντάρτικα σώματα τον απήγαγαν από το χωράφι και εξαφανίστηκε το πτωμά του.
0: Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο σπίτι σας, είδα εδώ μια φωτογραφία του παππού σου,
1: Είναι ο πατέρας του πατέρα μου, ο οποίος παρουσιάστηκε στον ελληνικό στρατό το 14, πολέμησε πρώτο παγκόσμιο, απόβαση Μικρά Ασία. Είχαν φτάσει μέχρι Εσκή Σεχίρ, Αφιό Καραχισάρ, με την πέμπτη μεραρχία Κρητών τότε. Πιάστηκε εχμάλωτο στην οπισθοχώρηση και ένα χρόνο μετά, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, επέστρεψε πίσω, ευτυχώς ζωντανός, αλλά με πληγές δηλαδή. Πάντα τον θυμάμαι να κουτσένει. Είχε στη λεκάνη πίσω μία τρύπα όπου έμπαινε μέσα η γροθιά σου, σπασμένα κόκαλα. Και από εκεί πέρα κάτι δημιούργησε στην οικογένειά του. Άνθρωποι πραγματικά αγωνιστές ήταν αυτοί, στους οποίους οφείλουμε πολλά σήμερα.
0: Σου μετέφερε ιστορίες συγκλονιστικές, ιστορίες που θυμάσαι ακόμα μέχρι σήμερα.
1: Ναι, κάποια πράγματα μας μεταφέρανε, αλλά δεν είχαμε δυστυχώς και τα ερεθίσματα να ρωτάμε συνέχεια. Και νιώθω ότι έχασα πολλά κομμάτια.
0: Μαρτυρίες ζωντανές.
1: Θα μπορούσα να ξέρω φεύγοντας. Κάποιες κασέτες υπάρχουν που έχουν γραφτεί να μιλάει και να κάνει ιστορίες. Πραγματικά μια άλλη εποχή ήταν. Εποχή που εύχομαι να μην γνωρίσουν τα παιδιά μας. Ο πατέρας μου είναι ο κύριος που είναι πίσω με το μπερέ.
0: Ναι.
1: Ήταν στα ΛΟΚ, πολέμησε σε μια άλλη κακή εποχή.
0: Του μοιάζει.
1: 48-51 μέσα στον εμφύλιο. Μια επίσης πολύ κακή εποχή. Εποχές που καλό θα είναι να μην τις αντιστοπίζει.
0: Και ερχόμενος εδώ στη Βόνη, γνώρισες ένα σοφό άνθρωπο της Βόνης.
1: Στη Βόνη, είμαι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Γεννήθηκα Ηράκλειο, αλλά λόγω αγροτικής περιουσίας, ως πρώτος γιος στην οικογένεια, είμαι πάντα το δεξί γύρω του πατέρα μου για όλη τη δεκαετία του 70. Σου μιλάω τώρα για από 6-7 χρονών παιδί, αρχίζω να έρχομαι στη Βόνη συχνά. Γνωρίζω τους Βονιανούς. Ένας εκ των οποίων ήταν δυστυχώς ο Νίκος Καλογερίδης, ένας άνθρωπος στην κυριολεξία αυτοδίδακτος, απόφυτος δημοτικού, σχολή Νυχταδόρου 90 χρόνια, μηχανικός στο Ηράκλειο στο επάγγελμα, δεν σπούδασε αυτός για να προχωρήσουν τα άλλα αδέρφια του και δούλευε. Ο οποίος όμως είχε μια καταπληκτική ικανότητα να νιώθεις ότι γνωρίζει τα πάντα. Έχει γράψει βιβλία όπου περιγράφει όλα τα παλιά επαγγέλματα που χαθήκανε. Πώς φτιάχνονταν τα σαμάρια, πώς χτίζαν τα σπίτια, τι ακριβώς δουλειές έκανε ο σιδεράς και ο πεταλωτής, που δεν μπορώ εγώ να σας απαριθμίσω. Πραγματικά μια κινητή βιβλιοθήκη, ένας ζωντανός πλούτος για το χωριό. Σε αρκετά βιβλία του πραγματικά έχουν μεταφερθεί στοιχεία τα οποία αξίζει τον κόπο να μην χαθούν, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λαογραφικά στοιχεία.

0: και Σάββατο στεγνόστρα. Και Σάββατο στεγνόστρα, Κυριακό, στολισμένη μου, προβάλλε ποιος την πόρτα.
1: Μάνο μου, εσύ εδώ είσαι πρόεδρος της κοινότητας.
2: Ναι, είμαι, με τίμησε το χωριό μου και ο Γαλατάς δίπλα, είμαστε μια κοινότητα. Με τιμήσανε, μου βγάλανε πρόεδρο, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να κάνω την πορεία, να τους δείξω ότι δεν πήγε άδικα.
1: Εγώ βλέπω ότι έχεις μεγάλη αγάπη για τον τόπο σου και για τους ανθρώπους και βλέπω πόσο πολύ τους νοιάζεσαι και πόσο πολύ τρέχεις για τα κοινά. Τελικά, αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος από την Αγία Μαρίνα.
2: Είναι ευλογημένος από την Αγία Μαρίνα. Έχουμε και την Αγία Μαρίνα κάθε χρόνο, 17 Ιουλίου, το μεγάλο πανηγύρι, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Έχετε πάρα πολλοί κόσμος και σαν χωριό εμείς ο κόσμος εδώ πέρα βοηθάμε τον κόσμο και τον εξυπηρετούμε όλους τους προσκυνητές.

Μου είχε ένα μερακλίτσι από παλιά, γλέντια πολλά, γάμους. Επηρεάστηκα και από αυτό και έτσι ξεκίνησα να παίζω και λίρα και να μαθαίνω λίρα από το Σπύρο το Σφαγιοργάκη, ο πρώτος μου δάσκαλος, μετά ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης και ο Λεωνίδας ο Κλάδος.

0: Αντωνία Παντελάκη από το εργαστήρι κριτικής έκφρασης. Στις Αρχάνες είναι η έδρα σου, Αντωνία, αλλά ξέρω ότι έχεις πολύ καλή σχέση εδώ με το χωριό Βόνη.
1: Ναι, Αναστασία μου.
0: Έρχεσαι εδώ και διδάσκεις τα παιδιά παλαιότερα και τώρα βέβαια ή όχι?
1: Όχι, επικεντρώνομαι στον χώρο των Αρχανών. Απλά έχω καλούς φίλους, όπως τον εκλεγέντα πρόεδρο, τον κύριο Στεφανάκη Μανώλη, που ήρθαμε εδώ να ενισχύσουμε την προσπάθεια πολιτισμού που κάνει στον τόπο του.
0: Σε είδαμε με το χορευτικό σου και περήφανα μας παρουσίασες τους κριτικούς χορούς, αυτούς τους χορούς που έχουμε μεγαλώσει. Και είναι αυτός ο στόχος τελικά, να μεγαλώσεις γενναίες και γενναίες και εσύ, προσπάθειά σου είναι μεγάλη.
1: Ο στόχος μου είναι, είμαι εκπαιδευτικός και ο στόχος μου είναι μέσα από την παράδοση να μάθω στα παιδιά και τα ήθη και τα έθιμα και το σεβασμό σε αυτά και όσο μπορώ να δεχτώ και τα νέα στοιχεία, γιατί η παράδοση είναι μια πολύ ευρία έννοια που καλό θα είναι να τη βλέπουμε πάντα με αγάπη αλλά και να προσπαθούμε να την εξυγχρονίσουμε.

0: Κυρία Ελένη μου, έχω μάθει για σας ότι έχετε μεγάλο ταλέντο στις μαντινάδες και ότι μιλάτε εδώ στο χωριό με μαντινάδες.
1: Μήπως βάλουμε όμως.
0: Δεν ξέρω, οι φίλες σας μου είπαν τα καλύτερα και μάλιστα έχετε να μας κάνετε μία μικρή περιγραφή λέγοντάς μας μαντινάδες.
1: Θα προσπαθήσω, οπότε σας χίλια καλωσορίσματα θα κάνω στο κανάλι και αν θα περάσετε καλά να ξαναρθείτε πάλι. Καλωσορίζομαι λοιπόν όλοι σας την παρέα και θα φροντίσουμε εμείς να νιώσετε ωραία. Για αυτή σας την επίσκεψη, τιμή μα και χαρά μας, να αναθυβολέψουμε καινούρια και παλιά μας. Από παππούδες έχουμε όλοι κληρονομήσει και δύναμη και όρεξη και αγάπη για τη ζήση. Η Βονιανή ακουγότανε για όλα τα καλά τους, λάδι, σταφίδα και κρασί, ρακί και όσπριά τους. Είχαν μαγεροψήματα όλοι τους στο κελάρι, στάρι, κριθάρι και ταγί γέμιζαν το πιθάρι. Και με έναν τρόπο ξέχωρο έφτιαχναν το φαΐ τους και ως τα βαθιά γεράματα έφτανε η ζωή τους. Γι' αυτό και κρίνω σκόπιμο λίγο να αναφέρω φαγιά που τρώγαν οι παλιοί και από κοπέλι ξέρω. Αν θα σας πω τα φαγητά που τρώγαν οι παππούδες, την πρώτη θέση είχανε κουτιά, λαθούρια, βρούβες. Τρώγανε γυρευτούς χοχλιούς που ψήναν με το στάρι και έβαζαν αγουρόλαδο μέσα από το πιθάρι. Τρώγαν και αλατσολιές, καθώς και κολυμπάδες και με το στάρι έκαναν πάντοτε τους ντολμάδες. Ψήναν και μπαμιελίδικο, μόρνηθα ή κουνέλι και έκανε τον άνθρωπο να τρώει και να θέλει. Και για ξαρέσκι είχανε πάντοτε αμανίτους που έκοβαν προσεκτικά μέσα από τους αρτίκους. Τους αμανίτους σήμερα τους λένε μανιτάρια, όπως επίσης τους χοχλούς λέγουν σαλιγκάρια. Αυτό που λέμε σήμερα όλοι μας ομελάζουν.

Λέτα, σφουγάτο οι παππούδες μας το λέγανε τα σιέτα. Και πίτα λιψανάβατη εφτιάχνανε το βράδυ όταν θα τους τελείωνε ψωμί και παξιμάδι. Και αμυγδαλοχάριδα βάζαν με τη ρακή τους για να κεράσουνε αυτό που μπαινε στην αυλή τους. Γι' αυτό και εμείς εφτιάξαμε κάτι να κεραστείτε και αν σας αρέσει όλο αυτό να μας ξαναρτείτε.

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

ο σαρκοφόρος άγγελος, των προφητών θεμέλιο, δεύτερος πρόδρομος Χριστού, μέλουσας παρουσίας, είναι αυτός ο Άγιος και ένδοξος Ηλίας. Στον Ελισαίο έστειλε από ψηλά τη χάρη και διώχνει τις ασθένειες και τους λεπρούς γιατρεύει. Γι' αυτό και για τη χάρη αυτών που τον τιμούν με σέβος, πηγάζει τα ιάματα, γιατριά και θεραπείες.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ,
1: κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κύριου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
7: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
10: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και σκοτώνονται από τους Οθωμανούς κατά την πολιορκία της Καστανίτσας.
1: Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γίνεται στρατάρχης της Δρούμελης.
0: Σαν σήμερα το 1834 γεννιέται ο Γάλλος ζωγράφος Edgar Degas, από τους μεγαλύτερους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους της Γαλλίας. Κύριο θέμα των έργων του είναι η ανθρώπινη έκφραση μέσω της κίνησης, όπως ο χορός.
1: Το 1870 η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές Αλσατίας και Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα.
0: Σαν σήμερα το 1900 στη Γαλλία ανοίγει το μετρό του Παρισιού.
1: Το 1937 πεθαίνει ο George Parker, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής.
0: Σαν σήμερα το 1969 πεθαίνει ο στρατής Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30. Γνωστά μυθιστορήματά του «Η ζωή εν τάφο» και «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια».
1: Το 1975 εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Πολεμικό Μουσείο στην οδό Βασιλής Σοφίας Κυριζάρη.
0: Σαν σήμερα το 1980 αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του 1979.
1: Το 2004, μετά από 44 χρόνια, το τραμ ξαναρχίζει τα δρομολόγια του στους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά καλύπτει τη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το Νεοφάλιρο και τη Γλυφάδα και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα με το πάνω στο ακαθόδης θέμα των σχέσεων γονέων και παιδιών. Από ορθόδοξη οπτική, όπως τα βλέπει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, συγκεκριμένα αναλύουμε όσον εγχωρεί τις ομιλίες του που έκανε τη δεκαετία του 60 πάνω στο θέμα γονείς και παιδιά και έχουν συμπεριληφθεί σε δύο τόμους. Τόμος Α και τόμος Β, γονείς και παιδιά, μέσα στον πρώτο τόμο, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Ο γέροντας ξαναλέει ότι χρησιμοποιεί εκτός από τους πατέρες και την ορθόδοξη άποψη για το θέμα, χρησιμοποιεί σαν βακτηρίες, σαν βοηθητικά συγγράμματα, δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Είναι μία συλλογή επιστημονικών άρθρων επί του θέματος της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής από τις εκδόσεις Δίπτυχο των Αθηνών. Το 1965 εκδόθηκε το βιβλίο αυτό. Και το δεύτερο είναι εκδόσεως 1964 στην Αθήνα από τον Ερμή του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Δεν υπάρχει σε μας αυτό που βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς. Καταλαβαίνω ότι αυτά στοιχίζουν. Αλλά στοιχίζουν δεν στοιχίζουν, αν αυτή είναι η αλήθεια, πρέπει να κάνουμε όπως είπαμε. Και αν ακόμη μας περίμεναν έξω να μας αποκεφαλίσουν, να ήμασταν έτοιμοι να δεχθούμε την αλήθεια όπως είναι και να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε «κτυπήστε, σύρετε το ξύφος και κόψτε το κεφάλι». Αυτό που βλέπουμε στους Αποστόλους, στους πρώτους χριστιανούς, ύστερα στους μάρτυρες, στους οσίους, είναι ότι δεν ψάχνουν και δεν βρίσκονται σε μια απορία όπως εμείς. Αλλιώς είναι. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι χριστιανοί του Ευαγγελίου, οι μάρτυρες ύστερα, οι όσοι αργότερα, μας πείθουν ότι αυτό που ήθελαν το βρήκαν, το έχουν και όλη η φροντίδα τους είναι μην τυχόν το χάσουν. Τους λένε «θα σας κόψουμε το κεφάλι». «Τι με αυτό», απαντούν. «Δεν τους στοιχίζει αυτό, ούτε τους ενδιαφέρει. Το κεφάλι θα τους κόψουν. Σε βασανιστήρια θα τους υποβάλουν. Ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Χρειάζεται να λιώσουν τα κόκαλα του ασκητή στην έρημο? Αυτό δεν τον ενδιαφέρει, αφού βρήκε το θησαυρό που ήθελε. Όλοι ζουν με τη βεβαιότητα ότι βρήκαν τον θησαυρό ή και τον απολαμβάνουν και επομένως όλη η μέρημνά τους είναι να μην τον χάσουν το θησαυρό. Ή έχουν τη βεβαιότητα ότι βρήκαν το χωράφι στο οποίο είναι ο θησαυρός και τώρα σκάβουν για να τον βρουν. Ο σημερινός χριστιανός, ας μου επιτραπεί, μπορεί να πέφτω έξω, δεν δίνει την εντύπωση ότι κατέχει το θησαυρό. Γι' αυτό είναι τόσο μαρτυρική η ζωή μας. Αποφεύγοντας το μαρτύριο, είναι η μαρτυρική η ζωή μας. Ο χριστιανός τόσο δυσκολεύεται, είναι τόσο άχαρη η ζωή του, είναι τόσο πικρή η ζωή του, είναι τόσο παραπονούμενος και με αμφιβολίες, ακριβώς διότι δεν βρήκε τον θησαυρό, δεν τον κατέχει και βρίσκεται στο ψάξιμο. Δεν βρήκε ούτε το χωράφι που έχει το θησαυρό. Βρίσκεται σε μια αναζήτηση, σε ένα ψάξιμο. Και όσο ψάχνει, τόσο η απιστία μέσα του μεγαλώνει. Όσο ψάχνει, τόσο οι αμφιβολίες πληθύνονται. Πώς ένας τέτοιος πατέρας που θέλει να φερθεί ως χριστιανός στα παιδιά του, αν φερθεί ως μη χριστιανός, άλλο θέμα. Που θέλει να δώσει αγωγή χριστιανική στα παιδιά του και που θα πει «μη εδώ, μη εκεί, ναι σε αυτό, ναι σε εκείνο, όχι στο άλλο». Πώς αυτός ο χριστιανός θα είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί όντως να βοηθήσει αυτά τα παιδιά ώστε μέσα τους να μεγαλώσει τον πόλη και να φτάσουν εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Είναι κάτι όχι απλώς δύσκολο, αλλά αδύνατο. Μόνο από το πνεύμα γεννάται το πνεύμα, ενώ από τη σάρκα γεννάται σάρκα, όπως είπε ο Κύριος. Δηλαδή, από τον παλαιό άνθρωπο θα γεννηθεί παλαιός άνθρωπος και από τον νέο άνθρωπο θα γεννηθεί νέος άνθρωπος. Αν όλα αυτά που είπαμε ή ορισμένα από αυτά που είπαμε έχουν μια δόση αληθείας, πάρετε ό,τι νομίζετε και Συνεχίζουμε την ανάλυση.

Το νευρικό παιδί. Να διαβάσω ένα άρθρο για το νευρικό παιδί κάποιου καθηγητού της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και που και που να προσθέτουμε μερικά πράγματα. Περιέχεται στο βιβλίο από το οποίο άλλη φορά σας είχα διαβάσει ένα άλλο άρθρο. Λίγο πολύ όλοι οι γονείς φθάνουν στο σημείο να πούν ότι κάποιο από τα παιδιά τους, αν όχι όλα τα παιδιά τους, είναι νευρικό. Ο καθηγητής λοιπόν αυτός γράφει τα εξής σχετικά με το νευρικό παιδί. Εκδηλώσεις του νευρικού παιδιού. Γιατρέ, το παιδί μου είναι πολύ νευρικό. Με τα λόγια αυτά και γενικά με έναν τόνο που μαρτυρεί απόγνωση ή εξάντληση, φέρνουν και παρουσιάζουν οι μητέρες το αγόρι τους ή το κορίτσι τους στο γιατρό. Αυτός προσπαθεί να αποσπάσει ακριβολογίες και, πράγμα περίεργο, οι ακριβολογίες αυτές δεν μπορούν πολλές φορές να δοθούν. Δηλαδή ρωτάει ο γιατρός, πέστε μου συγκεκριμένα πράγματα. Τι κάνει το παιδί αυτό που είναι νευρικό? Και οι γονείς δεν μπορούν να απαντήσουν. Η μαμά είναι τόσο μπουχτισμένη από την αφόρητη κατάσταση του παιδιού, ώστε είναι ανίκανη να την αναλύσει. Τι θέλετε να σας πω, είναι νευρικό. Ο γιατρός ωστόσο επιμένει. Προσπαθήστε να δώσετε παραδείγματα. Πέστε μου μερικά παραδείγματα. Τότε αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά μας ένα κουβάρι από διάφορα συμπτώματα όπου δυσκολευόμαστε κάπως να προσανατολιστούμε. Ας συμβουλευτούμε αυτό το κατάστοιχο με τα παράπονα. Δηλαδή θα δείτε τελικά ότι τα παράπονα βγάζουν στην επιφάνεια το πρόβλημα της μάνας, όχι του παιδιού. Αφού επιμένει ο γιατρός, τελικά κάτι προσπαθεί να πει η μητέρα και ας δούμε μερικά από αυτά που λέει. Δηλαδή τι λέει για να αποδείξει ότι το παιδί της είναι νευρικό. Αρχίζει λοιπόν τα παράπονά της. Σκαρφαλώνει παντού, δεν πάβει να ενοχλεί τους αδελφούς του και τις αδελφές του, τρώει τα νύχια του, είναι αϊκίνητο, ανήσυχο. Όσο πιο πολύ θόρυβο κάνει, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένο είναι. Μετριβελίζει όλη την ημέρα για να αποκτήσει κάτι. Δεν θέλει να φάει και δημιουργεί σκηνές χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να του πούμε τίποτε. Διαφορετικά το κυριεύει ο θυμός. Τρέμει μπροστά στον παραμικρό θόρυβο. Κάνει εμετό όταν κάτι δεν του αρέσει. Το πρόσωπό του σαλεύει αδιάκοπα. Πρωτήτερα είχε τικ, τώρα τραυλίζει κλπ. Κλπ. Με μια λέξη είναι τύραννος. Αυτά λέει μια μητέρα καθώς προσπαθεί να αποδείξει ότι το παιδί της είναι νευρικό. Και λέει ο γιατρός τώρα, τι είναι ένα νευρικό παιδί? Φαίνεται πως ο κοινός χαρακτήρας όλων αυτών των παιδιών που λέγονται νευρικά, λέει ο γιατρός, μπορεί να εκφραστεί με τούτη τη διατύπωση. Είναι προπάντων χαρακτήρας εκνευριστικός. Το παιδί δεν είναι τόσο νευρικό όσο είναι εκνευριστικό. Εκνευρίζει δηλαδή τους άλλους. Για να δούμε τώρα μήπως οι άλλοι που εκνευρίζονται έχουν πρόβλημα. Είτε είναι υπερβολικά δραστήρια είτε όχι, δίνουν όλα την εντύπωση της εσωτερικής έντασης και μάλιστα του ηλεκτρισμού, λέει ο γιατρός. Τα παιδιά αυτά δίνουν την εντύπωση ότι μέσα τους έχουν κάτι που θέλει, που ανυπομονεί να βγει, να εξωτερικευθεί, σαν να είναι ηλεκτρισμός. Άλλα την εξωτερικεύουν εύκολα και γίνονται άτακτα. Και όσα εξωτερικεύουν με ευκολία αυτή την ένταση που έχουν μέσα τους, γίνονται άτακτα, φαίνονται ως άτακτα, ως νευρικά παιδιά. Άλλα απεναντίας είναι συμμαζεμένα και εκφράζουν με δυσκολία τον εσωτερικό κραδασμό από τον οποίο δεν μπορούν να λυτρωθούν. Και στα παιδιά εκείνα που φαίνονται ότι είναι φρόνημα, πολλές φορές στο βάθος υπάρχει η ίδια ένταση. Άρα η φρονημάδα του παιδιού εξωτερικά μπορεί να μην λέει και τίποτε. Υπάρχουν τα ίδια βιώματα, υπάρχει η ίδια ακαταστασία, υπάρχει η ίδια αντίδραση, αλλά δεν την εξωτερικεύουν και φαίνονται φρόνημα. Μάλιστα, ας μου επιτραπεί να πω εδώ ότι υπάρχουν πιθανότητες περισσότερες αυτό το παιδί που φαίνεται άτακτο να γίνει πιο ισορροπημένο από το παιδί εκείνο που φαίνεται πολύ φρόνημο. Δεν είναι απόλυτα αυτά. Ένα φρόνημο παιδί πιθανόν να είναι όντως φρόνημο και κατά βάθος. Αλλά πάντως θα λέγαμε ότι ο κανόνας είναι ότι όταν ένα παιδί, είτε μικρό παιδί είτε έφηβος, φαίνεται φρόνημο, είναι ενδεχόμενο στο βάθος να κρύβει πάρα πολύ αναστάτωση και να καταλήξει σε μελαγχολικές ή άλλες αρρωστημένες καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα που φαίνεται άτακτο εξωτερικεύει αυτό που έχει μέσα του και τελειώνει το θέμα. Αν ο πατέρας
που από φυσικού του είναι πιο ήρεμος και που εξαιτίας του επαγγέλματός του λείπει ώρες πολλές από το σπίτι, δεν αντιμετωπίζει διόλου αυτή την κατάσταση, η μητέρα απέναντίας υποφέρει πολύ από αυτή. Καμιά φορά δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι γονείς πάνω σε αυτό το θέμα. Η μητέρα λέει ότι το παιδί είναι νευρικό, είναι άτακτο. Ο πατέρας έχει αμφιβολίες. Και λέει εδώ, πρώτον, διότι από φυσικού του ο πατέρας είναι πιο ήρεμος από τη μητέρα, δεν είναι τόσο ευαίσθητος και επομένως δεν πολύ αντιλαμβάνεται αυτές τις αταξίες του παιδιού. Αλλά επίσης και διότι λείπει ο πατέρας. Οι ώρες που είναι στο σπίτι είναι οι ώρες που το παιδί θα πάει κοντά του να πάρει κάτι που θα έχει φέρει και θα περάσουν την ώρα τους κάπως ευχάριστα, ενώ η μητέρα έχει το παιδί όλη την ημέρα πάνω από το κεφάλι της. Με μια ιδιοσυγκρασία πολύ ευαίσθητη, πολύ καταπονημένη από τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά στην ένταση του παιδιού με ανάλογη ένταση. Όλη μέρα η μητέρα μέσα στο σπίτι έχει το ένα παιδί, έχει το άλλο παιδί και το παιδί τη μια φορά φωνάζει, την άλλη κλαίει κάτι, ζητάει και γενικώς φέρεται με μια ένταση απέναντι στη μητέρα. Και όταν κλαίει ζητάει κάτι άλλοτε, η μητέρα καταπονημένη, κουρασμένη, πρώτον διότι έχει όλη την ημέρα στο κεφάλι της το παιδί και δεύτερον διότι έχει τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά και αυτή, λέει ο καθηγητής, με την ίδια ένταση και που να βρεθεί άκρη. Συγκρούσεις δημιουργούνται και από τις δύο μεριές και παρασέρνουν και τους δύο σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο κανένας δεν ξέρει και δεν μπορεί να βγει. Η μητέρα αντιδρά στο παιδί με ένταση, το παιδί αντιδρά με περισσότερη ένταση, η μητέρα πάλι τα ίδια και δεν βρίσκεται άκρη. Ευτυχώς το νευρικό παιδί θεωρείται σαν μισοάρρωστο και οδηγείται στο γιατρό που τίποτε άλλο δεν μπορεί να κάνει παρά να γιατρέψει το παιδί και τη μητέρα του. Έχει σημασία αυτό. Ευτυχώς που τελικά περνάει από το μυαλό της μητέρας ή του πατέρα ή και των δύο η σκέψη. Μήπως έχει τίποτε αυτό το παιδί, σαν να είναι λίγο άρρωστο. Και το πηγαίνουν στο γιατρό. Φυσικά όταν λέει γιατρό εννοεί τον κατάλληλο γιατρό, γιατί ορισμένοι γιατροί, ας μας συγχωρήσει κάποιος που τυχόν είναι παρόν εδώ, δεν μπορούν να καταλάβουν από αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδικός γιατρός. Όταν λοιπόν οδηγηθεί το παιδί στον ειδικό γιατρό, υπάρχει μία πιθανότητα αυτός να γιατρέψει το παιδί αλλά και τη μητέρα. Φαίνεται θέλει γιάτρεμα και η μητέρα και γι' αυτό βάζει το ευτυχώς. Μια και θα φτάσουν τα πράγματα στον ειδικό γιατρό, κάτι μπορεί να γίνει.

Νιώθουμε πως το παιδί είναι άρρωστο. Χωρίς αμφιβολία κάνουμε έκκληση στη βούλησή του. Στάσου ήσυχο. Αν ήθελε θα μπορούσε. Θυμώνουμε και το χτυπούμε. Και όμως, πίσω από όλα αυτά μαντεύουμε πως το παιδί δεν είναι απόλυτα ελεύθερο να επιβληθεί στον εαυτό του. Θέλει να πει ο καθηγητής ότι και εμείς οι ίδιοι ακόμη που λέμε στο παιδί «Στάσου, μην κάνεις έτσι, θα φρονιμέψεις, άμα θέλεις μπορείς να επιβληθείς», την ώρα που μιλάμε έτσι στο παιδί και εκδηλωνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά βάθος υποπτευόμαστε και μαντεύουμε, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί, μαντεύουμε, πως το παιδί δεν είναι εντελώς ελεύθερο να κάνει έτσι που θα ήθελε να κάνει και να μείνει φρόνιμο όπως ίσως θα ήθελε. Το καταλαβαίνουμε αυτό ότι υπάρχει μέσα του κάτι που το σπρώχνει πότε προς τα δω, πότε προς τα εκεί. Το ίδιο κυβερνιέται από το σώμα του. Όσο συγκρατιέται, τόσο σπρώχνεται από μια ένταση ακατανίκητη. Παίρνει η μητέρα το παιδί παραδείγματος χάρη και το βάζει σε μια πολυθρόνα να καθίσει και κατά κάποιο τρόπο και εκείνο θέλει να καθίσει. Αλλά πριν προλάβει να καθίσει και να σταθεί λίγο φρόνημα, κάποιος τρόπον τεινά το έχει αρπάξει από εκεί, το κατέβασε από την πολυθρόνα και το πάει σε άλλη. Σαν κάτι δηλαδή να το σπρώχνει. Και πραγματικά, με τη διαγωγή του παιδιού, σμίγουν σωματικά συμπτώματα. Ξαφνικές αλλαγές χρώματος, τρεμουλιάσματα, χωρίς να λογαριάσουμε τα βυχάκια, τους εμετούς, την άρνηση του φαγητού, που δεν ξέρουμε καλά-καλά αν είναι θελημένα ή ασυνείδητα. Μαζί με όλα τα άλλα, παρουσιάζονται και αυτά τα συμπτώματα. Το παιδί λέει αλλάζει χρώμα, καμιά φορά τρεμουλιάζει από την νευρικότητά του, μπορεί να κάνει εμετούς από αντίδραση, μπορεί να αρνηθεί να φάει το φαγητό του. Και λέει ο γιατρός, δεν ξέρουμε, τα κάνει αυτά θέλοντας ή χωρίς κατά βάθος να τα θέλει και τρόπον τι να είναι έρμεο κάποιας δυνάμεως εσωτερικής. Υπάρχει λοιπόν ένα κράμα από σωματικές και ψυχικές δυσκολίες. Τέλος, λέει ο γιατρός, αυτά τα παιδιά που είναι νευρικά γενικά υποφέρουν. Τα παιδιά που θεωρούνται νευρικά ή που εκδηλώνονται κατά ένα νευρικό τρόπο υποφέρουν. Βρίσκονται αδραγμένα ανάμεσα στην νευρική τους ανισορροπία και στις απαιτήσεις μιας αγωγής που δεν ξέρει πώς να προσαρμοστεί. Από το ένα μέρος, τα παιδιά έχουν την κατάστασή τους. Είπαμε ότι και εμείς διαισθανόμαστε πως κατά βάθος δεν είναι ελεύθερα. Σαν κάτι να είναι μέσα τους που τα τραβάει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Είναι αυτή η νευρική εσωτερική ανισορροπία τους. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν διαρκώς τις απαιτήσεις. Μη από εδώ, λέει η μαμά, μη από εκεί, κάτσε κάτω, σήκω έτσι, φάει αυτό. Έτσι τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο και έχουν και αυτά την τυραννία τους, το βάσανό τους. Και εδώ είναι που δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Πολλές φορές οι γονείς αντιδρούν χωρίς να καταλαβαίνουν σε πόση δύσκολη θέση βρίσκονται τα παιδιά και πόσο υποφέρουν προπαντός τα ευαίσθητα, όπως θα πει παρακάτω. Κάνουν προσπάθειες, έπειτα παρατούν, συνέρχονται, καταποντίζονται. Τα ίδια τα παιδιά κάνουν κάποια προσπάθεια, έπειτα την παρατούν, μετά πάλι ξαναρχίζουν και τελικά τίποτε δεν γίνεται. Υπόσχονται και δεν καταφέρνουν να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους. Σιγά σιγά εξάλλου σηκώνονται ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα κατανοεί, παίρνουν μια στάση αντιπολιτευτική, περιτυχίζονται στις συνήθειές τους και μας κάνουν να λέμε όχι ολότελα χωρίς λόγο πως όλα τα κάνουν επίτηδες. Όπως έχουμε πει άλλες φορές, αυτό το μουρουδάκι που είναι ακόμη μέσα στην κούνια του και πολύ περισσότερο αργότερα

μεγαλώσει, είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα και θέλει και αυτό να πει «Είμαι και εγώ εδώ». Δεν το συνειδητοποιεί βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση έτσι είναι. «Είμαι και εγώ, υπάρχω και εγώ. Μου μιλάς έτσι μητέρα, μου φέρες έτσι πατέρα, μου φέρες έτσι αδελφάκια και γι' αυτό και εγώ θα λάβω τα μέτρα μου». Και λαμβάνει τα μέτρα που μπορεί να λάβει. Δηλαδή, αν δεν μπορεί τίποτε άλλο, θα κάνει εμετό. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, δεν θα φάει. Θα κάνει απεργία πείνας. Και όλα αυτά γίνονται, μολονότι δεν κάθονται τα παιδιά στο δωμάτιό τους σαν σε στρατηγείο για να καταστρώσουν σχέδια. Έτσι θα αντιδράσω, αλλιώς θα αντιδράσω, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτά γίνονται, χωρίς και εκείνα να καταλαβαίνουν πώς γίνονται. Σε τελευταία ανάλυση φαίνονται σαν να τα κάνουν επίτηδες. Και μερικοί γονείς, όταν καθαρά θα δουν ότι το παιδί τους σαν να αντιδρά όπως αντιδρά επίτηδες, θεριεύουν και ενεργούν όπως ενεργούν. Αλλά και τότε ακόμη που βλέπουν ότι το παιδί σαν να αντιδρά επίτηδες, σαν να κάνει αντιπολίτευση, όπως λέει αυτός ο καθηγητής στο Στρασβούργο, να μπορούσαν οι γονείς να συγκρατηθούν και να πούν «Ναι, το κάνει το παιδί επίτηδες, αλλά πίσω από αυτό το επίτηδες κρύβεται κάτι άλλο που δεν το αφήνει να κάνει τρόποντινα διαφορετικά». Άρα δεν ξέρουμε και το επίτηδες κατά πόσον είναι όντως επίτηδες. Αυτή η νευρικότητα, λέει ο καθηγητής, από την οποία στην αρχή υποφέρουν, τι χρησιμοποιούν λίγο πολύ κατόπιν σαν αμυντικό και επιθετικό ακόμη όπλο ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα ανέχεται. Ενώ τα παιδιά τα ίδια νιώθουν ότι αυτή η νευρικότητα είναι σαν κάτι άρρωστο, σαν κάτι που τα κάνει να μην είναι καλά, σιγά σιγά αυτή η νευρικότητα, την νευρικότητα αυτή, τη χρησιμοποιούν σαν ένα όπλο εναντίον των επιθέσεων που κάνουν οι γονείς.

μη μπορώντας να προσαρμοστούν στην ηθική των ενηλίκων, δημιουργούν μια ηθική της νοσηρής των καταστάσεως. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη μας, λέει ο καθηγητής, βέβαια βασισμένα πράγματα στην εμπειρία του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς μπορεί να τα καταφέρει κανείς να αφαιρθεί στο παιδί του το συγκεκριμένο όπως ο ήλιος στον βοσκό με την κάπα? Ασφαλώς το ξέρετε το ανέκδοτο, αλλά ίσως μερικοί όχι. Ο ήλιος με τον αέρα μάλωναν. Ποιος έχει πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο αέρας. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο ήλιος. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη. Τότε ας δείξουμε στην πράξη, είπαν, ποιος έχει πιο πολύ δύναμη. Ήταν ένας βοσκός που έβοσκε πρόβατα και είχε μια χοντρή κάπα. Και συμφώνησαν, όποιος θα μπορέσει να πάρει την κάπα από το βοσκό, αυτός θα έχει πιο πολύ δύναμη. Επιχείρησε πρώτα ο αέρας να του την πάρει. Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα. Λέει το ανέκδοτο, είναι σε μορφή ποίηματος. Κρύωσε ο βοσκός και διπλά τυλίχθηκε στη χοντρή κάπα του. Και αντί να την πάρει ύστερα ο αέρας, πού να την πάρει. Ήρθε η σειρά του ηλίου. Έφεξε ο ήλιος ολόλαμπρος, λέει το ποίημα, σκόρπισε τη ζεστασιά του, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε μόνος του την κάπα. Με την ένταση, με τα μαλώματα, με τις τιμωρίες, με τις αυστηρότητες, με το δεν ξέρω τι, πράγματα δηλαδή που παραγνωρίζουν την προσωπικότητα του παιδιού, που παραγνωρίζουν την οντότητα του παιδιού, δεν βγαίνει τίποτε. Το παιδί είναι και αυτό μια οντότητα. Ας είναι ένα πλασματάκι, είναι μια οντότητα και θα χρησιμοποιήσει και αυτό τα μέσα του, θα χρησιμοποιήσει ό,τι μπορέσει. Όπως κάνουν τα μικρά, τα κράτη στα μεγάλα. Αν δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, θα γίνουμε, λένε, ολοκαύτωμα. Θα πεθάνουμε όλοι. Αν σας βαστάει, σκοτώστε μας όλους. Το παιδί λοιπόν να μείνεται και αυτό, λόγω του ότι είναι οντότητα και τυλίγεται, αναδιπλώνεται, κουμπώνεται και δεν μπορεί να γίνει καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία με τους γονείς του, όσο και αν κατά τα άλλα η μητέρα, ο πατέρας έχουν καλές προθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να σκύψει κανείς επάνω στο παιδί με υπομονή, με στοργή, σεβόμενος την προσωπικότητά του, σεβόμενος αυτή την ξεχωριστή οντότητα. Εάν μπορέσουμε να του εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ότι πραγματικά το εκτιμούμε, πραγματικά το σεβόμαστε, πραγματικά το αγαπούμε, πραγματικά θέλουμε να το βοηθήσουμε, το παιδί θα ξανοιχθεί μόνο του. Γιατί ένα παιδί που βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια, σε τελευταία ανάλυση είναι ξεμοναχιασμένο και τίποτε δεν επιθυμεί τόσο πολύ όσο το να μπορέσει να ανοιχθεί λίγο και να έχει επικοινωνία με κάποιον άλλον. Και φυσικά, αν αυτός ο άλλος είναι η ίδια η μητέρα ή ο ίδιος ο πατέρας, τι άλλο θα ήθελε? Γι' αυτό μερικοί γονείς που ξέρουν την τέχνη αυτή εύκολα κερδίζουν τα παιδιά και συνεννοούνται και ύστερα τα παιδιά κάνουν και το θέλημά τους. Τα παιδιά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από μια συνεννόηση. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουν ότι κάποιος είναι σύμμαχός τους, είναι κοντά τους, ότι τα καταλαβαίνει, για να μην αισθάνονται αυτή τη μοναξιά. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή, λέει ο γιατρός, πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη. Μπορείς να αφαιρθείς δίκαια στο παιδί. Δεν έχει σημασία αν τιμωρήσει ένας πατέρας το παιδί, αλλά να το τιμωρήσει έτσι που το παιδί κατά βάθος να μπορεί να πει «δίκαια με τιμώρησε». Δεν έχει σημασία αν μιλήσει κανείς αυστηρά στο παιδί, αν χρειάζεται. Αλλά να μιλήσει έτσι που να μπορεί το παιδί κατά βάθος να πει «έτσι μου έπρεπε». Και αν δεν το πει φανερά, να το πει κατά βάθος. Μπορεί εξωτερικά να μην το εκδηλώσει, να μην το εκφράσει, αλλά να το πει στο βάθος της ψυχής του. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω πάλι κάποιο παράδειγμα που πιθανόν μερικοί να μην το έχουν ακούσει. Παίρνει ένας πατέρας το παιδί του, στο οποίο χρειάζεται να γίνει εγχείρηση και το πηγαίνει στο νοσοκομείο. Το παιδί, καθώς βλέπει τους γιατρούς και το όλο περιβάλλον, φοβάται, κλαίει και φωνάζει. «Πάρε με από εδώ. Γιατί με έφερες? Δεν με αγαπάς? Δεν με λυπάσαι?» Όμως ο πατέρας το αφήνει εκεί, έστω και αν το παιδί ταλαιπωρείται. Όταν γίνει καλά, είναι εντελώς αδύνατο το παιδί να πει ότι ο πατέρας ενήργησε έτσι όπως ενήργησε ή η μητέρα ενήργησε έτσι όπως ενήργησε επειδή δεν το αγαπούσαν. Είναι εντελώς αδύνατο.
διότι είναι και αυτό, όπως είπαμε, μία προσωπικότητα, μία οντότητα και καταλαβαίνει. Με πήγαν στο χειρουργείο. Πόνεσα, αλλά έπρεπε να με πάνε. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στην ψυχή του παιδιού ίχνος αισθήματος ότι ο πατέρας το αδίκησε, η μητέρα το αδίκησε, ότι δεν το αγάπησαν όσο έπρεπε. Σε κάθε τιμωρία, αν αυτό μένει μέσα στην ψυχή του παιδιού, ότι δηλαδή ο γονέας του δεν το αδίκησε και ότι από αγάπη το τιμώρησε, τότε μπορεί κανείς να τιμωρεί. Αλλιώς, αν κατά έναν αυθαίρετο τρόπο ενεργεί κανείς, δεν θα υπάρχει συνεννόηση με το παιδί και το παιδί θα απομονώνεται και θα υφίσταται διαρκώς μια διαμάχη και ένας πόλεμος. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες των νευρικών παιδιών? Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε καθαρά, να ταξινομήσουμε τα συμπτώματα και να χαράξουμε μερικά πλαίσια, λέει ο γιατρός. Και ομιλεί στη συνέχεια για τις κατηγορίες των νευρικών παιδιών. Υπάρχουν, λέει, δύο κατηγορίες. Οι υποστασιακές καταστάσεις και οι επίκτητες. Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό από τη φύση του, από την κατασκευή του, από την ίδια την ιδιοσυγκρασία του. Το παιδί έχει μέσα του προδιαθέσεις που δεν είναι ολότελα ισορροπημένες και που έρχονται στο φως νωρίς ή αργά. Έτσι είναι νευρικό από φυσικού του. Στην ομάδα αυτή συναντούμε το ευσυγκίνητο και το άστατο παιδί. Είναι ένα παιδί ευσυγκίνητο από φυσικού του, άστατο από φυσικού του. Αυτό το παιδί είναι εκφύσεως, θα έλεγε κανείς, νευρικό. Υπάρχουν και οι επίκτητες καταστάσεις, δηλαδή ένα παιδί είναι νευρικό όχι από φυσικού του, αλλά γίνεται από το περιβάλλον. Οι διαταραχές του παιδιού δημιουργούνται από τα περιστατικά της ζωής, την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, τα επεισόδια της αγωγής του. Οι διαταραχές αυτές μπορούν να γίνουν ελαφρότερες ή να εξαφανιστούν μέσα σε ευνοϊκές συνθήκες. Αυτά που δημιουργούνται από το περιβάλλον είναι βέβαια ελαφρότερα και εξαφανίζονται ευκολότερα σε ευνοϊκές συνθήκες. Τα άλλα που οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία πρέπει να το ομολογήσουμε ότι είναι δυσκολότερα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι αθεράπευτα. Τι γίνεται με το ευσυγκίνητο παιδί? Αναφέρεται στη συνέχεια το ευσυγκίνητο παιδί. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας για πολλούς λόγους είναι ευσυγκίνητα, είναι ευαίσθητα. Και γίνεται πραγματικά έγκλημα σε αυτά τα παιδιά όταν δεν γνωρίζουν οι μεγαλύτεροι το πόσο μπορούν να βλαφθούν ενεκαυτής της υπερευαισθησίας τους από τη μη καλή στάση μας απέναντί τους. Το παιδί αυτό έχει μια υπερβολική ευαισθησία, δυσανάλογη με τις αιτίες. Ενάντια σε αυτή δύσκολα μπορεί να αμυνθεί. Εύκολα θυμώνει, εύκολα ζηλεύει, εύκολα επηρεάζεται από τις εντυπώσεις, εύκολα φοβάται. Χαίρεται ή λυπάται υπερβολικά. Όλα εντυπώνονται βαθιά μέσα του και αφήνουν μακρόχρονη απήχηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς από τις ημέρες της παιδικής τους ηλικίας, αλλά και από όλες, θα λέγαμε, τις στιγμές τους, έχουν μικροπληγές, έχουν αποτυπώματα που τυπώθηκαν στην ύπαρξή τους και μένουν αυτά σαν σφραγίδες. Αυτό το παιδί, καθώς μεγαλώνει, μένει πάντοτε κάτω από την επίρρεια αυτών των τραυμάτων, κάτω από την επίρρεια αυτών των σφραγίδων. Η ευσυγκινητικότητα φανερώνεται κιόλας στο μικρό βρέφος. Ανασκητάει με τον παραμικρό θόρυβο, δεν κοιμάται καλά, τρομάζει μπροστά στο καθετή, δύσκολα συνηθίζει στις άγνωστες στροφές ή στα άγνωστα πρόσωπα. Αργότερα, το παιδί αυτό υποφέρει από όλα και καταφεύγει συχνότατα στην προστατευτική φτερούγα της μητέρας του, από την οποία δεν τολμά να απομακρυνθεί. Μερικές μητέρες νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πάρα πολύ φρόνιμο και πολύ υπάκουο παιδί όταν το παιδί τους είναι πιασμένο από το φόρεμά τους. Πόσο πρέπει να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα οι μητέρες και να προσέχουν, να μπορούν δηλαδή να ψυχολογούν το παιδί, να μπορούν να καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ανάλογα να του συμπεριφέρονται. Η ευαισθησία του όταν είναι πολύ μεγάλη το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι, μας λέει ο γιατρός. Να αντιδρά υπερβολικά, προσέχουμε. Έξω δηλαδή από το νορμάλ. Επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω και τούτο, για να καταλάβουμε αυτή την υπερευαισθησία, για το τι κακό κάνει αυτή. Ένα κορίτσι που είναι υπερευαίσθητο, στις γυναίκες συμβαίνει αυτό πιο πολύ, μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει μητέρα, να έχει παιδιά και να εξακολουθεί να είναι υπερευαίσθητη. Και μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο κακό κάνει και στον εαυτό της και στα παιδιά της.

Ο υπερευαίσθητος άνθρωπος. Ο υπερευαίσθητος ποτέ δεν αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα έτσι όπως είναι, αλλά πάντοτε κατά έναν εξογκωμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ενώ για το παιδί το κανονικό, για το παιδί το νορμάλ, για το παιδί που δεν είναι υπερευαίσθητο, ένα σκυλάκι είναι σκυλάκι, για το υπερευαίσθητο παιδί το σκυλάκι είναι ένα λιοντάρι. Και έχει μεγάλη σημασία να βγαίνει ένα παιδί στον δρόμο, να βλέπει ένα σκυλάκι και να δημιουργείται μέσα του βίωμα ότι συνάντησε ένα λιοντάρι που άνοιγε το στόμα του να το φάει. Αν ένα μικρό παιδί ή ένας άνθρωπος της πόλεως που δεν ξέρει από ύπαιθρο νυκτωθεί ένα βράδυ έξω στην ύπαιθρο, κοντά σε ένα δάσος, ο φόβος θα κάνει το παιδί ή τον μεγάλο που δεν είναι μαθημένος από αυτά να βλέπει το κούτσουρο σαν ένα λύκο, τις σκιές από τα δέντρα σαν λίστες. Στην πραγματικότητα, το κούτσουρο είναι κούτσουρο, οι σκιές είναι σκιές και τα άλλα είναι ό,τι είναι το καθένα. Ο φόβος όμως που δημιουργεί ανάλογη ψυχολογική κατάσταση κάνει το παιδί να τα βλέπει διαφορετικά. Κάτι τέτοιο κάνει γενικότερα η υπερευαισθησία. Η υπερευαισθησία δημιουργεί τέτοια ψυχολογική κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει με άλλα μάτια. Όλοι βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Ένας όμως που φοράει μαύρα γυαλιά τα βλέπει μαύρα ενώ δεν είναι μαύρα. Φανταστείτε έναν να φοράει στα μάτια του γυαλιά που τα μικρά πράγματα τα κάνουν μεγάλα. Θα βγαίνουμε όλοι έξω και θα βλέπουμε ένα αυτοκίνητο έτσι όπως είναι, ένα άλλο αντικείμενο έτσι όπως είναι. Αυτός όμως που φοράει τα γυαλιά αυτά τα παραμορφωτικά που μεγαλοποιούν τα πράγματα, το αυτοκίνητο θα το βλέπει σαν ένα βουνό. Το υπερευαίσθητο παιδί και γενικότερα ο υπερευαίσθητος άνθρωπος, συνήθως πιο πολύ συμβαίνει αυτό στις γυναίκες, τα διάφορα γεγονότα, τις διάφορες καταστάσεις, τις διάφορες καθημερινές πραγματικότητες τις βλέπει πάντοτε διαφορετικά. Τις βλέπει πιο μεγάλες και πιο έντονες. Και όλα αυτά όχι απλώς μεγεθύνονται εξωτερικά, αλλά αφήνουν ανάλογα τυπώματα, ανάλογα ίχνη, ανάλογα τραύματα μέσα στην ψυχή. Σκεφτείτε τι γίνεται αν ένα παιδί ένεκα της υπερευαισθησίας του ή ένεκα άλλων εσωτερικών ανομαλιών που έχει, κάθε μέρα που περνάει και αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο, στον δρόμο, τούτο, εκείνο, τοποθετεί μέσα του όλες αυτές τις πραγματικότητες διαφορετικά από ό,τι είναι. Μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος και τον κόσμο τον αντικειμενικό που έχει δει και που βλέπει το φτιάχνει μέσα του αλλιώτικο. Ένας που βλέπει παραδείγματος χάρη ένα σκυλί και νομίζει ότι είναι λιοντάρι δεν θα αντιδράσει σαν να έχει μπροστά του ένα σκυλί, οπότε δεν θα δώσει σημασία, αλλά θα φοβηθεί και θα τρέξει να κρυφτεί. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητος και όμως έτσι θα κάνει. Άλλος που μπροστά του έχει ένα αυτοκίνητο και νομίζει ότι έχει ένα βουνό, θα παραμερίσει, θα πάει χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να είναι ανάγκη, για να περάσει το αυτοκίνητο, ενώ το αυτοκίνητο είναι μια σταλιά εν σχέση με ένα βουνό. Έτσι λοιπόν παραμορφώνεται η πραγματικότητα από τον υπερευαίσθητο. Η ευαισθησία του παιδιού, λέει ο καθηγητής, όταν είναι πολύ μεγάλη, το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι. Πόσες φορές βλέπει κανείς κυρίως γυναίκες, να μας συγχωρούν οι κυρίες και οι δεσποινίδες, πώς αντιδρούν επειδή έπεσε ένα παιδί και χτύπησε. Λέτε και έγινε πολύ μεγάλο κακό. Η παραμικρή αντιξοότητα, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια κρίση θυμού. Τρομάζει μπροστά στο κάθε τι και δεν νιώθει τη ροπή στον κίνδυνο. Δύσκολα να έχετε τη συντροφιά των συμμαθητών, είτε γιατί το ερεθίζει, είτε γιατί δεν ξέρει να τη συνηθίσει. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει τα πράγματα από ό,τι είναι. Στο σχολείο, λέει ο γιατρός, είναι τρομοκρατημένο το παιδί αυτό, το υπερευαίσθητο, σαστισμένο, υπερβολικά ευσυνείδητο ή ενοχλεί όλους με τις αθυροστομίες του. Ρέπει στις ενορμητικές κινήσεις, στις ομότητες, στις παραφορές. Α, και το bullying εδώ. Δεν ανέχεται εύκολα τα αναγνώσματα και κάθε γεγονός, ας είναι και ελάχιστα εντυπωσιακό. Τα πάντα δηλαδή αφήνουν τραύματα στην ψυχή του, γιατί τα βλέπει κατά έναν υπερβολικό τρόπο και τα αντιμετωπίζει επίσης κατά έναν υπερβολικό τρόπο. Άλλα παιδιά εξωτερικεύουν εύκολα και έντονα τις συγγενήσεις με τον κόκκινο θυμό. Κάποια ευσυγκίνητα παιδιά κοκκινίζουν καθώς θυμώνουν. Άλλα, αναδιπλωμένα στον εαυτό τους, τις αναμυρικάζουν ασταμάτητα
με τον άσπρο θυμό και διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεθυμάνουν με καθυστέρηση, άρα παράκαιρα και ίσως πολύ πιο έντονα. Άλλα ευσυγκίνητα παιδιά δεν λένε τίποτε και το δράμα τους το ζουν μόνα τους. Και φυσικά μεγαλώνουν με αυτή την κατάσταση και το τι γίνεται έπειτα εκείνα γνωρίζουν. Αυτό λέγεται άσπρος θυμός. Συσσωρεύουν δηλαδή μέσα τους. Πότε θα βγουν αυτά είναι άλλη περίπτωση. Έχουν μια καταπληκτική ροπή, λέει ο γιατρός, στο να δίνουν στις συγκινήσεις τους σωματική έκφραση, πάντοτε εντυπωσιακή για τη μητέρα. Σαν να λένε κιόλας, πρόσεξέ μας. Μερικά παιδιά φτάνουν μέχρι το σημείο και σωματικά να εκφράζονται κατά έναν τρόπο μη κανονικό. Τικ, τραυλίσματα, λιποθυμίες, ακράτειες ούρων, εμετούς, διάρειες, πόνους όλων των ειδών. Πραγματικά, το νευρικό του σύστημα που συμμετέχει κανονικά σε κάθε έκφραση των συγκινήσεων αντιδρά με υπέρμετρη ζωηρότητα. Διαδοχικά κοκκινίσματα και χλωμιάσματα, ταχυπαλμίες, αφρό στα χείλη, κλάματα, τρεμουλιάσματα, παροδικές οργανικές ανομαλίες. Τα ευσυγκίνητα παιδιά είναι γενικά ευαίσθητα σε ένα ηθικό ενέργημα. Καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, λυπούνται γι' αυτό, μα με την πρώτη ευκαιρία κυριεύονται ξανά από τα έντονα πάθη τους. Έχουν αυτό που από μια πλευρά είναι κακό, λέει ο πατήρ Σίμεων. Από άλλη πλευρά βέβαια είναι και καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και κακό. Τα ευσυγκίνητα παιδιά καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, καταλαβαίνουν ότι κάθε τόσο τραυματίζονται, ότι κάθε τόσο πληγώνονται, ότι κάτι δεν πάει καλά και δημιουργούνται έπειτα και τα αισθήματα κατωτερότητος. Κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από όλη αυτή την κατάσταση, κυριεύονται όμως ξανά από τα έντονα πάθη τους. Είναι επίσης, λέει ο γιατρός, πολύ ευαίσθητα στην παραμικρή παιδαγωγική στραβοτιμονιά, στην έλλειψη ιστορικής, στην υπερβολική αυστηρότητα, σε μια προτίμηση σε έναν αδελφό ή σε μια αδελφή. Γενική ζήλια δηλαδή. Ένα παιδί που δεν είναι ευαίσθητο, αλλά είναι κανονικό παιδί, δεν μπορεί προσέχει αν έδειξε η μητέρα μια ιδιαίτερη στοργή στο αδελφάκι του ή δεν έδειξε, ενώ όμως ευαίσθητο παιδί αυτά τα παρακολουθεί. Ή απεναντίας, τα αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα τα αποδιοργανώνουν και τα κάνουν να υποφέρουν, ενώ ένα άλλο παιδί θα περάσει μέσα από αυτά απείραχτο. Ας υπάρχουν δηλαδή και αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα, το νορμάλ παιδί θα περάσει απείραχτο από αυτά, αλόβητο. Όταν μια μητέρα παραχαϊδεύει το παιδί, αν το παιδί αυτό είναι ένα κανονικό παιδί, δεν θα πολύ χαλάσει. Αν όμως είναι ευαίσθητο παιδί, από τα παραχαϊδέματα θα αποδιοργανωθεί τελείως.

0: Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό εκφύσεως, να είναι δηλαδή ευαίσθητο ή άστατο εκφύσεως, όπως επίσης μπορεί να γίνει νευρικό από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, είτε μέσα στην οικογένεια είτε στο σχολείο. Αυτά είναι τα πιο στενά περιβάλλοντα που επηρεάζουν πολύ το παιδί. Και τα πιο πολλά γίνονται νευρικά μάλλον μέσα στο σπίτι όπου όλοι ανακατεύονται. Αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος και καταντά το παιδί νευρικό. Συμβάλλουν τα φάρμακα στη θεραπεία του νευρικού παιδιού? Σε ένα παιδί νευρικό, αλλά και σε κάθε παιδί που λίγο πολύ βλέπουμε ότι δεν πάει καλά, πρέπει να δούμε τι του φταίει από σωματικής πλευράς, αλλά και από πλευράς καθαρός ψυχικής. Οφείλουμε να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι το σώμα, επειδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι συνενωμένο, είναι αρρήκτο συνδεδεμένο με την ψυχή κατά ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα και με τα δεδομένα τα νέα της νευροψυχολογίας που έχουμε, έτσι όλες αυτές οι νευρολογικές επιστήμες έχουν προδέψει πάρα πολύ, επαληθεύεται αυτό που λένε οι πατέρες και το βρίσκουμε στην πατερική θεολογία, έτσι, σαν να έχουν προλάβει δηλαδή οι πατέρες στην επιστήμη και ήδη μας έχουν πει ότι είμαστε ενσώματι νόες. Νόες δηλαδή, ψυχές που κατοικούν σε σώματα. Και μάλιστα στις ψυχικές αυτές παθήσεις, στις ευσυγκινησίες, στις ευαισθησίες, τον άστατο χαρακτήρα που δεν είναι τόσο αδυναμίες, αρρώστιες αυτής καθεαυτήν της ψυχής, αλλά είναι αδυναμίες, αρρώστιες που παρουσιάζονται, αυτό πρέπει να γίνει καλά αντιληπτό στην περιοχή εκείνη που συναντάται η ψυχή με το σώμα. Βέβαια είναι δύσκολο αυτά να τα καταλάβει κανείς και είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσει, αλλά όσο δύσκολο κι αν είναι, αυτή είναι περίπου η αλήθεια. Θεωρούμε καλό για να βοηθήσουμε στο σημείο αυτό τον αναγνώστη να παραθέσουμε ένα απόσπασμα από ένα άλλο βιβλίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ειδική περιοχή, προσέχουμε, όπου γίνεται η λειτουργία της ψυχής με το σώμα. Η συνεργασία ψυχής και σώματος, ειδική περιοχή που συνεργάζονται η ψυχή με το σώμα. Άλλο απλώς μόνο η ψυχή, άλλο απλώς μόνο το σώμα και άλλο το μετέχμιο αυτό μεταξύ ψυχής και σώματος, η ουδέτερη αυτή ζώνη, αν θέλετε να πούμε. Κάποιος παρουσιάζει ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, ενώ λέμε ότι είναι της ψυχής, όμως είναι εν σχέση με το σώμα. Η σκέψη, το λογικό λειτουργούν διαμέσου αυτού του υλικού οργάνου που λέγεται εγκέφαλος και διαμέσου άλλων οργάνων του σώματος. Δεν έχουμε πάντοτε περιπτώσεις που κάτι έχει ο εγκέφαλος και γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ψυχή. Όχι. Αυτός καθεαυτόν ο εγκέφαλος μπορεί να μην έχει τίποτε. Από το άλλο μέρος η ψυχή μπορεί να μην έχει τίποτε, αλλά καθώς ψυχή και σώμα συλλειτουργούν και καθώς περνάει η ψυχή σαν ρεύμα προς το σώμα, κάτι δεν γίνεται σωστά στη συνεργασία ψυχής και σώματος και παρουσιάζονται τα κόμπλεξ και γενικά οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Σαν να λέμε ότι είναι η κιθάρα και οι χορδές της. Άμα οι χορδές της δεν είναι καλά χορδισμένες, ενώ και οι χορδές αυτές καθεαυτάς είναι χορδές και το σώμα της κιθάρας, το ηχείο είναι ηχείο, επειδή δεν είναι κουρδισμένες σωστά, δεν μπορεί να βγάλει σωστή μουσική κιθάρα. Δηλαδή δεν μπορεί, μας λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών, εάν υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία ψυχής και σώματος, να εκδηλωθεί σωστά η ψυχή δια του σώματος. Οπότε εκεί αναφύγεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και ένα παιδί ευαίσθητο, ένα παιδί νευρικό, μπορεί να βοηθηθεί και με φάρμακα. Κατά τους ειδικούς, παίρνει κανείς το α φάρμακο και αισθάνεται μια κάποια ειρήνη μέσα του. Παίρνει το β φάρμακο και αισθάνεται μια διάθεση αγάπης και καλοσύνης προς τους άλλους. Παίρνει ένα άλλο φάρμακο και αισθάνεται πιο ταπεινός. Παράξενα είναι αυτά και δεν πρέπει να τα πάρει κανείς κατά γράμμα, αλλά προσωπικώς με ενθουσιάζουν, αν επιτρέπετε να πω έτσι, διότι ακριβώς το σώμα και η ψυχή μαζί αποτελούν τον έναν άνθρωπο ο οποίος ή είναι ταπεινός ή είναι υπερήφανος ή είναι γαλήνιος ή δεν είναι ή έχει αγάπη ή δεν έχει. Μερικές φορές ένα καμιάς κακή στάσεως της ψυχής, ένα καμιάς αδυναμίας της ψυχής, δημιουργείται μέσα στο ψυχικό και σωματικό οργανισμό κάτι σαν ηλεκτρισμός, το οποίο κάνει τον άνθρωπο ευερέθιστο, νευρικό, κάνει τον άνθρωπο ανήσυχο, κάνει τον άνθρωπο να θέλει να πλήξει τον καθένα, κάνει τον άνθρωπο να είναι επιθετικός. Και μπορεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου και ένα φάρμακο να παίξει τον ρόλο του. Όχι ότι θα γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του. Προσέχουμε, όχι ότι θα γιατρέψει το φάρμακο τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει, όχι τόσο από την πλευρά των γιατρών, όσο από την πλευρά ότι δεν μπορούμε να λέμε την ψυχούλα του, την ψυχούλα του να φροντίσουμε και το σώμα του παιδιού, ό,τι θέλει ας γίνει. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και η ψυχούλα και το σωματάκι ανήκουν στο ίδιο το παιδί. Όπως δηλαδή, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού ανήκει ο άνθρωπος Χριστός και ο Θεός Χριστός. Έτσι στο πρόσωπο του παιδιού ανήκει η ψυχή αλλά και το σώμα του παιδιού και είναι ο ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μας ενδιαφέρει απλώς η ψυχούλα του και να παραβλέπουμε τον υπόλοιπο άνθρωπο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Ιησούς βρισκότανε στο ιερό μια μέρα και το λαό εδίδασκε το Ευαγγέλιο του. Αρχιερείς και γραμματείς μαζί με πρεσβυτέρους πήγανε τότε ξαφνικά σε εκείνον και του είπαν: «Με ποια εξουσία να μας πεις κάνεις αυτά που κάνεις ή ποιος την εξουσία αυτή την έχει δώσει εσένα?» Και εκείνος είπε: «Έχω κι εγώ κάτι να σας ρωτήσω. Πέστε μου αν το βάπτισμα που έκανε ο Ιωάννης πήγαζε από τον Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί το συζητήσανε και είπανε μεταξύ τους: «Αν πούμε από τον Θεό, θα μας επεί εκείνος, γιατί δεν επιστέψατε εσείς λοιπόν σε εκείνον? Αν πάλι πούμε σε αυτόν πήγαζε από ανθρώπους, θα έρθει όλος ο λαός να μας λιθοβολήσει, γιατί ως προφήτης σίγουρα πιστεύουν τον Ιωάννη». Γι' αυτό και απαντήσανε ότι δεν το γνωρίζουν το από πού προέρχεται το βάπτισμα Ιωάννη. Και τότε είπε ο Ιησούς: «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία κάνω αυτά που εσείς με ρωτάτε».

Ο Ιησούς ξεκίνησε στον κόσμο να διηγείται ετούτη την παραβολή που ακολουθεί πιο κάτω. Κάποτε κάποιος άνθρωπος φύτεψε ένα μπέλι, το νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σ' άλλο τόπο και σε αυτόν παρέμεινε τον τόπο πολλά χρόνια. Και όταν ήρθε ο καιρός, έστειλε ένα δούλο στους γεωργούς να δώσουνε το μερτικό εκείνο που από τον καρπό του αμπελιού σε αυτόν αναλογούσε. Μα οι γεωργοί τον δούλο αυτόν τον έδιραν και πίσω στον τόπο του τον έστειλαν με αδιανά τα χέρια. Έπειτα πάλι έστειλε σε αυτούς και άλλον δούλο, μα τον εδίρανε και αυτόν και τον κακοποιήσαν και πάλι τον εστήλανε πίσω με άδεια χέρια. Ύστερα τρίτο έστειλε, μα και αυτόν ακόμη τον δίραν, τον τραυμάτισαν και τον εδιώξαν πίσω. Ο Κύριος του αμπελιού σαν γίναν τούτα είπε, τι πρέπει άραγε εγώ εις το εξής να κάμω? Το γιο μου τον αγαπητό θα στείλω σε εκείνους και ίσως τότε σαν τον δουν θα τον εσεβαστούνε. Οι γεωργοί σαν είδανε το γιο του τότε είπαν, ο κληρονόμος είναι αυτός, γι' αυτό εμείς εκείνον πρέπει να τον σκοτώσουμε, να πάρουμε τον κλήρο. Και αφού έξω τον έβγαλαν από τον αμπελώνα, τον σκότωσαν, καθώς αυτός θα ήταν ο κληρονόμος. Ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, λοιπόν, τι θα τους κάνει? Θα έρθει και αυτούς τους γεωργούς, θα τους εξολοθρεύσει και το αμπέλι του έπειτα σε άλλους θα το δώσει. Αυτοί σαν τ' άκουσαν αυτό, είπαν ποτέ μη γίνει. Εκείνος όμως κοίταξε εκείνους και τους είπε, τι λέτε πως σημαίνουνε λοιπόν αυτά τα λόγια που ακολουθούν και στη γραφή είναι διατυπωμένα? Αυτό που οι χτίστες πέταξαν σαν άχρηστο λιθάρι, γερό θεμέλιο εγίνηκε και στέρεο αγκονάρι. Θα τσακιστεί όποιος αυτόν το λίθο πάνω πέσει και σ' όποιον έρθει πάνω του θα τον εκοματιάσει. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς τότε κατανοήσαν πως τις παραβολές αυτές τις είπε για εκείνους και θέλησαν την ώρα αυτή εκείνον να συλλάβουν. Μα το λαό φοβήθηκαν που ήταν συγκεντρωμένος.

αφού παρακολούθησαν τον Ιησού εστήλαν, εγκάθετους που κάνανε τους ευσεβείς ανθρώπους, να ακούσουν κάποιο λόγο του, για να τον παγιδέψουν, για να έχουνε το πάτημα να τον επαραδώσουν εις το Ρωμαίο βασιλιά, για να τον εδικάσει. Και ρώτηση εκάμανε στον Ιησού και είπαν, «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ότι καλά κηρύττεις και ότι διδάσκεις τα σωστά πράγματα στους ανθρώπους και δεν επηρεάζεσαι απ' άνθρωπο κανέναν και του Θεού το θέλημα πραγματικά διδάσκεις. Στον Κέσαρα είναι σωστό να δίνουμε ή όχι τον φόρο που προβλέπεται να αποδοθεί σε εκείνον?» Μα ο Ιησούς κατάλαβε τον πονηρό σκοπό τους και είπε σε αυτούς, «Για ποιο σκοπό μου στείνετε παγίδα? Βγάλτε ένα δινάριο και δείξτε μου επάνω τι γράφει η επιγραφή, ποιανού εικόνα έχει?» Και εκείνοι του απάντησαν, «Τον Κέσαρα εικονίζει». Κι είπε σε αυτούς, «Στον Κέσαρα αυτά που πρέπει δώστε και ό,τι πρέπει στο Θεό επίσης αποδώστε». Κι έτσι αποστομώθηκαν και δεν καταφέραν από τα λόγια που έλεγε ενώπιον του πλήθους να βρουν αιτία και αφορμή κάποια για να τον πιάσουν, και μείνανε κατάπληκτοι από την απάντησή του και σώπασαν μη έχοντας κάτι να πούν.

Τότε τον πλησιάσανε κάποιοι από τους Σαδουκαίους που λέγαν πως Ανάσταση δεν γίνεται να υπάρχει και ρώτησαν τον Ιησού αυτά που ακολουθούνε. Διδάσκαλε ο Μωυσής, για μας έγραψε κι είπε, αν κάποιο ανθρώπου ο αδελφός πεθάνει νυμφευμένος και εκείνος είναι άτεκνος, τότε ο αδελφός του να πάρει για γυναίκα του τη χείρα του αδελφού του, για τον νεκρό του αδελφό να φέρει απογόνους. Υπήρχαν κάποτε λοιπόν 7 αδέλφια άνδρες. Ο πρώτος συνυμφεύτηκε και πήρε μια γυναίκα και πέθανε κάποια στιγμή δίχως να φέρει τέκνα. Τότε λοιπόν και ο δεύτερος την πήρε για γυναίκα, όμως και εκείνος πέθανε δίχως να φέρει τέκνα. Και ο τρίτος που την έλαβε το ίδιο έγινε πάλι. Ομοίως και οι 7 αδελφοί πέθαναν δίχως τέκνα, και τελευταία πέθανε από όλους και η γυναίκα. Σε ποιον λοιπόν από όλους τους θα νίκει η γυναίκα? Που για γυναίκα και τα 7 αδέλφια είχαν εκείνη. Ο Ιησούς τους απαντά, οι άνθρωποι που ζούνε στον κόσμο αυτό νυμφεύονται και κάνουνε τους γάμους. Όμως αυτοί που θα αξιωθούν και θα αναστηθούνε από τους νεκρούς και ζήσουνε στο μέλλον τα αιώνα, αυτοί δεν θα νυμφεύονται ούτε θα κάνουν γάμους. Και αυτό διότι ο θάνατος για αυτούς δεν θα υπάρχει, αφού οι άνθρωποι αυτοί θα'ναι αναστημένοι με τους αγγέλους του Θεού, ισότιμοι θα γίνουν και οι Υιοί Θεού οι άνθρωποι αυτοί θα ονομαστούνε. Το ότι ανασταίνονται άλλωστε οι πεθαμένοι το αναφέρει και ο Μωυσής μιλώντας για τη Βάτο και λέει, ο Κύριος Θεός του Αβραάμ ότι είναι, και είναι Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ ομοίως. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός των ζώντων, γιατί για εκείνον οι άνθρωποι όλοι λογούνται ζώντες. Και απόκριση έδωκαν σε αυτόν κάποιοι των γραμματέων και του είπαν, δάσκαλε, καλά ήταν τα λόγια που είπες, και πλέον δεν ετόλμησαν κάτι να τον ρωτήσουν.

Τότε τους ρώτησε ο Ιησούς, «Πώς λένε ο Μεσσίας, από τον βασιλιά Δαβίδ, καταγωγή πως έχει?» Ο ίδιος βασιλιάς Δαβίδ, μες στους ψαλμούς του γράφει, «Ο Κύριός μου και Θεός είπε στον Κύριό μου, στο θρόνο τον ουράνιο κάθισε εκ δεξιών μου, ώσπου να έρθει η στιγμή, οι εχθροί που σε φθονούνε, κάτω από τα πόδια σου όλοι τους να βρεθούνε». Αφού λοιπόν ο βασιλιάς Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, τότε πώς μπορεί να είναι αυτό?

προσέχετε από τους γραμματείς, έχουν υποκρισία. Την ώρα που όλος ο λαός τον Ιησού γρικούσε, στους μαθητές του στράφηκε κι είπε τα παρακάτω: «Προσέχετε από τους γραμματείς, διότι τους αρέσει με τις επίσημες στολές να περπατούν στο δρόμο και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σέβας, να έχουν στις συναγωγές τις πρωτοκαθεδρίες και όταν σε δείπνα τους καλούν τις πιο καλές τις θέσεις. Μεγάλες κάνουν προσευχές, καλοί για να φανούνε, μα των χειρών των γυναικών τους κατατρών το βιός τους. Αυτοί λοιπόν, να ξέρετε, θα έχουν μεγάλο κρίμα».

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς κύλησαν έτσι οι μέρες και είχαμε και τη γιορτή του Αγίου Μινά που γιορτάσαμε με λαμπροφορεμένα όλα εκεί, τον Άγιο, τη Λιτανία, όλους τους ιερείς, τους επισκόπους που ήρθαν να τιμήσουν, μα και όλους τους πιστούς που προστρέχουν στον Άγιο του Ηρακλείου για να μπορούμε να παίρνουμε δύναμη, να αντλούμε παρηγοριά σε κάθε αγώνα που έχει ο κάθε ένας να αντιμετωπίσει. Είμαστε συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι.

Και μετά το μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε τη συνέχεια από την ενότητα που διαβάζαμε, που ο Πίσμονας συνάντησε έναν παππούλι, έναν σοφό παππούλι. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και τι είχε γίνει.

0: και να μπορούσα να κοιμηθώ λίγο, σκέφτεται. Μόλις ξημερώσει θα σηκωθώ να φύγω. Εγώ θα βρω μόνος μου την Εσύπολη, δεν έχω ανάγκη από κανέναν, έλεγε ο Πείσμονας. Αφού στριφογύριζε για αρκετή ώρα σαν τη σβούρα, τον πήρε για λίγο ύπνος. Όταν άνοιξε τα μάτια του ήταν ακόμη σκοτεινά και ο παππούς δεν ήταν εκεί. Βγήκε έξω και τον είδε πιο πέρα να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και να κοιτάζει τον ουρανό. Τον πλησίασε. Τώρα που του πέρασε ο μεγάλος θυμός, θέλει να του μιλήσει. Δεν ξέρω όμως πώς να αρχίσει. Αργεί πολύ να ξημερώσει?
1: Όχι και πολύ. Θέλεις να φύγεις?
0: Όχι ακόμα. Να, έλεγα αν θέλεις να ξανακουβεντιάσουμε το θέμα. Όπως αγαπάς. Παππού, θέλω να με ακούσεις και να με βοηθήσεις.
1: Όλους παιδί μου τους βοηθάω. Για κανέναν δεν περίφρονω. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από το μυρμήγκι ακόμα.
0: Χθες το βράδυ όμως δεν ήθελες να με βοηθήσεις.
1: Χθες η βιασύνη σε έκανε νευρικό. Θύμωσες και ήταν αδύνατο να κουβεντιάσουμε.
0: Η συζήτηση θέλει ηρεμία. Το καλύτερο φάρμακο εναντίον του θυμού είναι η σιωπή. Αλλιώς πάνω στο θυμό μπορεί να μιλήσεις άπρεπα.
1: Έχεις δίκιο. Σήμερα είμαι πιο ήρεμος. Χθες πρέπει να έφταιγε η κούραση.
0: Σίγουρα αυτό ήταν.
1: Για πες μου λοιπόν, παππού, τι ξέρεις για την Εσύπολη?
0: Η Εσύπολη, παιδί μου, είναι η πιο όμορφη πολιτεία που υπάρχει στον κόσμο.
1: Πιο όμορφη από την Εγώπολη?
0: Δεν το πιστεύω.
1: Κάνε υπομονή να ακούσεις. Αυτή η πολιτεία δεν έχει ούτε πανύψηλα τείχη, ούτε μεγάλα σπίτια. Αλλά η ομορφιά της, κανείς όμως δεν μπορεί να μπει στην Εσύπολη αν δεν περάσει πρώτα από ένα μικρό χαμηλό πέρασμα σαν τούνελ.
0: Εγώ είμαι μικρός και σίγουρα θα χωράω.
1: Δεν νομίζω να καλοχωράς.
0: Θα σκύψω τότε.
1: Εδώ είναι το μυστικό. Για να περάσεις δεν φτάνει μόνο να σκύψεις το κεφάλι. Χρειάζεται πρώτα να μικρύνεις το εγώ σου.
0: Εδώ τώρα, παππού μου, τα μπέρδεψες τα πράγματα.
1: Ο παππούς γελάει.
0: Πρόσεξε, θα σου το εξηγήσω απλά.
1: Τι σου είπε η βασίλισσά σου πριν φύγεις?
0: Όπου βρίσκομαι, ό,τι και αν κάνω, να λέω πάντα πρώτα εγώ.
1: Λοιπόν, για να βρεις την Εσύπολη πρέπει να κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Πρώτα να βάζεις το εσύ, πρώτα το καλό του άλλου. Να λες ότι ο συνάνθρωπός σου είναι σαν εσένα και καλύτερος. Όταν αυτό όχι μόνο το λες αλλά και το εφαρμόζεις, τότε το εγώ σου μικραίνει.
0: Και περνάω από το στενό πέρασμα?
1: Το περνάς άνετα. Και άμα μπει στην Εσύπολη τότε θα δεις. Δεν θα θέλεις ποτέ να φύγεις από εκεί.
0: Εσύ σίγουρα από εκεί θα είσαι?
1: Γιατί έφυγες?
0: Δεν έφυγα. Απλώς κάθομαι εδώ για να δείχνω τον δρόμο σε όποιον την ψάχνει.
1: Έχει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Μπορεί να είναι και πολύ λίγος. Εξαρτάται από σένα.
1: Δηλαδή?
0: Καθώς θα πηγαίνεις να προσέχεις πολύ τη σκέψη σου, το λογισμό σου. Πάντοτε να σκέφτεσαι το καλό. Όσο θα το κάνεις αυτό, ο δρόμος θα γίνεται εύκολος. Όταν όμως θα σκέφτεσαι το κακό, θα δυσκολεύεσαι και θα κοπιάζεις άσκοπα.
1: Αυτά είναι μόνο?
0: Ναι, σου φάνηκαν εύκολα ή δύσκολα?
1: Πανεύκολα. Και να μην τα ξέρω από την αρχή. Τώρα θα ήμουν στην Εσύπολη.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ξημέρωσε για τα καλά. Λέω να πηγαίνω.
0: Φάει πρώτα κάτι και μετά.
1: Καθώς ο Πείσμονας τρώει, εκείνος του ετοιμάζει λίγα τρόφιμα για να τα πάρει μαζί του.
0: Άδικα τα βάζεις, παππού. Εγώ εάν όχι για μεσημεριανό, για βραδινό, πάντως θα είμαι σίγουρα στην Εσύπολη.
1: Τι λες?
0: Το εύχομαι. Αλλά για καλό και για κακό, πάρτα μαζί σου.
1: Μόλις ο ήλιος ξεμύτησε από το βουνό, ο παππούς ξεπροβόντισε τον Πείσμονα.
0: Να πας, παιδί μου, στο καλό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, παππού, για όσα μου είπες.
0: Θέλεις να σου πω και την περίληψη, να δεις αν τα θυμάμαι?
1: Σ' ακούω.
0: Πάνω απ' όλα βάζω το καλό του πλησίον και πάντα έχω καλό λογισμό. Έτσι μικραίνει το εγώ μου και μπαίνω στην Εσύπολη.
1: Πολύ ωραία τα θυμάσαι. Να πας το καλό και να έχεις την ευχή μου.
0: Έτσι λοιπόν τελείωσε ο διάλογος και συνάντηση του Πείσμονα με τον σοφό παππούλι. Για να δούμε άραγε, θα κάνει καλούς λογισμούς
1: ο Πείσμονας και θα καταφέρει να μπει στην Εσύπολη. Θα το δούμε την επόμενη φορά.

Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Όταν ο νους πιάσει την ουσία της υπόθεσης, τα λόγια έρχονται από μόνα τους σε νέκας. Για τους νεκρούς, ή καλά λόγια ή τίποτα χείλων. Μαθαίνοντας τους άλλους, μαθαίνουμε και οι ίδιοι σε νέκας. Εκείνο που επιθυμεί να προχωράει η μοίρα τον συνοδεύει, εκείνο που δεν επιθυμεί τον σέρνει κλαίαντης. Η καλή φήμη είναι καλή κληρονομιά, λατινικό ρητό. Η ρίζα του κακού είναι η επιθυμία. Η ανταμοιβή για την καλή πράξη είναι η πραγματοποίησή της, σενέκας. Η εργασία από μόνη της είναι απόλαυση, λατινικό ρητό. Για εκείνον που καταλαβαίνει αρκεί. Τόσο μπορούμε όσο γνωρίζουμε. Ο πιο σπουδαίος σκοπός του πολιτισμού είναι να μαθαίνει τον άνθρωπο να σκέφτεται. Έντισον. Μία αυτοκρατορία θεμελιωμένη σε πόλεμο, μονάχα με πόλεμο μπορεί να συντηρηθεί, Μοντεσκιέ. Είναι μεγάλο ευτυχισμό ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του φιλοσοφία. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος του σκέφτεστε μας εμποδίζει από του να γίνουμε αγέλη. Και μετά τα όμορφα μηνύματά μας, πάμε για ένα ακόμη διάλειμμα.

0: Έτσι λοιπόν, τώρα στο τέλος της εκπομπής μας, όπως κάθε φορά, πάμε να πούμε γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Μιλάμε γενικά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, περιστατικά και γεγονότα που συμβαίνουν, και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τον κατακλυσμό, πάμε να δούμε ένα άλλο γεγονός σπουδαίο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι ο πύργος της Βαβέλ. Πάμε λοιπόν. Τα περισσότερα παιδιά, νομίζω, μαθαίνετε ξένες γλώσσες. Κάποια παιδιά, μάλιστα, μαθαίνουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Για ποιο λόγο μαθαίνουμε ξένες γλώσσες? Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τις κάνουμε για να μπορούμε να συνεννόμαστε και με ανθρώπους που μιλούν άλλες γλώσσες. Κι όμως κάποτε δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και έμεναν στο ίδιο μέρος. Έτσι μας πληροφορεί η Αγία Γραφή και συμφωνούν απόλυτα οι επιστήμονες γλωσσολόγοι. Πότε όμως άρχισαν να μιλούν οι άνθρωποι τις διάφορες γλώσσες? Την απάντηση θα μας τη δώσει η ιστορία που θα ακούσουμε σήμερα από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν. Με την ευλογία του Θεού, οι απόγονοι του Νόε αυξήθηκαν πολύ. Δεν χωρούσαν πια να μένουν όλοι στον ίδιο τόπο, γι' αυτό τράβηξαν προς τα νοτιοδυτικά και εγκαταστάθηκαν αρχικά στη χώρα Σενεάρ. Με τον καιρό όμως αποδείχτηκε και αυτή μικρή. Κατάλαβαν τότε ότι έπρεπε να διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη. Συμφώνησαν όμως να χτίσουν πρώτα μια πόλη και στην πόλη έναν πύργο, για να γίνει ξακουστό το όνομά τους. «Ελάτε», είπαν μεταξύ τους, «να χτίσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη πόλη και έναν πολύ ψηλό πύργο, τόσο ψηλό που να φτάνει η κορυφή του στον ουρανό. Έτσι θα γίνουμε ξακουστοί και όλες οι γενιές θα μας θαυμάζουν». Η απόφασή τους αυτή βέβαια έκρυβε μεγάλη περηφάνεια. Νόμισαν ότι είναι πλέον τόσο ικανοί που μπορούν μόνοι τους, δίχως τη βοήθεια του Θεού, να κάνουν έργα μεγάλα και θαυμαστά. Πόσο γελάστηκαν, δεν τα κατάφεραν τελικά να ολοκληρώσουν το έργο τους. Ενώ προχωρούσαν καλά στην αρχή, γιατί όλοι δούλευαν με χαρά και μεράκι και ο πύργος τους είχε ήδη υψωθεί αρκετά, έγινε κάτι παράξενο. Ξαφνικά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ήταν αδύνατο πια να συνεργαστούν. Άρχισαν να φωνάζουν, να μαλώνουν. Τι είχε συμβεί? Μιλούσαν πλέον διαφορετικές γλώσσες. Πώς να προχωρήσει τώρα το έργο τους? Ο Θεός μας λέει, η Παλαιά Διαθήκη, είδε την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Είδε και μέσα στην καρδιά τους τη μεγάλη τους υπερηφάνεια. Γι' αυτό έφερε σύγχυση στη γλώσσα τους και εμπόδισε το έργο τους. Δεν μπόρεσαν ποτέ οι υπερήφανοι εκείνοι οι άνθρωποι να αποτελειώσουν τον πύργο τους. Τον άφησαν μισοτελειωμένο και απογοητευμένοι έφυγαν στις επόμενες γενιές. Έμεινε γνωστός με το όνομα Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση, μπέρδεμα, ανακάτεμα. Οι απόγονοι του Νόε λοιπόν πήραν διαφορετικούς δρόμους. Όσοι κατάγονταν από τον Χαμ πήγαν στην Αφρική. Όσοι κατάγονταν από τον Ιάφεθ πήγαν στην Ευρώπη. Οι Έλληνες και όλοι οι Εβραίοι είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ. Και όσοι κατάγονταν από τον Σιμ εγκαταστάθηκαν στην Ασία. Στα διάφορα αυτά μέρη λοιπόν, παιδιά, εξαιτίας του διαφορετικού κλίματος, οι άνθρωποι απέκτησαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και διαφορετικό χρώμα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διάφορες φυλές των ανθρώπων. Με τον καιρό όμως ξέχασαν ότι προέρχονται όλοι από την ίδια οικογένεια, ότι μιλούσαν κάποτε την ίδια γλώσσα, ότι λάτρευαν όλοι τον ίδιο Θεό. Νόμισαν πως επειδή είναι διαφορετικοί, είναι και ξένοι και άρχισαν δυστυχώς να έχουν εχθρότητες μεταξύ τους και πολέμους. Είδατε λοιπόν, παιδιά μου, που οδήγησε τους ανθρώπους η υπερηφάνεια. Ο πύργος της Βαβέλ δεν τελείωσε ποτέ. Οι περήφανοι τεχνίτες της Σενάρ σκόρπιζαν πικραμένοι και οι άνθρωποι αποξενώθηκαν. Μήπως ξέρετε να μου πείτε ποιος για πρώτη φορά υπερηφανεύτηκε τόσο ώστε να πιστέψει πως μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τον Θεό? Ο διάβολος. Ήταν στην αρχή άγγελος του Θεού, σπουδαίος και ξεχωριστός. Εωσφόρος ήταν το όνομά του, που σημαίνει πολύ φωτεινός. Υπερηφανεύτηκε όμως, νομίζοντας ότι μπορεί να πάρει τη θέση του Θεού. Έτσι ο άγγελος φωτεινός έγινε διάβολος σκοτεινός και κατάντησε στην κόλαση. Η υπερηφάνεια λοιπόν έχει τις ρίζες της στον σατανά, στον διάβολο δηλαδή. Από τους ανθρώπους θυμάστε ποιοι έπεσαν πρώτοι στην υπερηφάνεια και νόμισαν ότι μπορούν να γίνουν σαν το Θεό? Ο Αδάμ και η Εύα. Πολύ σωστά. Οι πρωτόπλαστοι δηλαδή, όπως ονομάζονται, πίστεψαν στο ψέμα του σατανά και έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό για να γίνουν θεοί. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τον παράδεισο και να γίνει δυστυχισμένη η ζωή τους. Εκεί τους οδήγησε η μεγαλομανία, η υπερηφάνεια, η οποία δεν έπαψε από τότε να χαρακτηρίζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Στη διάρκεια της ιστορίας εμφανίστηκαν πολλοί υπερήφανοι άνθρωποι. Έδειξαν περιφρόνηση στους συνανθρώπους τους γιατί τους θεωρούσαν κατώτερους και έγινα τόσο σκληρόκαρδοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους που έφεραν μεγάλες συμφορές στην ανθρωπότητα. Γνωρίζετε ποιος ευθύνεται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ένας σκληρός και υπερήφανος αρχηγός, ο Χίτλερ της Γερμανίας. Νόμιζε πως είναι παντοδύναμος. Ήθελε να εξουσιάζει όλο τον κόσμο χωρίς να υπολογίζει το Θεό και το θέλημά του. Το αποτέλεσμα, τα σχέδιά του απέτυχαν. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν και χώρες και λαοί καταστράφηκαν. Βλέπετε πόσες συμφορές μπορεί να φέρει η υπερηφάνεια? Τι λέτε παιδιά, εμείς υπερηφανευόμαστε? Θυμηθείτε πόσο καμαρώσατε όταν οι φίλοι σας θαύμασαν τα ωραία σας ρούχα, το μοντέρνο χτένισμα, το ακριβό κινητό, το σπίτι σας ή το αυτοκίνητο των γονιών σας. Καμαρώνουμε για τα πράγματά μας και δεν σκεφτόμαστε πάντα ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού. Γιατί άλλο υπερηφανευόμαστε? Ναι, υπερηφανευόμαστε πολλές φορές και για τα χαρίσματά μας. Για την ομορφιά, για την εξυπνάδα, για τη μελωδική φωνή μας, για τους καλούς μας βαθμούς, για τις νίκες μας στα αθλήματα. Ξεχνούμε πως ό,τι καλό έχουμε το οφείλουμε στο Θεό. Μα θα μου πείτε, είναι κακό να χαιρόμαστε όταν έχουμε επιτυχίες? Σίγουρα όχι. Άλλο όμως είναι να χαιρόμαστε και άλλο να υπερηφανευόμαστε. Η υπερηφάνειά μας κάνει να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, να επιδιώκουμε πράγματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας, να κάνουμε μεγαλεπίβουλα σχέδια χωρίς να λογαριάζουμε το θέλημα του Θεού. Μας πρόχνει σε μια μεγαλομανία. Όπως τους ανθρώπους που έκτισαν το πύργο της Βαβέλ. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι να πέφτουμε σε αποτυχίες, σε φάλματα και συμφορές. Η υπερηφάνεια επίσης φουσκώνει τόσο το μυαλό μας, ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι, σπουδαιότεροι από όλους τους άλλους, στους οποίους δεν διστάζουμε να δείχνουμε περιφρόνηση. Τους υποτιμούμε σαν να είμαστε εμείς μοναδικοί στον κόσμο. Η υπερηφάνεια τέλος κάνει σκληρή την καρδιά μας. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν νιώθει συμπάθη για τους άλλους, δεν είναι επίκη στα λάθη τους, ούτε τους συμπονεί στις δυσκολίες τους. Δεν δείχνει καν ενδιαφέρον για τους άλλους, παρασχολείται μόνο με τη μεγαλειότητά του. Έτσι βέβαια γίνεται πολύ αντιπαθητικός και στα μάτια των ανθρώπων, αλλά και στα μάτια του ίδιου του Θεού. «Δεν αντέχω», λέει ο Θεός με απλά λόγια, «να βλέπω τον υπερήφανο, γι' αυτό παίρνω το βλέμμα μου από πάνω του». Χάνει ο υπερήφανος το βλέμμα του Θεού, χάνει και την ευλογία του. Αντίθετα, ο ταπεινός άνθρωπος ελκύει το βλέμμα του Θεού και σε αυτόν μόνο δίνει ο Θεός τη χάρη του. Είναι ανάγκη λοιπόν, παιδιά, να γκρεμίσουμε το πύργο της υπερηφάνειας και στη θέση του να στήσουμε τη σκάλα της ταπείνωσης, μια σκάλα που οδηγεί στον ουρανό. Πρώτο σκαλοπάτι. Δεν μιλώ υπερήφανα για τα χαρίσματά μου και τα αγαθά μου. Ό,τι καλό έχω δεν είναι δικό μου, αλλά του Θεού. Δεν μπορώ να καθιέμαι για κάτι που δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό επίσης και δεν επιδειχνεί τα πράγματά μου, ούτε προβάλλω τις επιτυχίες μου. Δεν είμαι φαντασμένος, αλλά ζω και κινούμαι με απλότητα ανάμεσα στους άλλους. Δεύτερο σκαλοπάτι. Δεν υποτιμώ κανέναν. Δεν μιλώ περιφρονητικά για κανέναν. Δέχομαι τους άλλους όπως είναι. Έχω καταδεκτικότητα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν χαρίσματα από το Θεό. Είναι πλάνη να βλέπω μόνο τα δικά μου και να θεωρώ τον εαυτό μου ανώτερο από τους άλλους. Τρίτο σκαλοπάτι. Δείχνω σε όλους γύρω μου αγάπη. Όταν αγαπώ, δεν θα προσβάλλω κανένα με την υπερηφάνειά μου. Δεν θα είμαι σκληρόκαρδος με τους άλλους. Ο ταπεινός δείχνει σε όλους αγάπη που είναι η κορυφή όλων των αρετών. Να η σκάλα της ταπείνωσης. Όποιος μάθει να την ανεβαίνει, φτάνει πιο κοντά στο Θεό. Να παρακαλούμε παιδιά στην προσευχή μας να μας χαρίσει ο Θεός όχι μόνο αγαθά ή ταλέντα ή επιτυχίες, αλλά και αυτό που είναι ανώτερο από όλα, τη ταπεινοφροσύνη. Φοβερή η περηφάνεια που μας διώχνει από το Θεό. Η ταπείνωση ανεβάζει την ψυχή στον ουρανό. Έτσι λοιπόν παιδιά, μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, εύχομαι αυτό το σκαλοπάτι να αποκτήσουμε, το σκαλοπάτι της ταπεινοφροσύνης που είναι τόσο ανώτερο από όλα τα άλλα σκαλοπάτια και με τη χάρη του Θεού να μπορούμε να νικούμε το δικό μας εγώ και να μπορούμε να το κάνουμε εσύ όπως λέει και η ιστορία μας. Μα και μέσα από τον πύργο της Βαβέλ να πάρουμε το μήνυμα ότι η περηφάνεια φουσκώνει τον εγωισμό μας, φουσκώνει τα θέλω μας, φουσκώνει την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό θα πρέπει να την αφήσουμε στην άκρη, αλλά στη θέση της να βάλουμε την ταπείνωση. Αυτή την ταπείνωση, την Άγια ταπείνωση, που αν δεν την έχει ο άνθρωπος δεν ελκύει τη χάρη του Θεού, δεν ελκύει τα δικά του πράγματα και έτσι όλα παίρνουν έναν εγωιστικό χαρακτήρα. Γι' αυτό εύχομαι όλοι μας να μπορούμε να καλλιεργούμε την ταπεινοφροσύνη στην καρδιά μας, να το ζητούμε στην προσευχή μας, να μας διώξει την υπερηφάνειά μας για να μπορούμε με την ταπείνωση να ελκύουμε τη χάρη του Θεού σε κάθε μας βήμα. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ιωήλ, κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου που απευθύνθηκε στον Ιωήλ, γιο του Φαθουήλ. Ακρίδες και ξηρασία. Ακούστε το αυτό οι πρεσβύτεροι και δώστε προσοχή όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Πότε ξανά γίνε παρόμοιο πράγμα στον καιρό σας ή στον προγόνων σας τις μέρες. Διηγηθείτε το στα παιδιά σας και εκείνοι στα δικά τους τα παιδιά, για να το πούνε στη γενιά που έρχεται. Ό,τι άφησαν οι νεαρές ακρίδες το έφαγαν οι άλλες ευθερωτές. Ό,τι άφησαν εκείνες το έφαγαν οι κάμπιες. Και ό,τι και οι κάμπιες άφησαν το έφαγαν οι νύμφες. Συνέλθετε και κλάψτε εσείς η Μέθηση. Θρηνήστε όλοι οι νοπότες. Γιατί στα φύλια δεν θα υπάρχουν για να φτιαχτεί το νέο κρασί. Έπεσε στρατιά πάνω στη χώρα μου, δυνατή και αναρρύθμιτη. Τα δόντια τους είναι σαν του λιονταριού και τα σαγόνια τους σαν της Λέενας. Ερήμωσαν τα μπέλια μας και καταφάγαν τις σικές μας. Φάγαν τη φλούδα την πράσινη και έμειναν τα κλονάρια τους λευκά. Τελείως την κατέστρεψαν. Θρηνήστε και στα πένθυμα ντυθείτε, καθώς η αραβωνιασμένη κόρη που κλαίει για το θάνατο του αραβωνιαστικού της. Δεν γίνονται πια ούτε ανέμακτες θυσίες, ούτε σπονδές στο ναό του Κυρίου. Γι' αυτό πενθούν οι ιερείς που τον Κύριο υπηρετούν. Τα χωράφια ερημώθηκαν, το έδαφος πενθεί. Τα στάρια καταστράφηκαν, στέρεψε ο μούστος, δεν υπάρχει καινούργιο λάδι πια. Γεωργοί, λυπηθείτε. Θρηνήστε αμπελουργοί για το στάρι και το κριθάρι. Γιατί στάρι και κριθάρι δεν υπάρχει και τα χωράφια δεν θα θεριστούν. Ξεράθηκαν τα μπέλια και μαραθήκαν οι σικές. Ροδιές και χουρμαδιές, μιλιές και όλα τα καρποφόρα δέντρα ξεραθήκαν. Ναι, χάθηκε από τους ανθρώπους η χαρά. Θρηνήστε ιερείς που στο θυσιαστήριο ιερουργείτε. Φορέστε ρούχα πένθυμα. Ελάτε, ξενυχτήστε στα πένθυμα ντυμένη του Θεού μου η λειτουργή. Σταμάτησαν οι ανέμακτες θυσίες και οι σπονδές στο ναό του Θεού σας. Ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή. Τους πρεσβυτέρους να συνάξετε κι όλους της χώρας τους κατοίκους του Κυρίου του Θεού σας στο ναό και με κραυγές ζητήστε του βοήθεια. Θρήνος του προφήτη. Αλίμονο, τι μέρα. Η ημέρα του Κυρίου πλησιάζει. Έρχεται σαν καταστροφή από τον Παντοκράτορα. Μπροστά από τα μάτια μας χάθηκε η τροφή μας και η ευφροσύνη και η χαρά από του Θεού μας το ναό. Ξεράθηκαν οι σπόροι κάτω από σβόλους γης. Εξαντληθήκαν οι προμήθειες. Ρήμαξαν οι συνταποθήκες γιατί το στάρι χάθηκε. Πώς στενάζουν τα ζώα. Ανήσυχα είναι τα κοπάδια των βοδιών. Γιατί βοσκή για αυτά δεν υπάρχει. Επίσης και τα πρόβατα υποφέρουν. Σε σένα Κύριε φωνάζω, γιατί ο καύσωνας έκαψε τα λιβάδια και όλα τα δέντρα στα χωράφια τα καψάλιασε. Σε σένα στρέφονται τα ζώα της υπαίθρου, γιατί ξεράθηκαν τα ριάκια του νερού και ο καύσωνας έκαψε τα λιβάδια. Ιωήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Η ημέρα της κρίσεως του Κυρίου πλησιάζει. Σαλπίστε στη Σιών, σημάνετε συναγερμό στο Άγιο μου βουνό. Ας τρέμουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας, γιατί η ημέρα του Κυρίου έρχεται. Είναι κιόλας κοντά. Μέρα του σκότους και της καταχνιάς, μέρα της συννεφιάς και της ομίχλης. Σαν την αυγή απλώνεται απάνω στα βουνά ο εχθρός, λαός πολύς και δυνατός. Σαν αυτόν άλλος ποτέ δεν υπήρξε, ούτε ποτέ θα υπάρξει στερα από αυτόν, ως την εποχή των γενεών των πιο απομακρυσμένων. Μπροστά από αυτούς η φωτιά καίει τα πάντα, πίσω τους δεν αφήνει τίποτα. Μπροστά τους είναι η χώρα σαν το κήπο της Εδέμ, πίσω τους πεδιάδα ερημωμένη. Δεν τους γλιτώνει τίποτα. Μοιάζουν με άλογα. Τρέχουν σαν άλογα πολεμικά. Ηχούνε καθώς οι άμαξες πάνω σε κορφές βουνών χοροπηδούν, τρίζουν όπως η φλόγα της φωτιάς που καίει την καλαμιά. Παρατεταγμένοι σαν στρατός πολύς και δυνατός έτοιμος για τη μάχη. Καθώς αυτοί πλησιάζουν, τρέμουν από τον πόνο οι λαοί, όλων τα πρόσωπα χλωμιάζουν. Σαν στρατιώτες κάνουν έφοδο και σαν πολεμιστές στο τείχος ανεβαίνουν. Καθένας προχωρεί ίσια μπροστά του, χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία του. Δεν μπαίνει ο ένας μες στο δρόμο του άλλου. Βαδίζει ο καθένας στη δική του τη γραμμή. Τρέχουν ανάμεσα στα βέλη που τους σημαδεύουν, τίποτα δεν τους σταματά. Ενάντια στην πόλη ορμούν, πηδούν πάνω στα τείχη. Στα σπίτια ανεβαίνουν και μπαίνουν σαν τον κλέφτη από τα παράθυρα. Καθώς πλησιάζουν, σιέται η γη,
τρέμει ο ουρανός, ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν, τα αστέρια χάνουν τη λάμψη τους. Ο Κύριος τους οδηγεί, τους δίνει εντολές με τις φωνής του τη βροντή και το τεράστιο στράτευμά τους το θέλημά του εκτελεί. Αλήθεια, μεγάλη είναι η μέρα της κρίσης του Κυρίου, άπειρα φοβερή. Και ποιος μπορεί να την αντέξει? Ο Ισραήλ ελπίζει στο έλεος του Θεού. Και τώρα ακόμα, λέει ο Κύριος, μπορείτε να επιστρέψετε σε μένα μόλις σας την καρδιά. Νηστέψτε, κλάψτε και θρηνήστε. Ξεσκίστε την καρδιά σας και όχι τα ρούχα σας. Στον Κύριο το Θεό σας επιστρέψτε. Ξέρετε πως είναι γεμάτος καλοσύνη και έλεος, υπομονετικός, αξιόπιστος και πρόθυμος να συγχωρήσει. Ποιος ξέρει, ίσως σας λυπηθεί και αλλάξει γνώμη και ξαναευλογήσει τα χωράφια και τα μπέλια σας. Και τότε θα μπορέσετε να ξαναφέρετε στον Κύριο το Θεό σας σπονδές και ανέμακτες θυσίες. Προσευχή για το έλεος του Θεού. Σαλπίστε στη Σιών. Ορίστε μέρες νηστείας και συγκαλέστε σύναξη ιερή. Μαζέψτε το λαό, ορίστε σύναξη ιερή και συναθρίστε γέροντες και νέους μέχρι και νήπια. Ως και τα νιώπαντρα ζευγάρια σβούν από τους κοιτώνες τους. Ανάμεσα στο Άγιο του Ναού και στο θυσιαστήριο ας κλάψουν οι ιερείς που υπηρετούν το ναό και ας πούν. Λυπήσου Κύριε το λαό σου και στην τροπή μην παραδώσεις εκείνους που σου ανήκουν. Μην επιτρέψεις να τους κυριέψουν τα έθνη και μην αφήσεις τους ξένους λαούς να μας περιγελούν και να μας λένε «Πού είναι ο Θεός σας?». Η απάντηση του Θεού. Ο Κύριος δείχνει ένθερμη αγάπη για τη χώρα του και έλεος για το λαό του. Ο Κύριος απάντησε στο λαό του και είπε: «Κοιτάξτε, εγώ σας στέλνω το σιτάρι, το κρασί και το λάδι και θα χορτάσετε με αυτά. Δεν θα αφήσω πια να σας περιγελούνε τα άλλα έθνη. Αυτόν που έρχεται από το βορρά θα τον απομακρύνω από σας. Στη νεκρά θάλασσα θα ρίξω την εμπροστοφυλακή του και στη Μεσόγειο την οπισθοφυλακή του. Όλο το στράτευμα στην άνυδρη έρημο θα το διασκορπίσω. Η δυσοδεία από τα πτώματά τους θα υψωθεί εκεί και θα μολύνει τον αέρα. Αυτό θα γίνει επειδή υπερηφανευτήκαν. Χωράφια μη φοβάστε. Χαρείτε και φρανθείτε γιατί ο Κύριος κάνει μεγάλα έργα. Και μη φοβάστε ζώα εσείς των αγρών γιατί βλασταίνουν τα λιβάδια. Τα δέντρα κάνουνε καρπό. Τα μπέλια και οι σικές καρποφορούνε μόλι τους τη δύναμη. Χαρείτε και φρανθείτε κάτοικοι της Σιών. Για τον Κύριο το Θεό σας, γιατί σας δίνει τη βροχή τη φθινοπορεινή που τόσο είναι απαραίτητη, δίνει την πρώιμη και την όψιμη βροχή όπως και πρώτα. Γεμίζουνε τα λόνια στάρι, κρασί και λάδι τα πιθάρια ξεχυλίζουνε. Ο Κύριος λέει, θα σας αποζημιώσω για αυτά που έφαγαν οι φτερωτές ακρίδες, οι κάμπιες, οι νύμφες και οι νεαρές ακρίδες, το μεγάλο μου στράτευμα που έστειλα εναντίον σας. Τότε θα φάτε όσο θέλετε και θα χορτάσετε. Εμένα θα δοξάσετε. Τον Κύριο το Θεό σας που έκανα θαύματα για σας. Ποτέ πια δεν πρόκειται να καταφρονεθεί ο λαός μου. Έτσι θα μάθετε, Ισραηλίτες, πως κατοικώ εγώ ανάμεσα στο λαό μου και πως εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και άλλος κανένας δεν υπάρχει. Ποτέ πια ο λαός μου δεν πρόκειται να καταφρονεθεί». Ιωήλ, κεφάλαιο τρίτο. Τα σημεία της τελικής κρίσης. Λέει ακόμα ο Κύριος: «Μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλωσιοπάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο. Έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλωσιοπάροχα το πνεύμα μου ακόμη και στους δούλους και στις δούλες. Και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα παντού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν το αίμα πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου η μεγάλη και φοβερή. Τότε ο καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στην Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών, όσοι θα καταφύγουν θα σωθούν, όπως το έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Θα είναι εκείνοι που θα τους έχει διαλέξει να επιζήσουν». Ιωήλ, κεφάλαιο τέταρτο. Η τιμωρία των εχθρών. Ο Κύριος λέει: «Προσέξτε, τον καιρό ακριβώς εκείνο που θα αποκαταστήσω τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ,
Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και θα τα φέρω στην κοιλάδα που ονομάζεται Ιωσαφάτ, που θα πει ο Κύριος κρίνει. Και εκεί θα τα καλέσω να κριθούνε για ό,τι έκαναν στον Ισραήλ, στο λαό που μου ανήκει. Τον διασκόρπισαν ανάμεσα στα ξένα έθνη και σε κομμάτια μοίρασαν τη χώρα μου. Και το λαό μου μεταξύ τους διαμοιράστηκαν ρίχνοντας κλήρο. Πουλούσανε τα αγόρια για να έχουν να πληρώνουν τις πόρνες και τα κορίτσια για να έχουν να αγοράζουν κρασί. Και εσείς, τι θέλετε από μένα, Τύρος και Σιδώνα και ολόκληρη περιοχή της Φιλιστέας? Θέλετε για κάτι να με εκδικηθείτε ή να κάνετε κάτι εναντίον μου? Αν είναι έτσι, στη στιγμή την πράξη σας θα την ανταποδώσω στο κεφάλι σας. Εσείς αρπάξατε το ασήμι μου και το χρυσάφι μου και φέρατε τους θησαυρούς μου τους πολύτιμους μες στους ναούς σας. Κι όσο για το λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, στους Έλληνες τους ξεπουλήσατε, ώστε να τους απομακρύνετε από τη χώρα τους. Εγώ όμως θα τους ξεσηκώσω από τον τόπο που τους πουλήσατε και το κακό που κάνατε θα σας το ανταποδώσω. Τους γιους σας και τις θυγατέρες σας στους απογόνους του Ιούδα θα πουλήσω και αυτοί θα τους ξαναπουλήσουν στους Αβαίους, σε χώρα μακρινή. Εγώ ο Κύριος το βεβαιώνω. Ετούτα διαλαλήστε στα ξένα έθνη. Κηρύξτε πόλεμο. Τους μαχητές κινητοποιήστε. Όλους τους στρατιώτες συγκεντρώστε τους και ας προχωρήσουν. Απ' τα ηνία των αρότρων σας φυρηλατήστε ξύφι και λόγχες απ' τα κλαδευτήρια σας. Ακόμα και ο πιο αδύνατος σας πει πως είναι ήρωας. Όλα τα έθνη σηκωνθείτε και ελάτε από παντού. Και όταν θα έχουν συγκεντρωθεί στην κοιλάδα, στείλε τότε Κύριε να τους χτυπήσουν οι πολεμιστές σου. Ας σηκωθούν και ας ανέβουν τα έθνη στην κοιλάδα που ονομάζεται Ιωσαφάτ. Γιατί εκεί θα καθίσω να κρίνω όλα τα έθνη που έρχονται από παντού. Βάλτε δρεπάνι, ο καρπός είναι όριμος να θεριστεί. Μπείτε στο πατητήρι και αρχίστε να πατάτε. Είναι γεμάτο. Τα λαγίνια ξεχύλισαν γιατί η κατοικία των εθνών έφτασε στο κορύφωμά της. Η μελλοντική δόξα του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Μεγάλος θόρυβος από τα πλήθη στις δίκες στην κοιλάδα. Πλησιάζει εκεί η μέρα που ο Κύριος θα εκδηλώσει το θυμό του. Ο ήλιος και η σελήνη σκοτεινιάζουν, τα αστέρια χάνουν τη λάμψη τους. Σαν βρυχυθμός του λιονταριού απτόρος της Σιών ακούγεται η φωνή του Κυρίου και σαν βροντί από την Ιερουσαλήμ δονείται ο ουρανός και η γη. Ο Κύριος όμως θα είναι για το λαό του καταφύγιο, χείρωμα για τους Ισραηλίτες. Τότε, λέει ο Κύριος, θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας που κατοικώ στη Σιών, στο Άγιο μου βουνό. Τότε η Ιερουσαλήμ και πάλι θα μου ανήκει. Ξένοι δεν θα εισβάλλουν πια σε αυτήν. Λέει ακόμα ο Κύριος. Τη μέρα εκείνη μούστο θα στάζουν τα βουνά και οι λόφοι θα σταλάζουν γάλα. Σ' όλα τα ριάκια του Ιούδα θα τρέχουν νερά και μια πηγή από τον ναό μου θα αναβλύζει και θα ποτίζει την ξερή κοιλάδα Σιτήμ. Αλλά η Αίγυπτος και η Εδόμ θα γίνουν έρημος φρικτή, γιατί χτυπήσαν άδικα το λαό του Ιούδα. Αίμα αθών έχησαν στη χώρα του. Εγώ ο Κύριος που θα κατοικώ στη Σιών θα εκδικηθώ το θάνατο εκείνων των αθώων που δεν τον εκδικήθηκα. Μα του Ιούδα η γη παντοτινά θα κατοικείται και η Ιερουσαλήμ από γενιά σ' άλλη γενιά θα υπάρχει.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμον ο ήμαρτων και το πονηρόν οποιόν σε πείσα. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Η δούγαρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκίσει σε μη μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και αφροσύν, αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισο της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριό σου Μόσχου. Ο Θεό στην βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν τ' αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνης και μη σέσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εν γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε επε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία, εν εμελέ εμπά τη έργη, σον μπήμα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω Γιάννη Δρό, ταχύ άκουσον, Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω όμοι το πρωί του ελαιός, ότι πίσω ήλπισα, γνώρισό μη Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γευθεία έν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτήτα αυτή αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κρέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πείν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσή φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε

0: Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρύδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινες τήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ναύθωρον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστό.

0: Woman. Χαίρε Σοφίας Θεού Δοχείων, χαίρε Προνοίας αυτού Ταμείων, χαίρε Φιλοσόφους Ασόφους Δεικνύουσα, χαίρε Τεχνολόγους Αλόγους Ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτης ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά της είναι ποιήκιαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ούκα εστι πόνος σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώση μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολάσου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγί σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφλωρε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου, και ίση ενώσασα, και την αποστής αφήση, του γένους ημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόνο ελπίς, και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων, και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτων εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτη φιλανθρώπος πραχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχεν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη τη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστης ο δημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν της εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα στη έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση πειρίας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρ και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι των ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τι του πρώτου επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

ο σαρκοφόρος άγγελος, των προφητών θεμέλιο, δεύτερος πρόδρομος Χριστού, μέλουσας παρουσίας, είναι αυτός ο Άγιος και ένδοξος Ηλίας. Στον Ελισαίο έστειλε από ψηλά τη χάρη και διώχνει τις ασθένειες και τους λεπρούς γιατρεύει. Γι' αυτό και για τη χάρη αυτών που τον τιμούν με σέβος, πηγάζει τα ιάματα, γιατριά και θεραπείες.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κύριου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του εναγής πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
7: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
6: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
8: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
9: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
10: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία» με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κ. Μεθοδίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Ιδιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κεφάλαιο δεύτερο. Θύραθεν παιδεία, πορεία προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Η χειροτονία του Αγίου σε διάκονο. Θεού γάρ διάκονος εστίν σύ, εις το αγαθόν. Θεού γάρ διάκονος εστίν, έκδικος εις οργήν, το κακόν πράσοντι. Το έτος 1904, ο Κύριος καλεί τον Άγιο Γερβάσιο να λάβει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Στην από 27 Νοεμβρίου 1903 αίτησή του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, ο ευλαβής μοναχός πατήρ Γερβάσιος, αποδεικνύοντας από την νεαρή ηλικία του το σεβασμό και την αφοσίωσή του προς τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, γράφει: «Ο ευσεβάστος υποσημειούμενος, άγων ήδη το 25-26 έτος της ηλικίας μου και έχων ούτω την υπό των ιερών κανόνων οριζομένην ηλικίαν, όπως χειροτονηθώ ιεροδιάκονος, λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω το σόν ηγούμενο συμβούλιον, όπως ευαρεστούμενον, εάν με κρίνει κατάλληλον και άξιον, ενεργήσει αρμοδίως και εγκριθεί η εις ιεροδιάκονον χειροτονία μου». Το Ηγουμένο Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Γυροκομείου, αφού έλαβε υπόψην την εν γέννη δοκιμασίαν αυτού εν τη Μονή, ετείται στις 29/11/1903 τη χειροτονία του Αγίου Γερβασίου και επιβεβαιώνει ότι επέδειξε βίον ηθικών και άμεμπτων. Πράγματι, το Μάρτιο του 1904 εγκρίνεται η χειροτονία του και λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης από τα χέρια του Μητροπολίτου Άρτης Γεναδίου, ο οποίος ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου. Πόσο πλούσιος έγινε ο ζηλωτής μοναχός! Το δέντρο της ψυχής του, το οποίο τόσο πολύ χτυπήθηκε από τον άνεμο, απέκτησε βαθιές ρίζες και άφθονοι καρποί γέμισαν τα κλονάρια του. Ο Θεός, έπειτα από τόσους κόπους, του επεφύλαξε τα πλουσιότερα και ακριβότερα δώρα.

ως διάκονος ο Άγιος Γερβάσιος, συνεχίζει τις σπουδές του στο Τρίτο Ελληνικό Σχολείο Πατρών και κατόπιν εγγράφεται στο Ανώτερο Φροντιστήριο της Ριζαρίου Σχολής 1905-1907. Διευθυντής τότε της Ριζαρίου ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Ο νεαρός Γερβάσιος φλεγόταν από ιερό ζήλο. Τον έθελγε ο αγώνας για την απόκτηση των αρετών. Έτσι, άρχισε να αντιγράφει πιστά τον Άγιο εκείνο άντρα και την Αγία Ζωή του. Η εκείνου Αγιώτης επέδρασε τα μέγιστα εις την προδιατεθειμένην, προπαρασκευασμένην και καλλιεργημένην εκείνην γην. Την λεπτήν, την απαλήν, την μεταρσιωμένην ψυχήν του νεαρού σπουδαστού Γερβασίου. Ως ιεροδιάκονος υπήρξε υπόδειγμα ιεροσπουδαστού στη Ριζάριο Σχολή και μετέδωσε την ιερά φλόγα της ψυχής του και σε μερικούς συσπουδαστές του. Γράφει ένας από αυτούς. Ο πατήρ Γερβάσιος διεκρίνεται δια την πνευματική του φωτεινότητα και δια την ψυχική του καλοσύνη. Θα αναφέρω εις μνήμην του 2-3 περιστατικά που έμειναν βαθιά χαραγμένα σε όλους τους συμμαθητάς του εξόχου αυτού κληρικού. Ο Νεκτάριος μας εδίδασκε ποιμαντικήν, την οποίαν διήνθιζε στις παραδόσεις με ποίηματα προς την Θεομήτωρα, μελοποιημένα από τον ίδιον. Σε ένα μάθημά του σχετικός με τα καθήκοντα του ποιμένος, εγείρεται ο νεαρός Γερβάσιος και ζητεί ευλαβώς την άδεια να ομιλήσει. «Ποιμήν καλός λέγει» είναι όχι ο κατεπάγγελμα τυπικός ενασκών τα καθήκοντά του, αλλά ο ολοψύχος και ενσυνειδήτως αφιερωμένος στην Εκκλησία, που αδιάκοπα αγωνίζεται να κάνει βίωμα του ποιμνίου του τα συποθήκας του Ευαγγελίου και των Γραφών, υπησερχόμενος εις τας ουσίας και εκλαϊκεύων αυτάς. Οστιλιτεύοντας αντιδράσεις και αντιμετωπίζων των φαρισαϊσμών με το μαστίγιον, όπως ο Κύριος στο ναό του Σολομώντος. Ο γενόμενος υπόδειγμα λιτότητος και αφιλοχρηματίας. Στοργικός προς φίλους και εχθρούς και εαυτόν προσφέρον θυσίαν, προκειμένου να περισσώσει το απολωλός πρόβατον. Εν μία λέξη, ο αδιάβλητος εν παντή και πάντοτε και υποπάντων. Με συγκίνηση ο Νεκτάριος τον καλεί κοντά του, τον ευλογεί και μας λέγει. Τι ούτως εμπρέπει ημίν ποιμήν. Και ανυψών τους δακρύβρεκτους οφθαλμούς του προς τον ουρανόν, προσθέτει προφητικά. Εις το πρόσωπόν του βλέπω τον αυριανόν ταγόν της Εκκλησίας μας, τον πραγματικό ποιμένα του Χριστεπονίμου πληρώματος, ο Κύριος μετ' αυτού. Και η προφητεία του Αγίου Νεκταρίου επαλήθευσε.

Συνεχίζοντας τη διήγησή του, αναφέρεται και σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο αποδεικνύει την προσαρμογή του πατρός Γερβασίου στην ουσία των πραγμάτων. Παιδιά ήμασταν, τα μεγαλύτερα δεν θα φθάναν τα 18 χρόνια των. Πιο μεγάλοι από μας ήταν μερικοί διάκοι, μεταξύ αυτών και ο Γερβάσιος, που θα ήταν τότε γύρω στα 27 χρόνια. Φυσικόν ήτο να κάνουμε λάθη και αταξίες ή και ζαβολιές παιδιάστικες. Πνευματικός πατήρ της σχολής μας ήτο τότε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης, αρχιμανδρίτης Πανάρετος Δουλιγέρης, άνθρωπος σεβάσμιος, ενάρετος, μα τρομερά στενόκαρδος. Τον ονοματίζαμε Ιεροεξεταστή. Στις εξομολογήσεις μας μετρούσε τα ατοπήματά μας και για κάθε ένα μας έβαζε ποινήν μετανοίας αριθμών γονικλησιών. Οι άτακτοι πολλοί και οι μετάνοιες σωρό. Τις εδεχόμεθα ευχάριστα, διότι το βράδυ στον κοιτώνα, κατά την εκτέλεσή των, είχαμε πανηγύρι. Το μαξιλάρωμα έδινε και έπαιρνε. Ο Γερβάσιος με το ευρύ μυαλό, όταν το έμαθε, επενέβη εις τον Νεκτάριον και οι μετάνοιες σταμάτησαν προς λύπην μας μεγάλην. Και ανταυτόν, παιδαγωγικέ ομιλίε και νουθεσίε από τους παιδονόμους μας, κατάλληλες για τα αφρόντιστα νιάτα, όπως έλεγε χαριτολογών ο Γερβάσιος. Έτσι τον πρωτογνώρισα και ένιωσα τον Γερβάσιο, καταλήγει ως σπουδαστής του, ορθολόγο, βαθιστόχαστο ερευνητή και μαχητή ακατάβλητο. Τελείωσε τη σχολή και όχι μόνο αρίστευσε, αλλά και βραβεύτηκε. Κατόπιν, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών με την υποτροφία που του πρόσφερε η Γορτίνια Εκατερίνη Μαντζούνη. Κατά τα χρόνια των σπουδών του, έδειξε το ασίγαστο ενδιαφέρον του για την ανάδειξη και υπεράσπιση των εκκλησιαστικών και εθνικών θεμάτων. Γι' αυτό και συμμετείχε στο Φοιτητικό Σύλλογο ο Μέγας Φώτιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκαμε αγώνες, εμπνέοντας και τους συμφοιτητές του. Ενίσχυε οικονομικά με ειδικό ταμείο που είχε ιδρύσει τους πτωχούς συσπουδαστές του και επεδείκνυε το γενικότερο ενδιαφέρον του για την επάνωδο της Εκκλησίας επί τας πηγάς των ζωηρήτων ναμάτων της Ορθοδόξου Ιεράς Παραδόσεως. Τόσο ξεχώριζε εν μέσω των συμφοιτητών του, ώστε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος Μηνόπουλος τον τοποθέτησε στην τιμητική και υπεύθυνη θέση του Πρωτεκδίκου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κατά αυτήν την περίοδο εργάστηκε με τόσο ζήλο για την κάθαρση και τον εξαγνισμό του κλήρου, ώστε ο Εδέσης Διονύσιος έγραψε ότι επατάχθη η σαπίλα που επεκράτη εις την Μητρόπολην Αθηνών. Από πολύ νωρίς επέδειξε ο Άγιος Γερβάσιος την προσήλωσή του στην ακρίβεια της τηρήσεως των Ιερών Κανόνων, γιατί φοβόταν, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ότι η εγκατάλειψή τους και η αδιαφορία για αυτούς σύντομα θα οδηγήσει εις παντελήν σύγχυσιν τα της Εκκλησίας πράγματα.

ιερεύς του υψίστου, ηγούμενος ιεράς μονής γυροκομείου, επί της ηρικόσιμη οδεύσομεν εις τα σαυλάς του Κυρίου, εφράνθη μου το πνεύμα, συγχαίρει η καρδία. Πόσο εφρενόταν η καρδιά του Αγίου Γερβασίου όταν έψαλε αυτόν τον αναβαθμό. Από την στιγμή κατά την οποία παρέλαβε από τον Κύριό του, διαχειρών του Μητροπολίτου Πατρών Αντωνίου Παράσχη, την Ιερά Παρακαταθήκη, λαμβάνοντας και τον δεύτερον βαθμό της Ιεροσύνης, τον του Προσβυτέρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 1910, τίποτε άλλο δεν επιθυμούσε, παρά μόνον να βρίσκεται νύχτα και ημέρα στις απλές του Κυρίου. Η χειροτονία του έλαβε χώρα στο καθολικό της πεφυλημένης του Ιεράς Μονής Γυροκομείου, την οποία αγάπησε υπερμέτρος και εργάστηκε για αυτήν με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν ήδη διετής φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε την ηλικία του Χριστού, 33 ετών όριμος, να βγει στον θερισμό στο Γεώργιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γι' αυτό και κατά τα αίτη των σπουδών του ακόμη, σύμφωνα με προσωπική του μαρτυρία, δεν παρέλειπε την διακονία του θυσιαστηρίου. Υπηρέτησε ως διάκονος μεν εν το Ιερό Ναό Μοναστηρακίου των Αθηνών, επί μήνας δε εν το αυτόθη Ιερό Ναό Χρυσοσπηλαιωτήσεις ως ιερεύς. Όπως ήταν αναμενόμενο, αρίστευσε στην Θεολογική Σχολή και κατέστη προλήτης της Θεολογίας στις 19 Μαρτίου 1914. Παράλληλα, έλαβε και το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου. Με υπέρμετρο πλέον ζήλο και ολοκληρωμένος θεολογικά, δόθηκε στον υπέρ της Εκκλησίας αγώνα. Υπηρέτησε για λίγο ως ιεροκήρυκας στη Μητρόπολη Ίδρας και ως καθηγητής θεολογίας στο Γυμνάσιο Σύρου το 1915. Προηγουμένως, την πρόοδο των σπουδών του είχε ανακόψει ο πόθος της ψυχής του να υπηρετήσει την πατρίδα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες του 1912-1913 και έσπευσε ως ιερέας των Ευζωνικών Ταγμάτων να λάβει εθελοντικά μέρος σε όλους τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου διακρίθηκε και παρασημοφορήθηκε από τους διοικητές του. Μετά τις ανεπανάληπτες νίκες του ελληνικού στρατού, οι οποίες επανέφεραν στους κόλπους της μητέρας Ελλάδος τα αλήτρωτα εδάφη της, και αφού εκπλήρωσε και αυτόν τον πόθο της καρδίας του προς την λατρευτή του πατρίδα, επέστρεψε για να συνεχίσει το έργο το οποίο θα τον αναδείκνυε νέο πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας. Την εποχή εκείνη, δυστυχώς, οδηγήθηκε σε δίκη στο στρατοδικείο. Ήσαν οι πονηρές ημέρες του 1917. Ο Αθηνών Θεόκλητος Μηνόπουλος, μετά την εκθρόνηση του βασιλέως Κωνσταντίνου, ήταν στη φυλακή για τα γνωστά γεγονότα. Αλλά ο Άγιος Γερβάσιος, πιστός και σταθερός στη φιλία και στο βαθύτατο σεβασμό προς τον Αρχιεπίσκοπο, υπερασπιζόταν με τη γνωστή του παρησία τον κρατούμενο στις φυλακές Συγκρού, ιεράρχη του. «Παρέστην και εγώ», γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, «εν μέσω ακροατηρίου, υπερπληρούντος την αίθουσα του στρατοδικείου. Η ατμόσφαιρα, ήτο, κατεξοχήν ηλεκτρισμένη. Αλλά ο πατήρ Γερβάσιος εστάθη ευθυτενής και ήρεμος, χωρίς την παραμικράν εκδήλωσεν ανησυχίας ή φόβου. Εις τας ερωτήσεις των στρατοδικών, απήντα ευθέως, χωρίς υποχωρήσεις ή υπεκφυγάς. Θαραλέος και ειλικρινής, πεπαρησιασμένος αλλά και με αρκετήν ευστροφίαν, κατόρθωσε να διαφύγει τας εκτινωμένας προς αυτού παγίδας και ηθοώθη από τα παταγώδη χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Μετά την πανηγυρική αθώωσή του, πολύ σύντομα επανέρχεται στη Μονή της Μετανοίας του για να επαναλάβει τα ποιμαντικά του καθήκοντα. Ήδη οι πατέρες της Μονής είχαν δει ήδη τα πολλά πνευματικά και διοικητικά του χαρίσματα και τον είχαν εκλέξει ηγούμενο στις 9 Οκτωβρίου 1916. Έτσι, τον έθεσαν επικεφαλής στην ανακαίνιση της Μονής. Την εκλογή αυτή αποδέχθηκε με χαρά ο Μητροπολίτης Πατρών Αντώνιος.
Ωστόσο, η προηγούμενη διοίκηση της Μονής άρχισε να πολεμά και να φέρνει προσκόμματα στη διακονία του ζηλωτού ηγουμένου. Ο Άγιος Γερβάσιος βρέθηκε αμέσως μέσα σε ένα κυκαιώνα διωγμών και ασυστόλων συκοφαντιών. Δεν μπόρεσε η ομάς των παλαιοκαλογύρων να αντέξει την σύγκριση της δικής της σκοτεινής διοικήσεως με το καθαρό φως της γνήσιας μοναστικής ζωής που διαχύθηκε στην Ιερά Μονή του Γυροκομείου με την ανάληψη των καθηκόντων της ηγουμενίας από τον λαμπρόν και αγνό πατέρα Γερβάσιο.

επιβάλλοντας την ακριβή τήρηση των παραδεδομένων ασκητικών προσταγμάτων στο πρόγραμμα της Μονής. Οι αντιδράσεις των παλαιοκαλογύρων συνεχίζονταν αμύωτες, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία του μοναστηριού και απομυζώντας τις δυνάμεις του Σεβαστού Ηγουμένου. Χρησιμοποιούσαν κάθε αθέμητο μέσο για να προσβάλλουν τον ηγούμενο και να αμαυρώσουν ή να μειώσουν τις αιματηρές προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε για την ανόρθωση του μοναστηριού. Η κατάσταση αυτή κούρασε υπερβαλλόντως τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος πάντοτε αναζητούσε την ειρήνη της μοναστικής πολιτείας. Γι' αυτήν άλλωστε ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του ως ηγούμενος. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τα όνειρά του για την ανόρθωση του πνευματικού βίου της αγαπημένης του Μονής, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου στις 7 Ιουνίου του 1919. Οι πατέρες της Μονής, με πρώτον τον πατέρα Γαβρίλη Φραγκούλη, λυπήθηκαν σφόδρα για την απώλεια τέτοιου πατρός, αλλά οι παρακλήσεις τους δεν μετέβαλαν την απόφαση του Αγίου να αφοσιωθεί στο εξής, στο ιεροκηρυκτικό έργο. Στο κείμενο της παραιτήσεώς του από τις θέσεις του ηγουμένου διαφαίνεται η ανεξικακία του, η αγάπη του προς την Εκκλησία και τους ιερούς κανόνες, η ταπεινοφροσύνη του απέναντι στους οικοφάντες του, αλλά και η αφοσίωσή του στην σωτηρία της ψυχής του. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ευσεβάστος αναφέρω, επειδή οι θέσεις του ηγουμένου ειν ήδη κατέχω, γίνεται πρόσκομα σοβαρών εμεί, εν το κηρύγματι του Θείου Λόγου, ουμήν αλλά και πολλής, όσους συγχέουσι τας ευαγγελικάς αληθείας προς τας πειθαρχικάς διατάξεις της Αγίας Γραφής, των Ιερών Κανόνων και των Παραγγελμάτων των Αγίων Πατέρων, και επειδή επιθυμώ ή να ασχοληθώ ειδικός και επιμελώς εις το Θείον Κήρυγμα, υποβάλλω την από του αξιώματος και της θέσεως του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Γυροκομείου παραίτησή μου και θερμώς παρακαλώ, όπως χάριν αυτής της ψυχικής μου σωτηρίας, εις τιμιότερον και πολυτιμότερον ουδαυτός ο σύμβας κόσμος διεμέ και πάντα χριστιανών, αποδεχτείτε ταύτην εξής ουδόλως θέλουσε ζημιωθεί τα συμφέροντα της εις προείσταμε ευαγούς Μονής, διότι υπάρχουσιν εν αυτή ικανότεροι εμού και εμπειρότεροι περί την οικονομικήν διοίκησιν αδελφοί, ήτινες δύναντε να αντικαταστήσωσιν τον μεταβαθητά του σεβασμού και πολλής της ευπηθείας υποσημειούμενον. Απεχώρησε με τα πόνου ο ανεξίκακος Άγιος Γερβάσιος από την αγαπημένη του μάνδρα, της κυρίας γυροκομήτησας, και με την ευλογία της τότε επισκοπικής αρχής κατέρχεται στην πόλη για να επιδοθεί στο μεγαλύτερο αγώνισμα του διδασκάλου και αγρευτού ψυχών. Ποτέ όμως δεν λησμόνησε τη μονή της μετανοίας του, για την οποία κατέβαλε τόσους κόπους, ώστε να την δει να λάμπει ως διαμάντι πάνω από την πόλη του πρωτοκλήτου, Αποστόλου Ανδρέου.

Κεφάλαιο τρίτο. Η ποιμαντική δράση του. Ο ζηλωτής εφημέριος. Μέρος πρώτο. Ο τοποτηρητής της Επισκοπής Πατρών, αρχιμανδρίτης Σοκράτης Οικονομίδης, διόρισε καταρχήν τον Άγιο Γερβάσιο εφημέριο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, ενώ στις 30 Ιουνίου 1919 εκλέχθηκε τακτικός εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Γράφει ο ίδιος για εκείνη την περίοδο.

περίοδο της ζωής του. Όταν ανέλαβα μετά το Πάσχα του Σωτηρίου έτους 1919 καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στον Εν Πάτρες, ενωριακό ναό της Αγίας Παρασκευής, την 4η Αυγούστου ιδίου έτους τακτικού εφημερίου στον της Ιδίας Πόλεως Ναών του Αγίου Δημητρίου, από των πρώτων ημερών της εφημεριακής ιεράς διακονίας μου, στάθηκα με ιδιαίτερη προσοχή στο χωρίο των Ιερών Πράξεων. Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία, τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ως εφημέριος τοποθετείται επί την λιχνίαν και λάμπει πάσιν της εν τη οικία. Γνωρίζει από κοντά όλα τα πρόσωπα της ενορίας του και στρέφεται με ζήλο κυρίως προς τους νέους. Κατηχητικά, κηρύγματα, εξομολογήσεις, θεία λειτουργία 4 φορές την εβδομάδα, επισκέψεις σε ασθενείς. Τα πάντα έκαμε ο ζηλωτής εφημέριος. Ζηλών, εζήλωκα το κυρίο Παντοκράτορη. Τον άκουγαν να λέγει συχνά. Επίσης και το της Αποκαλύψεως. Όφελον, ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως, ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Πολλές φορές επανελάμβανε. Ο Κύριος, παιδιά μου, θέλει τους εργάτες του λόγου αλλά και όλους τους χριστιανούς ζηλωτάς και όχι χλιαρούς. Τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν όλοι σχεδόν αναπαύονταν, ο Άγιος Γερβάσιος συνέχιζε την ποιμαντική του δράση. Και όταν τον παρακαλούσα να διακόπτει τουλάχιστον τους μήνες αυτούς, ώστε να αναπαύεται για λίγο και να επανέρχεται με νέες δυνάμεις στο έργο του, αυτός απαντούσε με τα λόγια του Κυρίου. «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται» και συνέχισε. «Αλλά μήπως ο διάβολος κάμνει διακοπάς? Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να τον κλείναμε σε ένα πιθάρι κατά τους θερινούς μήνας, τότε και εμείς θα ησυχάζαμεν. Ακριβώς το καλοκαίρι είναι που εργάζεται και κινείται περισσότερον και ούτε στιγμή δεν κάνει ανακοχή. Δεν είδατε τι γίνεται, πώς μας ξεγύμνωσε όλους με την ζέστη, με πρόφαση ότι ζεσθενόμαστε? Δεν βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους, στις παραλίες? Λοιπόν, δεν έχουμε καιρόν για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένη να εργαζόμεθα εκ παραλλήλου προς αντιπερισπασμών στον δικό μας θήβο, να προφυλάξουμε τα πρόβατα από τον λύκο».

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πάθος πια δεν ξέρει. Ποιος είδε, ποιος ευλόγησε το φωνικό το κρίμα. Και πώς χρησιμοποιεί δυνατή

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί ακροατές, αυτό το ταξίδι στον μυθικό ή μαγικό καλύτερα κόσμο της φύσης, θα έλεγα ότι είναι τόσο σημαντικό να επανέλθουμε και να κρατηθούμε από τα κλαδιά ενός δέντρου. Θυμάμαι μια παράδοση που δεν ήταν παράδοση αλλά ήταν αυθεντική ιστορία, όπου έκαναν αγώνες νέοι μιας άλλης εποχής ποιος θα βγει πρώτος ή όσο γίνεται ψηλότερα στο δέντρο. Ήτανε πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι και τα δέντρα είναι ψυχές. Το δέντρο του παραδείσου. Ο άνθρωπος είναι το δέντρο της ζωής. Μην ξεχνάμε ότι έχει και την παρομοίωση ο βράχος ενός σπιτιού. Μην ξεχνάμε ότι έχτιζαν ακόμη και εκκλησίες στην αγκαλιά του δέντρου. Θυμάμαι μια μικρή παράδοση που είχε διασώσει μια παλιά μου φοιτήτρια από την Τρίπολη, ότι στο χωριό της η εκκλησία, μια από τις εκκλησίες, ο στέγη είχε τον κορμό ενός δέντρου. Επίσης, το όπου υπάρχουν πολλά δέντρα αποτελεί εξημέρωση της φύσης, το τοπίο δεν είναι άγριο. Θα μου πείτε και τι είναι το δάσος. Το δάσος όμως έχει μια πειθαρχία, μια ομοειδία. Είναι δάσος από κουκουναριές, είναι δάσος από ευκαλύπτους, είναι δάσος από γενικότερα άγρια δέντρα. Ίσα ίσα που τα άγρια δέντρα περιποιούν οξυγόνο και το σπουδαιότερο απ' όλα ότι αποτελούν ικανή ασπίδα για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι εσήμαινε για τους αρχαίους το άλσος, το μικρό δάσος δηλαδή, που είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία, ένα μικρό δάσος ουσιαστικά, και ήταν ιερός τόπος όπου δεν επιτρεπόταν βέβαια η υλοτομία, ενώ σήμερα αρεσκόμαστε να βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση για αυτό τον κατασπαραγμό των ελάτων κατά τις γιορτινές μέρες της πρωτοχρονιάς. Ο πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, ο Νικόλαος Πολίτης, ο οποίος είχε την έγνοια εν έτη 1904-1905 να στείλει τότε τους διδασκάλους στο καθημαγμένο ελληνικό κράτος να καταγράψουν δοξασίες, ιστορίες, μύθους, παροιμίες και άλλα γενικά με τα δέντρα, γράφει. Τα μεγάλα και παλιά δέντρα είναι στοιχειωμένα και οι άνθρωποι αποφεύγουν να κάθονται πολλή ώρα κάτω από αυτά ή να κοιμώνται στο νήσιο των για να μην πάθουν. Και όταν κόβουν κανένα από αυτά εξυλοκόπη και το δουν πως γέρνει να πέσει, πέφτουν μπρούμητα κατά γης και δεν βγάζουν μιλιά για να μην τους εννοήσει η ψυχή του δέντρου όταν θα βγαίνει πως είναι εκεί και καθώς είναι αγανακτισμένοι τους λαβώσει. Και στον κορμό, στη μέση όταν κόβουν βάλουν μια πέτρα για να εμποδιστεί να μην έβγει με ορμή η ψυχή του δέντρου. Τι αλλιώς θα τους κάνει κακό και θα τους κοψιομεσιάσει. Πράγματι θυμόμαστε σήμερα όπου στον κορμό του δέντρου, όπως κόβεται οριζόντια, βάζουμε πάνω μια πέτρα. Να λοιπόν που οι παραδόσεις για αυτούς που δεν τις μελετούν ή για αυτούς που νομίζουν ότι είναι μόνο παραμύθια, στο βάθος λανθάνοντα θα λέγαμε, όπως τη σπίθα μέσα στα κάρβουνα, έχουν μια μεγάλη αλήθεια, γιατί αυτό για όσους βέβαια το έχουν βιώσει, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί για όλους αυτό. Προχωρώντας παρακάτω, να πούμε ότι το άλσος που λέγαμε προηγουμένως, όπως είναι στην Ολυμπία, έτσι, που έχει να κάνει με το ότι σήμερα
και δίπλα στους οικισμούς παλιότερα υπήρχαν μικρά δάση, τα οποία τα χαρακτήριζαν κοινοτικά. Φυσικά είναι οι νεότερες, μεταγενέστερες μάλλον, δασικές εκτάσεις όπως χαρακτηρίστηκαν κατά την φωτογράφηση, δεσμεύοντας αυτές τις περιοχές ως δημόσια κτήματα. Εκείνο που έχει σημασία να τονίσουμε ακόμη περισσότερο και να δούμε ότι η ιερότητα των δέντρων έχει μια μακρά παράδοση. Για σκεφτείτε πόσες εκκλησίες, όπως είπα πριν, είναι χτισμένες ή είναι δίπλα σε αυτές ένα τεράστιο δέντρο ή ένας μεγάλος βράχος, μια άλλη στέγη δηλαδή. Γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η αντίληψη, εκείνο το μεγάλο προκαλούσε δέος. Για σκεφτείτε επίσης το ότι τα δέντρα αυτά στέκονται αιώνες τώρα, περιστοιχίζουν πολλά μοναστήρια. Έμεινε η παράδοση που λέει ότι κανένας δεν θα μπορούσε να κόψει αυτά τα δέντρα, αυτά τα τεράστια κυπαρίσια που σήμερα ευρίσκονται εντός των μοναστηριών ή και γύρω από τα μοναστήρια. Φαίνεται πως θα ήταν μεγάλη ιεροσηλεία αν κανείς προχωρούσε στο να κόψει τα δέντρα αυτά. Θα ήθελα να διαβάσω, επειδή γνωρίζετε ότι ελάχιστες φορές συμβουλεύομαι το κείμενο, αλλά μόνο σε περιπτώσεις και εδώ χρήζει, επειδή αναφέρομαι σε κάποιες παλιές ιστορίες που ίσως κεντρήσουν και σε μας. Να πούμε δηλαδή ότι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη τιμωρία επέρχεται το να κόψει κανείς τα δέντρα που βρίσκονται δίπλα, γύρω ή κοντά σε ιερό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρουμε ότι στον περίβολο της εκκλησίας είναι μια μουρνιά, βρίσκεται ένα κυπαρίσι, μια λεύκη, ευκάλυπτος κτλ. Και πάλι ο Νικόλαος Πολίτης σε μια από τις παραδόσεις του γράφει ότι επρόκειτο πήγε κάποιος και έκοψε μια ιτιά. Έτσι. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία. Και μάλιστα προσωποποιημένη λέει η ιτιά, γυρίζει και λέει «Γιατί με κόβεις?» Προσπάθησε να ξαναβάλεις τους κλόνους στη θέση τους. Ο άνθρωπος λοιπόν επίστευε όχι ότι ήταν φαινόμενο υπερφυσικό το δέντρο, αλλά επίστευε, όπως μας λέει και ο έτερος, πραγματικά ο τριρός ερευνητής της λαογραφίας, που ευτύχησα να τον έχω δάσκαλό μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Δημήτριος Λουκάτος. Ο λαός πίστευε και πιστεύει ότι τα δέντρα, και πιστεύει, να το κρατήσουμε αυτό, τα δέντρα είναι έκφραση ψυχής. Δεν εννοώ και δεν ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή με το φαινόμενο της μετεμψύχωσης, ασχολούμαστε όμως το ότι μια άλλη μορφή μετεμψύχωσης, ότι τα δέντρα είναι ψυχές και οι ψυχές αυτές, δεν αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στο παρελθόν, πρέπει να μένουν και να βρίσκονται εκεί που κοίτονται, όπως λέμε, γιατί και εκείνες αποτελούν ένα άλλο κόσμο, όπως ακριβώς και το δέντρο είναι εκείνο που ανήκει σε ένα άλλο κόσμο, πολύ μυθικό, πολύ σημαντικό όμως από τα άλλα στοιχεία που έχουμε. Να κάνουμε ακόμη μια αναφορά, γιατί θα με ρωτήσετε ότι πέραν από μια εκπομπή που νομίζω πως μας οδηγεί ξανά πίσω στα μονοπάτια της φύσης, σε αυτό τον στοργικό εναγκαλισμό του φυτικού βασιλείου και μου μας δίνει την εντύπωση να κρατήσουμε στο χέρι μας ένα κλαδί, να κόψουμε από την ανθισμένη αμυγδαλιά, να κόψουμε ένα βλαστό από τη δάφνη πριν ο νοτιάς την σπαράξει,
να αναφερθούμε σε ένα από τα δέντρα που αντέχει πραγματικά στην εκδήλωση των φαινομένων, όπως είναι το κυπαρίσι. Θέλω να θυμίσω ότι για το δέντρο αυτό έχουν γραφτεί πολλά. Κοιτάξτε μόνο ενδεικτικά τις προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη, στη λογοτεχνία μας, στους μύθους, στις δοξασίες και άλλα πολλά. Το κυπαρίσι είναι εκείνο που συνδέεται με τη θλίψη, το κυπαρίσι ως χρώμα. Ως ανάστημα όμως δείχνει κάτι το λιγερό που είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Θα μπορούσε κανείς να διαβάσει και να μάθει περισσότερα για το κυπαρίσι εάν ανατρέξει σε ένα σπουδαίο βιβλίο ενός πάρα πολύ σπουδαίου συγγραφέα.

μηχανική. Ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο για άλλα δέντρα όπως έχω σημειώσει και που νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε σε αυτά. Το δάσος που έλεγα προηγουμένως και που το δάσος αποτελεί μια άλλη εγγραφή της πίστης των ανθρώπων είναι πολλές φορές πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η συστάδα των δέντρων προκαλεί μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη φροντίδα από τους ανθρώπους. Σαν να λέμε ας πούμε ότι ένα από τα δώρα της φύσης είναι αυτή η δέντρο, ο συνωστισμός των δέντρων. Πολλές ρίζες μαζί κρατάνε τη γονιμότητα του εδάφους. Οι ρίζες είναι αυτές που στηρίζουν το υπέδαφος και που έχουν αυτό τον κύκλο, αυτή την ομορφιά, το ανέβασμα όσο γίνεται ψηλότερα. Επαναλαμβάνω το κυπαρίσι, το οποίο μάλιστα συμβολίζει και το βλέπουμε και δίπλα σε ταφικούς χώρους, το ανάστημά του το λιγερό στοιχείο, έχουμε όπως ξέρετε αρσενικό και θηλυκό κυπαρίσι, το ανάστημά του το ψηλό κυπάρισος όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, το χρώμα του όμως έχει να κάνει περισσότερο με την θλίψη. Γι' αυτό όμως θα αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα στα όρια αυτής της εκπομπής να αναφερθώ ακόμη σε ένα από τα δέντρα που δέχεται μεγάλες προσβολές από τη φύση, γι' αυτό και θεωρείται από τα πλέον ευαίσθητα, όπως είναι η μηλιά. Τη μηλιά βέβαια τη βρίσκουμε στα παραμύθια, τη μηλιά τη βρίσκουμε στις αρχαίες μυθικές παραδόσεις με την Αφροδίτη, με τις νύμφες, με τον ερωτικό της συμβολισμό, αλλά βέβαια περνώντας και στην χριστιανική μας παράδοση, όπου τα έθιμα του γάμου συνδέονται με το μήλο. Και βέβαια το μήλο είναι εκείνο το σημάδι που δείχνει και ο νέος, σύμφωνα με κάποια παράδοση, το φέρνει στη νέα και που δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα θα το φέρει, τόσο πιο γρήγορα θα παντρευτούν. Μπορεί βέβαια να ξέρουμε ότι το μήλο αποτελεί, έχει και ένα μαγικό στοιχείο, θα λέγαμε ότι αποτελεί κάτι το οποίο εμείς το στερούμε πολλές φορές, ότι η μηλιά ήτανε, γιατί άραγε λέει σε ένα κριτικό τραγούδι, βάλε μηλιά στην πόρτα σου να χώνομαι στους κλόνους, το δεύτερο κομμάτι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νίκος Ξυλούρης. Το μήλο λοιπόν είναι το στοιχείο που ενώνει τους ανθρώπους, προκαλεί την προτίμηση, την πρόσκληση δηλαδή με τους ανθρώπους. Όπου έλειπε μηλιά, θεωρείται ότι το σπίτι ήταν αφιλόξενο. Βέβαια η μηλιά, σύμφωνα και με τη φυσιολογία της, θεωρείται ένα πολύ ευαίσθητο δέντρο και στόλιζε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκότανε η μηλιά, η ακλαδιά, η λεμονιά και η πορτοκαλιά, τα δέντρα αυτά τα οποία και σήμερα είναι ευαίσθητα στις καιρικές μεταβολές και που κάποιος θεωρεί ότι είχαν σχέση με το ότι το σπίτι αυτό προσέφερε ένα μήλο. Η φράση που είναι γνωστή στην λαϊκή μας παράδοση, «Νάρθεις να σου δώσω ένα μήλο» ή «Σου έστειλα ένα μήλο» ή «Το μήλο συνοδεύει ένα γεύμα ή ένα δείπνο». Γιατί λοιπόν να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η στέρηση αυτών των δέντρων είναι στέρηση ανθρώπινων στιγμών. Δηλαδή η καταστροφή της μηλιάς, θυμάμαι και πάλι παλιές αφηγήσεις ανθρώπων που δυστυχώς

δεν υπάρχουν πια, ότι φύτευαν μια μιλιά δίπλα στο σπίτι, γιατί αυτό αποτελούσε μια μνήμη. Δηλαδή έλεγαν ότι αύριο θα κόβεις ένα μήλο ή ένα πορτοκάλι και θα με θυμάσαι. Είχε δηλαδή μια ιερότητα αυτό το ευλογημένο και με μαγικές ιδιότητες φρούτο. Υπάρχει ένα τραγούδι που αναφέρεται βέβαια πιο πολύ στη μαγική ιδιότητα του μήλου. Άλλωστε θα μου πείτε τι σχέση έχει εδώ το φυσικό φαινόμενο. Προκαλεί την ανάγκη στον άνθρωπο να έχει αυτό το υπέροχο φρούτο και να το προασπίσει, γιατί επαναλαμβάνω είναι από τα πιο ευαίσθητα που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι από τα πρώτα που κοσμούσαν τον περίγυρο της κατοικίας δέντρα ήταν η μηλιά. Στο γνωστό από την δημοτική μας παράδοση τραγούδι της Λιογέννητης, η μάγισσα που καταφεύγει ο Κωνσταντής χρησιμοποιεί μήλα και του λέει «Με αυτά τα μήλα θα σε αγαπήσει, Κωνσταντή». Του λέει λοιπόν το εξής: «Σύρε, άνοιξε την πόρτα σου και δέσε τα θηριά σου και κάθου και καρτερή την άρθη στην αγκαλιά σου και βγάνει από τον κόρφο της τρία μήλα μαραμένα. Τον άριξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες. Τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια. Το τρίτο ρέξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσε». Τι σπουδαίο πράγμα να δούμε εδώ. Το να σταματήσεις, λέει, τους ανθρώπους, έτσι. Το να μαραθεί ολόκληρη η φύση. Το να σταματήσουν τα ποτάμια. Και που να δημιουργηθεί αυτή η τάση. Και που, αν θέλετε, έδινε στον άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη και μόνο ύπαρξη του δέντρου. Συμπέρασμα, γιατί άραγε η αποφυγή στο να έχουμε λιγότερα δέντρα, αφού τα περισσότερα, όπως προσπαθούμε να δείξουμε στα όρια αυτής της εκπομπής, είναι κομμάτια, σελίδες της ίδιας της ζωής μας. Διαβάζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, ένα απόσπασμα από την Γένεση, το πρώτο δηλαδή βιβλίο, αναφερόμαστε στο μήλο, όπως γνωρίζετε, στην ιστορία των πρωτοπλάστων, έτσι. Αναφερόμαστε στα μήλα των Εσπερίδων, γενικότερα σε αυτή την μεγάλη, έτσι, μυθολογία, και που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα ακόμη από αυτά που έχουν καταγραφεί, και εδώ πρέπει να πω ότι παραδόσεις σχετικές με τα φαινόμενα και την διάρκεια των δέντρων έχουν αποθηκευθεί καταγεγραμμένες στο Κέντρο Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και από αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσω αναδρομικά την άλλοτε και επί σειρά ετών ερευνήτρια και διευθύνουσα Εκατερίνη Καμιλάκη για το τεράστιο έργο το οποίο έπραξε πανελληνίως, καταγράφοντας αυτές τις σχέσεις της φύσης και των δέντρων. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι λεπτομέρειες. Νομίζω ότι σε μια γιορτή ενός πολιτιστικού συλλόγου, νομίζω ότι στο περιθώριο μιας πανηγυρικής γιορτής, νομίζω αν καλούσαμε ανθρώπους μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας να μας αφηγηθούν αυτή την πραγματικά κοσμογένεση, πώς δηλαδή ο άνθρωπος βλέπει στο κοντινό του φυσικό περιβάλλον, προλαμβάνει και προασπίζει και χαίρεται, περήφανος άραγε για την φύτευση των δέντρων, τα οποία καμαρώνουν και έτσι δεν αντιμετωπίζεται μόνο η, αν θέλετε, η ύπαρξή τους, αλλά και η ίδια η ζωή τους. Θα ήθελα να πω περισσότερα εδώ για κάτι που έχει μακρά διάρκεια και δεν μου αρέσει να αφήνομαι περισσότερο στην έννοια της μυθολογίας, γιατί σκοπός της εκπομπής είναι να εισέλθουμε περισσότερο στα χριστιανικά έθιμα, τα οποία, και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, πολύ συχνά θεωρούμε ότι είναι μια μετάγγιση, μια διαιώνιση
εθήμων της αρχαιότητας. Αυτό που έχω να τονίσω ότι πράγματι η θρησκεία μας από τα πρώτα της έτη, από τα πρωτόλια αν θέλετε χρόνια της διάδοσής της, εκράτησε αρχαία έθιμα. Όμως τα αρχαία έθιμα ήθελαν και ειδικές συνθήκες εκδήλωσης. Φυσικά δεν μιλάμε για μαγεία, μιλάμε όμως για το γεγονός ότι αυτή η ενσωμάτωση των στοιχείων του φυσικού κόσμου, ένα παράδειγμα στην εικονογραφία, ένα άλλο παράδειγμα στον κανόνα, όπου θα δούμε εικόνες από τον κατακλυσμό, θα δούμε το άνοιγμα του ουρανού, το φυσικό, γιατί τι ήταν άραγε η Ανάσταση των νεκρών ή το τι συνέβη τη στιγμή που άφησε την ψυχή του, έτσι πέθανε δηλαδή πάνω στο Σταυρό ο Χριστός, το τετέλεσθε, ότι το καταπέτασμα λέει του ναού εσχίστη και είχαμε και την εκδήλωση φυσικών φαινομένων ουράνιων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να ξέρουμε ότι αυτά έμειναν στην παράδοση του λαού. Γιατί έμειναν? Γιατί κάτω από όμοιες συνθήκες εδώ μιλάμε για νέα γένεση του εθήμου. Δηλαδή το ότι σήμερα φέρνουμε και στολίζουμε τις εικόνες του τέμπλου με μυρθιές, με δάφνες, με την ελιά και άλλα δέντρα, ή ο στολισμός του επιταφείου με άλλα φυτά της φύσης, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει άπειρους συμβολισμούς. Έχει όμως και αυτή την ιδέα του ανθρώπου, αυτή την σπουδή, την οποία αγαπητοί μου πρέπει να ενισχύσουμε κι εμείς, της σπουδής του ανθρώπου να προστατεύσει τη φύση για να προστατευθεί από τις εκδηλώσεις της ατμόσφαιρας ή και τις κλιματικές αλλαγές. Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμη και σήμερα λένε το εξής: είναι τόσο σημαντικό να βρίσκουν στέγη κάτω από ένα δέντρο στη διάρκεια ενός ισχυρού ανέμου, στη διάρκεια μιας ευνίδιας βροχόπτωσης. Αγκαλιάζουμε ουσιαστικά το ξύλο, γιατί αυτό το ξύλο έχει ρίζες και αυτές οι ρίζες είναι όπως ακριβώς εμείς αποκτήσαμε ρίζες σε αυτόν τον κόσμο. Και μάλιστα βλέπουμε ότι πολύ συχνά και σωστά κατά τη γνώμη μου αντιδρούν οι οικολόγοι και οι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Βέβαια εδώ δεν είναι το θέμα ότι αν μπορούμε να προστατεύσουμε όλα τα δέντρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αδύρυτης ανάγκης. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να μην απομακρυνθούμε από αυτή την ιερότητα της πράξης. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως και εμείς έχουμε ζωή αλλά και θάνατο, το ίδιο και τα δέντρα είναι εκείνα τα οποία ευρίσκονται όχι μόνο στο χέρι του ανθρώπου αλλά και στο έλεος της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάζει κανείς αρχαίους αλλά και μεταγενέστερους συγγραφείς ότι αυτό που είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τα δέντρα αποτελούσαν μια στέγη ζωής. Είναι τόσο όμορφο κανείς να βλέπει ένα γερασμένο πλάτανο αιωνόβιο, όπου στον κορμό του να βλέπουμε και ανάγλυφες μαρτυρίες ύπαρξης των ανθρώπων. Τα δέντρα, όπως βρίσκουμε τους συμβολισμούς τους στο δημοτικό τραγούδι, έτσι, να έχουν πολύ μεγάλη ιστορία. Έχουν μακροζωία. Είναι τα δέντρα τα οποία άντεξαν στις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Γιατί σας είπα, είναι τα δέντρα που τα έβαλαν με όλη τη φύση. Με τους αέριδες τα έβαλαν, με το χαλάζι τα έβαλαν, με τη βροχή τα έβαλαν, αλλά ακόμη και με τις αυθαιρεσίες των ανθρώπων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
λέγοντας δύο πράγματα. Είναι τόσο όμορφο κανείς να καμαρώνει τα δημιουργήματά του. Ένα από αυτά όμως που δείχνει και αυτή την πανάρχαιη γονιμική του δύναμη, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ήθελε να καμαρώνει τα έργα των χειρών του, είναι το δέντρο της ζωής. Είναι όλος ο κόσμος, είναι ο ορίζοντάς μας, ο οποίος πάνω απ' όλα είναι δημιούργημα του Θεού. Σε αυτό το σημείο, το δεύτερο, δεν παραλείπω να ευχαριστήσω ξανά τη διεύθυνση του ραδιοσταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ευγένιο το δεύτερο, όμως γηγενός τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον πρωτοπρεσβύτερο κύριο Νικολάου, αλλά και βέβαια τον ακάματο τεχνικό μας, τον Παντελή, που και εκείνος με τον τρόπο του, με το βλέμμα του, συνηγορεί για ένα περιβάλλον που εγώ ταπεινά, αλλά και όλοι οι άλλοι παραγωγοί, εκπέμπουμε αυτή τη φωνή της Αρχιεπισκοπής, που είναι ευλογία πράγματι ως άκουσμα για όλους μας. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας την μεγάλη αναταραχή που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις στην τιμή των εικόνων και την σύγκληση από την οικονομάχο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πέμπτο της Συνόδου της Ιερίας, θεωρώντας την ως οικουμενική, με στόχο την κατάργηση των εικόνων από τη λατρεία και την ιδιωτική προσκύνηση και τιμή. Οι εικονόφιλοι θεωρήθηκαν στασιαστές μετά τη Σύνοδο, υπεύθυνοι απέναντι στον αυτοκράτορα, ο οποίος και θα τους τιμωρούσε ανάλογα. Παρ' όλα αυτά όμως, ο αυτοκράτορας ήξερε ότι ο λαός δεν δεχόταν τη Σύνοδο αυτή, γιατί πίστευε στις εικόνες και γιατί στη Σύνοδο δεν είχαν έρθει αντιπρόσωποι των άλλων πατριαρχείων. Όμως ο αυτοκράτορας εφάρμοσε τις αποφάσεις της Συνόδου. Όλες οι εικόνες απομακρύνθηκαν από τους ναούς και τις κατέστρεψαν. Ασβέστωσαν τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά στους ναούς και στα ανάκτορα. Και αντί για αυτά ζωγράφισαν τοπία, δέντρα και πουλιά, γιατί δεν ήταν αντίθετοι στην τέχνη. Όλοι οι μοναχοί και οι επίσκοποι υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τις αποφάσεις της Συνόδου. Οι μοναχοί φαίνεται ότι αντέδρασαν, πράγμα που προκάλεσε διωγμό εναντίον τους από τον αυτοκράτορα, που πήρε τη μορφή μονομανίας. Όχι γιατί ήθελε να εξαλείψει το μοναχισμό, αλλά γιατί συνάντησε αντίδραση από τους μοναχούς, ίσως υποπτεύθηκε και συνωμοσία από ένα πολύ γνωστό μοναχό, Στέφανο, τον οποίο συνέλαβαν, τον βασάνισαν και τελικά τον θανάτωσαν. Βρήκε οι εικονολάτρες στο στρατό και στα ανάκτορα και τους τιμώρησε. Ύστερα από αυτά ζήτησε από όλους να ορκιστούν ότι δεν θα προσκυνούν τις εικόνες. Πολλοί μοναχοί έφυγαν και πήγαν στην Ιταλία, στην Κύπρο και σε άλλα μέρη. Όσους έπιασαν, τους βασάνισαν, τους διαπόμπευσαν ή τους σκότωσαν. Τα μοναστήρια τα έκαναν στρατώνες. Οι στρατιωτικοί διοικητές στις επαρχίες έκαναν τα ίδια για να είναι αρεστοί στον αυτοκράτορα. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος κατηγορήθηκε ότι προσκυνεί τις εικόνες και ο αυτοκράτορας τον ανάγκασε να ορκιστεί ότι δεν θα τις προσκυνεί και τον έφεραν στα συμπόσια και στις εορτές όπου γίνονταν και πράξεις που δεν άρμοζε να τις βλέπει ένας πατριάρχης. Ύστερα από όλα αυτά, ο αυτοκράτορας συνέλαβε 19 ανώτερους υπαλλήλους και στρατιωτικούς με την κατηγορία ότι συνωμοτούσαν εναντίον του, τους διαπόμπευσε και τους εξετέλεσε. Φαίνεται ότι στη συνωμοσία μετήχε και ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος, τον οποίο εξόρισε και αργότερα θανάτωσε. Φαίνεται ότι η αντίδραση ήταν ισχυρή και είχε σκοπό την ανατροπή του αυτοκράτορα. Πάλι τώρα τα σκληρά μέτρα στρέφονταν εναντίον των μοναχών, μοναστήρια καταστρέφονταν και ανάγκασαν τους μοναχούς να νυμφεύονται. Ο αριθμός τους ελαττώθηκε σημαντικά και όσοι σώθηκαν κρύφτηκαν και παρουσιάστηκαν πάλι αφού πέρασε η θύελλα. Και η προσπάθεια να επιβληθεί η οικονομαχία με τη Σύνοδο της Ιερίας απέτυχε, γιατί οι άλλοι πατριάρχες της Ανατολής εκδηλώθηκαν αντίθετοι στη Σύνοδο. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεοδόσιος έγραψε στον Πάπα Στέφανο τον Τρίτο, ο οποίος κάλεσε Σύνοδο στο Λατερανό το 769 και καταδίκασε τη Σύνοδο της Ιερίας. Ήδη ο Πάπας είχε έλθει σε επαφή με τον Πιπίνο τον Βραχή, ηγεμόνα των Φράγκων, στον οποίο είχε δώσει τον τίτλο Πατρίκιος των Ρωμαίων. Είχε απομακρυνθεί από το Βυζάντιο και ενίσχυσε τη δική του κυριαρχία στη Ρώμη, γιατί τώρα δεν είχε το φόβο ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να επέμβει στην Ιταλία. Την εποχή αυτή η οικονομαχία πήρε και χριστολογικό χρώμα. Ο Δαμασκηνός πρώτα είχε συνδέσει την απεικόνιση του Χριστού με το δόγμα της ενσαρκώσεως. Με την αφορμή αυτή τη συνέδεσαν στενότερα και μάλιστα ο ίδιος ο αυτοκράτορας έλαβε μέρος στη συζήτηση, έγραψε έργα από τα οποία έχουν μείνει αποσπάσματα. Ο αυτοκράτορας δεν δεχόταν ότι μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστό, ο οποίος έχει και τη Θεία Φύση, και έλεγε ότι αφού ο Χριστός έχει δύο φύσεις ενωμένες ασυγχύτως, πώς μπορούμε να τον παραστήσουμε με εικόνα που παριστάνει ένα πρόσωπο και περιγράφει σε αυτό και τη Θεία Φύση που είναι απερίγραπτη. Οι συζητήσεις αυτές βέβαια περιορίζονταν ανάμεσα στους θεολόγους, ήταν θεωρητικές και ο λαός δεν τις καταλάβαινε. Αλλά ο Κωνσταντίνος προχώρησε ακόμη περισσότερο και ζήτησε να καταργηθούν οι προσευχές τους Αγίους στη Θεοτόκο και να καταργηθεί και η τιμή των Αγίων Λειψάνων. Όμως οι πράξεις του αυτές
καθώς και η βιαιότητά του και η διωγμή δείχνουν ότι δεν μπόρεσε να επιβάλλει την εκκλησιαστική λύση στο θέμα της οικονομαχίας όπως ήθελε, γι' αυτό ξεπέρασε τα όρια. Οι εικονολάτρες το συκοφάντησαν με κάθε τρόπο, όμως ήταν ικανός αυτοκράτορας και νικώντας τους Άραβες και τους Βουλγάρους έδωσε νέα ακμή και ζωή στο κράτος. Ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος πέθανε την 14η Σεπτεμβρίου του 775. Γιος και διάδοχος του Κωνσταντίνου του Πέμπτου έγινε ο Λέων IV ο Χάζαρος, που ονομάστηκε έτσι γιατί η μητέρα του ήταν πριγκίπισσα από το λαό των Χαζάρων, συμμάχων των Βυζαντινών. Επειδή δεν αισθανόταν ασφαλής στο θρόνο του, γι' αυτό έδειξε ανεκτική στάση στο ζήτημα των εικόνων. Όχι μόνο δεν κατεδίωξε τους εικονοφίλους, αλλά επέτρεψε να γυρίσουν πίσω οι εξόριστοι και τοποθέτησε σε μητροπολιτικούς θρόνους και μοναχούς. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Νικήτα, διάδοχός του έγινε ο Παύλος, αφού πρώτα ορκίστηκε να μείνει πιστός στην οικονομαχία για την οποία οι νόμοι διατηρήθηκαν. Επειδή οι εικονολάτρες δυνάμωσαν, ο Λέων άρχισε να παίρνει πιεστικά μέτρα εναντίον τους, όμως δεν πρόλαβε να εκδηλώσει την πολιτική του, γιατί πέθανε το Σεπτέμβριο του 780 ευνηδιαστικά. Τον διαδέχθηκε ο γιος του Κωνσταντίνος ο Έκτος, παιδί 2 χρονών, που τον επόπτευε η βασίλισσα μητέρα του Ειρήνη Αθηναία, που κυβερνούσε και το κράτος. Τέτοια περίπτωση κυβερνήσεως από γυναίκα δεν ήταν πρωτοφανή στο Βυζάντιο. Η ίδια υπέγραφε ως βασιλεύς, όχι βασίλισσα. Επειδή ήταν γνωστή η εικονοφιλία της, έγινε συνωμοσία για να ανατραπεί, αλλά έπιασε τους ονομότες και τους τιμώρησε. Η Ειρήνη είχε σκοπό να ξαναφέρει τις εικόνες, γι' αυτό και διακήρυξε ότι όλοι είναι ελεύθεροι να τις λατρεύουν και προετοίμαζε το έδαφος για τη μεταβολή. Ένας στρατηγός της νίκησε τους Άραβες και έτσι οι εικονόφιλοι πήραν θάρρος και πολλοί στρατιώτες έφυγαν από το στρατό και γίνονταν μοναχοί, πράγμα που είχε άσχημες συνέπειες για το στράτευμα. Ο στρατός της Ειρήνης απασχολήθηκε με τον πόλεμο εναντίον των Αράβων, τους οποίους ανάγκασαν να ζητήσουν συνθηκολόγηση. Ο στρατηγός Σταυράκιος εξεστράτευσε εναντίον των Σλάβων της Πελοποννήσου, τους νίκησε και τους έκανε υπηκόους του κράτους. Επίσης η Ειρήνη προσπάθησε να τακτοποιήσει και τα πράγματα στη Δύση για να προλάβει εκεί δυσάρεστες εξελίξεις. Ο Κάρλος ο Μέγας είχε κατέβει με στρατό στην Ιταλία και νίκησε τους Βυζαντινούς και τους Λογκοβάρδους. Για να έχει καλές σχέσεις η Ειρήνη, αραβώνιασε το γιο της Κωνσταντίνο τον Έκτο με τη θυγατέρα του μεγάλου Καρόλου, Ερυθρό. Αφού λοιπόν επικράτησε η Ειρήνη και στη Βαλκανική και στη Μικρά Ασία, φαινόταν ότι η αυτοκράτορα θα μπορούσε να προχωρήσει στην πραγματοποίηση του σκοπού της. Οι μοναχοί κυκλοφορούσαν ελεύθερα, μιλούσαν για την προσκύνηση των εικόνων και επιδρούσαν στο λαό. Ο Πατριάρχης Παύλος παραιτήθηκε και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Η Ειρήνη όρισε αντικαταστάτη του τον Ασικρίτη, δηλαδή ανώτερο υπάλληλο των Ταράσιων. Χαρακτηριστικό είναι ότι τοποθέτησε Πατριάρχη έναν ανώτερο υπάλληλο για να ξέρει να χειριστεί τα ζητήματα. Χειροτονήθηκε την 25η Δεκεμβρίου του 784. Για το ζήτημα των εικόνων και την επαναφορά τους, ο Ταράσιος ζήτησε να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος. Έστειλε ενθρονιστήρια γράμματα στους 3 Πατριάρχες της Ανατολής και στον Πάπα Αδριανό τον 4ο. Στα γράμματα αυτά καταδίκαζε τη Σύνοδο της Ιερίας και ζητούσε να σταλούν αντιπρόσωποι για την Οικουμενική Σύνοδο. Για τη Σύνοδο της Ιερίας πίστευε ότι αυτή δεν κατάργησε τις εικόνες, αλλά τις βρήκε καταργημένες από το Λέοντα τον 3ο. Ο Πάπας απάντησε με επιστολή, στην οποία ανέπτυσε την πίστη του και τόνιζε ότι η Σύνοδος της Ιερίας πρέπει να αναθεματιστεί με την παρουσία και των παπικών αντιπροσώπων, αφού συγκλήθηκε χωρίς τη γνώμη της Αποστολικής Έδρας και οι αποφάσεις της δεν συμφωνούσαν με την παράδοση. Έγραφε για το παπικό πρωτείο και για το δεσμό που είχε με το βασιλιά των Φράγκων. Ο Πάπας έστειλε 2 αντιπροσώπους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας το σύγκελο Θωμά και ο Πατριάρχης Αντιοχίας το σύγκελο Ιωάννη. Έτσι αφού η Ειρήνη νόμισε ότι είχαν όλα προετοιμαστεί, κάλεσε τη Σύνοδο την 31η Ιουλίου του 786 στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Στην πρώτη συνεδρίαση όμως, αξιωματικοί των ταγμάτων της αυτοκρατορικής φρουράς που ήταν οικονομάχοι, επειδή ήξεραν ποιο σκοπό έχει η Σύνοδος και δεν συμφωνούσαν, όρμησαν στο ναό και με ξύφιστα χέρια
προκλήθηκε πανικός και ταραχή. Οι οικονομάχοι επίσκοποι ενώθηκαν με τους στρατιωτικούς, ενώ οι οικονόφιλοι κρύφθηκαν και έφυγαν. Η σύνοδος διαλύθηκε και οι οικονομάχοι θριάμβευσαν και φώναξαν «Νενινίκαμεν». Με τον τρόπο αυτό απέτυχε το σχέδιο, αλλά η Ειρήνη ήταν αποφασιστική και δραστήρια γυναίκα και δεν λησμόνησε το σχέδιό της. Έκανε ανακατατάξεις στο στρατό. Με το πρόσχημα ότι θα εκστρατεύσουν εναντίον των Αράβων, διέταξε την αυτοκρατορική φρουρά να περάσει στη Μικρά Ασία και τα φιλικά της στρατεύματα μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από λίγο διέταξε τη διάλυση της αυτοκρατορικής φρουράς και έτσι ησύχασε από τυχόν αντιδράσεις στο μέλλον. Έτσι αποφάσισε να συγκαλέσει πάλι τη σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας, όπου είχε συγκληθεί και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Στη σύνοδο πρόεδρος ήταν ο Ταράσιος. Ήρθαν 350 επίσκοποι, οι αντιπρόσωποι του Πάπα ήρθαν πάλι και οι αντιπρόσωποι των Πατριαρχών ήταν οι ίδιοι. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και τα γεγονότα μετά από αυτήν.

Ως απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου έχει ως εξής. Τούτον ούτως εχόντων, την βασιλικήν ως περερχόμενη τρίβων, επακολουθούνται στη θεοηγόρο διδασκαλία των Αγίων Πατέρων ημών και την παραδόση της Καθολικής Εκκλησίας, ορίζουμε νουν ακριβή απάση και εμελία. Παραπλησίως το τύπο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού ανατίθεστε τας επτάς και αγίας εικόνας, τας εκχρωμάτων και ψηφίδος και ετέρας ύλης επί τη δύο εχούσης, εν τες αγίας του Θεού εκκλησίες, εν ιερείς σκεύεση και αισθήση, τύχιστε και σανίσιν οικείστε και οδείς τίστε του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εικόνος, και της αχράντου δεσπίνης ημών της Αγίας Θεοτόκου, τιμίονται αγγέλων και πάντων Αγίων και οσίων ανδρών. Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει, και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόστασιν. Ούτω γάρ κρατείνεται ή των Αγίων Πατέρων ημών διδασκαλία, ή των παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων εις πέρα τα δεξαμένης του Ευαγγέλιον. Του σουν τολμώντας ετέρος φρονήν ή διδάσκην, ή κατά τας εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσης αθετήν και καινοτομίαν τινά επινοήν, ή αποβάλλες θέτη εκ των ανατεθειμένων τη Εκκλησία, Ευαγγέλιον ή τύπων του Σταυρού ή εικονικήν αναζωγράφησιν ή Άγιον Λείψανον Μάρτυρος ή επινοήν σκολιός και πανούργος προς το ανατρέψε έντι των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, έτι γεμήν ως κοινής χρήστε της Ιερής Κοιμηλής ή της Ευαγέση Μοναστηρής, επισκόπους μενώντας ή κληρικούς καθερίστε προτάσσομεν, μονάζοντας δε ή λαϊκούς της κοινωνίας αφορίζεστε. Έγιναν μόνο 7 συνεδριάσεις. Διάβασαν επιστολή του Πάπα Αδριανού και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοδόρου και εξέτασαν από δογματική άποψη το ζήτημα της τιμής των εικόνων και συγκέντρωσαν επιχειρήματα από την Αγία Γραφή και την Παράδοση για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μέλλον. Καταργήθηκε όρος της Συνόδου της Ιερίας. Ακολούθησε η καταδίκη των συγγραμμάτων των οικονομάχων και των ίδιων των οικονομάχων, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν αιρετικοί. Αναθεματίστηκαν επίσης οι οικονομάχοι πατριάρχες και οι ομόφρονές τους επίσκοποι. Δέχτηκε όμως η Σύνοδος και συγχώρησε όσους οικονομάχους επισκόπους μετανόησαν. Ανέφεραν τα ονόματα των πρωταγωνιστών της τιμής των εικόνων, του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως και του Ιωάννου Δαμασκηνού, και οι επίσκοποι φώναξαν το ανάθεμα. Η τελευταία συνεδρίαση της Συνόδου έγινε στην Κωνσταντινούπολη, στα Ανάκτορα, και εκεί υπόγραψαν τον όρο της Συνόδου και οι βασιλείς. Στον όρο της Συνόδου αναφέρονται και τα ακόλουθα σχετικά με την προσκύνηση των εικόνων. Οι επίσκοποι επευθύμησαν την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο τον Έκτο. Η Αυτοκράτηρα έδωσε δώρα στους επισκόπους και η Σύνοδος διαλύθηκε. Οι αποφάσεις της Συνόδου δεν έγιναν δεκτές στο Βασίλειο των Φράγκων όταν ο Πάπας Αδριανός τις έστειλε στο Μέγα Κάρολο, ο οποίος τις παρέδωσε στους θεολόγους της αυλής του που τις έκριναν και την κριτική τους την διατύπωσαν στα Καρολίνια βιβλία. Ισχυρίστηκαν ότι οι πιστοί δεν πρέπει να προσκυνούν τις εικόνες, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται ως στόλισμα των ναών και ανάμνηση των προσώπων και των γεγονότων του παρελθόντος. Στη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, που ήταν και ο ίδιος ο Κάρολος, έγιναν δεκτές αυτές οι απόψεις και απέρριψαν την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Πάπας διατήρησε τις απόψεις του, δεν θέλησε όμως να οξύνει τα πράγματα ερχόμενος σε αντίθεση με τον κεσαροπαπισμό του Καρόλου. Στην Κωνσταντινούπολη έγιναν δεκτές οι αποφάσεις της Συνόδου. Η νίκη οφειλόταν στους μοναχούς, οι οποίοι υπέφεραν και βασανίστηκαν στη διάρκεια της οικονομαχίας. Γι' αυτό τώρα που άρχισαν να ανασυντάσσονται, ζητούσαν αυστηρή τιμωρία των οικονομάχων, την οποία όμως η Ειρήνη και ο Ταράσιος δεν ήθελαν. Κέντρο της αντιδράσεως ήταν η μονή του Σακουδίου, με τον ηγούμενο Πλάτωνα και κατόπιν τον ανεψιότου Θεόδωρο, ηγούμενο της μονής του Στουδίου. Τόνιζαν την ανεξαρτησία της Εκκλησίας και έλεγαν ότι ο Αυτοκράτορας δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στα ζητήματα της Εκκλησίας.
Στο μεταξύ και οι σχέσεις με τη Δύση χειροτέρεψαν. Ο Κάρλος εισέβαλε πάλι στην Ιταλία και ο Πάπας Αδριανός δεν ήταν ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτή. Περίμενε πολιτικό κέρδος από το γάμο του Κωνσταντίνου του Έκτου με τη θυγατέρα του Καρόλου, διέλυσε τον Αραβόνα και για να ενισχύσει τη θέση της έκανε εκστρατεία στη Σικελία, όπου όμως ο στρατός της καταστράφηκε. Μετά τη διάλυση του Αραβόνα νύμφευσε βιαστικά το γιο της Κωνσταντίνου με μια όμορφη κόρη, αλλά ασήμαντη και χωρίς προσόντα. Ο Κωνσταντίνος πικράθηκε για τα γεγονότα αυτά, έβλεπε τον εαυτό του παραμερισμένο από την εξουσία και συνωμότησε εναντίον του Σταυρακίου που κυβερνούσε με τη μητέρα του. Όμως η συνωμοσία προδόθηκε και η ειρήνη τιμώρησε τους συνωμότες με σωματικές ποινές. Το 790 νέα συνωμοσία ανέτρεψε την ειρήνη και έγινε αυτοκράτορος ο Κωνσταντίνος ο Έκτος, ο οποίος φέρθηκε με επίοικια στη μητέρα του. Αντιμετώπισε όμως αποτυχίες στους πολέμους του και προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του λαού. Περισσότερο όμως χειροτέρεψαν τα πράγματα όταν έδιωξε τη σύζυγό του Μαρία και νυμφεύθηκε την Θεοδότη από την οικογένεια των Στουδιτών. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στο λαό και σφοδρές διαμαρτυρίες των Στουδιτών. Ο Κωνσταντίνος διέταξε να συλλάβουν τον ηγούμενο Πλάτωνα, τον οποίο φυλάκισε και τιμώρησε και άλλους μοναχούς. Η μητέρα του εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά και με συνωμοσία συνέλαβε το γιο της και τον τύφλωσε και έμεινε μόνη στο θρόνο. Από άλλους θεωρήθηκε ως τιμωρία για αυτό που έκανε και ο Θεόδωρος Στουδίτης είπε ότι αυτό είναι μάθημα για τους αυτοκράτορες για να μην παραβιάζουν τους θείους νόμους. Έτσι τώρα για πρώτη φορά ο θρόνος κατεχόταν από γυναίκα μόνον. Και η ειρήνη όμως με τη σειρά της εκθρονίστηκε από τον πατρίκιο και γενικό λογοθέτη Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος την εξόρισε στην Πριγκυπόννησο. Ο νέος αυτοκράτορας έστρεψε την προσοχή του στην οικονομική ανάρθρωση του κράτους. Το 806 πέθανε ο Πατριάρχης Ταράσιος και τον διαδέχθηκε ο Νικηφόρος, πρώην υπάλληλος της Γραμματείας της Αυλής. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος του Δίτης εξακολουθούσαν τον αγώνα τους εναντίον του αυτοκράτορα Νικηφόρου και του νέου Πατριάρχη, γιατί έλεγαν ότι έγινε Πατριάρχης από λαϊκός και ήταν μετριοπαθής. Ο αυτοκράτορας θέλησε να πάρει σκληρά μέτρα εναντίον τους, αλλά οι σύμβουλοι του το συμβούλεψαν να μην τους πιέσει. Όμως όταν αποκαταστάθηκε ο οικονόμος Ιωσήφ, που είχε παντρέψει τον Κωνσταντίνο τον Έκτο, άρχισαν πάλι οι Στουδίτες να αντιδρούν. Έγινε σύνοδος το 809 και αποφάσισε τη διάλυση της μονής των Στουδιτών και την εξορία των μοναχών. Ο Νικηφόρος έλαβε σκληρά οικονομικά μέτρα και για τη στρατολογία και αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις του λαού εναντίον του. Ο Νικηφόρος σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Βουλγάρων του Κρούμου το 811. Στο θέμα των εικόνων, ο Νικηφόρος ήταν αδιάφορος. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ύστερα από διαφωνίες που δημιουργήθηκαν ο Μιχαήλ ο Πρώτος, άνθρωπος χωρίς δραστηριότητα που δέχονταν επιδράσεις από το περιβάλλον του. Έδωσε χρήματα στους κληρικούς και τους ανωτέρους πολιτικούς υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς για να κερδίσει την ευνοιά τους. Ζήτησε συνδιαλλαγή με τον Πάπα, έκανε διαπραγματεύσεις το 812 με τον Μέγα Κάρολο και του αναγνώρισε τον τίτλο του Αυτοκράτορα. Ο κίνδυνος από τους Βουλγάρους ήταν πάντοτε μεγάλος. Ο Μιχαήλ δεν τους αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα, πράγμα που προκάλεσε εκνευρισμό και στην πρωτεύουσα, όπου οικονομάχοι και παυλικιανοί, μια μέρα που γινόταν λιτανία, άνοιξαν την πόρτα των βασιλικών τάφων στον ναό των Αγίων Αποστόλων και πήγαν στον τάφο του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, όπου φώναζαν «Ανάστηθη» και βοήθησαν τη πολιτεία απολυμένη, λέγοντας ότι αναστήθηκε ο νεκρός βασιλιάς και πηγαίνει καβάλα στάλογο να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Όταν τελικά έγινε μάχη με τους Βουλγάρους, οι Βυζαντινοί έφυγαν μπροστά στον εχθρό. Ο λαός και ο στρατός αγανάκτησαν από την κατάσταση αυτή και αναγόρευσαν αυτοκράτορα τον στρατηγό Λέοντα τον Πέμπτο, ενώ ο Μιχαήλ ο Πρώτος, η σύζυγός του και τα παιδιά του κλείστηκαν στο μοναστήρι το 813. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα δούμε την πολιτική των αυτοκρατόρων Λέοντα του Πέμπτου, Μιχαήλ του Δευτέρου και Θεοφύλου. Επίσης θα δούμε την διάδοση του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Να έχετε ένα ευλογημένο βράδυ. Χαίρετε.

Άνθος του γυαλού. Επί πολλάς νύκτας κατά συνέχειαν έβλεπε ο μάνος του Κορονιού εκεί που έδαινε τη βάρκα του κάθε βράδυ κοντά στα κοτρόνια του ανατολικού γυαλού ανάμεσα εις δύο υψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλαιόν ερημόσπιτον κατηρυπωμένων, εκεί έστρωνε συνήθως την κάπα επάνω εις την πλώρη της βάρκας και κοιμάτο χορευτών και νανουρισμένων ύπνων τρεις πιθαμές υψηλότερα από το κύμα, θεωρών τα άστρα και μελετών την πουλιαν και όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έβλεπε, λέγω, ανοιχτά εις το πέλαγος, έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, τα φυλάτοντα ως κοπήτος τόμιον του λιμένος, εν μελαγχολικόν φως, κανδύλι, φανών, λαμπάδα ή άστρων πεσμένων, να τρεμοφέγγει εκεί μακράν, εις το βάθος της μελανωμένης εικόνος, επιπολύσει στο κύμα και να στέκει επί ώρας, φαινόμενον ως να έπλεε και μένον ακίνητον. Ο μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πάσθνητός. Αρκετόν ήταν το ίδιο που έδαινε την βάρκαν του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα εις τους δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίον είχε φήμην ότι το στοιχειωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλούδος το καλύβι. Διατί? Κανείς δεν ήξευραν. Ή αν υπήρχον ολίγα γραίδια λαδικά ή και δύο-τρεις γέροι γνωρίζοντες παλαιάς ιστορίας εις των τόπων, ο μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξον εκείνο με μακρισμένο φως να τρέμει και να φέγγει εκεί στο πέλαγος, ενώ ήξευραν ότι δεν ήταν εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει για αυτά τα πράγματα εις τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Τι λοιπόν ήταν το φως εκείνο? Ισθάνετο επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινώς επένα με τη βάρκα του από εκείνο το πέραμα, ανάμεσα εις τα δύο κλωερά νησάκια, και δεν έβλεπε κανένα ίχνος εκεί την ημέραν, το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, να πλεύσει τα μεσάνυχτα, διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρεμβασμούς του προς τα άστρα και την πουλιαν, να φτάσει προς τα εκεί, να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φέγγος. Όθεν ο μάνος, επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς είπομεν, νέος 20 ετής, εκάλεσεν επίκουρον και το γυαλίν της Φαφάνας, 10 έτη μεγαλύτερών του, αφού του διηγήθη το νυχτερινόν όραμά του, δια να του κάνει συντροφιάν εις την ασυνήθη εκδρομήν. Επήγαν μία νύχτα, όταν η σελήνη ήταν 9 ημερών και έμελε να δύσει περί την μίαν μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον, ως καρφωμένον, ενώ ο πύρινος κολοβός δίσκος κατέβαινε ηρέμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσον έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσον τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο θαλμοφανός, ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμη στα κοπιά, εξεπλατίστηκαν, το φως εμακρύνετο, εφαίνετο απότερον ολονέν, ή το άφθαστον. Τέλος έγινε άφαντον από τους οφθαλμούς των. Ο μάνος μαζί με τον Φαφάναν έκαμαν πολλούς σταυρούς. Αντίλαξαν ολίγας λέξεις. «Δεν είναι φανάρι, δεν είναι καϊκι, όχι». «Και τι είναι?» «Είναι...» Ο γυαλής της Φαφάνας δεν ήξευρε τι να είπε. Τη νύχτα της τρίτης ημέρας και πάλι 2 ή 3 ημέρες μετά αυτήν, οι δύο ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπον τη μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Ήταν όσο επλησίαζον αυτοί, τόσον το όραμα έφευγε. Και τέλος έγινε το άφαντον. Τι άρα ήτο? Εις μόνον γείτον είχε παρατηρήσει τα σεπανηλημένας νυχτερινάς εκδρομάς των δύο φίλων με την βάρκαν. Ο Λίμπος ο Κόκογιας, άνθρωπος 50, είχε διαβάσει πολλά παλαιά βιβλία με τα ολίγα κολυβογράμματα που ήξευρε και είχε νομιλήσει με πολλάς γραία σοφάς. Έτινες υπήρξαν το πάλε. Εκάθητο όλη τη νύχτα αγρυπνών σημάει στο παράθυρόν του
βλέπων προς την θάλασσα και πότε διάβαζε τα βιβλία του, πότε ερέμβαζε προς τα άστρα και προς τα κύματα. Η καλύβη του, όπου έρημος και μόνος εκατοικούσε, έκυτο ολίγους βράχους παραπέρα από το σπίτι της Λουλούδος, όπου έδαινε την βάρκαν του ο Μάνος, ανάμεσα στο σπίτι της Βάσος του Ραγιά και της Γκαβολογίνας. Μία νύχτα, ο Κορονιός και ο εγγονός της Φαφάνας ετοιμάζονται να λύσουν την βάρκα και να κοπηλατήσουν τετάρτην φοράν για να κυνηγήσουν το ασύλληπτο θύραμά των. Ο Λύμπος ο Κόκογιας τους είδεν. Εξήλθεν από την καλύβη του, φορών άσπρων σκούφων και αράσων μακρύ, όπως εσυνήθιζε κατοίκον, επίδησε δύο-τρεις βράχους προς τα εκεί και έφτασε παραπάνω από το μέρος όπου ευρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός, παιδιά?» τους φώναξεν. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι χωρίς να γυαλεύετε, χωρίς να πυροφανίζετε και τα ψάρια σας δεν είδαμε. Μήπως σας ονείρεψε και σκάφτεται πουθενά για να βρείτε τίποτε θησαυρό?» Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκο για να κατεβεί παρακάτω και να ομιλεί σιγανότερα. Ήτα δεν εδίστασε να του διηγηθεί το όραμά του. Ο Λύμπος ήκουσε με τα προσοχής. Ήτα εγέλασε. «Αν πού να τα ξέρετε αυτά εσείς οι νέοι», είπε, σιών σφοδρός στην κεφαλήν. «Των παλαιών καιρών τέτοια πράγματα, σαν αυτό που είδες Μάνο, τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα τα βλέπουν μόνον οι αλαφροίσκιωτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Το ίδιο και ο Γυαλής βλέπει αυτό που λες πως βλέπεις». Ο Γυαλής είναι αγκάστη με συστολήν κατωτέραν της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως, περί ο λόγος, αλλά επίθετο εις την διαβεβαίωση του Μάνου, ως της έλεγεν ότι το βλέπει. Ο Κόκογιας ήρχισε τότε να διηγείται. «Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε, έφτασα τη γριά Κοεράνο το Ραγιά, τη μανού αυτής της Βάσος της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Γκαβαλογίνας, ακόμα κι άλλες γριές. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπετε αυτό το γάλασμα, το καλύβι της Λουλούδος, που λένε πως είναι στοιχειωμένο? Εδώ των παλαιών καιρών εκατοικούσε μια κόρη, η Λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την ομορφιά της. Έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε και αυτή μαζί με τον πατέρα της το Γεροθεριά, ελληνικά τον έλεγαν Θηρέα, όπου κυνηγούσε όλους τους δράκους και τα στοιχιά, με την ασημένια σαγίτα και με φαρμακωμένα βέλη. Ένα βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδο. Της έδωκε το δαχτυλίδι του και κίνησε να πάει στο Σεφέρι και της έταξε με όρκον ότι άμα νικήσει τους βαρβάρους την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός θα έρθει να τη στεφανωθεί. Επήγε το βασιλόπουλο. Έμεινε η Λουλούδο ρίχνοντας τα δάκρυά της στο κύμα, στον αέρα στέλνοντας τους αναστεναγμούς της και την προσευχή στα ουράνια να βγει νικητή στο βασιλόπουλο, να έρθει η μέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός να γυρίσει ο πιστικός της να τη στεφανωθεί. Έφτασε η μέρα που ο Χριστός γεννάται. Η Παναγία με αστραφτερό πρόσωπο, χωρίς πόνο, χωρίς βοήθεια, γέννησε το βρέφος μες στη σπηλιά. Το εσήκωσε, το εσπαργάνωσε με χαρά και το βάλε στο παχνί για να το κοιμήσει. Ένα βοηδάκι και ένα γαϊδουράκι εσήμωσαν τα χνότα του στο παχνί και φυσούσαν μαλακά να ζεστάνουν το θείο βρέφος. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Ήρθαν οι βοσκοί, δυο γέρι με μακριά άσπρα μαλλιά, με τις μαγκούρες τους, ένα βοσκόπουλο με τη φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, και έπεσαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Είχαν ειδεί τον άγγελον αστραπόμορφων, με χρυσογάλανα λευκά φτερά. Είχαν ακούσει τα αγγελούδια που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό». Έμειναν γονατιστοί, με εκστατικά μάτια κάτω από το παχνί πολλήν ώρα και λάτρευαν αχόρταγα το θάμα το ουράνιο. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Έφτασαν και τρεις μάγοι
καβάλα στις καμήλες τους. Είχαν χρυσές μήτρες στο κεφάλι και φορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατακόκκινη. Και το αστεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε και κάθισε στη σκεπή της πηλιάς και έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως που παραμέριζε τις νυχτός στο σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν από τις καμήλες τους, εμβήκαν στο σπήλαιο και έπεσαν και προσκύνησαν το παιδί. Άνοιξαν τα πλούσια τα δυσάκια τους και πρόσφεραν δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Να, τώρα θα'ρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Τελειώθηκε το μυστήριο. Έγινε η σωτηρία και το βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη λουλούδο. Οι βάρβαροι είχαν πάρει σκλάβο το βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή, τα φλάμπουρά του είχαν κυριέψει με αλαλαγμό τα κάστρα των βαρβάρων, το βασιλόπουλο είχε χυμίξει με ακράτη την ορμία πάνω στο μούστομα και στη μέθη της νίκης. Οι βάρβαροι με δόλο τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα ταρμυρό. Οι αναστεναγμοί της εδιαλύθηκαν στον αέρα και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στο θρόνο του μεγάλου δύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δύο αυτούς βράχους, όπου το λένε άνθος του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο που είχε πέσει στα χέρια των βαρβάρων επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εν καιρός ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδο. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε νανθός, αφρός του κύματος, και η σπίθα εκείνη η φωτιά του πελάγου που είδες, Μάνου, είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωσε, σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανείς δεν τη βλέπει πλέον, παρά μόνο όσοι ήταν καθαροί των παλαιών καιρών και οι αλαφροίσκιωτοι στα χρόνια μας.

Ένα μικρό καΐκι πάλευε με το χάρο ανοιχτά από την Τίνο. Ήτανε ενός καπετάν Γιώργη από την Άξο, φορτωμένο κρασιά από τη Σαντορίνη. Όλη την μέρα αγαντάριζε στον αγέρα, μα σα σκοτίνιασε, ο βοριάς σκύλιαξε και έσπασε τάρμπουρο. Έβγαλε και το τιμόνι από τα βελόνια. Οι άνθρωποι προφτάξανε και ρίξανε τη βάρκα στη θάλασσα και μπήκανε μέσα. Δεν είχανε αλλαργάρει ως μια τουφεκιά τόπο και βούλιαξε το καΐκι. Τη βάρκα την άρπαξε το μπουρίνι και την πήγαινε όπου ήθελε, μέσα στην πίσα της νύχτας. Οι τρεις νοματέοι που βρισκόντανε μέσα ήταν ο καπετάν Γιώργης και άλλοι δυο γεμιτζίδες σε ελεηνή κατάσταση, βρεμένοι μέχρι κόκαλο με εκείνο το χιονιά, πουντιασμένοι από το τάντανο, δίχως καμιάν ελπίδα πως θα γλιτώνανε. Πιάσανε και κλαίγανε σαν τα μωρά και τάξανε και οι τρεις να πάνε να καλογερέψουνε αν λάχαινε να γλιτώσουνε. Και ο Θεός άκουσε τις φωνές που τον παρακαλούσανε, γιατί βγαίνανε σαν του Ιωνά μέσα από τις καρδιές απελπισμένες. Και εκεί που δεν ξέρανε πού βρισκόντανε, σαν ξημέρωσε, είδανε πως ο καιρός καλοσύνεψε ανέλπιστα και πως βρισκόντανε κοντά στη σύρα. Ήβγανε γερή όξο και τους μαζέψανε κάτι ψαράδες. Δεν αρρώστησε κανένας. Καθίσανε 2-3 μέρες στη σύρα και είπανε πως έχουνε χρέος να κάνουνε το τάξιμό τους. Πουλήσανε τη βάρκα και με εκείνα τα λεφτά μπαρκάρανε και πήγανε ίσια στο Άγιον Όρος. Και γινήκανε και οι τρεις καλογέροι, δίχως να ειδοποιήσουν τα σπίτια τους πως γλιτώσανε, αφού είπανε πως είναι πια πεθαμένοι για τον κόσμο. Ο καπετάν Γιώργης πήγε και ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας και έφταξε σε μεγάλα μέτρα, με προσευχή, με νηστεία και με σκληρή κακοπάθηση του κορμιού, τόσο που ξακούστηκε η αγιοσύνη του σ' όλο το όρος. Έμαθε και την τέχνη κοντά σε ένα γέροντα μάστορα και έγινε σπουδαίος αγιογράφος. Η γυναίκα του τον είχε για πνιγμένον και έκανε κάθε χρόνο τα κολυβά του. Δεν έμαθε πως γλίτωσε και πως καλογέρεψε ο άντρας της. Μαυροφόρεσε αυτή και τα δύο παιδιά της τα πιο μεγάλα, γιατί το μικρό ήταν μωρό βυζανιάρικο, και ο καπετάν Γιώργης, που γέννηκε πάτερ Γεράσιμος, δεν θέλησε να μάθει τίποτα για το σπίτι του, μην τύχει και το νικήσει η αγάπη των παιδιών του. Αλλά σαν περάσανε 2-3 χρόνια, δυνάμωσε η ψυχή του με τη θεία χάρη και ήθελε να βγει για λίγο καιρό από το όρος, όπως βγαίνανε και άλλοι πατέρες για ελέη, και να πάει στην Άξο να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, δίχως να φανερωθεί. Μάλιστα, σαν διάβασε το συναξάρι Τάγιου Γιάννη του Καλυβίτη, που ήταν μοναχογιός και αρχοντόπουλο, και πήγε κρυφά και καλογέρεψε, και για να πονέσει ακόμη πιο πολύ η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού, πήγε στο πατρικό το σπίτι του και έκανε τον υπηρέτη, δίχως να τον ξέρουν οι γονείς του, και έτσι παράδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σαν διάβασε λοιπόν ο πάτερ Γεράσιμος τούτη τη συγκινητική την ιστορία, αποφάσισε σίγουρα να πάει στην Άξο. Πήρε λοιπόν την ευχή από το γέροντά του και μπήκε σε ένα καΐκι και τον έβγαλε στην Πάρο. Εκεί κάθισε κανένα μήνα και επειδή είχε πάρει μαζί του και τα σύνεργα της ζωγραφικής, ζωγράφισε κάμποσα εικονίσματα που του παραγγείλανε. Και τόση ήταν η ευλάβειά του και η σεβασμιότητα που είχε το παρουσιαστικό του, που ξακούστηκε στα γύρω Αθενησιά πως τα εικονίσματα που ζωγράφιζε ήτανε έθαρμα, θαυματουργά, γιατί δεν έτρωγε λάδι, παρέβαζε μονάχα λίγο με του φτερού την άκρη στο φαγητό του την Κυριακή που δεν δούλευε, και τρώγε και το ψωμί με μέτρο και το νερό ακόμα που πίνε. Τα γόνατά του ήτανε πληγωμένα από τις μετάνιες που έκανε όλη τη νύχτα και ο ύπνος του ήτανε μοναχά 1-2 ώρες, και τον έπαινε καθιστός απάνω στο σεντούκι που είχε τα εργαλεία του, είτε πλαγιαστός απάνω στο χώμα. Και από τα λιγοστά λεφτουδάκια που έπαιρνε για τα κονίσματα που έκανε, για τη συντήρησή του ξόδευε τα πιο λίγα και τ' άλλα τα δίνε κρυφά στους φτωχούς. Πήγανε λοιπόν από την Άξο 2-3 ευλαβείς χριστιανοί και τον παρακαλέσανε να πάει και στο νησί τους. Και δεν τον γνωρίσανε,
γιατί είχε αλλάξει ολόκληρο.

το πρόσωπό του από τα γένια και από τα μαλλιά και από τη μεγάλη εγκράτεια και πιο πολύ από την αγιοσύνη. Και εκείνος χάρηκε πολύ και σαν βρέθηκε μοναχός του έκλαψε και ευχαρίστησε το Θεό, γιατί ήταν φανερό πως θέλημά του ήταν να πάει στην πατρίδα του να δοκιμαστεί η πίστη του ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Βγήκε λοιπόν στην Άξο 6 χρόνια από τότε που γίνηκε καλόγερας. Οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί κατεβήκανε και τον πήραν από τη βάρκα και ο καθένας ήθελε να τον πάρει στο σπίτι του για να έχει την ευλογία του. Πλην ο Χριστός έδειξε πάλι πως τον θεωρούσε στερεόν στην πίστη του και ήρθανε τα πράγματα τέτοιας λογής ώστε να τον βάλουν επιτρόπη της εκκλησίας σε ένα κελί που ήταν αντίκριστο σπίτι του. Δεν περάσανε 2-3 μέρες και πήρε παραγγελιά να ζωγραφίσει κάμποσες εικόνες και πιάσε και δούλευε. Τη μέρα ήταν κλεισμένο στο κελί του και δεν κοίταξε καθόλου από το παράθυρο. Μοναχά τη νύχτα, σαν ανάβανε τη λάμπα στο σπίτι του, καθόταν στα σκοτεινά δίχως να τον βλέπουνε και κοίταζε μέσα τη χείρα τη γυναίκα του και τα παιδιά του μαυροντημένα που καθόνταν στο τραπέζι για να φάνε. Τότες τρέχανε σαν βρύσες στα μάτια του και έπεφτε σε προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να τον βαστάξει με το δυνατό χέρι του για να μην λυγίσει, ώστε να βγάλει πέρα του τον μεγάλον αγώνα που ήταν παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Γονάτιζε και έκλαιγε γονατιστός. Έλεγε το ψαλτήρι και η καρδιά του σαν άθελε να βγει από το στήθος του, σαν περιστέρι να πετάξει. Πού να πετάξει? Στο σπίτι του ή στον Θεό, που είπε «Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα, η γυναίκα, η παιδιά, περισσότερο από μένα, αυτός δεν είναι άξιος μου». Και έλεγε με κλάψιμο «Έως τίνος θύσω με οδύνας εν την καρδία μου, ημέρας και νυχτός, επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριος ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μη ποτέ υπνώσω εις θάνατον, μη ποτέ είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Κύριε, εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Σύ μου ή καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδηλθον. Τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω. Ο Θεός την ζωή μου εξήγγυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσομαι, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Εκοπίας ακράζων, ευραγχίασε ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Και από τον πολύν αγώνα τον έπαιρνε ο ύπνος κατά τα ξημερώματα και άνοιγε τα μάτια του και έβλεπε τη μέρα που γλυκοχάραζε και στάλαζε ειρήνη στην καρδιά του σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Έβαζε με το νου του το θρήνο που έκανε τη νύχτα και έλεγε με σιγανή φωνή «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου, έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαρά ανεμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνην». Έτσι περνούσαν οι μέρες και δυνάμωνε η ψυχή του τόσο που απορούσε και δόξαζε τον Θεό. Γιατί έφταξε να καλημερίζει τα αγοράκι του που έβγαινε το πρωί από το σπίτι του να πάει να δουλέψει σε ένα τσαγκαράδικο και το μικρό το κοριτσάκι του που ήταν βυζανιάρικο τον καιρό που θαλασσοπνίγηκε πήγαινε κάθε τόσο στο κελί του και του φιλούσε το χέρι και κουβεντιάζανε μαζί. Ήτανε τότε ως 6 χρονών και το λέγανε Καλλιοπίτσα.
Πήγαινε λοιπόν η Καλλιοπίτσα στον παππού και του δίνε κρύο νερό από τη στέρνα και σαπούνιζε και τις βρούτσες που ζωγράφιζε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά, σαν άνιωθε πως την τραβούσε το αίμα. Και εκεί που μιλούσανε, ώρες-ώρες, γύριζε ο πάτερ Γεράσιμος στο πρόσωπό του και σφούγγιζε τα μάτια του και έλεγε πάλι «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου ήγον. Σαν τ' ανέστητο το ζώο γίνηκα για σένα, Θεέ μου, μα εγώ παντοτινά είμαι μαζί σου». Μια μέρα χτύπησε η πόρτα του κελιού του και σαν να άνοιξε βλέπει μπροστά του τη γυναίκα του και σαν να ήταν από πέτρα και όχι άνθρωπος με κορμί, δεν απόδειξε τίποτα και ούτε ταράχτηκε στο παραμικρό και εκείνη δεν το γνώρισε ολότελα και του λέγει «Καλημέρα γέροντα» και φίλησε το χέρι του και εκείνος της λέγει «Ο Θεός να σε ευλογεί, τέκνο μου». Και σαν μπήκανε μέσα, κάθισε ο παπαγεράσιμος στο σκαμνί του και εκείνη κάθισε ντροπαλή και πικραμένη στο σεντούκι. Και θέλοντας να μιλήσει, η κακομήρα δάκρυσε. Η γυναίκα που δεν γνώρισε τον άντρα της, δάκρυσε. Και εκείνος που την γνώρισε, δεν δάκρυσε. Μήτε ταράχτηκε. Μήτε τίποτα απόδειξε. Παρακαθότανε με χαροποιό πρόσωπο, σαν τους μάρτυρες την ώρα που τους καίγανε και που ξεσκίζανε τα κορμιά τους. Λέγει του η γυναίκα δακρυσμένη «Ήρθα γέροντα να σε παρακαλέσω να μου φτιάξει μια εικόνα τα Αγίου Γιώργη σε μνημόσυνο του Μακαρίτη ταντρός μου που πνίγηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα πριν από 6 χρόνια». «Με τα χαράς», λέγει ο καλόγερας, «βοήθειά σου. Δεν είναι καλό να κλαις γιατί βαραίνεις την ψυχή του. Είσαι χείρα γυναίκα. Δεν θέλω τίποτα για τον κόπο μου». Η γυναίκα του έκανε μετάνοια και έφυγε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο πάτερ Γεράσιμος έβαλε μπροστά την εικόνα. Όσο καιρό τη δούλευε, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες. Οι μπογιές με τα δάκρυα ήταν ζυμωμένες. Στο απάνω μέρος ζωγράφισε τον Άγιο Γιώργη αρματωμένον και θλιμμένον καβάλα στο άλογο και από κάτω το θεριό λαβωμένο από το κοντάρι του και η βασιλοπούλα κοίταζε τρομαγμένη και έμοιαζε στην Καλλιοπίτσα. Και στο κάτω μέρος χώρισε ένα μέρος και ζωγράφισε ένα καράβι που βούλιαζε και 3 ναύτες που θαλασσοπαλεύανε μέσα στα άγρια τα κύματα και έγραψε «Των Ναυάγιων». Και σε μια γωνιά έγραψε πάλι τούτα τα λόγια «Υπεραναπαύσεως της ψυχής του δούλου του Θεού Γεωργίου Ανδρή, ον περ κατέπιε υδατόστρωτος τάφος, εν έτη 1864, μηνύ Δεκεμβρίου 25». Και από κάτω έγραψε «Διαχειρός Γερασίμου Μοναχού του Αμαρτωλού, έτους 1870». Ύστερα από κανέναν μήνα, ο πάτερ Γεράσιμος μίσεψε από την Άξο για να γυρίσει στο Όρος. Περνώντας από τη Σύρα έγραψε στη γυναίκα του πως έμαθε από έναν άλλον καλόγερα πως ο καπετάν Γιώργης ζει και πως είναι στο Όρος και πως να στείλει εκεί πέρα το γιο της, τον μεγάλο, για να του δώσει τις παραγγελιές του. Σαν γύρισε πίσω στη σκήτη της μετανοίας του, πήρε ένα γράμμα από το γιο του πως σε λίγες μέρες θα πήγαινε να τον ανταμώσει. Κατέβηκε στη Δάφνη και τον περίμενε. Σαν βγήκε από τη βάρκα, τον καλωσόρισε ο πατέρ Γεράσιμος. Καθίσανε και κουβεντιάζανε για την Άξο, για το σπίτι τους. Κάθε τόσο ρωτούσε το παιδί «Ούτε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Και εκείνος του λέγε «Πήγε ως του ξηροποτάμου και όπου να είναι θα έρθει». Πάλι σε λίγο ξαναρωτούσε «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου». Όπου σε μια στιγμή τον πήρανε τα δάκρυα το γέροντα και λέγει του παιδιού του «Εγώ είμαι παιδί μου, ο πατέρας σου.
Εγώ ήμουνα μια φορά ο καπεταγιώργης. Μα θα ήμουν πνιγμένος αν δεν με γλίτωνε ο Θεός και τα ξαναγίνω καλόγερας. Τώρα εσύ δεν είσαι ορφανό. Μα εγώ είμαι πια πεθαμένος για τον κόσμο. Έτσι θέλεις ο παντοδύναμος που είπε πως θα αφήσει γονιούς και παιδιά και γυναίκα όποιος τον αγαπά. Γεννηθεί το θέλημά του.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας την αγαπητή κυρία Αντιόπη Κανίδου, μέλος της ομάδας εθελοντριών κυριών Αγία Ολυμπιάδα, η οποία θα μας δώσει μια όμορφη συνταγή για το κυριακάτικο φαγητό μας. Αντιόπη μου, σε ακούμε. Καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Σήμερα θα σας πω μια πολύ ωραία συνταγή και υγιεινή. Κουνελάκι με λαχανικά. Υλικά. Ένα κουνέλι ενός κιλού, 3 κουταλιές λάδι, 30 γραμμάρια βούτυρο, δεντρολίβανο, φύλλο δάφνης και θυμάρι, 300 γραμμάρια κρεμμυδάκια για στιφάδο, μία μεγάλη μελιτζάνα, μία πιπεριά, 4 ντομάτες, μαϊντανός ψιλοκομμένος, αλάτι πιπέρι και 5-6 σκελίδες κόρδο. Εκτέλεση. Κόβουμε το κουνελάκι σε μερίδες και το πλένουμε καλά. Τις βάζουμε σε κατσαρόλα και τις τσιγαρίζουμε ελαφρώς σε δυνατή φωτιά, ώσπου το κρέας να βγάλει το ζουμάκι του. Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε το λάδι λίγο να κάψει και το βούτυρο μαζί. Ρίχνουμε το σκόρδο και τα αρωματικά χόρτα, δεντρολίβανο, δαφνόφυλλο, θυμάρι. Προσθέτουμε τα κομμάτια του κουνελιού και τα σοτάρουμε ελαφρά, γυρίζοντάς τα και από την άλλη πλευρά. Ετοιμάζουμε και τα λαχανικά. Βάζουμε σε κατσαρόλα με μπόλικο λάδι και τηγανίζουμε πρώτα την πιπεριά κομμένη κομμάτια, κατόπιν τη μελιτζάνα καθαρισμένη και χωρισμένη σε τετράγωνα κομμάτια. Και τέλος τα καθαρισμένα κρεμμύδια ολόκληρα. Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, αφαιρούμε τους σπόρους, τις κόβουμε σε χοντρές φέτες και τις ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το κουνέλι. Ύστερα από λίγο προσθέτουμε τα τηγανισμένα λαχανικά, ρίχνουμε αλάτι πιπέρι και τα αφήνουμε να ψηθούν όλα μαζί. Μερικά λεπτά πριν βγάλουμε το κουνέλι από τη φωτιά προσθέτουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Καλή σας όρεξη.
1: Α, και πολύ ωραία. Επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε να πούμε, Αντιόπη μου, έχουμε να θυμηθούμε αυτά που μας λένε οι εθελοντές επιστήμονες, διατροφολόγοι που έρχονται καλεσμένοι στην ομάδα μας τις Δευτέρες που συναντιέμαστε, ότι είναι το πρώτο, η πρώτη τροφή που πρέπει να παίρνει αυτός που κάνει θεραπεία για ζαχαρώδη διαβήτη. Είναι το καλύτερο, η καλύτερη πρωτεΐνη. Κουνέλι. Μετά είναι το κοτόπουλο, το ψάρι και τελευταίο τα κόκκινα κρέατα. Έως και το χοιρινό προέχει σε ό,τι αφορά σε διατροφική αξία. Σωστά. Και χρησιμότητα. Αλλά επίσης μας λένε οι ειδικοί ότι και ο ζαχαρώδης διαβήτης δεν είναι πάθηση με διαφορετική διατροφή από ότι ενός υγιούς ανθρώπου που ξέρει να συντίζεται σωστά. Γι' αυτό λοιπόν το κουνέλι χρήσιμο είναι να μπει στη διατροφή μας. Και είναι και νοστιμότατο, γιατί κατ' επανάληψη το έχω μαγειρέψει και εγώ στο σπίτι μου.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής. Έχουμε την κυρία Αντιόπη Κανίδου κοντά μας, η οποία θα μας πει μία συνταγή, δύο συνταγές μάλλον από ό,τι με έχει ενημερώσει, για ένα ωραίο γλύκισμα και για ένα ωραίο ποτό της εποχής. Αντιόπη μου, έχεις το λόγο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα ωραίο γλύκισμα, το οποίο πιστεύω να το φτιάχνετε όλοι σας.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, ραβανί με ενδοκάριδο. Μερίδες 20, χρόνος προετοιμασίας 15 λεπτά και χρόνος ψησίματος 1 ώρα. Και ένα δεύτερο κούπα συνδοκάριδο τριμμένο.
0: Ωραία.
1: Ένα και ένα δεύτερο κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Ένα κουταλάκι baking powder. 2/3 είναι μία κουταλιά κούπας μαγειρικό λίπος. Μία κούπα ζάχαρη. 3 αυγά. 2/3 κούπας γάλα. Πάμε τώρα για το σιρόπι. Ένα και ένα δεύτερο κούπα ζάχαρη, ένα και ένα δεύτερο κούπα νερό, μία κουταλιά χυμό λεμονιού και ένα κομμάτι φλούδα λεμονιού. Εκτέλεση. Ανακατέψτε το ενδοκάριδο με το αλεύρι και το baking powder. Χτυπήστε το μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη. Να σπρίσει καλά. Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίξτε ένα-ένα τα αυγά. Χαμηλώστε την ταχύτητα του μίξερ στο ελάχιστο και ρίξτε ένα λάξ το γάλα και τα ανακατεμένα στερεά υλικά σε 4 δόσεις, χωρίς να παραχτυπήσετε το μείγμα. Ίσα-ίσα να ανακατευθούν τα υλικά. Αδειάστε το μείγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα για κέικ, καλύπτοντάς τα 3/4 του ύψους της και ψήστε το στους 175 Κελσίους, μία ώρα περίπου. Όταν το βγάλετε από το φούρνο, αφήστε το να κρυώσει. Βράστε 5 λεπτά όλα τα υλικά για το σιρόπι και ρίξτε τα κουταλιά-κουταλιά επάνω στο ραβανί. Αφήστε το να σταθεί ως την επόμενη μέρα, αναποδογυρίστε το σε πιατέλα και στολίστε το αν θέλετε με ρόδες ανανά και κερασάκια μαρασκίνο, κόκκινα και πράσινα. Αν το ραβανί πρόκειται να μείνει περισσότερο από μία ημέρα, σκεπάστε το με μια πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε το στο ψυγείο. Καλή επιτυχία.
0: Να είσαι καλά. Και τώρα να ακούσουμε και το ποτό. Που πραγματικά είναι της εποχής.
1: Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω λικέρ κράνα ή κράμπερι που τα λέμε.
0: Πάρα πολύ ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Πηγαίναμε στην εξοχή και μαζεύαμε τέτοια κράνα.
1: Και τώρα βρίσκονται και
0: κράνα.
1: Πολλά, ακόμα πολύ τέλος καλοκαιριού.
0: Πάρα πολύ.
1: Υπάρχουν ακόμη. Λοιπόν, η κρανιά είναι δέντρο της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο κατασκεύαζαν από ξύλο κρανιάς διάφορα εργαλεία. Σύμφωνα με τον Παυσανία, το ξύλο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες για να φτιάξουν το δούριο ύπο. Ήταν από δέντρο κρανιάς. Λοιπόν, ο καρπός του χρησιμοποιείται κυρίως και για παρασκευή αλκοολούχων ποτών.
0: Ωραία.
1: Ακόμη. Υλικά. 2 κιλά κράνα όρημα. 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2-3 ξύλα κανέλας, ένα σακουλάκι γαρίφαλα ολόκληρα, ένα μοσχοκάριδο κομμένο στα 4, τσίπουρο και κονιάκ. Την Ωραία. Εκτέλεση λοιπόν, πλένουμε τα κράνα και τα βάζουμε σε γυάλινο βάζο. Προσθέτουμε την κανέλα, τα γαρίφλα, το μοσχοκάριδο και από πάνω τη ζάχαρη και τα σκεπάζουμε με τσίπουρο και κονιάκ. Αφήνουμε το βάζο στον ήλιο όλο το καλοκαίρι για να ψηθεί. Μάλιστα. Το ανοίγουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στραγγίζουμε καλά το μείγμα σε τουλπάνι, το βάζουμε σε κατσαρόλα προσθέτοντας ένα φλιτζάνι ζάχαρη και το αφήνουμε να βράσει για 15-20 λεπτά. Μόλις κρυώσει το αδειάζουμε και το διατηρούμε σε γυάλινα μπουκάλια. Καλή επιτυχία.
0: Πάρα πολύ ωραίο και όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο χυμός, αυτό το ποτό για κυλόπονο, κρυώματα. Πραγματικά κάνει θαύματα από ό,τι ξέρουμε εμείς που ζήσαμε έτσι τη ζωή μας πολύ χρησιμοποιώντας πρακτικές συνταγές.
1: Σωστά.
0: Και στα παιδάκια μας προλάβαμε ακόμη. Ας πούμε, δεν τα δίναμε κατευθείαν ντεπών. Τα δίναμε λίγο λικεράκι ελάχιστο και ανακουφίζονταν. Ή και ακόμη και από πάνω, ως
1: Ντριβούλα.
0: Ναι, ντριβούλα, ακριβώς έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στο μικρόφωνο η Μίνα Καψίδου Τερζίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός. Σήμερα το θέμα που ανέλαβα να σας αναπτύξω έχει σχέση με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, έτσι όπως αποδεικνύεται μέσα από πολύ γλαφυρές ιστορίες ανθρώπων, αλλά πιο μπροστά θα αναπτύξουμε λίγο των καιρών μας έτσι κάποια σημεία. Εγκλωβιστήκαμε εμείς οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή και παρασυρθήκαμε σε υπερβολές. Αφήνουμε την καρδιά μας να μιλήσει πλέον, γιατί εξαιτίας της οικονομικής και κάθε είδους κρίση ξεχάσαμε πραγματικά τα αυτονόητα. Ξεχάσαμε το μέτρον άριστον της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς μας και χάσαμε τον προσανατολισμό προς τις αιώνιες αξίες. Και όλα αυτά γιατί, ας το παραδεχτούμε, ξεριζώθηκε από μέσα μας η ρίζα των αγαθών που είναι ο φόβος του Θεού. Αφού φτάσαμε τόσο χαμηλά, είναι καιρός πια η ακαλλιέργητος άμπελος της ψυχής μας να συναντήσει τον καλλιεργητή Θεό. Να μαλακώσουν οι πετρωμένες καρδιές μας, οι κατάξερες, χωρίς δροσιά. Να παρακαλέσουμε σαν τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. «Κύριε, βρέξον εις την καρδία μου την δρόσον της χάριτός σου». Να ανασάνει μέσα μας η Θεία Πνοή και η καλοσύνη να δείξει το χαμόγελό της στον πλησίον. Ας έρθουμε στη θέση του πνεμένου και στερημένου αδελφού μας. Θα γλυκάνει η καλοσύνη μέσα μας, θα ομορφύνει η ψυχή μας. Η καλοσύνη είναι ευλογία Θεού, δροσερό ριάκι προσφοράς και ανακούφισης. Μας κούρασαν πια οι οικονομικοί και οι ληστικοί όροι, συνεχώς επαναλαμβανόμενοι για την επίλυση των προβλημάτων της πατρίδας μας. Τόση αντιπνευματική θύελα, θέλουμε να ανασάνουμε. Και είναι σήμερα ιδιαίτερα επίκαιροι οι λόγοι του Κυρίου μας. Αγαπάτε αλλήλους. Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότο το μη έχοντι και ο έχων βρώματα, δηλαδή τροφές, ομοίως ποιήτο. Προσφορά αγάπη σε όλους, στον διψασμένο, τον πεινασμένο, τον γυμνό, τον ξένο, τον άρρωστο, τον φυλακισμένο. Σε κάθε τόπο πόνου και ανάγκης έρχεται ο Χριστός με τη μορφή του συνανθρώπου μας. Δεν έχει σημασία πόσο θα προσφέρουμε, έστω και από το υστέρημά μας, αλλά με ποιο σθένος και ποια ψυχική διάθεση θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή η αλληλοστήριξη είναι η δύναμή μας. Και αν δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, ένας λόγος γλυκός είναι βάλσαμο παρηγοριάς. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν», αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Και δεν κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό σαν τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό που έγραφε «Συχνά τα στήθια εκούρασα ποτέ την καλοσύνη». Κι αν μας λεβάζουν οι δυνατοί της γης προβάλλοντας την περίπτωση της οικονομικής μας δυσπραγίας ως παράδειγμα προς αποφυγή και νιώθουμε τραυματισμένη την περηφάνεια μας, ας θυμόμαστε το στρατηγό Μακρυγιάννη όταν διαπίστωνε το ιστορικό παράδοξο. Ό,τι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε, έλεγε, τους Έλληνες και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Φίλοι ακροατές, αυτή η μαγιά δυναμικής ελληνικότητας και χριστιανισμού που μας έσωζε θα μας ανανεώσει και πάλι. Και αν είναι δύσκολη η καιρή που περνούμε, ας μη μας καταβάλει η απογοήτευση. Δεν είναι πρώτη φορά. Στην ιστορική μας πορεία ανέκαθεν βρεθήκαμε μπροστά σε αντιξοότητες πιο σκληρές και τα καταφέραμε. Είναι στη φύση του Έλληνα. Στα δύσκολα αναγεννιόμαστε και βγαίνουμε δυνατοί.
Το επιβεβαιώνει και ο ποιητής Οδυσσέας Σελίτης. Κατακλυσμό ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα σε όλα και περάσαμε. Και τώρα ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό, αν επαρκεί η ώρα μας, να συμπληρώσω με ένα γράμμα που βρέθηκε στη χλένη ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40, Ρώσος στρατιώτης. Βρέθηκε λοιπόν μετά από κάποια χρόνια το γράμμα αυτό και ακούστε τι συγκλονιστικά λόγια έγραφε. Στον Ρωσογερμανικό πόλεμο του 1941, ανάμεσα στους χιλιάδες νεκρούς και ο νεαρός Ρώσος στρατιώτης, στην τσέπη του οποίου βρέθηκε γράμμα προς τον Θεό. «Άκουσε, Θεέ μου, ποτέ στη ζωή μου δεν μίλαγα μαζί σου. Σήμερα όμως θέλω να απευθυνθώ σε σένα. Ξέρεις, από τα παιδικά μας χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχεις. Κι εγώ, ο βλάκας, το πίστεψα. Ποτέ δεν πρόσεξα γύρω τη δημιουργία σου. Αλλά σήμερα τη νύχτα, σηκώνοντας τα μάτια από την τρύπα που βρίσκομαι στη γη, που άνοιξε μια χειροβομβίδα, σηκώνοντας τα μάτια στον ουρανό με άστρα, κατάλαβα ξαφνικά, θαυμάζοντας τον ουράνιο θόλο, πόσο σκληρή μπορεί να είναι η απάτη. Δεν ξέρω, Θεέ μου, αν θα μου δώσεις το χέρι, αλλά εγώ θα σου μιλήσω και εσύ θα καταλάβεις. Δεν είναι περίεργο αυτό, ότι σε αυτήν τη φρικτή κόλαση του πολέμου ξαφνικά φανερώθηκε φως μπροστά μου και εγώ γνώρισα εσένα. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω, μόνο πως χαίρομαι που γνώρισα εσένα. Τα μεσάνυχτα κανόνισαν την επίθεση, αλλά δεν τη φοβάμαι. Εσύ μας βλέπεις, το σήμα δόθηκε, ξεκινάμε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Όπως ξέρεις, η μάχη θα είναι σκληρή και μπορεί αυτήν τη νύχτα να χτυπήσω τη δική σου πόρτα. Και τότε εσύ, αφού δεν ήμουν δικός σου φίλος, θα επιτρέψεις σε μένα να μπω. Μου φαίνεται πως κλαίω. Θεέ μου, βλέπεις σήμερα τι έγινε με μένα. Είδα, άνοιξαν τα μάτια μου. Χαίρε, Θεέ μου, ξεκινάω και μάλλον δεν θα γυρίσω πίσω. Παράξενο αυτό, αλλά τώρα το χάρο δεν τον φοβάμαι πια. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα σας διαβάσω κάτι που βρέθηκε γραμμένο από έναν στρατιώτη και πάλι στη Ρωσία. Είναι εξαιρετικό, εμένα μου άρεσε φοβερά. Γράφει λοιπόν αυτός ο Ρώσος στρατιώτης σε ένα γράμμα που έστειλε σε ένα περιοδικό. «Στον Θεό δεν πίστευα. Όταν ήλθε η ώρα να πάω στο στρατό, η μητέρα μου, που ήταν πολύ πιστή χριστιανή και προσευχόταν για μένα, μου έδωσε ένα μικρό χαρτί στο οποίο είχε κάτι γράψει και μου είπε: «Γιώκα μου, ας είναι αυτό το κείμενο πάντα μαζί σου». Αργότερα έμαθα ότι είχε αντιγράψει τον 90ο ψαλμό. Υπηρέτησα ως στρατιώτης στα ειδικά στρατεύματα της Ξηράς, τους αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι έπεφταν από τα αεροπλάνα ως εμπροστοφυλακή πριν αρχίσει η μάχη. Στο στρατό δεν μας επέτρεπαν να έχουμε στις τσέπες μας απολύτως τίποτα που δεν είχε σχέση με την υπηρεσία μας. Έτσι έραψα το χαρτί της μητέρας μου στη φόδρα του πουκαμίσου της στρατιωτικής στολής κοντά στον αριστερό ώμο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη πτώση μου με αλεξίπτωτο στην άβυσσο του αέρα κάτω από το αεροπλάνο. Στην καθορισμένη στιγμή τράβηξα τον γκρίκο και το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε. Αμέσως τράβηξα τον γκρίκο του δεύτερου που είχαμε ως εφεδρικό, αλλά και αυτό επίσης δεν άνοιξε. Πλησίαζα τη γη με φοβερή ταχύτητα. Σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα δεν μπορούσα φυσικά να βγάλω από το πουκάμισο το χαρτί της μητέρας μου και να το διαβάσω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να χτυπήσω με το χέρι μου το μέρος που ήταν το χαρτί και να φωνάξω «Κύριε, σώσε με». Και ως απάντηση άκουσα τα χτυπήματα του αλεξίπτωτου που άνοιξε. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», είπα. «Σου υπόσχομαι να εγγραφώ φοιτητής στο θεολογικό σεμινάριο που γίνεται εδώ στη Μόσχα». Άλλαξα. Τα ερωτηματικά των προϊσταμένων μου για αυτήν την αλλαγή μου δεν με φόβησαν. Τα δάκρυα της μητέρας μου έφεραν τη θαυμαστή σωτηρία μου. Όταν απολύθηκα από το στρατό, φοίτησα στο θεολογικό σεμινάριο και μετά την αποφύτισή μου μπήκα ως δόκιμος σε μοναστήρι και σήμερα είμαι ιερομόναχος. Φίλοι ακροατές, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εκτυλίχθηκαν στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, εκείνα τα δύσκολα χρόνια, εκείνη τη δύσκολη χειμωνιάτικη έτσι περίοδο και με το καθεστώς το σκληρό, το αντιχριστιανικό που υπήρχε. Όμως τα θαύματα έγιναν και είναι πάρα πολλά, και ένα από αυτά είναι και αυτό, και αυτά που σας, αυτό που σας διηγήθηκα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

19 Ιουλίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δίου. 5ος αιώνας Κωνσταντινούπολης. Ο Όσιος Πατήρ ημών Δίος καταγόταν από την Αντιόχεια, όπου έζησε χρόνους πολλούς αφοσιωμένος στην άσκηση και στους αγώνες της αρετής. Μετά από Θεία Αποκάλυψη μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει μονή. Φθάνοντας στον τόπο που είχε επιλέξει ο Θεός, άρχισε να τον ξεχερσώνει και έμπηξε στη γη το ραβδί του, το οποίο αμέσως ρίζωσε και έγινε μεγάλο δέντρο αγλαόκαρπο. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Δεύτερος επισκέφθηκε τον Όσιο και ωφελήθηκε πολύ από την αρετή και την σοφία του. Ο ηγεμόνας έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που επέτρεψε την έγερση μεγάλης μονής που κατέλαβε την δεύτερη θέση μεταξύ των μονών της βασιλεύουσας μετά από εκείνη του Αγίου Δαλμάτου. Εξαναγκασμένος από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Αττικό να δεχθεί την ιεροσύνη, ο Όσιος Δίος έγινε οικονόμος της χάριτος του Θεού, όχι μόνο στην τέλεση των μυστηρίων, αλλά επιτελώντας επίσης πλήθος θαυμάτων. Ως άλλος Μωυσής έκανε να αναβλήσει από την άνυδρη γη μία πηγή για τις ανάγκες της αδελφότητος και ανέστησε έναν άνθρωπο που πνίγηκε εκεί όταν αμφισβήτησε το θαύμα. Φθάνοντας στο τέρμα των αγώνων του, ενώ βρισκόταν κατάκητος και άπνος σχεδόν, και όσοι του παραστέκονταν ετοίμαζαν θρηνώντας τα επιτίδια προς την ταφή, ο μακάριος σηκώθηκε εύνης σαν να έβγαινε από ύπνο και ανήγγειλε ότι ο Θεός του έδωσε επιπλέον 15 χρόνια ζωής. Συνέχισε λοιπόν να προσφέρει χαρά και πνευματική ωφέλεια στους μαθητές του. Όταν η προθεσμία έφτασε στο τέλος της, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο μεταξύ των ετών 425 και 430. Και αυτή η μέρα, 19 Ιουλίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου και των τεσσάρων συνασκητριών αυτής. 4ος αιώνας, Καπαδοκία, Πόντος. Αδελφοί του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η Οσία Μακρίνα ήταν η πρωτότοκη από τα 10 τέκνα αυτής της οικογένειας Αγίων. Την στιγμή της γέννησής της το 327, ένα μυστηριώδες πρόσωπο εμφανίστηκε 3 φορές στην μητέρα της, προστάσσοντάς την να δώσει το παιδί το όνομα της Αγίας Θέκλας, πρωτομάρτυρος και προτύπου των χριστιανών Παρθένων. Εκείνη όμως κράτησε μυστικό το όνομα αυτό και το παιδί έλαβε το όνομα της γιαγιάς της, Μακρίνης της Πρεσβυτέρας, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και είχε ζήσει στα δάση του Πόντου κατά τους χρόνους του Μεγάλου Διωγμού. Η μητέρα της, η Αγία Εμέλεια, ανέλαβε να την καταρτήσει, όχι στην θύραθεν παιδεία και στα ανάξια λόγου πράγματα που συνηθίζονταν στους ανθρώπους της σειράς της, αλλά σε όλα εκείνα που μέσα στην θεόπνευστη γραφή άρμοζαν στην ηλικία της και στην ηθική διάπλασή της,
συγκεκριμένα το βιβλίο της Σοφίας και τις Παροιμίες. Οι ψαλμοί του Δαβίδ την συντρόφευαν σε όλες τις δραστηριότητές της. Όταν ξυπνούσε, όταν εργαζόταν, όταν τελείωνε την εργασία της, στην αρχή και το πέρας του γεύματος, πριν πλαγιάσει και όταν εγυρώταν τη νύχτα για να προσευχηθεί. Όταν ήταν 12 ετών και η ομορφιά της δεν μπορούσε να παραμένει κρυμμένη, ο πατέρας της την αραβώνεσε με έναν νέο Χριστόν ηθόν από καλή οικογένεια που μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του και υποσχέθηκε να περιμένει μέχρι μακρύνα να φτάσει σε ηλικία γάμου. Ο Θεός όμως πήρε τον νέο πριν από την ένωσή τους, γεγονός που επέτρεψε στην ουσία να εκπληρώσει τον κρυφό πόθο της να ζήσει εν αγνία αναζητώντας τον Θεόν. Πολλοί μυστήρες παρουσιάστηκαν, αλλά η μακρύνα προτιμούσε να λογίζεται ως χείρα, δίχως καν να έχει γευθεί τις χαρές του συζυγικού βίου. Έχοντας την ελπίδα της στην Ανάσταση, θεωρούσε στην πραγματικότητα ότι ο μνηστήρας της είχε αναχωρήσει για ταξίδι. Απέκοψε κάθε δεσμό με τον κόσμο, έμεινε με την μητέρα της, θέτοντας τον εαυτό της στην υπηρεσία της για κάθε οικιακή εργασία, ακόμη και για εκείνες που προορίζονταν για τους δούλους, και την βοηθούσε επίσης στην ανατροφή των αδελφών της. Μετά τον θάνατο του πατέρα της Βασιλείου, ανέλαβε η ίδια την διαχείριση των εκτεταμένων κτημάτων τους που βρίσκονταν στον Πόντο, στην Καπαδοκία και στην Αρμενία, και με το παράδειγμά της κάλεσε την μητέρα της να στραφεί προς τα αιώνια αγαθά, δηλαδή την θεωρία του Θεού και την αληθινή φιλοσοφία. Από κοινού διήγαν ασκητικών βίο, επιδίδονταν στην ανάγνωση και μελέτη των γραφών, και έτσι η μακρύνα έγινε για όλους προστάτης, παιδαγωγός και υπόδειγμα αρετής. Μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευση των παιδιών της, η Εμέλεια τους μοίρασε την περιουσία της και μετέτρεψε την οικογενειακή κατοικία στα Άνισα, κοντά στην Νεοκεσάρια του Πόντου, σε μοναστήρι. Έκαναν τις θεραπενίδες τους συνασκήτριές τους και η μακρύνα κατάφερε να πείσει τον Βασίλειο, που επέστρεψε από την Αθήνα μετά από λαμπρές σπουδές, να απαρνηθεί μια πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία ως ρήτορας και να ασπαστεί την Ευαγγελική Πολιτεία. Δίπλα στην γυναικεία μονή που μεγάλωνε με την εισδοχή χειρών από ευγενείς οικογένειες, συστάθηκε μία ανδρώα κοινότητα την οποία καθοδηγούσε ο νεότερος αδελφός της μακρύνας, Πέτρος, μελλοντικός επίσκοπος Σεβαστίας. Ο Άγιος Ναυκράτιος αποσύρθηκε σε ένα ερημητήριο, στο οποίο θα κατοικούσε αργότερα ο Άγιος Βασίλειος, στην αντίπερα όχθη του Ήριδος, και με το κυνήγι προμήθευε τα χριώδη σε πτωχούς γέροντες ασκητές. Απαλλαγμένες από τις ανάγκες του σώματος και τις μέρημνες του κόσμου τούτου, η μακρύνα και οι συνασκήτριές της διήγαν στην ερημία βιωτή στο μετέχμιο μεταξύ ανθρωπίνης και αγγελικής φύσεως. Δεν έβλεπες σε αυτές οργή, φθόνο, μίσος, αλαζονία και τα παρόμοια. Κάθε πόθος για τιμές και δόξα είχε απομακρυνθεί. Απόλαυσή τους ήταν η εγκράτεια, δόξα τους να μην τις γνωρίζει κανείς,
περιουσία τους να μην κατέχουν τίποτε. Ζούσαν από το έργο των χειρών τους, παρέμεναν ωστόσο αμέριμνες και απερίσπαστες, διότι το αληθινό τους έργο, συνίστατο στην θεωρία της Θείας Αληθείας, στην αδιάλειπτη προσευχή και στην αδιάκοπη ψαλμωδία. Δεν υπήρχε για αυτές διαφορά μεταξύ ημέρας και νύχτας, διότι τη νύχτα ήταν δραστήριες στα έργα του φωτός, ενώ την ημέρα μιμούνταν την νυχτερινή ανάπαυση με την απουσία οποιασδήποτε ταραχής από την ζωή τους. Καθαρμένο από την άσκηση το σώμα της ουσίας μακρίνας, φαινόταν ήδη αυθαρτοποιημένο, όπως θα είναι κατά την Ανάσταση. Έχινε δάκρυα και όλες οι αισθήσεις της ήταν αφιερωμένες στα πράγματα του Θεού, ώστε ανάλαφρη μετεωροπορούσε με τις επουράνιες δυνάμεις. Η επιμέλεια της αληθινής κατά Χριστόν φιλοσοφίας δια της σταυρώσεως όλων των επιθυμιών της σαρκός της επέτρεψε να προκόβει αδιάκοπα στην αρετή μέχρι

Φτιάξει το σημείο του σταυρού πάνω στο στήθος της και το είδημα εξαφανίστηκε, αφήνοντας μόνο μία μικρή ουλή που αποκαλύφθηκε μόνον όταν το παρθενικό σώμα της ευτρεπιζόταν για την ταφή. Έφτασε σε τέτοιο σημείο απαθίας με την επιμέλεια των πραγμάτων του Θεού, ώστε όταν σκοτώθηκε σε κυνηγετικό ατύχημα ο Ναυκράτιος, υπήρξε για την μητέρα της και όλη την υπόλοιπη οικογένεια υπόδειγμα αυτοκυριαρχίας και πίστεως στην αιώνια ζωή. Στα διαδοχικά πένθη που έπληξαν την αδελφότητα, επέδειξε την ίδια μεγαλοθυμία, μένοντας ακλόνητη σαν αθλήτρια που υπομένει τα κτυπήματα τόσο μπροστά στο νεκρικό κρεβάτι της Εμέλειας, όσο και όταν εκοιμήθη ο Άγιος Βασίλειος, ο ήλιος της Ορθοδοξίας, το 379. Κι αν εθλίβη τότε, τούτο συνέβη λιγότερο για την απώλεια ενός αδελφού και περισσότερο επειδή έβλεπε την Εκκλησία στερημένη από τον διδάσκαλό της και το στήριγμά της. Κατά τον λοιμό που έπληξε την Καπαδοκία το 368, η Μονή στα Άνισα έγινε αληθινή πόλη αγάπης, καταφυγή και παραμυθία για όλον τον γύρο πληθυσμό, ενώ με την προσευχή της ουσίας τα αποθέματα των γεννημάτων που μοιράζονταν σε όλους τους απόρους ανανεώνονταν θαυματουργικά. Λίγο μετά την κοίμηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έμαθε ότι η αδελφή του ασθένησε βαριά και την επισκέφθηκε στο μοναστήρι μετά από απουσία 9 ετών. Την βρήκε εξαπλωμένη πάνω σε σανίδα, καταβεβλημένη από τον πυρετό, αλλά με ελεύθερο το πνεύμα της στην θεωρία των ουρανίων πραγμάτων, τα οποία ανέψυχαν το σώμα της με την δροσιά τους. Ενώ αναθυμούνταν τον Μέγα Βασίλειο, αντί να θρηνεί, η Οσία εποφελήθηκε της περιστάσεως για να μιλήσει επί μακρόν περί της φύσεως του ανθρώπου, του νοήματος της δημιουργίας, της ψυχής και της αναστάσεως των σωμάτων. Ο διάλογος αυτός, σημαντικά ανεπτυγμένος, έγινε το αντικείμενο της πραγματείας του Γρηγορίου Νήσις περί ψυχής και αναστάσεως. Σε όλα αυτά, ο λόγος της Αγίας έρεε σαν το νερό από την πηγή, εύκολα και ανεμπόδιστα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν έπαυσε να συνομιλεί ως φιλόσοφος πάνω σε ό,τι υπήρξε το προσφυλές θέμα της, την αγάπη του αοράτου νυμφίου που βιαζόταν να συναντήσει χωρίς καμία πρόσδεση στην ζωή αυτή να μπορεί να την κρατήσει. Όταν ένιωσε να πλησιάζει το τέλος, έπαυσε να απευθύνεται σε όσους βρίσκονταν κοντά της και με τα μάτια στραμμένα κατά την Ανατολή, τίνοντας τα χέρια προς τον Θεό, ψιθύρισε τούτη την προσευχή. «Συ έλυσας ημίν Κύριε του θανάτου των φόβων. Συ ζωής αληθινής αρχήν ημίν επίησας το τέλος της εντάφθας ζωής. Συ προς καιρόν ημών ύπνο διαναπάβεις τα σώματα και πάλιν αφυπνίζεις εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Συ δίδος παρακαταθήκην τη γη την ημετέραν γην, ειν τεσές χερσί διεμόρφωσας και πάλιν ανακομίζει ο έδωκας αφθαρσία και χάριτη μεταμορφώσας το θνητόν ημών και άσχημων.
Συ ερήσω ημάς εκ

της κατάρας και της αμαρτίας, αμφότερα υπέρ ημών γενόμενος. Συ συνέθλασσας τας κεφαλάς του δράκοντος, του δια του χάσματος της παρακοής, το λαιμό διαλαβώντος των άνθρωπων. Συ οδοποίησας ημίν την Ανάστασιν, συντρίψας τα σπήλας του άδου και καταργήσας τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Συ έδωκας της φοβουμένησε σημείωσιν των τύπων του Αγίου Σταυρού εις καθαίρεσιν του αντικειμένου και ασφάλειαν της ημετέρας ζωής. Ο Θεός ο αιώνιος, ο επερήφην εκυλίας μητρός, όν ηγάπησεν η ψυχή μου εξ όλης δυνάμεως, ο ανέθηκα και την σάρκα και την ψυχήν από νεότητός μου και μέχρι του νυν, σήμι παρακατάστησον φωτεινών άγγελων, τον χειραγωγούντα με προς τον τόπον της αναψύξεως, όπου το είδωρ της αναπαύσεως παρά τους κόλπους των Αγίων Πατέρων. Διακόψας την φλόγα της πυρήνης Ρομφαίας και αποδούς το παραδείσο των άνθρωπων των συσταυρωθέντασι και υποπεσόντα της εκτιρμής σου, καμού μνήστητη εν τη βασιλεία σου, ότι καγώ σύ συνεσταυρώθην, καθυλώσασα εκ του φόβου σου τα σάρκας μου και από των κρυμάτων σου φοβηθήσα. Μη διαχωρισάτο με το χάσμα το φοβερόν από των εκλεκτών σου, μη δε αντιστήτω ο βάσκανος τη οδό μου, μη δε ευρεθεί κατ' ενώπιον των οφθαλμών σου η αμαρτία μου, ήτι σφαλίσα δια την ασθένειαν της φύσεως ημών, εν λόγω ή κατά διάνοιαν ήμαρτων. Ο έχων επί γης εξουσίαν αφιένε αμαρτίας, άνες μη ή να αναψύξω και ευρεθώ ενώπιόν σου εν τη απεγκρίση του σώματός μου, μη έχουσα σπήλον ή ρητίδα εν τη μορφή της ψυχής μου, αλάμωμος και ακυλίδωτος προσδεχθεί η ψυχή μου εν τη σχερσή σου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Εκ του βίου της Αγίας Μακρίνης, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Με τα λόγια αυτά έκανε το σημείο του Σταυρού πάνω στα μάτια της, στα χείλη και στην καρδιά. Παρέστη σιωπηλή στην ακολουθία του Εσπερινού και κατόπιν τελείωσε μέσα σε έναν βαθύ αναστεναγμό την προσευχή και την ζωή της. Κατά την εκρόσιμο ακολουθία όπου χωροστατούσε ο Άγιος Γρηγόριος και όπου παρίστατο μέγα πλήθος, το πνευματικό κάλος της Οσίας Μακρίνας είχε ξεχυθεί εκτυφλωτικά πάνω στο σώμα της που ήταν στολισμένο όπως εκείνο μιας νύμφης. Με συνοδεία ύμνων, όπως κατά τις εορτές των μαρτύρων, ενταφιάστηκε στην Ιβόρα, στον τάφο όπου αναπαύονταν οι γονείς της, στο ναό των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Συνοψίσαμε εδώ τον βίο της, τον οποίο έγραψε ο αδελφός της, Άγιος Γρηγόριος

Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοδόρου, Επισκόπου Εδέσης, 9ος αιώνας Έδεσα. Ο Άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Έδεσα μετά από θαύμα, ενώ σε ηλικία 5 ετών τον εμπιστεύθηκαν οι γονείς του σε έναν δάσκαλο, όμως το παιδί αποδείχθηκε ανίκανο να συγκρατήσει το οποιοδήποτε μάθημα παρά τις επιπλήξεις και τους ξυλοδαρμούς. Μία ημέρα εορτής αποκοιμήθηκε κρυμμένος κάτω από το θυσιαστήριο και είδε σε όραμα ένα παιδί εκτυφλωτικής ομορφιάς που του έδωσε εντολή να γίνει μοναχός και του παρέδωσε μία ποιμαντορική ράβδο. Από την ημέρα εκείνη επέδειξε μεγάλη δεκτικότητα στη μάθηση, συγκρατώντας αμέσως ό,τι του δίδασκαν. Τελειώνοντας τις σπουδές του στην ρητορική και την φιλοσοφία σε ηλικία 18 ετών, ο Άγιος έμεινε ορφανός. Αφιέρωσε τη μισή περιουσία του στην αποκατάσταση της αδελφής του, μοίρασε το μερίδιό του στους φτωχούς και μετέβη για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Προσκύνησε με δάκρυα στα μάτια τον Πανάγιο Τάφο, την πηγή της σωτηρίας μας, και εισήλθε στην Λαύρα του Αγίου Σάβα. Μετά από 12 χρόνια, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ιωάννη, έλαβε την ευλογία του για να αποσυρθεί στην ησυχία σε κάποια απόσταση από την Μονή. Διήγε εκεί βίον ησυχαστικό για περισσότερα από 20 χρόνια, σαν άγγελος απαλλαγμένος από κάθε μέρημνα για τις ανάγκες του σώματος. Έτρωγε μόνο λίγο ψωμί, κοιμόταν μόνο 2 ώρες και περνούσε όλη τη νύχτα μέχρι την τρίτη ώρα της ημέρας ακίνητος, σαν στήλη προσευχής, αποκρούοντας τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Μία ημέρα ο Πατριάρχης Αντιοχίας ήλθε να επισκεφθεί τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ενώ βρίσκονταν μαζί, έφτασαν απεσταλμένοι από την Έδεσα στην Αγία Πόλη, απαιτώντας να τους δοθεί επίσκοπος. Ο Πατριάρχης επέλεξε με μιας τον θαυμάσιο Θεόδωρο, ο οποίος αναγκάστηκε να δεχθεί παρά τις αντιστάσεις και τα δάκρυά του. Από την στιγμή που εισήλθε στην Έδεσα, μετέβη στον καθηδρικό ναό και άρχισε να διδάσκει τον λαό. Καθ' όλην την επισκοπική διακονία του δεν έπαυσε στιγμή να κηρύττει τον Λόγο του Θεού και να προτρέπει το ποίμνιό του στην αρετή, χάρις στην μεγάλη σοφία που του είχαν προσπορήσει τα χρόνια που πέρασε στην ερημία και οι ασκητικοί αγώνες του. Όλος ιδιαιτέρως αφιέρωσε τις προσπάθειές του στον αγώνα κατά των αιρέσεων που ήταν διαδεδομένες στα χρόνια εκείνα στην περιοχή. Οι αναιρέσεις του ήταν τόσο ισχυρές ώστε οι αιρετικοί, μην ξέροντας τι να απαντήσουν και διαπνεόμενοι από θανάσιμο μίσος για το πρόσωπό του, έστειλαν κακούργους να τον φωνεύσουν. Αυτοί όμως παρέλυσαν, ενώ εκείνοι που έσπευσαν να βάλουν φωτιά στον καθεδρικό ναό κάηκαν από φλόγα που ξεπήδησε από το εσωτερικό του. Πλήρωσαν τότε τις μουσουλμανικές αρχές για να αρπάξουν την περιουσία της εκκλησίας που προερχόταν από τις δωρεές των πιστών. Ο Άγιος ζήτησε να τον δεχθεί ο Χαλίφης Αλ-Μαμούν για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Φτάνοντας στην Βαγδάτη, βρήκε τον ηγεμόνα βαριά άρρωστο, καθώς είχε προσβληθεί από καρκίνο
και του απέμεναν μόνο λίγες ημέρες ζωής. Ο Άγιος του έδωσε να πιει ένα φάρμακο στο οποίο είχε ρίξει σκόνη από τον Πανάγιο Τάφο και ο Χαλίφης θεραπεύθηκε σύντομα τελείως. Κάλεσε τότε όλους τους αξιωματούχους του σε ένα μεγάλο συμπόσιο προς τιμήν του ευεργέτη του, στον οποίο προσέφερε δώρα αντάξια ενός βασιλιά. Εν συνεχεία ο Χαλίφης ζήτησε να μάθει τον λόγο της άφηξής του στη πρωτεύουσα και ο Θεόδωρος του ανέφερε τις αυθαιρεσίες των Εμμύριδων εις βάρος των χριστιανών της Εδέσης. Ο ηγεμόνας έστειλε αμέσως ανθρώπους του εφοδιασμένους με επιστολές που διέταζαν να επιστραφεί η περιουσία των χριστιανών και προέβη στην εκδίωξη των αιρετικών που αρνούνταν να μεταστραφούν στην Ορθοδοξία. Κατά την παραμονή του Αγίου στην πρωτεύουσα, ο Χαλίφης του εκμυστηρεύθηκε την επιθυμία του να μην στερηθεί ποτέ της παρουσίας του ούτε σε αυτή την ζωή ούτε στην άλλη. Ο Άγιος Θεόδωρος του αποκρίθηκε ότι ανάμεσά τους βρισκόταν μία πύλη που τους χώριζε και που ο Σαρακινός αρνείτο να διαβεί. Έπειτα έβγαλε από τον κόρφο του ένα μικρό Ευαγγέλιο, λέγοντας ότι εκεί βρισκόταν η πύλη που οδηγούσε στην αιώνια ζωή. Τα λόγια του Επισκόπου μπήκαν βαθιά στην καρδιά του Χαλίφη, ο οποίος ζήτησε να του διαβάσει το Ευαγγέλιο και να του αντιγράψει το σύμβολο της πίστεως. Λίγο αργότερα βαπτίστηκε κρυφά από τον Θεόδωρο μαζί με τρεις ευγενείς υπηρέτες του και μετονομάστηκε Ιωάννης. Οι Εβραίοι και οι Σαρακινοί έτριζαν τα δόντια από μίσους για τις επιτυχίες του Αγίου Ιεράρχη. Ένας αρχιραβίνος της συναγωγής πρότεινε δημόσια συζήτηση στο παλάτι με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Θεόδωρος ανέτρεψε κατά την διάρκεια της τα σφαλερά επιχειρήματά του και ο Εβραίος έχασε την φωνή του, προκαλώντας την μεταστροφή πολλών παρισταμένων Περσών και Σαρακινών. Όταν πέρασε ο χειμώνας, ο ηγεμόνας κάλεσε τον Θεόδωρο και του εμπιστεύθηκε μεγάλη ποσότητα χρυσού και αργύρου για να το διαμοιράσει στον Πανάγιο Τάφο και στις μονές της Παλαιστίνης. Μόλις ο Άγιος αναχώρησε για την αποστολή αυτή, ο Χαλίφης διέταξε να συγκεντρωθεί όλος ο λαός στον υπόδρομο και ομολόγησε δημοσίως την πίστη του στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δείχνοντας τον σταυρό που έφερε στον λαιμό. Μετά από μία στιγμή κατάπληξης, οι Σαρακινοί όρμησαν επάνω του, σκότωσαν τους τρεις υπηρέτες του που επιχείρησαν να μπουν στη μέση και τρύπησαν με τα ξύφη και τις λόγχες τους τον ηγεμόνα που εξέπνευσε εναποθέτοντας την ψυχή του στον Χριστό. Αναλαμβάνοντας ξανά την ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας της Εδέσης, ο Άγιος Θεόδωρος δεν αμέλησε τίποτε από την ασκητική ζωή του. Έτρωγε μία φορά την εβδομάδα και αγρυπνούσε όλη τη νύχτα, έτσι που ο Κύριος του επιδαψίλευσε την χάρη του για να θεραπεύει τους ασθενείς που κατέφθαναν από όλη την Συρία. Μπροστά στα θαύματα αυτά, πολλοί μουσουλμάνοι ασπάστηκαν την πίστη. 3 χρόνια μετά τον θάνατο του Χαλίφη, ο Θεόδωρος, συναισθανόμενος ότι είχε φτάσει η ώρα της εκδημίας του από την ζωή αυτή, αποχαιρέτησε τον λαό του και επέστρεψε στην λαύρα του Αγίου Σάβα. Βρήκε εκεί το μικρό κελί που στάθηκε μάρτυρας των πρώτων αγώνων του και μετά από 3 εβδομάδες παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Θεό.
αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Διοκλέους, Θηβαΐς. Αφού σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική, ο μακάριος Διοκλής σε ηλικία 28 ετών, κινούμενος από την χάρη του Θεού, αφιερώθηκε στην ουράνια φιλοσοφία. Εγκαταλείποντας τα πάντα, κλείστηκε σε σπήλαιο της Θηβαΐδος για να εντείνει τις προσπάθειές του προς την ένωση με τον Χριστό χωρίς περισπασμούς επί 35 χρόνια. Έλεγε ότι ο νους που απομακρύνεται από την θεωρία του Θεού γίνεται κατά ανάγκην είτε δαίμονας εξαιτίας της οργής που ανάβουν μέσα του οι αντικείμενες στον λογικό ορμές, είτε ζώο άλογο που υποκύπτει χωρίς σκέψη στην ειδονή της σαρκός. Όταν τον ρωτούσαν πώς είναι δυνατόν να παραμένει κανείς αδιάλειπτα σε κοινωνία με τον Θεό, απαντούσε: «Σε κάθε σκέψη ή ενέργεια ταγμένη στον Θεό, η ψυχή είναι μαζί με τον Θεό». Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ρωμανού, ηγεμόνος του Ριαζάν, 13ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Ρωμανός ήταν γιος του ηγεμόνα του Ριαζάν, Όλεγκ, ο οποίος αφού υπέφερε τα πάνδυνα εχμάλωτος επί 10 χρόνια των Τατάρων, ενεδύθη το μοναχικό σχήμα και εκοιμήθη εν ειρήνη. Κατά την βασιλεία του Χάνου Μπέρκ μπόρεσε να ιδρυθεί επισκοπή στην Χρυσή Ορδή, αλλά όταν πέθανε ο Μπέρκ, ο νέος χάνος Μένκ Τιμούρ κράτησε εχθρική στάση απέναντι στους χριστιανούς. Ένας φοροϊσπράκτορας συκοφάντησε τον πρίγκιπα Ρωμανό στον Χάνο και κλήθηκε στην Χρυσή Ορδή, όπου κατηγορήθηκε για έγκλημα καθοσιώσεως. Ο Χάνος του πρότεινε να αρνηθεί την πίστη του και να λατρέψει τα είδωλα για να σώσει την ζωή του. Καθώς ετοιμαζόταν να υπερασπιστεί την αθωότητά του, εμποδίστηκε να πάρει τον λόγο και τον έριξαν στην φυλακή Σιδηροδέσμιο. Μετά από επώδυνη φυλάκιση, του ανήγγελαν την ποινή του θανάτου που επέβαλε ο Χάνος. Βασανιζόμενος, δεν έπαυσε να ομολογεί το όνομα του Σωτήρος Χριστού, γεγονός που προκάλεσε την οργή των δημίων του, οι οποίοι του έκοψαν την γλώσσα και κατόπιν ακροτηρίασαν αργά ένα-ένα τα μέλη του στο ύψος των αρθρώσεων. Έλαβε τέλος τον Καλλίνικο Στέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλιζόμενος το 1270. Οι Δήμοι παρουσίασαν το κεφάλι του στον Χάνο, περασμένο σε μία λόγχη, ενώ το υπόλοιπο σώμα του μεταφέρθηκε στο Ριαζάν για να ταφεί με τιμή. Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Οσίου Παϊσίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, 14ος αιώνας, Κίεβο. Ο Όσιος Παΐσιος έζησε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου κατά τον 14ο αιώνα. Τον συνέδεε τόσο στενή αδελφική αγάπη με τον Άγιο Μερκούριο, ώστε ζήτησαν από τον Θεό να μην χωριστούν ποτέ, ούτε στην ζωή αυτή, ούτε στην άλλη. Και όντως εισακούστηκαν, διότι αφού διεξήγαγαν τους ασκητικούς αγώνες τους στο ίδιο κελί για πολλούς χρόνους, τοποθετήθηκαν όταν εκοιμήθησαν στο ίδιο φέρετρο
και απήλθαν για να αγάλλονται μαζί στον Παράδεισο εν την παρουσία του Χριστού και των Αγίων. Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Στεφάνου Λαζάρεβιτς, ηγεμόνος της Σερβίας και της μητρός αυτού Μίλιτσας. Κοιμηθέντων στις αρχές του 15ου αιώνα, Σερβία. Η Αγία Μίλιτσα ήταν σύζυγος του Αγίου ηγεμόνος Λαζάρου και μετά την ολέθρια μάχη του Κωσυφοπεδίου, κατά την οποία ο τελευταίος βρήκε τον θάνατο, ανέλαβε εκείνη την αντιβασιλεία της Σερβίας μέχρι την ενηλικίωση του γιού της Στεφάνου. Όταν ανήλθε στον θρόνο ο Στέφανος, η Μίλιτσα αποσύρθηκε στην μονή της Λιουμποστίνια, την οποία είχε ιδρύσει και εκάρει μοναχή με το όνομα Ευγενία. Έζησε με μεγάλη σοφία και βαθιά ευλάβεια. Αφού έλαβε το μέγα σχήμα με το όνομα Εφροσύνη, εκοιμήθη εν ειρήνη στις 11 Νοεμβρίου 1405. Ο γιος της Στέφανος μόχθησε τα μέγιστα για την υπεράσπιση του χριστιανισμού στα Βαλκάνια, ενώ παντού προέλαβναν ακαταμάχητοι οι Τούρκοι. Ίδρυσε τις μονές Μανασίγια και Καλένιτς. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Ιουλίου του 1427. Και αυτή η μέρα, 19η Ιουλίου, μνήμη της ανεβρέσεως των Λιψάνων και της εναγίης συναριθμίσεως του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του Σάροφ, 1903.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7.

Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας ανήκει στην κατηγορία των θαυμάτων του Ιησού Χριστού με επέμβαση στη φύση. Το συγκεκριμένο θαύμα αναφέρεται και από τους τρεις συνοπτικούς, Μάρκο, Ματθαίο και Λουκά. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της πρωτότυπης ευαγγελικής περικοπής από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και λέγει αυτής εν εκείνη τη ημέρα οψίας, γενωμένης διέλθωμεν εις το πέραν, και αφέντες των όχλων παραλαμβάνουσιν αυτών, ως είναι το πλοίο, και άλλα δε πλοία είναι μεταυτού. Και γίνεται λέλαψανέ μου μεγάλη, τα δε κύματα επέβαλαν εις το πλοίον, ώστε ήδη αυτό βυθίζεστε. Και είναι αυτός επί τη πρίμνη, επί το προσκεφάλαιον καθεύδων, και διεγείρουσιν αυτόν και λέγουσιν αυτό. Διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα. Και διεγερθείς επετίμησε το ανέμο και είπε τη θαλάσση. Σιώπα, πεφήμωσο. Και εκόπασεν ο άνεμος και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Και είπεν αυτής, τι δηλιέστε αυτό, πόσου καίχετε πίστην. Και εφοβήθην φόβων μέγαν και έλεγον προς αλλήλους. Τι σαρα ούτως έστην, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπάκουσιν αυτό.

Τώρα θα ακολουθήσει η ελεύθερη απόδοση της Ευαγγελικής Περικοπής στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του εκείνο το βράδυ: «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Επειδή πάλι βρισκόταν κόσμος συγκεντρωμένος, αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν το ακολουθούσαν και άλλα πλοιάρια από πίσω. Ξαφνικά έγινε μεγάλη ανεμοθύελα και τα κύματα χτυπούσαν πάνω στο πλοιάριο, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να βυθίζεται. Ο Ιησούς βρισκόταν στην πρίμνη και κοιμόταν πάνω σε ένα μαξιλάρι. Τον ξυπνούν τότε οι μαθητές του και του λένε: «Διδάσκαλε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Εκείνος σηκώθηκε, επιτίμησε τον άνεμο και είπε στη θάλασσα: «Σώπα, φημώσου». Σταμάτησε τότε ο άνεμος και έγινε απόλυτη γαλήνη. Τότε είπε στους μαθητές: «Γιατί είστε τόσο δειλοί? Γιατί δεν έχετε πίστη?» Τότε τους κατέλαβε ένα μεγάλο δέος και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος τάχα είναι αυτός που και ο άνεμος και η θάλασσα τον υπακούν?»

Στο σημείο αυτό προχωράμε στην ερμηνευτική απόδοση του θαύματος προκειμένου να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα της περικοπής. Το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, αν και εκτείνεται σε 4 μόνο στίχους, παρόλα αυτά υπογραμμίζει τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού, όχι μόνο με τη θεραπεία ασθενειών, αλλά με την παντοδυναμία του επί τη φύση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στον πρώτο στίχο αρχίζει να διαδραματίζεται η ιστορία με το πλοίο που μένεται από την τρικυμία και τους μαθητές που επιβαίνουν σε αυτό. Χρονικά, ο Ιησούς επιστρέφει από τη θεραπεία στην Καπερναούμ, από τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Αποστόλου Πέτρου. Μπαίνει στο αλλιευτικό πλοιάριο, το οποίο πιθανότατα ανήκει σε έναν από τους μαθητές του, και έχουν ως σκοπό τους να περάσουν στην απέναντι ακτή, όπου βρισκόταν η περιοχή των Γεργεσινών. Ο Κύριος, για μια ακόμα φορά, διαλέγει να βρεθεί σε δύσκολη θέση, στη θέση του φτωχού επί της γης, ο οποίος δεν διστάζει να ταπεινωθεί, αλλά επιλέγει να παρηγορήσει τους φτωχούς και αυτούς που δυσκολεύονται στη ζωή. Μαζί του στο πλοιάριο μπήκαν και οι μαθητές του, οι οποίοι έγιναν απτόπτες μάρτυρες και θεατές του θαύματος, μιας και ο Κύριος ως άριστος παιδαγωγός τους προετοιμάζει για την επικείμενη τρικυμία, αλλά και για τις μελλοντικές δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν. Στον επόμενο στίχο συμβαίνει το φαινόμενο της τρικυμίας, την οποία ο Χριστός κατευνάζει στη συνέχεια. Μόλις απέπλευσε το αλλιευτικό πλοιάριο, ο Ιησούς, επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος σωματικά από την επί του όρους ομιλία που είχε προηγηθεί, τη θεραπεία του λεπρού, του δούλου του εκατόνταρχου και της πεθεράς του Πέτρου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, έγειρε και αποκοιμήθηκε. Διότι αν και τέλειος άνθρωπος, ελεύθερος από τις αμαρτίες, κατήχε όμως και τις ανάγκες της ανθρώπινης φύσης. Παρ' όλα αυτά, ο ύπνος όμως και η ξεκούραση στην πρίμνη του πλοιαρίου είχε και κάποια σκοπιμότητα. Έπρεπε να δοκιμαστούν οι μαθητές σε καταστάσεις που θα ένιωθαν τη στέρηση της μέρημνας και της προστασίας του Κυρίου. Στον τρίτο στίχο, οι τρομοκρατημένοι μαθητές λένε στον Κύριο: «Σώσε μας, χανόμαστε». Τότε είχε ήδη αρχίσει η τρικυμία και το πλοιάριο είχε καταποντιστεί από τη βροχή. Έντρομοι οι μαθητές ξυπνούν τον Κύριο για να του ζητήσουν βοήθεια. Ο φόβος που δείχνουν οι μαθητές στο σημείο αυτό δεν πηγάζει από το μεγάλο κίνδυνο της τρικυμίας, αλλά από την απουσία και την έλλειψη ασφάλειας που ένιωθαν οι μαθητές, επειδή ο Κύριος κοιμόταν. Όπως τα παιδιά νιώθουν άβολα μακριά από τους γονείς τους, έτσι και οι μαθητές αναστατώθηκαν παραπάνω, επειδή ένιωθαν απροστάτευτοι. Μια ακόμα επιβεβαίωση του πανικού τους ήταν η κραυγή «Χανόμαστε», φανερώνοντας ότι δεν είχαν αποκτήσει ακόμα πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στην παρουσία του Κυρίου. Στον επόμενο στίχο, η περιγραφή της αντίδρασης του Κυρίου είναι αρκετά ουσιώδης, αλλά και μεγαλειώδης. Η αντίφαση των φράσεων των μαθητών, που από τη μία λένε «σώσε μας» και από την άλλη «χανόμαστε», μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Αφού ο Ιησούς Χριστός ήταν συνταξιδιώτης με τους μαθητές, έπρεπε να τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Ο Ιησούς, μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, χαρακτήρισε τους μαθητές δειλούς και ολιγόπιστους, αφού ο Κύριος πάντα θεραπεύει πρώτα ψυχικά, δείχνοντάς τους ότι ο φόβος είναι γέννημα της ψυχής, και τους χαρακτηρίζει ολιγόπιστους, αφού ακόμα δεν είναι σίγουροι για την πίστη τους. Οι μαθητές είχαν την πίστη ότι θα σωθούν, αλλά όταν ο Κύριος θα ήταν ξύπνιος, όχι όταν θα κοιμόταν. Εν τέλει, ο Κύριος επιτίμησε τους ανέμους και έπειτα γαλήνευσε τη θάλασσα. Μόνο με το λόγο του κατάφερε να κατευνάσει τα κύματα και να σταματήσει την τρικυμία. Το συγκεκριμένο θαύμα υπογραμμίζει την παντοδυναμία του Κυρίου, όχι μόνο στη θεραπεία των ανθρώπινων ασθενειών, αλλά και στην υποταγή ολόκληρης της φύσης του θέλημά του. Άραγε, πολλοί θα αναρωτηθούν σε ποιον απευθύνει τη διαταγή ο Κύριος να σωπάσει. Κι όμως επιπλήττει το δαιμόνιο, το οποίο παρακίνησε τον άνθρωπο σε αποστασία από το Θεό και έγινε εισηγητής και η αιτία του ηθικού κακού. Από το παρόν όμως θαύμα προκύπτει μεγάλη αλήθεια ότι η δύναμη του κακού δεν είναι ανεξέλεγκτη, δεν είναι απεριόριστη, αλλά υπόκεινται στην παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Στο τελευταίο στίχο του κειμένου
Για μια ακόμα φορά, εκφράζεται ο θαυμασμός των ανθρώπων προς τη θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι, τόσο αυτοί που επενέβαιναν μέσα στο αλλιευτικό πλοιάριο, τόσο και αυτοί που άκουσαν το γεγονός, για μια ακόμα φορά θαύμασαν τον Κύριο. Αυτό βέβαια είναι πολύ φυσικό, διότι τα φαινόμενα έδειχναν πως ο Ιησούς ήταν άνθρωπος. Τα έργα του όμως επί της θάλασσας έδειχναν πως ήταν Θεός. Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική ανάλυση, ας σταθούμε στον παραλληλισμό της επιβολής του Κυρίου στο δαιμόνιο στη συναγωγή στην Καπερναούμ, μαζί με την παρούσα αφήγηση. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, στα απειλητικά στοιχεία της φύσης κρύβονται κακές και μοχθηρές δυνάμεις. Ιδίως η θάλασσα στεγάζει τις εχθρικές προς το Θεό δυνάμεις. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται συχνά διάλογος για την κυριαρχία του Θεού επάνω στη θάλασσα. Ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται για την Καινή Ιερουσαλήμ ότι δεν έχει θάλασσα. Ο Χριστός εξουσιάζει επί των σκοτεινών δυνάμεων, διατάζει τα στοιχεία της φύσης και αυτά με τη σειρά τους τον υπακούν. Ο Χριστός εξουσιάζει τη θάλασσα ακριβώς όπως και ο παντοδύναμος Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, αξίζει να μείνουμε σε ορισμένα σημεία που παρουσιάζουν εξαιρετικά διδακτικό ενδιαφέρον. Το σημερινό θαύμα μας φανερώνει τη δύναμη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και αυτός που μπορεί να κυβερνά και να ελέγχει τους φυσικούς νόμους όπου ο ίδιος έθεσε. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας εξαρτάται από το μέγεθος της πίστης μας. Άρα, όσο λιγότερο αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, τόσο περισσότερο ευάλωτοι είμαστε στους πειρασμούς και στους κινδύνους της ζωής. Όπως λοιπόν η παρουσία του Χριστού ηρέμησε τους μαθητές και εξαφάνισε το φόβο, έτσι και στον κόσμο ο φιλάνθρωπος Θεός που πάντα είναι δίπλα μας διώχνει το φόβο και μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δοκιμασίες μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι νόμοι της φύσης καταργούνται και εκείνος μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο δημιουργός του παντός. Εκείνος έθεσε τους φυσικούς νόμους και όλα τα κτιστά τους ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια και τα πάντα στην ολική δημιουργία λειτουργούν κατά τρόπο θαυμαστό. Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της επέμβασης του Θεού αλλά και της δικής μας πίστεως. Γι' αυτό και συχνά όταν επιτελούσε κάποιο θαύμα ο Χριστός έλεγε «Η πίστη σου σέσωσε» ή «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σου». Η πίστη μας όμως αποτελεί κατά κύριο λόγο προσωπική και ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Είναι υπέρβαση της λογικής και όχι παραλογισμός. Ο Χριστός κινείται με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Άλλοτε αποσύρεται από τη ζωή, αναστέλει τη χάρη του και μας αφήνει να δοκιμαστούμε έτσι ώστε να καταλάβουμε και την αδυναμία μας, αλλά και για να εκφραστεί και η ελευθερία μας. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή μας που φαίνεται ότι είμαστε μόνοι και παρατημένοι, ακόμα και από τον ίδιο το Θεό. Ο Χριστός έρχεται μέσα στα κύματα της ζωής μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τη φιλαυτία και τον εγωισμό και να σταθούμε στα πόδια μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δοκιμάσουμε την πίστη μας. Αγαπητοί μου ακροατές, καλό θα ήταν να έχουμε πίστη στο Θεό και να μην αφήνουμε τις τρικυμίες της ζωής να μας ταλαιπωρούν. Κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αδιέξοδες καταστάσεις,